0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Συζήτησε το ζήτημα και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι Χούθη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ριάντ. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε απόψε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ του Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σε εξέλιξη, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες τις κατηγορίες, ωστόσο οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπεροριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και μετά τον Τόλι η θάλασσα του Πειραιά

Μάθαμε τον έρωτα στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό.

0: ακροατέα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως. Μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς.
1: Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει.

Ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνης Βαβάτσικος.

0: Νικόλη Βαβάτσικος. 1974, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το ΕΙΡ και μετά έγινε η ΕΙΡΤ και τηλεόρασης και η σημερινή ΕΡΤ. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Αυτή λοιπόν ήταν η Πολ, μετά τουρνά βεβαίως, η πρώτη εποχή του Κώστα. Πάμε να ακούσουμε και από τους Νοστράδαμους τα παραμύθια της γιαγιάς. Έλα. Θυμάστε την Άιμνηστη Παγκράτη βεβαίως στη Ρένα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα όμως, ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Αξιός, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εγκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτεται σε απόψε άλλον έναν βαλιστικό πυράβλο. Στο στόχαστρο χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με την πολιτική αεροπορία του Ριάντ. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, νέα επίθεση με ντρόν δέχθηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με θερμοκρασία 14 με 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τσίμης Μακούλης λοιπόν, τσιγκάνα καρδιά, αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και πρωτού εναντίο λέει πούμε ο Φίλιππος Νικολάου.

ρωτού ακόμα. Συμφωνήσουμε για πάντα να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, ναι, μιλούσα χωρίς να ανοίξω το μικρόφωνο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, άρχοντα, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για Σαμοθράκη. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Σταμάτησε η απεργία. Εμφανίστηκαν οι ψαράδες ξανά.

0: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Μαυριδόπουλος λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Σήμερα Στέλιο δεν βάλαμε, οπότε θα κλείσουμε με Στέλιο, με Στράτο, με Ρίτα και με Πάνο Γαβάλα.
1: Με όλα αυτά που είπα,
0: θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια.
1: Τα λουλούδια στην κυρία Πομ...
0: Και το υπόλοιπο πρόγραμμα
1: που τα χάδια της εσένα είναι...
0: Έχει και τραγούδι. Ήτανε...
1: Με μάτια βουρκωμένα.
0: Τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Έλα Νικολάκη.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι λίγες ώρες αργότερα κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το Axios ανέφερε ότι η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια αν η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε νέο βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά αεροδρόμια. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμένο όπλο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο, στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως εξιμποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι, θερμοκρασία 14 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αρκυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, καθώς μπαίνουμε σε μια εβδομάδα γεμάτη εξελίξεις, κυρίως διεθνώς, αλλά βεβαίως τα αποτελέσματα θα μας επηρεάσουν και εμάς πολύ σύντομα. Και εξηγούμε, χθες είχαμε μια νέα παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανακοίνωσαν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ κάποιες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει εκλογές στην Ουκρανία και ακόμη λίγο πιο νωρίς, κάποια 24 ώρα, είχε ανακοινωθεί η συμφωνία ή παρουσίαση για τις εξαγωγές του ντίζελ. Τελικά, ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Μήλος δηλαδή. Παράλληλα, αυτή τη βδομάδα έρχεται η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής, που θα κρίνει πολλά για το ενεργειακό εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Θα είναι ίσως η πιο βαριά σύνοδος των τελευταίων ετών. Με αυτή τη φράση, κυβερνητικό στέλεχος αποτυπώνει το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωζώνη τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, ενώ ο πληθωρισμός επιμένει ψηλά στο 3,8%. Ισπανία και Γαλλία αντιμετωπίζουν διαδηλώσεις στους δρόμους, ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν πάρει από καιρό την ανιούσα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, που αναμένεται να αγγίξει συνολικά τα 2-3 ευρώ, είναι στον αέρα, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Την ίδια ώρα είναι ότι προτείνουν να υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία ώστε να υπάρξουν μέτρα στήριξη για τον πληθυσμό όσο για τις επιχειρήσεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει οι κυβερνήσεις να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα υπερέσοδα του πληθωρισμού, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση, για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξη κοινωνίας. Η απόφαση αυτή αναμένεται να κρίνει πολλά τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός και ο Νικόλας Μαδουδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, στην μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες, τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, είχα διαβάσει πριν από μερικές εβδομάδες ένα άρθρο στην Καθημερινή, το οποίο αποτυπώνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά την κατάσταση που βιώνουμε όλοι στην πρωτεύουσα. Η εικόνα της Αθήνας, λέει ο Νίκος Βατόπουλος, ο οποίος έγραψε το άρθρο, παραμένει ευάλωτη και σαφώς εφήμερη, διότι απουσιάζει μια ευρύτερη στρατηγική θωράκιση της πόλης. Το έλλειμμα αυτό αναλύεται σε μια σειρά από ανασταλτικούς για την ευημερία της Αθήνας παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απουσία ελέγχου και κυρώσεων, τον κατακαιρματισμό των ευθυνών και τη διάχυση μιας κουλτούρας παραβατικότητας, που σταδιακά έγινε κυρίαρχη κουλτούρα της πόλης. Όλα αυτά τα οποία ο πολίτης διαπιστώνει καθημερινά υπογραμμίζονται την παντελή απουσία ενός λόγου ουσίας για την Αθήνα. Αρκεί μια βόλτα από την Ομόνοια έως το Σύνταγμα, στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, για να αντιληφθούμε ότι παρά τις μεμονωμένες κινήσεις ανάταξης του κέντρου εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, η γενική εικόνα είναι απογοητευτική, αν όχι προσβλητική. Αν σταθεί κανείς στη γωνία Αιώλου και Σταδίου, στην τρύπα του Κατράτζου, εκεί μέχρι το 1980 υπήρχε το γνωστό πολυκατάστημα που καταστράφηκε από τρομοκρατική ενέργεια, θα δει ανάγλυφα μια κραυγαλαία περίπτωση διαχρονικής αναποτελεσματικότητας. Σε αυτό το σημείο, με τη γη να έχει βουλιάξει ανάμεσα στα αγριόχορτα σκουπίδια και σηματοπλέγματα, η Αθήνα μοιάζει με γκέτο κάποιας αποβιομηχανημένης πόλης στη μέση του πουθενά. Το οικόπεδο που είναι κλειδοδότημα, και αν και τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει και μια κίνηση αξιοποίησης του χώρου, τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Αυτή η βαρβαρότητα συνεχίζεται επί 46 χρόνια στην καρδιά της Αθήνας. Και συνεχίζει ο Νίκος Βατόπουλος, και δεν είναι μόνο αυτό. Το σύνολο της πόλης είναι προβληματικό, με ορισμένες αυτονόητες εξαιρέσεις. Όπως και στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου, ακόμη και στο Σύνταγμα, υπάρχει γνωστή ανομοιογένεια φροντίδας και ασέβειας προς την πόλη. Δεν υφίσταται στην Ελλάδα η κουλτούρα της συντήρησης των κτηρίων, ούτε της φροντίδας των δημοσίων χώρων. Ακόμη και στο Σύνταγμα, λέει ότι υπάρχουν γκράφιτι που τα βλέπει κανείς σε τυφλές μεσοτυχίες ψηλών κτηρίων στη Σταδίου και στην πλατεία Κοντζιά, χωρίς να έχουν καμία καλλιτεχνική Αθήνα, για αξία με συγχωρείτε, και βυθίζουν την Αθήνα σε μια ατμόσφαιρα γκέτο. Όλα αυτά τα γράφει ο Νίκος Βατόπουλος και λέει: ενοχλεί η λέξη, υπάρχει όμως η πραγματικότητα, η οποία είναι αμήλικτη.
Τα κακότεχνα γκράφιτι και οι μουτζουρωμένες επιφάνειες σε όλη την Αθήνα αποτελούν διεθνή μοναδικότητα. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν είναι ανοιχτή αυτή η κατάσταση. Παραμένει λοιπόν η πλατεία Κοτζιά και η πλατεία Δικαιοσύνης που προσφέρονται για προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για ριζική αναμορφωσή τους. Η πλατεία Κοτζιά ως πλατεία ιστορική έχει μια τεράστια πλακώστρωτη επιφάνεια που δρά ως θερμοπομπός. Ο αστικός εξοπλισμός είναι ανύπαρκτος. Τα πεζοδρόμια με γλίτσα. Τα δέντρα χωρίς τη φροντίδα που απαιτείται. Αυτή είναι η περιγραφή για την Αθήνα και βέβαια για τα γκράφιτι. Να σας πω ότι αν φύγουμε από το ιστορικό κέντρο και προχωρήσουμε στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Στην Κυψέλη, για παράδειγμα, στα Πατήσια δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπάρχει πολυκατοικία η οποία να μην είναι μουτζουρωμένη με αυτά τα αντιαισθητικά γκράφιτι και κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει. Ο Δήμος Αθηνών θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Είναι υποχρέωσή του. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πόλη που θυμίζει γκέτο, πόλης γκέτο στη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, και βέβαια αυτή η αισθητική υποβάθμιση, μαθαίνουμε σε αυτήν την αισθητική υποβάθμιση και φαντάζομαι την πολύ άσχημη εξέλιξη μπορεί να έχει όλο αυτό το φαινόμενο για τα νέα παιδιά που μαθαίνουν ότι αυτή είναι μια κανονικότητα. Ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε σε κανονικές πόλεις με κανονικά κτίρια χωρίς αυτές τις μουτζούρες. Δεκαπέντε λεπτά μετά τις 5, για σήμερα αναμένεται άστατος καιρός με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές λοιπόν θα έχουμε στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά, ασθενούς ως μέτρης έντασης εκτός από τα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά στο Αιγαίο, στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα με ισχυρές καταγγείλεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία στους 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια Ηπειρωτικά, 24-28 στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά, 24 στα Επτάνησα, 22-26 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε άστατο καιρό κατά διαστήματα, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης στις επόμενες ώρες θα βρέχει περίπου έως τα μεσάνυχτα. Σταδιακά θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας. Γιορτάζει σήμερα ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της Αθρητίδας. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να γιορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός προς το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς, ενώ το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεβέργης. 1999 έχουμε αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίθεση τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άρης Πιλιοτόπουλος δηλώνει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Στις 13 Οκτωβρίου, ο κύριος Λούλης υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1830 γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγκρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1924 ο Μίμης Πλέσσας, ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο, κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι για τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Και το 1937 έρχεται στη ζωή η Μάρθα Βούρτσι, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Και το 1971 ο Ντίν Άτσεσον, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστότερος από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, ο Γαλλός τενίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι.

Καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Χθες λοιπόν είχαμε το ντέρμπι, έβαλε φωτιά στη στοίχημα Super League Ολυμπιακός, που αντιμετώπισε σαν τελικό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επικράτησε δίκαια επί του αιωνίου αντιπάλου του και βεβαίως έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να αφήσει πίσω τους Πειραιώτες που απήχαν 5 βαθμούς. Κερδισμένη φυσικά και η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε το Σάββατο τον Όφι με 3-0 και τώρα είναι στο μείον 1 από τους πράσινους. Ενώ στους κερδισμένους μπορεί να βρεθεί και ο ΠΑΟΚ, καθώς στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής που θα πέσει σήμερα το απόγευμα, υποδέχεται την Καλαμάτα. Επιστροφή στη νίκη για τον Άρη που έκανε τα εύκολα δύσκολα κοντά στο Βόλο, με τον Ηρακλή να βυθίζει περισσότερο το Λεβαδιακό και την Κηφισιά να παίρνει σπουδαία νίκη επί του Πανετολικού. Ένας ψυχωμένος λοιπόν Ολυμπιακός από το πρώτο λεπτό κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε τέλος στο αίτιο του Παναθηναϊκού και ουσιαστικά εξανέμισε το σημαντικό πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει πράσινοι από την εκκίνηση τη σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι έδειξαν από την αρχή να αντιλαμβάνουν τη σημασία του αγώνα, καθώς ήταν στο μείον 5 από τον αντίπαλό τους, την ίδια ώρα που το τριφύλι έκανε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση και δεν μπόρεσε να μπει στο μάτσο του όταν ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες. Έτσι, η βαθμολογία σε 6 αγώνες είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12 με 5 αγώνες, Άρης 10, Όφη 10, Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και Βόλος μείον 1 που έχει διαφερθεί 3 βαθμούς από το Βόλο και η Καλαμάτα είναι με 5 αγώνες. Λοιπόν, η μεγάλη είδηση ήταν προφανώς η ενεργειακή κεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Σε μια δραματική καμπή στις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την επίτευξη μιας άμεσης ενεργειακής εγκεχηρίας μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας. Μέσα από τη λιτή ανακοίνωσή του στο Truth Social, ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε ότι οι δύο αντιμεχόμενες πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν αμέσως τις εκατέρωθαν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην παραβιάσουν τη συμφωνία. Σε σύντομη συνέντευξη μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε στο αξιός, μάλλον να ευνηδιάζεται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ανακοίνωση εκεχηρίας είναι είδηση για μένα». Και συνέχισε: «Αν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πείτε πότε ξεκινάει η εκεχηρία, είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε». Ο Τραμπ βεβαίως είχε κάνει παρόμοια ανακοίνωση και τον περασμένο μήνα, αλλά καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη συμφωνίας. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συνέχισαν να πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των έντονων πιέσεων που άσκησε ο Τραμπ στο Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε δημόσια για την εκτόξευση των διεθνών τιμών του ντίζελ, φτάνοντας στο σημείο να αφισβητεί στην πολιτική του ηγεσία και να αφήσει αιχμές για την ανάγκη αλλαγής σκυτάλης στην Ουκρανική Προεδρία. Λοιπόν, βέβαια ο Ζελένσκι απάντησε ότι είναι έτοιμος να ανοίξει το δρόμο για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη χώρα του, αλλά έθεσε ως απαράβατο όρο τη δέσμευση της Ρωσίας σε μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας. Ένα σκάκι βλέπουμε τώρα, ένα γεωπολιτικό σκάκι, το οποίο προσπαθεί ο καθένας να κερδίσει κάτι παραπάνω, να βελτιώσει κάπως τη θέση του, παίζοντας όλοι με την πίεση που ασκείται στον Ντόναλντ Τραμπ, που ασκούν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Λοιπόν, ο Τραμπ θυμίζει ότι την Παρασκευή είχε ανακοινώσει την επίτευξη του ενεργειακού ντύλου με τον Βλαδιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά και, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, θα έχει άμεση ισχύ αυτή η συμφωνία και η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στο Νοέμβριο θα παράσχει ακόμα 500.000 τόνους. Συνολικά, το ενεργειακό ντίλ προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία πάνω από 4 εκατομμυρίων τόνων και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποσχέθηκε πτώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα, όπως σας είπα, για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και ενώ λοιπόν ο Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργειακή εγκεχηρία, φαίνεται ότι δεν έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Σύμφωνα με νεότερο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Αξιός, η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου αφορά στην πραγματικότητα μια πρόταση για μηδέα πάυση επιθέσεων κατά δηληστηρίων πετρελαίου, με το λευκό οίκο να θεωρεί ότι ο Ζελένσκι οφείλει να συμμορφωθεί, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του, αισθάνεται ότι ο Ζελένσκι θεωρεί δεδομένες τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση απέχει σημαντικά από την ευρύτερη ενεργειακή εγκεχηρία που επιδιώκει το Κίεβο, καθώς οι Ουκρανοί ζητά να σταματήσουν και οι ρωσικές επιθέσεις κατά των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ακόμη πιο παράδοξο είναι ότι παρά την κατηγορηματική ανακοίνωση

Η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε κανένας είδους κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού μέσου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι υπάρχει συμφωνία. Οι Ρώσοι δεν έχουν συμφωνήσει, σύμφωνα με αμερικανικό δίκτυο. Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι προσπαθεί και αυτός να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την Ουκρανία. Και είναι λογικό αυτό που κάνει ο Ζελένσκι, αυτή την τακτική που ακολουθεί ο Ζελένσκι, γιατί εδώ και 4 χρόνια η Ουκρανία δέχεται, εκτός από τη στρατιωτική επίθεση, μια επίθεση στις υποδομές της χώρας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να σπάσει το ηθικό τους από το πολύ κρύο, να μην μπορούν να ζεσταθούν, να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της διαβίωσης και έτσι να παραδοθούν στη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε. Βεβαίως, το λογαριασμό δεν τον πληρώνουν μόνο οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, τον πληρώνει συνολικά η Ευρώπη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι Χούθοι απειλούν όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας και υπάρχει φόβος για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε χθες άλλη μια επίθεση, χθες το βράδυ, ένα νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς μέσα σε 2 ημέρες από τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Όπως καταλαβαίνετε, το νέο ματηρό πλήγμα ήρθε μετά το νέο πλήγμα του Σαββάτου και οι διαδοχές επιθέσεις έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα σε αερομεταφορές, εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο πλέον αμερικανικής συμμετοχής στρατιωτικής επιχειρήσης εναντίον των ανταρτών της Ιεμένης. Παράλληλα, Σαουδική Αραβία και Ιράν άνοιξαν διάβλο επικοινωνίας, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης. Σύμφωνα λοιπόν με τη Σαουδική Αραβία πολιτικής αεροπορίας, ένα βλήμα αγνώστου προέλευσης έπληξε την Κυριακή τον τερματικό σταθμό 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ, προκαλώντας πυρκαγιά. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Πακιστανός υπήκος και τραυματίστηκαν 11 ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Βεβαίως, η Σαουδική Αραβία απειλεί με αντίπεινα. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει την κυβέρνηση Ιεμένης, καταδίκασε την επίθεση και προανήγγειλε αντίπεινα. Ο υποστράτηγος Τούρκι Αλ-Μαλίκι, εκπρόσωπος των δυνάμεων του συνασπισμού, δήλωσε ότι η επίθεση σε τερματικό σταθμό των επιβατών του αεροδρομίου συνιστά έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Λοιπόν, χτυπούν οι Χούθοι στο μαλακό υπογάστριο της Σαουδικής Αραβίας. Δημιουργεί ένα οικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο περισσότερο από ένα στρατιωτικό πλήγμα. Και σύμφωνα με το BBC, οι υλικές ζημίες μπορεί να αποκαθίστανται, αλλά όμως πλήττεται η εικόνα της Σαουδικής Αραβίας ως ασφαλούς και σταθερού επιχειρηματικού και τουριστικού προορισμού. Οι διαδοχές επιθέσεις ήδη έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές. Αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Kuwait Airways, η Etihad, η Qatar Airways, έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το Ριάντ, ενώ οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ελέγξουν την κατάσταση των δρομολογίων τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Αφήνουμε τη Μέση Ανατολή, επιστρέφουμε στην Αθήνα. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, καθώς διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου που πραγματοποιεί η εταιρεία μετά τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, σε ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως το πόρισμα αναμένεται και ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να δοθεί εντολή, άμεση εντολή στο ΤΕΕ για τη δημιουργία και τη διενέργεια ελέγχων σε εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος. Με δεδομένη σοβαρότητα του θέματος, θέλουμε άμεση απόρρισμα από νομικό πρόσωπο του δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε τα σχολεία στην Γκράβα θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυτή είναι η δήλωση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Σωστή και άμεση αντίδραση του Δημάρχου. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι το συγκρότημα της Γκράβας είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και βεβαίως είναι χιλιάδες οι μαθητές οι οποίοι θα κληθούν τώρα να καλύψουν το πρόβλημα, να καλύψουν τα χαμένα μαθήματα μέσω της τηλεκπαίδευσης. Θα πρέπει σύντομα να κινηθούν οι αρχές και να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
Και δεν είναι τα σχόλια της Γκράβας μόνο που θα μείνουν κλειστά. Κλειστό θα μείνει αύριο, σήμερα δηλαδή, το γυμνάσιο των Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΟΒΑ από την οροφή της αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου και με απόφαση του Δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και με την Γκράβα και με το σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Τα σχολεία ήταν 3 μήνες κλειστά. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν τα ελέγχει κανείς, δεν παρουσιάζεται κανένας να κάνει μια συντήρηση, να δει τι γίνεται. Γιατί ξαφνικά τώρα να φύγει ο Σοβάς σε ένα σχολείο δεν είναι τόσο απλό. Φαντάζομαι μπαίνουν μέσα στα σχολεία, μέσα στις αίθουσες, μπαίνουν εκπαιδευτικοί, βλέπουν αν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν υγρασίες, αν τα συστήματα δεν λειτουργούν. Θα πρέπει να υπάρχει συντήρηση, θα πρέπει κάποιος να κάνει μια έκθεση κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέφουμε και ένα μήνα μετά την επιστροφή των μαθητών ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της χώρας, σχολικά συγκροτήματα, να κλείνει γιατί υπάρχει μια οσμή. Γιατί προφανώς κανένας δεν είχε κάνει σέρβιση ή δεν είχε κάνει την απαιτούμενη συντήρηση. Σήμερα πάντως θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις για τους ανήλικους και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως λέγεται στα ελληνικά. Έρχεται το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου περίπου στις 11 το πρωί. Λοιπόν, θα δούμε και τι αποτελεσματικότητα θα έχει αυτό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ευφυείς νέοι ξεπερνούν τα περιοριστικά μέτρα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε για τα σχολεία στην Ελλάδα, στην Γαλλία. Βεβαίως έχουμε τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Έχουμε όμως μια σύγκρουση ουσιαστικά των baby boomers με την Gen Z, όπως λέει ο Paul Krugman και άλλοι αναλυτές, που συνδέουν την εκτόξευση των ομολόγων με τις μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο χάσμα γενεών. Η αναταραχή λοιπόν στην αγορά ομολόγων και ταυτόχρονες μαζικές μαθητικές διαμαρτυρίες στα γαλλικά σχολεία δεν αποτελούν σύμπτωση, αλλά αναδεικνύουν τους γενεακούς συμβιβασμούς στις κρατικές δαπάνες, σύμφωνα με τον νομπελίστα οικονομολόγο Paul Krugman. Σε ανάρτησή του, ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αναγνώρισε ότι το υψηλό χρέος και τα ελλείμματα που εκτοξεύουν τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων δεν αποτελούν αποκλειστικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης. Στην πραγματικότητα, και οι ΗΠΑ είναι ένοχες για τα ίδια δημοσιονομικά αμαρτήματα, καθώς η γύρα του πληθυσμού αυξάνει τις δαπάνες για κοινωνικές παροχές ταχύτερα από τα δημοσιά έσοδα. Ωστόσο, η Γαλλία ξεχωρίζει, ακόμη και μεταξύ των δημοσιονομικά προβληματικών κρατών, σε ένα βασικό σημείο. Στην επίμονη αδυναμία της να δει με ρεαλισμό το ζήτημα της συνταξιοδότησης, πρόσθεσε ο Krugman. Και αυτό γιατί το επίσημο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία για πλήρη δικαιώματα ήταν μόλις τα 62 έτη το 2023, ενώ η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης ήταν η χαμηλότερη σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, μόλις τα 60,4 έτη. Την ίδια ώρα, οι Γάλλοι μαθητές διαδηλώνουν στους δρόμους για έλλειψη καθηγητών, τις εγκαταλελειμμένες σχολικές αίθουσες και τα κτίρια που δεν είναι εξοπλισμένα για τις υψηλές θερμοκρασίες, αποδίδοντας ευθύνες για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς καμιά επένδυση στη δημόσια παιδεία. Ο Κρούμα συνέδεσε ευθέως για νεόδωρες συνταξιοδοτικές παροχές της Γαλλίας με τη μαθητική αναταραχή, υπογραμμίζοντας τις γενεακές εντάσεις σχετικά με την κατανομή των δημοσίων πόρων ανάμεσα στους baby boomers και την νεολαία της χώρας. Έτσι, η δημοσιονομική πίεση προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από το εξαιρετικά γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό σύστημα της Γαλλίας, έχει οδηγήσει σε περικοπές σε άλλους τομείς και ιδίως στην εκπαίδευση, έγραψε ο Krugman. Τώρα, θυμίζω ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, προσπάθησε να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, όμως οι έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχουν μπλοκάρει τις προσπάθειες αυτές. Το φαβόρι τώρα για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος, η ακροδεξιά ηγέτιδα Μάριν Λεπέν, έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το νόμιμο όριο συνταξιοδότησης στα 62 έτη και στο παρελθόν είχε προτείνει ακόμη και τη μείωσή του στα 60. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό. Είναι συμπτωματικό της γενικότερης απροθυμίας της ανερχόμενης γαλλικής δεξιάς να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, ανέφερε ο κύριος Krugman. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσει και στην Ελλάδα. Είναι γενικότερη η αναταραχή στην Ευρώπη και δεν είναι άλλος ο λόγος παρά η πολύ μεγάλη ακρίβεια που έχει οδηγήσει και τους ανθρώπους στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία να βρίσκονται στους δρόμους. Το θέμα είναι τι θα γίνει, καθώς τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε για την Ιταλία και οι αποδόσεις στην Ιταλία ανεβαίνουν και αυτό βεβαίως συνιστά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τη στιγμή που οι Βόροι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Νότο, κυρίως με τις ενεργειακές εξελίξεις. Η αναταραχή λοιπόν στην αγορά γαλλικών ομολόγων έχει φέρει τις τελευταίες εβδομάδες στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές πίεσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Πλέον, όπως σας είπα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται με ταχύτητα προς την Ιταλία, καθώς τα νέα κυβερνητικά σχέδια για αύξηση των δαπανών προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με το CNBC, η Ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα έναν προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει τις πρόσφατα εγκεκριμένες δαπάνες για την άμυνα και την ενέργεια. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διευρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, στην επόμενη διετία και θα οδηγήσουν το λόγο του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs. Λοιπόν, ήδη η κεντροδεξιά κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη έχει εγκρίνει πρόσθετο δανεισμό ύψους 28 δισεκατομμύριων ευρώ για την επόμενη διετία, προκειμένου να χρηματοδοτήσει αμυντικές και ενεργειακές δαπάνες. Και όλα αυτά αναμένεται να ασκήσουν πρόσθετες πιέσεις στα ιταλικά κρατικά ομόλογα. Μην ξεχνάτε ότι το χρέος θα φτάσει περίπου το 137% του ΑΕΠ και βεβαίως ήδη το Ιταλικό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος με τη μετάβαση από ένα μεικτό μοντέλο σε ένα σύστημα περισσότερο προσανατολισμένο στην αναλογική εκπροσώπηση. Θα έχουμε εξέλιξη στην Ιταλία. Ιταλία λοιπόν και Γαλλία είναι στο στόγαστρο των οικονομολόγων και κυρίως των μεγάλων οίκων, οι οποίοι πιέζουν τα ομόλογα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής. 43 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο αγκάθια προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, στο δημόσιο, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις του διορισμού και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν και οι περισσότερες αρνήσεις. Χρηματολόγιο, αν έγινε λάθος τα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Πίσω από το 25% ένας πήχης που προκαλεί παρενέργειες γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη άρων-άρων, πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια. Διονύσης Χαριτόπουλος μεγάλωσε στην εποχή της μεγάλης ανέχειας, τι είχε πει στον Δημήτρη Μανιά την τελευταία του συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στα νέα. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Λόγω των Χούθη, δεύτερο μέτωπο από τη ΣΥΠΑ στον Περσικό και από την ομάδα. Η ΑΕΚ έχει ηθικό ενόψη Σαχτάρ. Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι 0-3. Απάντηση στα συνθήματα των κόκκινων. Μπάσκετ, ξύπνησε ο Άρης, νίκης για ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με ψυχή και πάθος του έσπασε το αίτητο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459,88 έως 1.045 ευρώ καθαρά, το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ, ως 645 ευρώ επιπλέον στην τσέπη μόνο από τη σύνταξη. Τι θα πάρουν ένα ταμείο συνταξιούχοι λόγω γύρατος με 25 έως 40 έτη ασφάλισης. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα, κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34, το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46 έως 51 δις ευρώ, η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Deal Trump Putin για ρωσικό ντίζελ, Άγνοια Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχηρία. Δολοφονία στην Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Πάμε στην απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε σε διαβούλευση. Λοιπόν, πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω 15 από τον Ιανουάριο και η πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. 2.200.000 δικαιούχοι, 5 παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 2027. Και το Αλκαζάρ ζωντάνευσε πάλι μετά από 40 χρόνια, άνοιξε το τέμινος Χαμζά Μπέι στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για την Guilfoyle, ανοιχτό θέμα η απομάκρυσή της από την Αθήνα. Λοιπόν, κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ανοιχτά τη Χίου Ρεσάλτο των λιμενικών με εστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης και διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμα στην Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρών ξανά, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, γνωστό για την αντιφασιστική του δράση του 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ψυχρολουσία τράψε Ζελέσκι και Ευρωπαίου, συμφωνία ή παρουσίας για το πετρέλαιο και κλείνουμε την αυτεμπορική. Η κατανομή των 11 δις ευρώ του προεδρικού σχεδίου, η κερδισμένη από την προκαταρκτική μοιρασία των κονδυλίων ανά Υπουργείο και Περιφέρεια. Συνενώσει ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης στο νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ.

Καλημέρα στον Νίκο Βουδούρη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα στον Χαράλαμπο από τη Σαλαμίνα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή θα είναι η σύνοδος, ίσως η πιο βαριά των τελευταίων ετών. Με αυτή τη φράση, ένα κυβερνητικό στέλεχος μας αποτύπωσε το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωζώνη τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,4%, ο πληθωρισμός είναι πάντα ψηλά στο 3,8%. Η Ισπανία, Γαλλία αντιμετωπίζουν χιλιάδες διαδηλώτες στους δρόμους, ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν πάρει από καιρό την ανιούσα. Ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προτείνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό, τα πρόσθετα υπερέσοδα του ΦΠΑ δηλαδή, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Το τι θα γίνει, το αν θα υπάρξει μια κίνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς δεν το γνωρίζει αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει μια αντιπαράθεση βορείων και νοτίων. Προσπαθεί να γίνει εκεί ένας συμβιβασμός, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ένα κρίσιμο bras de fer. Στα δικά μας εδώ, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έκανε λόγο στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διατροφολόγου και σε ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις και εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από τις 11 μηνύσεις που κατατέθηκαν από το Σύλλογο Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν παράνομα γραφεία και 9 περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι το Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία επίσημου φορέα διαιτολόγων-διατροφολόγων μαζί με τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος. Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας συνόδευσε την ανάρτησή του και με φωτογραφίες σχετικών εγγράφων, επισημένοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Τώρα, εδώ μπαίνουν βέβαια και άλλα θέματα, δηλαδή μπαίνουν τα ερωτήματα. Είναι δυνατόν κάποιοι να έχουν κάνει έναξη επαγγέλματος και να το ασκούν αυτό το επάγγελμα παράνομα, χωρίς κανένας να τους ενοχλεί, χωρίς κανένας να τους ελέγχει? Πώς γίνεται αυτό? Γιατί έπρεπε να συμβεί το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη για να αρχίσουν οι έλεγχοι και να δούμε αν έχουμε σωστά ιατρία με διατροφολόγους και διαιτολόγους, αν υπάρχουν ιατρία που παρέχουν, δηλαδή για παράδειγμα όπως ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να υπάρχουν οδοντιατρία που κάνουν ενέσεις για να βελτιώσει κάποιος την εικόνα του προσώπου του, ή δίνουν δίαιτες ή κάνουν ενέσιμα σε χώρους που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Όλα αυτά βεβαίως προκαλούν πολύ μεγάλα ερωτήματα και βεβαίως δημιουργούν και μια ανασφάλεια στον πληθυσμό και το ποιο ιατρείο μπορεί να κάνει τι. Και σε αυτό έρχεται βεβαίως να απαντήσει η εφαρμογή που έφτιαξε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, όλα αυτά θα έπρεπε και οι σύλλογοι των γιατρών να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή, να ασκούν αυτές τις λειτουργίες τις οποίες προβλέπει ο νόμος. Στα πολιτικά έχουμε τον κύριο Γιάννη Κουτσούκο, ένα παλιό έμπειρο στέλεχος, ήταν και υφυπουργός εσωτερικών αν θυμάμαι καλά, μέχρι πρότινος ήταν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τώρα αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Κουτσούκος είναι ένα έμπειρο στέλεχος του κόμματος, αναλαμβάνει μια δύσκολη θέση, η οποία είχε μείνει καινή από την παρέτηση της Έλληνας Αναστασίου, την είχε διαδεχθεί ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη του καθεκόντων του, καθώς ήρθαν στο φως αναφορές από το 2020, με τις οποίες έκανε αποθεωτικές αναφορές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ομάδα Αλήθειας. Λοιπόν, παραμένει τώρα το ζήτημα πώς θα κλείσει η τρύπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα αναλάβει αυτή τη θέση. Πάντως, είναι σαφές ότι όλο τον Οκτώβριο θα έχουμε έτσι μια αναμέτρηση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια μεγάλη κόντρα για το ποιος θα καταλάβει την πρώτη θέση στον αριστερό προοδευτικό χώρο. Θεωρούν λοιπόν κάποιοι ότι θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στο Καστελόριζο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά σήμερα περιοδεία στην Κρήτη. Ο
Νίκος Ανδρουλάκης στις 18 του μήνα θα έχει τη μεγάλη ομιλία για την επέτειο από τα 45 χρόνια από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Θα κάνει ομιλία στο Περιστέρι. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι, επειδή θα ξεκινήσουν τώρα και οι δημοσκοπήσεις, ο δεύτερος γύρος των δημοσκοπήσεων, υπάρχει μια στόχευση αυτή η κόντρα να συνεχιστεί. Στόχος είναι και για τους δύο η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Να έχουν δηλαδή επικρατήσει, να κυριαρχήσουν στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, ο καθένας βεβαίως ακολουθεί το δικό του τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει περισσότερες πρωτοβουλίες στη Βουλή, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει παρουσία.

Από την άλλη πλευρά και τα δύο κόμματα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι προσθέτοντας νέα πρόσωπα στα ψηφοδελτία τους θα αλλάξουν έτσι τα δημοσκοπικά δεδομένα. Τελευταίο πρόσωπο που εντάχθηκε στην Ελλάδα είναι ο Άγγελος Κορονιός, ο παλιός διεθνής μπασκεμπολίστας. Μάλιστα έκανα και ένα ωραίο βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ένας είπε ότι θα του μάθει την πολιτική, ο άλλος θα μάθει για τα τρίποντα. Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ, έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα στον πρώην παίκτη του Περιστερίου και της εθνικής ομάδας. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε στην πρώτη αυτή εκπομπή της εβδομάδας. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Τη στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο με νεκρούς και τραυματίες. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε επιτυχώς. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσιο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, ωστόσο οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεεκπαίδευση, όσο τους σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι ή το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αναλυτικά. Συνέχεια με την πρωινή παρέα, Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, η 12η Οκτωβρίου του 2026. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Earth News 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, η συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό Radio η άλλη. Έτσι. Απλά πράγματα, κατανοητά, τα γνωρίζετε όλοι πλέον, αλλά τα λέμε για τους καινούριους. Γιατί μπορεί να έχουμε και καινούριους στην συχνότητά μας.
1: Καλά κάνεις, Γιώργο.
0: Καλά κάνω, το ξέρω. Πάντα
1: μπράβο σου, πάντα καλά κάνεις. Αχ, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Όσο πάει και δυσκολεύει.
0: Ποιο?
1: Το να σηκώνεσαι.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Γιατί?
1: Για την ωραία χούλιαστά, ρε παιδί μου.
0: Μπα.
1: Τι πά, παιδάκι μου.
0: Oh.
1: Τι λέει μου.
0: Όπως ξυπνούσα, ξυπνάω.
1: Καλά, εσύ είναι. Τρόπο, εντάξει, ναι. Έτσι είναι. Μεγάλοι άνθρωποι έτσι είναι.
0: Έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Ευτυχώς υπάρχουν τα νεούδια να μας θυμίζουν ότι να, σαν εσένα για παράδειγμα, φράπα.
1: Όχι, κοιτάξτε. Ναι. Από πάντα του Διονύση του άρεσε να ξυπνάει νωρίς. Δεν είχε πρόβλημα. Πόσα χρόνια ξέρω, πολλά. Πάρα πολλά.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά. Πάντα ξυπνούσε νωρίς ο Διονυσάκος μου. Εγώ πάλι όχι.
0: Anyway,
1: δεν λοιπόν συνηθίζεται αυτό.
0: Αρκετοί φίλοι μας πρέπει να είναι ξύπνοι αυτή την ώρα, είτε
1: βέβαια
0: γιατί πηγαίνουν στη δουλειά, είτε γιατί επιστρέφουν από τη δουλειά, είτε γιατί έχουν βγει για βόλτα, βρε αδελφέ, και μπορεί να μας ακούνε
1: αυτό από το
0: Ερτέκο. Ενδεχομένως από το ερτέκο.gr ή από το Ερτέκο. Τι είναι αυτή την, εν πάση περιπτώσει, το application που μπορεί να έχουν στο κινητό τους, και άρα μπορούν να ακούνε οποιοδήποτε σταθμό μας ανά πάσα ώρα της, και στιγμή της ημέρας. Μπορεί να κάνουν τη βόλτα τους.
1: Αυτό το βόλτα δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί.
1: 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, ρε, ωραία είναι. Να κάνεις ένα περίπατο.
1: Τι λέει, ψωμιά.
0: Ξεκινάει ωραία η μέρα σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε, ας πάω μια βόλτα στις 6 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία. Να δεις, ναι, και την Ανατολή, να το χαρείς, να πιεις ένα καφεδάκο και μετά να πας στη δουλειά. Αυτό.
1: Ναι, ωραία
0: πράγμα.
1: Καλά, μάνα μου, δεν είναι καλά το παιδί. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο, στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή. Με βροχή, πολύ βροχή.
1: Πού?
0: Πολύ βροχή. Στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Θάκετε εκεί πάνω, θάκετε. Να ξέρετε ότι σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει αρκετές βροχές, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και στην κεντρική Ελλάδα, κυρίως στον Ηπειρωτικό κορμό, ας πούμε, θα έχει τέτοια
1: βροχή. Αλλάξει πολύ, θα σας το πω.
0: Και λίγο και στο Αιγαίο. Από αύριο πέφτει και η θερμοκρασία αξιοσημείωτα, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Ναι, και τώρα έχει δροσίσει λίγο έξω. Λίγο.
0: 17 βαθμούς είχε, ρε.
1: Ναι, αλλά έχει η αίσθηση είναι δροσιά.
0: Μα όχι, εγώ δεν είχα καμιά τέτοια αίσθηση, να σου πω την αλήθεια.
1: Έχει χαλάσει ο θερμοστάτης σου.
0: Ναι, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης μου και υγρασία είχα. Υγρασία και 17 βαθμοί. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό το πράγμα.
1: Υγρασία έχει όλο το Σαββατοκυριακό. Τώρα είναι λίγο ένα τσικ όμως η αίσθηση. Αυτό εγώ. Αισθάνθηκα.
0: Καλή εβδομάδα μας εύχεται ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Γιάννης επίσης από τη Σπάρτη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο κύριος Χρήστος, παρά τις ανακοινώσεις για πτώση θερμοκρασίας, πήρατε κύριε Χρήστο, 19 βαθμούς έχει. Έτσι.
1: Θέλετε να πέσει θερμοκρασία,
0: ναι,
1: να βάζετε πετρέλαια.
0: Δεν είναι κάτω η θερμοκρασία όμως.
1: Θέλετε πετρέλαια.
0: Μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Άκου 17 και 19, ας πούμε.
1: Λοιπόν, πιο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα στη βορειοανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα έχει βροχές σε καταιγίδες που σας είπα, Διονύσης. Τοπικούς ομβρούς ή μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φυσάνε 5 μποφόρ, είναι βόρειο-δυτική η άνεμη θα είναι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 8 με 17. Η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 12 με 25, Θεσσαλία από 12 έως 26, στη Δυτική Ελλάδα 14 έως 23, στην υπόλοιπη χώρα 14 έως 26, στα Επτάνησα 17 έως 23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 15 έως 26 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 18 με 25, δεν αρέσει καθόλου στο Διονύση, όμως να ξέρεις κατά περιόδους από το μεσημέρι και μετά μπορεί να έχει και λίγες βροχούλες ή όμβρους.
0: Μου είχαν υποσχεθεί, μας το είχε πει η κυρία Παπαυγούλια, ότι μπορεί να βρέξει και την Κυριακή. Περίμενα εγώ.
1: Δεν έβρεξε. Είχε μόνο συννεφιά.
0: Δεν έβρεξε.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, 16 με 23 η θερμοκρασία, και θα βρέξει εκεί τώρα το πρωί όμως.
0: Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
1: Να ζήσουν.
0: Που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή.
1: Βέβαια,
0: για αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Για τον καθένα η ονομαστική του γιορτή είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Ωραίο το Ανδρομάχη.
0: Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης.
1: Τι?
0: Συντήρηση.
1: Συντηρούμε γενικά.
0: Γενικώς. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Θα σας πω εγώ τώρα τι είναι.
1: Να πες.
0: Είναι, είναι γιατί ναι, οι εκδηλώσεις με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την 18η Οκτωβρίου, αλλά ναι, ξεκινούν από σήμερα, έχει προεόρτια, είναι η ανάδειξη της συμβολής, της συντήρησης, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή που συντηρούν πίνακες, χειρόγραφα.
1: Μπράβο, γιατί μπορεί να το άκουγε κανένα συντηρητής καυστήρα και να πει. Σήμερα.
0: Ναι, γιορτάζω. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας, κακό πράγμα. Είναι εθνική γιορτή της Ισπανίας για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492.
1: Ναι, ναι.
0: Και η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Είδε την ημέρα που γιορτάζει η Ισπανία ότι ανακάλυψε την Αμερική, η Γουινέα γιορτάζει που έφυγε από, από τα δεσμά της Ισπανίας.
1: Γιατί ασχολιόταν με την Αμερική.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Να ζήσει ο Άγιος Εριβέρτος.
0: Ωραίος.
1: Ο προστάτης από τις
0: βροχοπτώσεις.
1: Εμένα
0: μ' αρέσει ο Ιλφρίδος όμως. Ο Ιλφρίδος.
1: Γιατί δεν σε αρέσει ο Εριβέρτος, αφού είναι προστατεύει τις βροχοπτώσεις. Εσύ τις θες.
0: Εγώ τις θέλω τις βροχοπτώσεις.
1: Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1810, πολύ μεγάλη μέρα, διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου. Αν δεν ήταν οι πρίγκιπες και βασιλιά, δεν θα κάνατε. Του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Και αργότερα η γιορτή αυτή έγινε το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο και είναι ακόμα.
0: Λένε κάποιοι ότι είναι πανάκριβο και υπερεκτιμημένο. Αλλά τέλος πάντων, μας το έχουν πει και φίλοι ακροδές, μας το έχουν στείλει μηνύματα δηλαδή. Ένα βραστό λουκάνικο, ας πούμε, και μια μπύρα μέτρια σε ποσότητα, όχι από τα μεγάλα ποτήρια, ας πούμε, 17 ευρώ. Άσε που έχει και είσοδο, πόσο έχει. Έτσι μας είχαν πει κάποιοι ακροατές, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. 1847 σαν σήμερα, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske AG. Ή κάπως το λένε στα γερμανικά που δεν ξέρω πώς το λένε. Αγκε.
1: Το 1862 ο Θωνάση εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο σκύλα. Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Βρήκε και αυτό δεν μπορούσε να φύγει με ένα. Ξέρω
1: δεν βγει από εκεί αυτό το ρεμπέτικο το λα. Ναι.
0: 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.
1: Είναι σπουδαία
0: σήμερα
1: μέρα και έχει, θα γίνουν και με διάφορες τελετές και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με άλλοι αξιωματούχοι.
0: Και επαναλαμβάνουμε την γνωστή απορία που πολλοί κατά διαστήματα έτσι εκφράζουν. Δηλαδή, γιατί γιορτάζουμε όταν μας κήρυξαν τον πόλεμο και δεν γιορτάζουμε όταν απελευθερωθήκαμε από, από το ζυγό.
1: Και τι θεωρείται μια ηρωική στιγμή
0: ναι,
1: στη χώρα.
0: Και η απελευθέρωση όμως δεν είναι μέρα γιορτής.
1: Και αυτή είναι μέρα γιορτής.
0: Δηλαδή,
1: είναι πιο υποβαθμισμένη, αλήθεια αυτό. Είναι αυτό.
0: Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βρυντεβέργης.
1: Και το 1999 προκαλείται λίγα αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή του Γιάννη Λούλη Νυφάλια στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εκφράζουν οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άρης Πλειοτόπουλος δηλώνει ότι ο κ. Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Και στις 13 Οκτωβρίου ο κ. Λούλης θα υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Δημοκρατίας.
0: Έχουμε κι άλλα να σας πούμε, θα σας τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα πρέπει να πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης το τελευταίο διήμερο είναι το άδειασμα του Ζελένσκι από τον, και ο επιπλέον εναγκαλισμός του Τραμπ με τον Πούτιν. Η ανακοίνωση για εκεχηρία, η οποία όμως δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει συμφωνηθεί από τη Ρωσία, όπως λένε τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κλπ. Μόνος του την ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ, χωρίς καν να συμφωνήσει αυτό η Ρωσία, έτσι μεταδίδει τουλάχιστον το άξιο και άλλα διάφορα.
1: Τέλος πάντων, κάνει μέσα ό,τι μπορεί η Γεωργία Γαρατζιώτη για να τη βγάζουμε μαύρα μεσάνυχτα δικά της στην εκπομπή.
0: Θυμάμαι που μας είχε πει ότι πάμε για εκλογές και θα έχουμε πολλά να λέμε, αλλά τώρα τα λέμε και για άλλα. Έχουμε
1: και
0: άλλα.
1: Και αυτό στο
0: εμβόλυμα.
1: Στο πλαίσιο των εκλογών εντάσσεται και αυτό.
0: Πιθανότατα. Πάμε στη Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν ακριβώς ένα πάρα πολύ δυναμικό Σαββατοκύριακο για το Ουκρανικό. Ξεκινήσαμε με συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Μετά πήγαμε σε κλιμάκωση των σχέσεων Τραμπ-Ζελένσκι που ζήταγε την αντικατάστασή του ευθέως δηλαδή. Χήμα στο κύμα, δεν χρειάζεται να φύγει ο Ζελένσκι. Και μεσημέρι Κυριακή ακούσαμε και για εκεχηρία στην ενέργεια. Βέβαια, έχουμε δει μόνο τον Ζελένσκι να συμφωνεί ως τώρα. Ο Πούτιν δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
0: Η το ωραίο είναι ότι συμφωνεί ο Ζελένσκι, ο οποίος Ζελένσκι δέχτηκε επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, αυτός που δέχτηκε το χτύπημα από τους Ρώσους λέει: εμείς είμαστε πρόθυμοι για εκεχηρία, αλλά ο Ρώσος ακόμα τίποτα.
2: Ναι. Και να σας πω ότι διάβαζα πριν από λίγο στο Reuters ότι φέρεται ο Ζελένσκι να έπαιρνε τηλέφωνα Ευρωπαίους όλη την Κυριακή και να του ζητούσε βοήθεια να μεσολαβήσουν στον Τραμπ για να πάρει πίσω τις απειλές και τις καταγγελίες ότι του ζητούσαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και εκείνο συνέχισε να τα χτυπάει, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στα ενεργειακά. Και ξαφνικά είδαμε τον Ζελένσκι να λέει: εγώ τι δέχομαι, τι είμαι και χειρία. Βέβαια, θα σας πω. Αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ότι και πριν ένα μήνα είχε ανακοινώσει ο Τραμπ ενεργειακή επιχειρία και δεν είχε συμφωνήσει ούτε μία ούτε η άλλη πλευρά. Τώρα τουλάχιστον ακούμε, λένε από τη μία πλευρά, να λέω ότι.
0: Καλά, ναι, πάλι καλά. Να υπενθυμίσω απλά ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι είναι ανοιχτά και τα στενά του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια φλέγονται αυτή τη στιγμή. Είχε ανακοινώσει επίσης 8 φορές το τέλος του πολέμου με το Ιράν.
1: Νομίζω ότι θα το δούμε από τις αγορές αυτό, κατά πόσο μπορεί να πίστεψαν τέλος πάντων αυτά τα οποία
2: υπόθηκαν. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη φορά τους πιέσαν με πάρα πολύ σκληρό τρόπο τους Ουκρανούς, γιατί σύμφωνα με τους Financial Times απέλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σε επίπεδο intelligence, αλλά και την προμήθεια όπλων στο πλαίσιο έτσι, κάποιων προγραμμάτων που οι Αμερικανοί προμήθευαν αναδιαστήματα τους Ουκρανούς.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα απλά πίεση πάντως, πρόκειται περί παγίδας, με την έννοια πια ότι αυτό ανακοινώθηκε την ώρα που οι Ουκρανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συναντήσεις με τον Βίτουκοφ και τον Κούσνερ και ξαφνικά τους ανακοινώνουν αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι είμαστε σε συμφωνία με τη Ρωσία. Και οι άνθρωποι προφανώς μείναν σαν στυλιάλατος. Δηλαδή ήταν παγίδευση, δεν ήταν απλώς πίεση.
2: Ναι. Ναι, και φέρεται ότι ήδη από τη σύνοδο του ΟΗΕ που είχε ακουστεί ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών ρωσικών και ρωσικής και αμερικανικής πλευράς και είχε συναντηθεί και ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, είχαν συζητήσει για αυτές τις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε αυτή η επικοινωνία και φτάσαμε στη συμφωνία από την Τραμπ και στη συνέχεια να βρεθεί ο Ζελένσκι με κατόπιν εορτής, έτσι.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, τι γράφουν στην Αμερική για το τι είναι αυτό το πετρέλαιο που υποτίθεται ότι θα στείλει ο Πούτιν στην Αμερική? Γιατί κάπου διάβαζα ότι δεν αρκεί ούτε για 12 ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλη η ποσότητα να κατευθύνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, διάβαζα, δεν είμαι ειδικός, απλά διάβαζα ότι δεν θα κρατήσουν ούτε πάνω από 12 ώρες. Δηλαδή θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε σχέση με την κατανάλωση, την ημερήσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν έχει και ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αυτό που λένε εδώ είναι ότι.
0: Και ενώ σε σχέση με την κατανάλωση, την ημερήσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν έχει και ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου ούτως ή άλλως.
2: Ναι.

0: ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα για να μπορέσει να συγκρατήσει τις τιμές, να συγκρατήσει τις αγορές. Έρχονται και ενδιάμεσα, είμαστε περίπου 3,5 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν αρχίσει ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα. Θα σας δώσω παράδειγμα. Πλέον οι τιμές, το πετρέλαιο, το ντίζελ είναι στα 6,28 δολάρια το γαλόνι. Και πριν ένα χρόνο ήταν 3,68. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν τη διπλάσια τιμή, μιλάμε για εκρηκτική αύξηση. Αυτό έχει επιβαρύνει μεταφορές, αγρότες, γενικότερα το κόστος ζωής, την τσέπη των Αμερικανών. Και αυτό που καίει τον Τραμπ είναι ότι στις αγροτικές περιοχές οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πιο ισχυρή εκλογική βάση. Και αν παρατηρήσετε έως τώρα την μήνυ περιοδία που έχει κάνει ο Τραμπ, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Έχει πάει τέσσερις φορές στο Τέξας. Πήγε στη Νέα Υόρκη, upstate, ψηλά, στο αγροτικό κομμάτι δηλαδή, στο Σύρακιους, δεν ήρθε δηλαδή στο κέντρο. Πηγαίνει ακριβώς εκεί που είναι ψηφοφόροι και προσπαθεί να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βελτιωθούν τα πράγματα, θα πέσουν οι τιμές.
1: Να σου πω τώρα που λες για την περιοδία του Τραμπ, είπε σε κάποιους ότι και οποιαδήποτε βλακεία να έλεγα εσείς πάλι θα χειροκροτάγατε, δηλαδή... Ισχύει αυτό που βλέπω να υπάρχει και σε, ακόμα και σε μέσα ενημέρωση εδώ στην Ελλάδα?
0: Ναι, το είπε πριν από 2 μέρες στη Νέα Υόρκη αυτό στο Σύρακιους, το ξέφυγε. Εντάξει, ο πρόεδρος εκεί που, όπως αυτές τις ομιλίες που κρατάνε μία ώρα και περισσότερο,
1: λέει διάφορα.
0: Κάνει λίγο το τηλεπρόμπτερ και αρχίζει και λέει τα δικά του.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό, εντάξει.
1: Συμβαίνει, Τραμπ είναι αυτός. Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Ωραία.
1: Θα τα λέμε συχνά, Γεωργία. Αυτό.
2: Τι ωραία. Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ευχαριστούμε, καλή ξεκούραση.
1: Καλημέρα.
2: Η Γεωργία Γρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, και μας περιέγραψε έτσι την. Ήταν ένα Διονυσάκο μου, ένα Σαββατοκύριακο. Δόξα τω Θεώ, δεν μπλήξαμε.
1: Ήτανε. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο από τις Σέρες. Με 14 βαθμούς το βράδυ, λέει, είχε ρεστάλ κεραυνών και πολύ νερό.
2: Αλήθεια.
1: Τώρα ξύπνησαν όμως με ηρεμία και χωρίς βροχή αυτή την ώρα. Στέλνει καλημέρα και στο φούρνο Αριστάν ο Καμίλας ο Σώστομος, όλους τους αρτοπίους. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. Τη Φωτεινή, τη φίλη μας. Με 16 βαθμούς, με υγεία. Μας στέλνει, πρέπει να έβρεξε και εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. 18 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Με ψηλόβροχο το βράδυ χθες. Με ψηλόβροχο κοντέψετε να πνιγείτε. Γιατί?
2: Τι?
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν και μπαίνουμε σε μια σκοτεινή, τυλιγμένη από το έρευος του Βλάντιμιρ Τραμπ εβδομάδα, το όνειδος της φιλελεύθερης και δημοκρατικής Δύσης είναι πια, είπα. Η προάσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι πια αποκλειστική υπόθεση της Ευρώπης. Της Ευρώπης που ως άμυαλη συνεχώς κατακρίνουμε. Σλάβα Ουκραίνη, δόξα στην Ευρωπαϊκή Ουκρανία, το ακρότατο σύνορο της δημοκρατίας μας, λέει ο κύριος Παύλος. Ποιος άλλος, βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, την Ελένη, τον Ζαφίρ και τον Μάξιμο.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στη Λεωφόρο Συγκρού. Θα είχε γενέθλια ο Ανδρέας Συγκρός άμα ζούσε σήμερα. Γεννήθηκε το 1830, να μην το πω. Εθνικός ευεργέτης. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαμε.
1: Ο δρόμος γιορτάζει την ημέρα που φτιάχτηκε. Δεν γιορτάζει το πότε γεννήθηκε αυτός που
2: το γενέθλια αυτού που πήρε τον
1: ονοματοδότησε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και το νοσοκομείο επίσης.
1: Ναι.
2: Είδες ευεργέτης τι είχε κάνει. Ο Μίμης ο Πλέσας, σαν σήμερα γεννήθηκε. Η Μάρθα Βούρτσι επίσης το 1937.
1: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1920 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1971 ο Ντίν Άντσεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος τενίστας, ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού.
2: Αχ, χρόνια πολλά στις τις μπλούζες μας.
1: Το κροκό.
2: Και τα κακό, και τα πουκάμισα και τα, πώς θα λένε, τα σετ για το τένις.
1: Καλημέρα στην μέρη στο Ανόβερο, 10 βαθμούς και βροχή. Αυτή είναι η θερμοκρασία, ωραία. Και βροχή και γαμπλή θερμοκρασία, όμορφα. Και εγώ είμαι πρωινός τύπος, αλλά για ήρεμο καφεδάκι, όχι για βόλτες και τέτοια. 15 βαθμούς στην Πάτρα και βροχή από χθες το βράδυ. Με τα τηλιακάδα που είχαν όλη την ημέρα, μας λέει ο κύριος Γιώργος.
2: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τις Σέρες, με 14 βαθμούς. Χθες είχαμε βροχή, αρκετή βροχή, αστραπές και μπουμπουνιτά. Ναι, καιρός να μην θες να πας πουθενά, να κάθεσαι στο σπίτι κουκουλωμένος. Αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Άλλα θέματα.
1: Θα πούμε από το στούντιο, τι άλλα θέματα. Μετά τα θέματα.
2: Πήγε και 27, δεν το πήρα.
1: Βεβαίως πήγε.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Πάμε.
2: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σιγή ηχθείως από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Λίγες ώρες αργότερα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, περίπου 4.000 μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση τους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εφαρμογή τους την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Βροχές και σποράδικες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Σύγχρονο Κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Σύγχρονο Κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: είχε μια έμπνευση αυτός ο άνθρωπος να γράψει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας και πάλι. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο λέει θα έχει ζάχαρη στο νερό, νερό στο κρασί. Πραγματικά όμως δηλαδή. Κάει και το μυαλό μου πρωί.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς και όχι ιετό έχει στην Κοζάνη. Για τα επόμενα 60 λεπτά λέει δεν θα έχει ιετό. Λέει η εφαρμογή στο κινητό της Γιάννας και του Σάβα πάνω στην Κοζάνη. Μας ρωτάει η κυρία Άννα, επειδή ακούγονται μπουμπουνιτά στη Σάμο που έχει 16 βαθμούς, θα σας έρθει πιθανώς και εκεί. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που άκουγα νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων, επειδή στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχει κατά τόπους καταιγίδες. Ναι. Αυτό το είπαμε και εμείς, ναι. Αλλά το ξανάκουσα και τώρα.
0: Το είπαμε εμείς τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Με 20 βαθμούς ήδη στη Νεάπολη Λακωνίας, με καλή βροχή χθες. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Η θερμοκρασία δεν πέφτει όπως και οι τιμές των καυσίμων. Οι ειδικοί προβλέπουν πτώση, αλλά δεν. Περιμένετε για τα καύσιμα την Τετάρτη.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Για το πετρέλαιο θέρμανση θα γίνουν ανακοινώσεις την Τετάρτη, έτσι. Ωραία. Όμως λένε ότι αν τελικά υπάρξει πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στις αγορές διεθνείς από την απόφαση του Τραμπ να συμφωνήσει με τον Πούτιν για ενεργειακή ακυχηρία, στην Αγγλία λέει εδώ, το βλέπω εδώ σε ρεπορτάζ του Ed News το βράδυ, τέτοια στην Αγγλία θα φανεί από το τέλος της εβδομάδας και βλέπουμε.
1: Εκεί που μας ρωτούσε η κυρία Άννα αν βρέχει, τώρα βρέχει στη Σάμο.
0: Άρχισε.
1: Που ακουγόταν τα μπουμπουνιτά, ήρθε και η βροχούλα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μας στη Μυτιλίνη. Άκουγα χθες τον Πολυδέχτη τον Παπαδόπουλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν έπρεπε να κοπεί η εκπομπή του. Όσοι ακούμε πρώτο, πρέπει να κάνουμε θέμα συγκεκριμένο είδος εκπομπών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο θέμα.
0: Άλλα θέματα. Λοιπόν, έβλεπα τα βίντεο από τις επιθέσεις που κάνουν τα Χούθια στη Σαουδική Αραβία που χτυπάνε τώρα. Δεν χτυπάνε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Το αεροδρόμιο.
0: Έτσι, χτυπάνε αεροδρόμια με πολίτες, με αμάχους μέσα. Έβλεπα τους ανθρώπους καθόντουσαν ανυποψίαστοι εκεί στην αίθουσα αναμονής, ρε παιδί μου. Τώρα να είσαι ανυποψίαστος εκεί και να σου σκάσει τώρα το.
1: Βέβαια.
0: Είχε 11 νεκρούς το ένα και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο.
1: Διάβαζα πολλά παράπονα, ναι, για τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
0: Δηλαδή
1: οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας σταμάτησαν τις ειδοποιήσεις με συναγερμούς για την έλευση πυράβλων. Συνεχίζουν κανονικά να δέχονται και να στέλνουν πτήσεις ενώ τα αεροδρόμια τους είναι στο στόχαστρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πάρει μέτρα ιδιαίτερα προστασίας και συνεχίζουν τη ζωή τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα και σκάνε βόμβες. Άκουγα από ταξιδιώτες, δηλαδή, ναι. Άκουγα, συγγνώμη.
0: Δεν υπήρχε μια κατάσταση να γερμό.
1: Το διάβαζα, ναι, ναι, διάβαζα, ναι, ότι δεν είχαμε καμία ειδοποίηση, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου έρχεται βαλιστικός πύραυλος, κάπου να καταφύγουμε, κάπου να προστατευτούμε. Δεν υπήρχε κάτι. Μια ένδειξη στην Σαουδική Αραβία. Αυτό διάβαζα τουλάχιστον από πάρα πολλούς χρήστες που βρέθηκαν αυτές τις μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 12 που έλεγε η Κατερίνα που σκοτώθηκαν στο πρώτο χτύπημα του αεροδρομίου, είναι όλοι. Τρεις είναι Σαουδάραβες, οι υπόλοιποι είναι Αλλοδαποί.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικάνος, είναι ένας από το Σουδάν, ένας Παλαιστίνιος, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Είναι διάφορες, από διάφορες, ναι, χώρες. Ναι.
0: Αλήθεια, ναι, και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο αργά το βράδυ και εκεί είχε ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες. Δηλαδή αυτό είναι ένα μπαράζ επιθέσεων και αν οι αρχές έχουν απαγορεύσει όλοι βεβαίως, έχουν βγάλει ταξιδιωτικές οδηγίες προς τη Σαουδική Αραβία και εμείς και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε χθες ανακοίνωση και επίγουσα προειδοποίηση. Έχουμε και Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Σαουδική Αραβία αρκετούς.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολλούς. Που ζουν και εργάζονται εκεί και υποτίθεται μόνο αν δεν είναι επίγουσα ανάγκη να ταξιδέψετε. Επίσης είχαμε στο Σαββατοκύριακο τον Πάπα, ο οποίος βγήκε και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας του. Έχει ένα πρόβλημα υγείας του. Βρήκαν ένα νόζο στον πνεύμονα και είπε ότι θα υποβληθεί σε επέμβαση. Είναι αυτής της σχολής.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που επηρεάζει τώρα εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, έτσι. Και
1: φάνηκε από την πολύ πρόσφατη, ναι, επίσκεψή του στο Παρίσι το πόσο επηρεάζει.
0: Ναι.
1: Πέραν των όσων επηρεάζει την στη χώρα του, στο.
0: Όχι, στην Ιταλία, τμήμα, δεν είναι.
1: Είναι
0: εκείνη
1: πέρα
0: έδρα.
1: Και έξω.
0: Όχι, είναι,
1: είναι πέρα και έξω από αυτό που ούτως ή άλλως επηρεάζει, σωστά λες, εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Και βγήκε και μίλησε ανοιχτά λοιπόν ο άνθρωπος για το πρόβλημα υγείας του και είπε: θα κάνω μια επέμβαση, δεν ανησυχούν οι γιατροί μου και όλα αυτά. Απλά ενημέρωσε το.
1: Το ΠΥΜΝΙΟ.
0: Ναι,
1: και όχι το μόνο το ΠΥΜΝΙΟ, γιατί είναι το Βατικανό, εν τη άλλη είναι και οικονομική δύναμη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εμπλέκεται και σε άλλα πράγματα. Έχει και τράπεζες και αυτό και ιστορίες. Είναι δύναμη ούτως ή άλλως. Το Βατικανό από μόνο του. Και ο προκαθημενός του προφανώς έχει την ανάλογη.
0: Βλέπω και τα βίντεο επίσης από τα δεξαμενόπλια που χτυπάνε τα. Εν τω μεταξύ δεν έχουν αφήσει δεξαμενόπλια, δεν ξέρω.
1: Ναι. Τα οποία φλέγονται έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: μιλάς
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Για τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, για τα στενά του Ορμούζ.
1: Τα οποία ο κύριος Τραμπ διαβεβαίωνε ότι μπορείς
0: είναι
1: να περάσεις
0: και ναι, μπορείς να
1: αυτό
0: περάσεις.
1: Και τα λοιπά. Και ναι. Έχουν. Μας το λέγανε συνέχεια και ο κύριος Τρούμπιου μας το είχε πει και από την Αθήνα, εδώ στο αεροδρόμιο όταν έφευγε, ότι έρχονται περισσότερα καύσιμα από ότι βγαίνανε πρώτου πολέμου.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λογικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ένα ολοκληρωμένο σενάριο, ότι παιδιά δεν φταίει ο πόλεμος που ξεκίνησε εγώ κάτω εκεί κάτω στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ, φταίει ο Ζελένσκι. Γι' αυτό και πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι και όλες αυτές τις ιστορίες πέραν τις καλές σχέσεις που έχει με τον Πούτιν ούτως ή άλλως και με όλους τους δικτάτορες από τον κόσμο.
0: Αν διανοηθώ ότι έκανε όλο αυτό το πράγμα, προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση, διέλυσε τις αγορές ενέργειας και το έκανε όλο αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό.
0: Φαντάζεσαι τελείως ιδανικό. Έχει βγει εκτός παιχνιδιού, βγαίνει η Σαουδική Αραβία, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ γίνονται μυστήρια πράγματα, δηλαδή. Στη Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, βομβαρδίζονται μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελοπηγές. Και η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί και δηλώνει ότι, παιδιά, είναι απρόσκοπτη η έξοδος, η εξαγωγή πετρελαίου από την χώρα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, εν πάση περιπτώσει, και αυτής της βάσης εκεί που έχουμε και τους ελληνικούς τους Patriot. Της βάσης, λέω, της εκείνου του λιμανιού, στο Γιαμπού, πώς λέγεται. Αλλά. Ναι, είναι μυστήρια πράγματα που γίνονται και είναι μυστήρια πράγματα αυτά που θα ζήσουμε και στο επόμενο διάστημα, γιατί μετά την προφανώς εγώ δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι.
0: Λέω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ακούγεται πολύ ακόμα πιο σατανικό και από τον ίδιο τον κύριο Τραμπ αν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά η ουσία είναι ότι αυτές οι ποσότητες πετρελαίου μπορεί να μην ευνοήσουν στο να πέσουν δραματικά οι τιμές, μπορεί να έχουν κάποια επίδραση προφανώς, δεν θα πέσουν δραματικά οι τιμές. Άκουγα το πρωί, ήταν στα 103 ακόμα κάτι δολάρια το βαρέλι, το Brent. Το Brent, ναι. Και ναι, τώρα που ξεκίνησαν οι νέες συναλλαγές, έπεσε κατά, ξέρω εγώ, 1% τέτοια αλλαγή, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί η κύρια βεβαιότητα είναι στο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σε αυτό το χώρο.
0: Μα, είναι το
1: οποίο το λένε και όλοι οι αναλυτές, αλλά ο Τραμπ έχει τα δικά του.
0: Εντάξει, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ.
1: Ναι, ο Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Πάντως, είναι τα πράγματα πολύ περίεργα. Είμαστε και εμείς σε μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλές εξελίξεις που μας αφορούν και εμάς. Δηλαδή, σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 14 θα ανακοινωθεί η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μαζί με τα επιδόματα, που θα, τη διεύρυνση των επιδομάτων, την αύξηση των επιδομάτων και των δικαιούχων και την παρέμβαση που θα κάνει το κράτος. Από εκεί και πέρα, Πέμπτη και Παρασκευή, στις Βρυξέλλες γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και εκεί θα ζητηθεί, τουλάχιστον από την Ιταλία και την Ελλάδα και άλλες χώρες φαντάζομαι όμως θα υπάρχουν, επίμονα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κάποια χρήματα από τα έσοδα του κράτους να έρθουν σε εμάς. Καταλάβατε, ως μέτρα ας πούμε. Για την ανακούφιση. Το αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί έχουν στυλώσει τα πόδια όπως πάντα οι βόρειες χώρες.
1: Βέβαια το γεγονός ότι προχθές την Παρασκευή ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε, ότι εξαιρείται η Ελλάδα και μόνο η Ελλάδα από την ρήτρα.
0: Για άλλο,
1: ναι, το ξέρω
0: αυτό,
1: ότι είναι για άλλο. Αλλά το ότι θα χρησιμοποιηθούν εκεί κάποια χρήματα τα απελευθερώνει από αλλού. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάποια χρήματα που ήταν να πάνε ενδεχομένως σε αυτόν τον σκοπό, για αυτά τα προγράμματα για τα οποία δόθηκε το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, σημαίνει ότι απελευθερώνονται κάποια κονδύλια για να χρησιμοποιηθούν σε άλλους σκοπούς, να το πω έτσι. Θα το δούμε. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι δόθηκε έστω και ένα πράσινο φως για να...
0: Αποκλειστικά για την Ελλάδα.
1: Ναι, για να ασχοληθεί, να δώσει έμφαση στην πράσινη
0: αυτό,
1: ανάπτυξη, ναι, στις επενδύσεις, ναι, για την αξιοποίηση της, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ. Ναι. Έχει ένα και αυτό το ξεχωριστό του ενδιαφέρον.
0: Επίσης θέλω να καταθέσω κάτι εδώ στην παρέα μας σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να ξεκατηνιαστούν ο Καρβέλας με τη Βύση για να κάνει αδέλεγχους. Δηλαδή εγώ, αφού τα πάνε τόσο καλά με τα έσοδα και με την πάταξη φοροδιαφυγής, φαντάζομαι, υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι υψηλού ενδιαφέροντος, έτσι, οι οποίοι ζουν, δεν είμαστε εμείς που είμαστε μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε, μεσαίοι και μικροί, είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Αυτούς γιατί δεν μπορούν να τους ελέγχουν μια φορά το χρόνο, λέω εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί άκουγα για τον κύριο
1: Καρβέλα. Δεν ξέρω αν τους ελέγχουν ή δεν τους ελέγχουν.
0: Γιατί
1: δεν
0: άκουγα...
1: το ξέρω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έγινε εκτάκτος, λέει, έλεγχος μετά από αυτά που ακούστηκαν. Δηλαδή έκανε μια μεγάλη συναυλία. Δεν σκέφτηκαν οι ελεγκτές, πολύ μεγάλη συναυλία. Δεν πάμε να δούμε αν είναι όλα νομότυπα.
1: Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, το θέμα δεν είναι ότι δεν είχαν ελεγχθεί πριν. Είχαν ελεγχθεί, δεν ξέρω αν είχαν ελεγχθεί, να μην το πάρω.
0: Θα τσεκάρουν, λέει, όλα τη συναυλία.
1: Ναι, γιατί ακούστηκαν άλλα ποσά από αυτά που έχουν δηλωθεί. Αυτό.
0: Έπρεπε να ακουστούν. Θέλω να πω. Αυτό λέω, θέλω να πω. Έμαθα επίσης ότι ο κ. Καρβέλας είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
1: Ωραία. Γι' αυτό γράφει τραγούδι, δεν βγαίνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι παίρνει.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, έχει χαμηλό συνταξιούχο, δεν είναι που παίρνουν διάφορα.
1: Προφανώς και παίρνουν. Αν δικαιούται, να παίρνει. Αν δικαιούται ως χαμηλό συνταξιούχο. Αν δικαιούται. Αν δεν δικαιούται, κακώς παίρνει. Τι επιδόματα.
0: Τι εννοείς αν δικαιούται και αν δεν δικαιούται.
1: Αν είναι χαμηλό συνταξιούχο και είναι στις κατηγορίες αυτές που υπάγονται και δίνονται τα διάφορα επιδόματα, καλώς τα παίρνει. Αν δεν είναι χαμηλοσυνταξιούχος και δηλώνει χαμηλοσυνταξιούχος, είναι άλλης τάξης πρόβλημα.
0: Όχι, μπορεί τυπικά να είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
1: Άμα είναι τυπικά, τι θα πει, ότι θα πάρουν όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, εξαιρείται ο κύριος Καρβέλας γιατί παίρνει δικαιώματα από τα τραγούδια του.
0: Δεν είναι θέμα δικαιωμάτων μόνο.
1: Το ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τα οικονομικά του κύριου Καρβέλα και δεν θέλω να τα μάθω κιόλας.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν πρέπει να τα μάθει που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν
0: θέλω να ξέρω.
1: Εγώ δεν θέλω να ξέρω τα οικονομικά του κύριου Καρβέλα.
0: Με τραγούδι του, το πες χωρίς άδεια τώρα.
1: Τραγούδι είναι αυτό, το δεν.
0: Δεν θέλω να ξέρεις.
1: Είναι τραγούδι του. Καλημέρα στον κύριο, στον Παπαγιώργη από την Ναυπακτία. 16 βαθμούς. Συννεφιασμένη είναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ωραία φωτογραφιούλα αυτή. Ανατολή είναι σημερινή. Ωραία.
0: Όχι φωτογραφιούλα, φωτογραφιά είναι.
1: Φωτογραφιά, αλλά ναι.
0: Ναι, κατάλαβα. Για να δω που βρέχει τώρα, να σας πω. Στην Αλόνισο βρέχει.
1: Ναι.
0: Στην Αλεξανδρούπολη στο λιμάνι. Mm. Αυτά τώρα έχουν καταγραφεί, περίμενε, στην Αλόνισο 6.30 ώρα το πρωί, πριν από λίγο, ας πούμε. Άρα σε λίγο θα μας δείξει και τη Σάμμο.
1: Ναι.
0: Σάμμο δεν είπε Άννα ότι βρέχει.
1: Ναι, Σάμμο.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνδεθούμε, λες, άραγε.
1: Κάζω ότι θα συνδεθούμε. Ο κύριος Απόστολος λέει καλημέρα. Ο Ζελένσκι έχει δίκιο. Φταίει και η Ελλάδα και γενικά η Ευρώπη που είναι σκυλάκια της Αμερικής. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά.
0: Μπερδεύτηκα λίγο.
1: Αλλά τέλος πάντων. Στη κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως χθες και προχθές ακούγονται τζιτζίκια. Να, λόγω ζέστη.
0: Και ζέστα, ρε παιδιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Εκεί που καθόμουν, φούντωνα. Κάποιες στιγμές.
1: Ναι.
0: Μετά έκανε μια δροσούλα, αλλά όχι τίποτα φοβερό σε δροσή. Σε δροσό. Ναι. Κλείνουν οι pubs στη Βρετανία, ρε Διονύση. Που είναι το παραδοσιακό, ας πούμε, το σήμα κατά τεθέν. Ένα από τα σήματα κατά τεθέν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Της Βρετανίας.
1: Είναι.
0: Έκλεισαν, λέει, 309 με 309.
1: Ένα την ημέρα, λέει.
0: Ναι.
1: Σχεδόν ένα την ημέρα κλείνει.
0: Έλα,
1: ναι, αλλά δεν ανοίγουν άλλα θέσει τους.
0: Όχι,
1: γιατί και εδώ ανοίγουν και κλείνουν, ας πούμε, στο χώρο της εστίασης, ας πούμε.
0: Όχι, είναι πολύ αυξημένοι φόροι και τα λειτουργικά, λέει, έξοδα και έχουν χάσει τη δουλειά τους 5.000 άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ανοίγουν. Δεν είναι κλειδί μία πάμπη για να ανοίξει κάπου αλλού μια άλλη.
1: Αυτό δεν το ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί ακούω συνήθως διαβάζουμε μόνο τα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό ρωτάω. Μήπως. Γιατί και εδώ, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κλείνει, ας πούμε, ένα εστιατόριο. μετά από λίγο ανακαίνιση. Λέει, ανοίγει άλλο στη θέση του. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, σε σημείο που σου βάζει ψήλου σταθιά.
0: Εντάξει, αυτά δεν έχουν διάρκεια.
1: Με όρους λογικής, κάθε προσπάθεια εξήγηση των πεπραγμένων και λεχθέντων του τέρατος του Λευκού Οίκου είναι μάτι.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Ο κύριος Άγγελος. Κύριε Άγγελε, δεν λέμε κανέναν τέρας, ας πούμε. Γιατί είναι τέρας ο άνθρωπος? Όχι, έχει μία άλλη λογική. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Έχει μία άλλη λογική. Που δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε πάντα. Να σας πω την αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Μα όταν λέει στους άλλους τώρα, στους οπαδούς του κομματός του που πήγαν εκεί να τον παρακολουθήσουν.
0: Ό,τι και να σας πω.
1: Και ό,τι και να σας πω, και όποια βλακεία και να σας πω, εσείς θα χειροκροτήσετε.
0: Έχει άδικο.
1: Δηλαδή,
0: πες μου, έχει άδικο. Έχει άδικο, πες μου.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι με την κίνηση αυτή που έκανε με τον Πούτιν, έχει εξοργήσει και κάποιους δικούς του βουλευτές.
0: Αποκλείεται.
1: Ετοιμάζονται, λέει, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι να κατεβάσουν κοινό νομοσχέδιο μαζί με τους Δημοκρατικούς, bipartisan.
0: Διακομματικό.
1: Διακομματικό, εν πάση περιπτώσει, και των δύο κομμάτων, για να βάλει φρένο στη συμφωνία με τον Πούτιν. Και να μην γίνονται εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οποία διάβαζε ότι δεν χρειάζεται καν το ρωσικό πετρελαίο. Έτσι, και θα μπορούσε όλα αυτά να το αντικαταστήσει αν δεν είχε βάλει τους δασμούς που έχει βάλει στον Καναδά, για παράδειγμα. Δηλαδή,
0: είναι πολιτική αυτά.
1: 4%,
0: δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
1: 4, διάβαζα τώρα διάφορα στοιχεία. 4% να αύξανε τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Καναδά, δεν θα χρειαζόταν ούτε το παραμικρό, ας πούμε. Θα κάλυπτε αυτή την ποσότητα που ανακοίνωσε ότι θα πάρει από τον Πούτιν, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται καν. Διότι η Αμερική, συν της άλλης, είναι εξαγωγός χώρα. Βγάζει πετρέλαιο, δεν εισάγει. Το είναι ένα μυστήριο πράγμα τώρα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο. Τι άλλο παρακολουθείς, τι βλέπεις?
0: Βλέπω, έγινε ένα debate στη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Γιατί μια τίγρης κατασπάραξε ένα νεαρό άνδρα. Α, θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα, βγήκαμε.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Εδώ τώρα μαθαίνουμε διάφορα και για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Δεν ξέρω, την έχετε σχολιάσει καθόλου?
0: Λέγαμε για την ΑΔΕ πριν.
2: Ναι, ότι, τι λέγατε?
0: Όχι, έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνει ένας ντόρος για να...
2: Αυτό τώρα είναι, για να πάνε να ελέγξουν, να δούνε αν τα δηλώνανε στις συναυλίες.
1: Δεν έλεγαν κάθε συναυλία.
0: Θα μου πεις, εντάξει, αυτή δεν ήταν μια οποιαδήποτε συναυλία.
1: Μια μεγάλη συναυλία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι.
0: Δεν επικρίνω. Είσαι που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η ΑΔΕ και έχει μου αυξηθεί τα έσοδα. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά θα ήθελα να... Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί είναι κάποια πράγματα που κάνουν μπάμ, όχι ότι φοροδιαφεύγουν. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Αν δεν πας να ελέγξεις αυτά τα γεγονότα, τι θα πας να ελέγξεις? Εμένα.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, όπως σε βλέπω, έχει κάνει μια πλούσια ζωή, το οποία πρέπει να ελεγχθεί. Σε βλέπω εκεί πέρα στα Κστάντα, στα Κάπρι.
0: Μ' αρέσει εμένα που παρακολουθούν τα social κάποιον. Αυτό μου αρέσει πολύ από τους ελεγκτές που παρακολουθούν τα social και άμα δούνε ότι.
1: Μα έτσι δεν είναι κάποιοι τους influencer αυτούς που κάνουν. Πώς το λένε, πωλήσεις μέσω των προϊόντων ή πρώτων.
0: Οι influencers δεν μπορούν να μην ανεβάσουν. Πώς θα κάνουν οι influencers?
1: Κανείς influencer που σέβεται τον εαυτό του δεν γίνεται να μην.
0: Από εκεί είναι.
1: Αυτό. Από εκεί βγάζει τα λεφτά του. Από πού τα βγάζει. Είδες και την έρευνα ανθρώπινες influencers, την δημοσίευσε η Σαββατιάτικη Καθημερινή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θέλουν να γίνουν influencers που του ρωτάνε τι θα γίνει.
0: Είναι ένα λόγο την εποχή μου, αλλά δεν με σου κάνω.
2: Ήταν YouTuber, ήταν πριν από 5 χρόνια, ήταν YouTuber.
1: Τώρα άλλαξε και
2: influencer.
0: Δεν με σοκάρουν εμένα αυτά. Αυτά είναι θέματα εποχή. Είναι έρχονται και παρέρχονται, ρε παιδί μου.
2: Αλλά είναι παρέρχονται.
0: Ναι, μπορείτε. Γιατί
1: είναι μεγάλο αριθμό ένα στα τέσσερα παιδιά, δεν είναι μικρό.
0: Ναι.
1: Να ανησυχούσε αν ένα στα τέσσερα παιδιά θα ήθελε να ανοίξει λογαριασμό OnlyFans. Δεν θέλει. Εντάξει, οπότε αυτό.
0: Και αυτό influencer.
1: Ωραία. Και τώρα θέλω. Δεν ξέρω αν υπάρχεται. Θα πω πάλι τον καημό μου, γιατί δεν ξέρετε, δεν μπορούμε να το πω.
0: Αλλή μόνο. Θα φτιάξουμε ένα φιλεράκι, ρε.
1: Συμβαίνει.
2: Ο καημό
1: του Κώστα.
2: Καημό του Κώστα.
1: Λοιπόν.
2: Για πε.
1: Πάει λοιπόν η καλή συνάδελφο, η Ματίνα Καλτάκη, η οποία είναι και εδώ τόσα χρόνια στην ΕΡΤ και κάνει το πολιτικό ρεπορτάζ. Γράφει ένα άρθρο στην Athens Voice. Και το άρθρο λέει τα μικρά θέατρα κλπ. Είναι βιώσιμα κλπ. Αναλύει ένα σκεπτικό. Πολύ ωραία. Κάποιο άλλο να γράψει ένα άλλο άρθρο και να πει άλλο σκεπτικό, α πούμε, απέναντι σε αυτό. Βγαίνει το Σωματείο Ελληνοθοποιών, συνδικαλιστικό όργανο, το Σωματείο. Και την πέφτει στην Καλτάκη. Επειδή γράψε το άρθρο. Έχει κάνει ανάρτηση εδώ πέρα, την έχω ανάρτηση στο Facebook και λέει με αίσθημα ευθύνη, Χριστός και Παναγία, με αίσθημα ευθύνη κατακρίνει το άρθρο.
3: Και αυτά οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο του Γιατί οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο του Ματρίνα Καλτάκη. Το άρθρο λέει φαίνεται να εξυπηρετεί τελικά μια άποψη που προωθείται και θέλει να αντιμετωπίσει τα μικρά θέατρα ως μια αποτυχημένη εκδοχή των μεγάλων θέατρων. Συγγνώμη κιόλας που θα σας ρωτήσω αν περιγράψουμε ένα άρθρο σωματείων ηθοποιών και ως Μπιμπίλας, ξέρω ποιος είναι εκεί. Είναι δυνατό, δηλαδή. Πώς το μπορεί, παιδί μου, δεν ξέρω πώς το λένε.
2: Είναι λογοκρισία, ρε.
3: Τι παλεύουν καθόλου.
2: Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.
3: Συνδικαλιστικό σωματείο την πέφτει σε δημοσιογράφο για την άποψη που εξέφρασε και του λέει ότι είναι.
0: Αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι
1: πρώτη φορά είναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Καλά κάνει και πέφτει από τα σύννεφα. Αλλά δεν.
0: Νίκος Καραγιώργης μου ενημερώνει εδώ η Βασιλική Κολτσίδα είναι. Δεν είναι ο κ. Μπιμπίλας.
3: Ο Νίκος Καραγιώργης. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εντάξει, Καραγιώργης. Ωραία.
1: Το ξέρω εγώ τον είχα συμμαθητή. Λοιπόν.
3: Καραγιώργη.
1: Ναι, με. Έτυχε τον είχα συμμαθητή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Το θέμα μας είναι άλλο. Συγγνώμη, πρώτη φορά εσύ πέτυχε από τα σύννεφα. Δεν είναι πρώτη φορά από το σωματείο και άλλα σωματεία, ας πούμε, έχουν καταφερθεί κατά απόψεων που εκφράζονται κατά κόρον.
0: Καλή, δηλαδή, εσύ ένα δεν την πέσανε για το που έλεγες τότε για τα ναυτικά, για τις απεργίες.
3: Εμένα μου δεν έχω πέσει 100 φορές, αλλά. Μισό το άλλο, να σου πω κάτι. Έχω άλλες απαιτήσεις από το σωματείο ναυτεργατών, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου, και άλλα από τους τοπιούς οι οποίοι υπηρετούν την ελευθερία της τέχνης. Αυτό είναι το αντικείμενό τους, πώς το λένε. Οπότε την πέφτει τον άλλο επειδή εξέφρασε την άποψή του.
1: Της τέχνης, όχι της άποψης.
0: Πάντως εγώ έχω πάει. Εγώ
1: το ένα άλλο, γιατί τα συγχαίρεσαι εσύ.
0: Τα μπερδεύεις κι εσύ, ναι. Εγώ έχω πάει, πήγα σε πολλά μικρά θέατρα και ήταν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Πέρσι.
1: Έτερο είναι κάτω. Γράψε και εσύ ένα άρθρο.
0: Θέλω να
1: άλλο είναι το θέμα.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Δεν είναι καλά κατά θέατρα τα μικρά, ας πούμε.
0: Όχι, θέλω να πω ότι λέμε και το. Λέμε και το πώς είναι. Αλλά το ότι έχει μια άποψη η γυναίκα, ας πούμε.
2: Μια άποψη. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει. Το θέμα είναι πώς το. Δηλαδή πώς το εκφράζει.
0: Εν τω μεταξύ την ξέρουν τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι στο χώρο η γυναίκα. Είναι στο ρεπορτάζ αυτό. Πώς το λένε.
3: Ναι. Κάπου έχουν μπερδευτεί το ρόλο των συνδικαλιστών.
0: Κάτι, γενικώς, ναι,
3: τα έχουν λίγο μπλέξει, τα έχουν κάνει λίγο κουνουβάχατα, τα έχουν κάνει δεν ξέρω πώς και τέτοιο. Τώρα, αν αυτό το πράγμα εκφράζει και τους τοπιούς συνολικά, εγώ έχω μια πραγματικά μια περιέργεια απέναντι σε αυτό να το
0: εντάξει,
3: δω.
0: Εντάξει, δεν τι προβληματίζει τον καθένα, μωρέ, ανάλογα.
2: Ας πούμε να ρωτήσω τώρα κάτι, εγώ τελευταίο για να κλείνουμε. Βύση Καρβέλα θα τα βρούνε, θεωρείτε. Κάτι έμενε, εσύ να προβλημάτισε αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Βάλε και ένα κομμάτι του καημού τη Παπαμιχάλη, μαζί μου το δικό μου.
2: Θα τα βρούνε, θα ακούμε, παιδί μου, ή δεν θα μπορέσουμε να ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει η Καρβέλα. Τι λέτε εσείς.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Μπράβο, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Γιατί θέλουμε happy ends εμείς, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ των happy endings. Τι να κάνουμε. Δεν θέλουμε εγκρίνιες πουθενά, δεν θέλουμε εντάξεις.
2: Τώρα και τέτοια, εντάξει, ζευγάρι, χρόνια.
3: Δεν είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Έχουν πορευτεί μαζί.
3: Δεν πορδιαφεύγεις και άλλο αν είσαι μαζί.
2: Θέλω να πω τώρα, άνοιξε ο σκούστε όλου και μπέμπε, γίνονται διάφορα, αλλά λογικά στο τέλος θα τα βρούνε.
0: Εντάξει, μωρέ, έτσι είναι. Λέγονται και μετά θα τα βρούνε.
3: Ωραία. Οι πάντες θα βρουν και στο Βασιλική Οικογένεια με τη Μέγαν Μάρκελ. Λοιπόν, πρέπει
0: να. Γιατί να τα βρει η Βασιλική Οικογένεια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Πρέπει να φύγουμε. Πέταξε την φιτιλιά στο τέλος.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πάμε κι εμείς.
0: Πάμε, Γερουσακό.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιο, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση της ιερής πόλης της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε δεξαμενόπλιο χθες βράδυ κοντά στο αγκυροβόλιο της Οχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσιο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες το βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει στην 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη, οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο μεσχωρείται του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφός και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι μια επίσης σημαντική μέρα, γιατί θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Ποδοσάκι το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Είναι το νομοσχέδιο αυτό, έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή και θα το παρουσιάσουν οι συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Παπαστεργίου δηλαδή, που είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο υπουργός υγείας ο Άγιος Άδωνος Γεωργιάδης και ο επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος. Αυτό λοιπόν θεωρείται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Είναι ακόμα υποδιαμόρφωση κάποια πράγματα, ωστόσο οι βασικές αρχές του υπάρχουν ήδη. Δηλαδή η επαλήθευση ηλικίας υποχρεωτικά από τις πλατφόρμες.
1: Να θυμίσω πως αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την Ελλάδα και επεκτείνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Νομίζω η πρώτη που το εφάρμοσε με νόμο που ήδη έχει. Είναι η Αυστραλία. Που έχει γίνει ήδη με νόμο. Αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρώτη σκέψη που υπήρξε για κάποιο είδους περιορισμό ήταν από την Ελλάδα, και η μία χώρα μετά την άλλη έχουν αρχίσει να το σκέφτονται, να το μελετούν και να το εξετάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο η εξάρτηση αφενός, είναι και η ενδεχομένως αποχάβνωση, με την έννοια ότι κυκλοφορούν του κόσμου τα fake news. Δηλαδή είναι και αυτό ένα, και σε τρυφερές ηλικίες που λένε, έτσι που λέει ο λόγος, έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση και μπορεί να έχουν στον ψυχισμό των νέων ανθρώπων ή και στις πράξεις τους να έχουν ενδεχομένως και πολύ αρνητικά έως ολέθρια αποτελέσματα.
0: Αυτό γίνεται ένα πέπλο προστασίας, τέλος πάντων, γιατί η τεχνολογία όχι απλά μας έχει ξεπεράσει, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας με όλες τις μορφές της.
1: Είναι σαφές, το κυκλοφορεί στο δρόμο, κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm. Όλοι είναι κολλημένοι σε μια οθόνη.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Όχι μόνο εδώ, παντού.
1: Δηλαδή, το να είναι έκπληξη, είναι να δεις έναν άνθρωπο. Δεν λέω να διαβάζει, να κοιτάει απ' έξω, να χαζεύει το περιβάλλον,
0: όχι,
1: ρε παιδί μου, κάτι.
0: Όχι.
1: Είναι, αποτελεί έκπληξη.
0: Έχουμε στραφεί πάρα πολύ στον ψηφιακό κόσμο, αντί να κοιτάμε γύρω-γύρω τον αληθινό κόσμο, τον έχουμε ξεχάσει. Και μερικές φορές όταν τον ανακαλύπτουμε, κάνουμε wow, εντυπωσιαζόμαστε.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν είναι το ένα, το σημαντικό. Λέγαμε εδώ με τον Διονύση πριν βγούμε στον αέρα τώρα, ότι μας έλεγαν εδώ γνωστοί μας ότι πήγανε και επισκέπτονται διάφορες περιοχές της Αθήνας υπό διάφορα τοπόσημα, ρε παιδί μου. Εμεί του Αρσακίου, ας πούμε. Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία για βόλτα.
1: Ξαναζωντάνεψε.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία για βόλτα, έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Είναι, λέει, νομίζεις μπαίνοντας στο Αρσακίου ότι είσαι σε μια άλλη πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Ότι έχεις πάει κάπου στο εξωτερικό, ρε παιδί μου.
1: Μακάρι να διατηρηθεί.
0: Αυτό το πράγμα που το λέμε είναι το
1: μεταξύ. Ναι. Μακάρι να διατηρηθεί έτσι. Είναι δουλειά και αυτών που δουλεύουν εκεί, και αυτών που ζουν εκεί, και αυτών που την επισκέπτονται την περιοχή, να τη σέβονται και να την εκτιμούν. Εγώ θυμάμαι μικρός.
0: Τι.
1: Μικρός, όταν ήμουν. Και επειδή έμενα στα Εξάρχεια. Ήταν μια στοά που την περνούσαμε συχνά πυκνά, ας πούμε, για να περάσουμε και απέναντι από την άλλη πλευρά, που ήταν άλλη στοά που ήταν η Αμερική. Κάνει και η αγορά, η λεγόμενη, που είχε και μετακίνηση ένα και φτηνά
0: το
1: προϊόντα.
0: Το περπατάγαμε το κέντρο, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου, πολύ
1: ναι,
0: το περπατάγαμε.
1: Θυμάμαι δηλαδή, την έχω οργώσει, ας πούμε.
0: Και εκεί κάτω στο Θεμιστοκλέους κατεβαίναμε εκεί που είχε και εκεί. Ωραία.
1: Θυμάμαι και ένα μαγαζί που ήταν και είχε προσκοπικά και σημαίες.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάντα εντυπωσιακό έτσι, γιατί είχε πολλές σημαίες σημαστολισμένο και στολές εκεί, και είχε και σουγιαδάκια προσκοπικά και τα καπέλα αυτά, τα περίεργα κτλ. Και καθόμασταν και χαζεύαμε. Σε αυτή τη στόα μέσα ήταν. Τότε, παλιά, τότε.
0: Ήταν πάντως η βόλτα, ρε παιδί μου, στο κέντρο. Ήταν ένα. Και ακόμα είναι. Εγώ ακούω πολύ κόσμο που πηγαίνει βόλτα στο κέντρο. Και εγώ έχει τύχει να πάω. Κάτι Σάββατα, κάτι Κυριακές, ρε παιδί μου. Σου αρέσει να λες, θα πάω μια βόλτα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Και το συνδυάζει.
1: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είναι πιο πολύβουο.
0: Εντάξει, όχι, ναι. Τι πω, πιο πολύβουο. Πιο πολύβουο μόνο από τις καθημερινές που γίνεται
1: όχι,
0: χαμόν.
1: Γιατί τις καθημερινές είναι πέρασμα.
0: Ωραία,
1: το Σαββατοκύριακο είναι πολλοί κόσμος που με αυτή την ίδια σκέψη όλοι
0: ναι,
1: και κατεβαίνουν στο κέντρο και
0: πηγώνει. Ωραίο είναι αυτό.
1: Πηγώνει.
0: Να
1: ναι, ωραία, ρε, να ζωή πηγώσει, να υπάρχει.
0: Να υπάρχει
1: ναι, ρε, αυτό. Ζωή
0: πράγμα.
1: Και κίνηση να υπάρχει. Τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, λένε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, και γαστριμαργικό, αλλά και ότι είναι προσεγμένη Αυτό. Ναι, είναι ναι. Και τα μαγαζιά που έχει και τα λοιπά είναι προσεγμένα και έχουν μία ενιαία φυσιογνωμία. Γι' αυτό,
0: ναι, αυτό
1: γι' αυτό γίνεται το
0: έχει,
1: πόσιμο.
0: Έχει, λέει, ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω και ότι είναι από, δεν είναι ξύλινο, είναι από άλλο υλικό, το οποίο, λέει, μπορεί να κάτσουν άσχετοι γύρω γύρω για να πιούν το ποτό τους, να φάνε το φαγητό τους, ξέρω εγώ, είναι από
1: να κάνει ο καθένας,
0: ναι, ότι, όπως κάνουν στην Ευρώπη.
1: Ό,τι θέλει. Είχα, εγώ, εντάξει, γίνεται και εδώ.
0: Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Όχι, όχι, πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Είχαμε πάει για πρωινό, είμαστε στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Και λέει, πάμε, λέει, για πρωινό, έχει πολύ ωραία πρωινό το τάδε μαγαζί. Και πάμε λοιπόν και βλέπω ένα τραπέζι. Ένα μακρόστονο τραπέζι. Λέω, πού θα κάτσουμε εδώ, λέει. Λέω, μα κάτω άσχετη, λέω, δίπλα.
1: Να τα,
0: λέει,
1: αυτά.
0: Άκου τώρα, εγώ. Λέει, έτσι κάθονται εδώ. Λέω, κάτσουν δίπλα σε άγνωστο άνθρωπο.
1: Βέμε.
0: Ναι, λέει, γιατί όταν κάθεσαι, λέει, σε ένα τραπέζι, σε ένα μαγαζί και διπλανό έχει διπλανό τραπέζι, δεν είναι σαν κάθεσαι δίπλα.
1: Άσε που βοηθάει στην κοινωνικοποίηση.
0: Καλά, εντάξει,
1: με όχι, με την, ίδια, με την ίδια λογική, ρε παιδί μου. Αν μπει στα μέσα μαζική μεταφορά, του ξέρει του άλλου που είσαι.
0: Όχι, αλλά εντάξει.
1: Ναι, γιατί δεν κάθεσαι πάνω δίπλα σε άγνωστο.
0: Το φαγητό, η κουβέντα, δεν θε να πει κάποια προσωπικά σου πράγματα. Δεν θε να τα ακούει ο διπλανό.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν θέλω, ρε Διονύση.
1: Προσωπικά πράγματα.
0: Δεν ήθελα να πω προσωπικά.
1: Ούτε καν στο τηλέφωνο δεν τα λε πλέον προσωπικά.
0: Όχι, καλύτερα να μην τα λένε, να τα λες έτσι, ναι. Για ζώση πάρω στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, θέλει να πει μια κουβέντα.
1: Γιατί...
0: Θέλει να κάνει ερωτική εξομολόγηση.
1: Γιατί μας λέει η Χριστίνα ότι η καλύτερη περιοχή, αν υπήρχε σήμερα, θα ήταν το Βατραχονήσι Αθηνών. Τι είναι το Βατραχονήσι Αθηνών?
0: Το Βατραχονήσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Νέο Κόσμο.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Περίμενε τώρα, ναι, γιατί με ευνηδίασες.
1: Δεν το, να σας πω την αλήθεια, όχι, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω ψέματα, λοιπόν, δεν το ξέρω. Ναι.
0: Είναι κάτω από το Ζάπιο,
1: ναι,
0: στην περιοχή του Ολυμπίου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στην είσοδο του Παγκρατίου. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί.
1: Εντάξει. Ωραία είναι και εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία είναι και εκεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη και στην κυρία Γιάννα, η οποία θέλει τραγούδι της Βύση. Πρέπει να αποβιώσουν για να ακούσουμε. Είχαμε βάλει εμείς.
0: Καλέ, εμείς βάλαμε.
1: Τις προάλλες.
0: Να μας τρελάνετε τώρα.
1: Όχι, διαμαρτύρεται γιατί εμείς. Δεν έχει ακούσει το μια αγάπη υπερβολική. Δεν την ακούσαμε, λέει.
0: Από αγάπη υπερβολική.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και στην, ήταν νησί, λέει. Ήταν νησί το Βατραχονήσι.
0: Ναι, ήταν μια λωρίδα.
1: Το λέει νησί.
0: Στον Ηλισσό.
1: Εδώ λέει νησί. Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ήταν λωρίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε πει καθόλου για τα πολιτικά.
0: Έλα να πούμε για τα πολιτικά.
1: Έλα την πολιτική.
0: Τι θες να πούμε για τα πολιτικά.
1: Βγήκε ένας αρθρογράφος,
0: ναι,
1: σε μια εφημερίδα,
0: ναι, ναι,
1: και αποκάλεσε με μια λέξη που δεν συνηθίζεται, εν πάση περιπτώσει, δεν συνηθίζεται στην πολιτική αρθρογραφία. Mm. Στην καθημερινότητά μας συνηθίζεται και παρασυνηθίζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και αποκάλεσε με άσχημο τρόπο τον αρχηγό του Πασόκ, τον πρόεδρο του Πασόκ,
0: τον
1: κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Βλάκα, παιδί μου. Τον είπε βλάκα.
0: Λοιπόν, ναι, ωραία,
1: ο κύριος Καρτερός, ο κύριος, ναι, αρθρογράφος σε μια εφημερίδα, αλλά επειδή ο κύριος Καρτερός θεωρείται εξ απορρίτων του κυρίου Τσίπρα ή εν πάση περιπτώσει στο παρελθόν ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα άμεσος,
0: ναι,
1: του γράφε τους λόγους, ήταν στο, ναι, Μαξίμου και διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε,
0: ναι,
1: το Πασόκ έχει σηκώσει τα μανίκια και γροθοκοπεί.
0: Καταρχήν, πρώτο, δεν είναι ωραίοι χαρακτηρισμοί.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Έτσι, οι καθόλου καλή δεν είναι οι χαρακτηρισμοί. Εντάξει, τώρα δηλαδή θες να αποδομήσεις τον άλλο, θες να το πες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μίλαμε πολιτικά.
1: Εγώ θυμάμαι πάντως, ναι, γιατί πριν αρθρογραφούσε στην Αυγή ο κύριος,
0: ναι,
1: ο ίδιος ο κύριος Καρτερός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το συνηθίζει να έχει έτσι εμπριστικά άρθρα και
0: ναι,
1: τίτλους και
0: παρέσει
1: άρθρα. Γιατί έτσι ακούγεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Αν το άφηναν το άρθρο αυτό ασχολίαστο, θα ασχολούνταν, ξέρω εγώ, 200 που το διάβασαν, 300, 500, τόσοι. Τώρα ασχολούνται κανάλια, αυτό, εκείνο, το άλλο, οι πάντες όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι έμπνευστης του πολιτεύματος ο κύριος Καρτερός.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Άλλο λέω.
0: Όχι, το λέω στο Πασόκ, εγώ το λέω.
1: Εγώ δεν ξέρω όμως ποια είναι η προτιμότερη τακτική. Είναι να τα αφήνεις αυτά να περνάνε. Όχι.
0: Αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Μεγαλοποιείς.
0: Όχι.
1: Ούτε.
0: Αυτή
1: δεν
0: τη
1: ξέρω
0: στιγμή,
1: ποια είναι η χρήση τομή.
0: Ο κύριος Θανάσης Καρτερός, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό γίγνεσθε?
1: Τίποτα.
0: Είναι ένας αρθρογράφος, ναι, και παλιός μας διευθυντής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό, δηλαδή είναι κάτι επίσημα?
1: Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι είναι... εξακολουθεί να παραμένει εξ απορρίτων του κυρίου Τσίπρα και λειτουργεί για, αφού έλεγε στην ανακοίνωσή του ότι ο Τσίπρας υπαγορεύει και ο καρτερός εκτελεί.
0: Ναι, το είδα.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν είναι ένας απλός αρθρογράφος, αλλά είναι ένας his master's voice.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Στην
0: εντάξει, και το ξαναλέμε εμείς αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πόσοι διάβασαν το άρθρο του καρτερού?
1: Ναι. Γι' αυτό εγώ έχω το ερώτημα. Το αφήνεις να περάσει ασχολίαστο ή το σχολιάζεις τόσο όσο? Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Εξαρτάται τι αξία, ναι, προσδίδεις, ναι, εσύ και στο πρόσωπο που το γράφει και στο μέσο το οποίο το δημοσιεύει.
1: Ναι, αλλά μιλάει ούτε καν, ρε παιδί μου, μιλάει κριτικά,
0: ναι,
1: μιλάει υβριστικά, για τον υβριστικά αρχηγό του κόμματος.
0: Υβριστικά, ας του κάνει μήνυση.
1: Θα τα αφήσει να περάσει έτσι?
0: Όχι, του κάνει μήνυση.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εμένα με λέγανε βλάκα, θα έκανα μήνυση.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις. Τέλος πάντων.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, έχουν αυτό το διάστημα και ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, ας πούμε. Έχουν βαλθεί να δείξουν.
1: Ότι.
0: Να κυριαρχήσουν, ρε παιδί μου. Ναι. Να κονταροχτυπιούνται. Δεν χτυπιούνται με το Μητσοτάκη.
1: Ναι, να κυριαρχήσουν πού?
0: Στην
1: αντιπολίτευση.
0: Να κρατήσει ο Μεν τη δεύτερη θέση, να ανέβουν στη δεύτερη ιδέα.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Το οποίο αυτό. Ποιος είναι ο καλύτερος αντιπολίτευσης?
1: Ποιος είναι ο καλύτερος δεύτερος?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από Εθνική Οδό στο ύψος του Κάστρου, που έχει 12 βαθμούς, έχει ο. Συγγνώμη, έχει ομίχλη από την Ηλίγη και μετά. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος που περνάει από εκεί και εφιστά την προσοχή των φίλων οδηγών. Αν περνάτε από την περιοχή της Ηλίκης, από την Ηλίκη και μετά, στο ύψος του Κάστρου, έχει ομίχλη. Να έχετε το νου σας.
0: Μπράβο.
1: Καλό δρόμο.
0: Καλά κάνεις, ναι, και το πες, ναι. Ο Γιάννης Κουτσούκος θα αναλαμβάνει τη γραφή του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Παλιά το θυμάμαι. Το
1: δεν υπήρχε. Ήταν αυτή η θέση, ήταν κενή.
0: Α.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Κουτσούκος τώρα.
0: Το θυμάμαι από παλιά.
1: Ο κύριος Κουτσούκος ήταν διευθυντής στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα μένει καινή η θέση του.
0: Θα βάλουμε άλλο να είναι εκεί.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Κουτσούκος τώρα.
0: Το θυμάμαι από παλιά.
1: Ο κύριος Κουτσούκος ήταν διευθυντής στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα μένει καινή η θέση του.
0: Θα βάλουμε.

0: θυμάμαι το όνομά τη τώρα. Άμα ήθελε, θα το έλεγα. Άμα το θυμόμουν τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, θα το έλεγε.
0: Ναι, μια νέα. Μια αντιπρόεδρος. Πρώην αντιπρόεδρος.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Και στη Βιέννη τα ίδια κάθονται μεταξύ του. Ούτε και εμένα μου αρέσει, λέει η κυρία Μαρία. Ωραία, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Θα σκάσω τώρα. Πώς τη λένε την κυρία που.
1: Κάτσε, θα το βρω, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα εγώ. Να σου πω κάτι κι εγώ. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί με τα ονόματα πια. Εν τω μεταξύ, εγώ νομίζω ότι στα κανάλια πια τριπλοτσεκάρουν και διπλοτσεκάρουν. Δηλαδή, καλούν εσένα που ήσουν πριν στο Κασελάκι. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είσαι Ελλάς.
0: Ναι.
1: Μην μπερδευτούνε, γιατί μπορεί να σε έχουν συνηθίσει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτά γίνονται και στον αέρα.
1: Αυτό.
0: Τέτοιες γκάφες, ας πούμε, ιστορίες γίνονται και στον αέρα.
1: Και εδώ θα επαναλάβω αυτό το πράγμα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Προς το Ισουρού το λέω περισσότερο. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ βλέπω να είναι η εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων του υπολείπου μικρότερη από τα κανάλια που υποχρεούνται. Δηλαδή βλέπω κυβερνητικό, Πασόκ. Ελλάς.
0: Ναι. Ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Είναι δυσανάλογο.
0: Συμβαίνει αυτό.
1: Είναι η προβολή, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα Εσουρού όμως, είναι θέμα και καναλιού και συναδέλφων που κάνουν, οργανώνουν τις εκπομπές κτλ.
1: Όχι, υποχρεούνται. Τι... από το... εδώ τηρούνται κατά γράμματα.
0: Οι ποσοστώσεις τηρούνται όταν προκηρυχθούν εκλογές.
1: Όχι, όχι, όχι. Και η εκπροσώπηση στα πάνελ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ανάλογο και με σχέση με την κοινοβουλευτική τάξη.
0: Με την έννοια αυτή, έχεις πολλά χρωστούμενα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τρόπο την, αν θεωρήσεις με την εκλογική δύναμη των προηγούμενων εκλογών,
1: ναι.
0: Έχεις πολλά χρωστούμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, γιατί έχουν φύγει.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Ποιον θα βγάλεις.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έχουν φύγει.
1: Ποια θα πάει, ρε Διονύση, μύθηκες τώρα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Αφού μιλάω τώρα.
1: Μας πετάς τώρα. Επειδή μιλάς, δεν μπορεί να σκέφτεσαι το βάθος.
0: Όχι, δεν λέω για την κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου δεν είναι πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Ποτέ δεν ήταν με τον κύριο Κασελάκη η κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή βγήκε ο Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι λέει. Έτσι θέλει να πιστεύουμε. Αλλά, τέλος πάντων, και αυτή έχει γυρίσει. Εγώ δεν λέω για αυτούς που γυρίζουν πάνε στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή επιστρέφουν εκεί που ήταν πριν. Γιατί το ίδιο είναι. Το ένα με το άλλο. Μιλάω για μία που ήταν στον Κασελάκη και γυρνάει στο Πασόκ.
1: Α, ήταν από εκεί και τώρα πάει πίσω.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ήταν στο Κασιμάτι.
0: Όχι, παιδί μου, την Κασιμάτι.
1: Τέλος
0: πάντων, θα τη θυμηθώ. Ναι, δεν πειράζει.
1: Κάποια άλλη
0: λέω.
1: Ναι. Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Πώς το λέμε, να πάμε σε τίτλους σιγά-σιγά, μουσικά.
0: Τώρα, φτάσαμε και ώρα.
1: Οπότε αύριο.
0: Ναι, εντάξει, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.

0: Μυρτώ Κοροβέση.
1: Η Μυρτώ Κοροβέση, ρε παιδί μου, να το. Το γκουγκλάραμε και το βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Η Μυρτώ Κοροβέση είναι, που είναι αντιπρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη. Και επιστρέφει τώρα, λένε, θα γυρνάει, έρχεται στο Πασόκ. Η ίδια βγήκε και δήλωση. Δηλαδή, ναι, όντως είμαι σε προχωρημένες επαφές με τον Πασόκ.
0: Και τι δεν έχουμε μπλέξει, δάποτε έχουμε
1: μπλέξει. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε την κυρία Κοροβέση. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί, ας πούμε, την κυρία Κοροβέση.
0: Α, δεν την ήξερε.
1: Δεν την ήξερα, όχι.
0: Α, και τώρα ήταν, θα τη μάθει.
1: Ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος και βουλευτής. Και θα, θα πάει και αυτή στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, αυτήν έλεγα, την κυρία Κοροβέση.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντιλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθηκε, εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ωραία, Franz Gall.
1: Η ποια?
0: Franz Gall.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Φώτη. Που είναι στην, πηγαίνει στο Ήπειρο, είναι στο ύψος των εργοστασίων της ΔΕΗ και λέει: Είμαι τυχερός γιατί τη δουλειά μου δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να ταξιδεύω σε μια διαφορετική πόλη της Ελλάδας. Καλό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο που μου υπενθύμησε, αφού το είχε βρει η Κατερίνα όμως στο ψαχτήρι. Μυρτό Κοροβέση είναι αυτή που έλεγα, σας έλεγα στο προηγούμενο ημίωρο δηλαδή, που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη, θα πήγε, πάει τώρα, ήτανε, και θα πάει τώρα στο Πασόκ και το Μπασπιτό βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Πασόκ. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα επιστρέψει. Και έτσι, αφού έχουν γυρίσει οι υπόλοιποι, μένει μόνο.
0: Ποιος?
1: Η κυρία Τζάκρη.
0: Α, ναι.
1: Που δεν έχει γυρίσει ακόμα. Δηλαδή, αν πάει και η κυρία Κοροβέση, όλοι οι άλλοι που συζητούνταν ότι θα φύγουν από το κόμμα Κασελάκη και θα πάνε στο Πασόκ.
0: Ωραία. Έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Ναι. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ώρα 7 και 35 το πρωί,
1: ναι,
0: θα γυρίσει η Τζάκρη στο Πασόκ.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα γυρίσει.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι και αυτή θα γυρίσει. Δηλαδή, με το δρόμο που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: με την τακτική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ εσχάτως.
0: Της διεύρυνσης.
1: Αυτή της λεγόμενης διεύρυνσης.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι άλλοι το λένε παλινόστηση. Καταλαβαίνεις. Γιατί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μικελογιαννάκης ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Αποστολάκης δεν ήταν ακριβώς στο Πασόκ, αλλά ήταν σε διάφορους του Πασόκ και είχε πολύ καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, κάποιοι το λένε παλινόστης, κάποιοι άλλοι το λένε διεύρυνση, κάποιοι άλλοι το λένε όπως θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το λένε αποτυχία. Υπάρχουν και αυτοί.
0: Όχι, όχι. Κάποιοι επίσης αποκαλούν σωστούς γυρολόγους.
1: Και αυτό το έχουμε διαβάσει. Έτσι. Και το έχει γραφτεί και, ναι, λέγεται κατά κόρον, συζητείται κτλ.
0: Ναι.
1: Και αυτό. Θα δούμε όλα αυτά. Τελικός κριτήριο. Εγώ θεωρώ ότι θα επιστρέψει η κυρία Τζάκρη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί άκουσα το εξής.
0: Τι.
1: Ότι τα υπολογίζουν στο Πασόκ,
0: ναι,
1: όπως τα κάνει στις φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή, θα βάλω τον τάδε στο ψηφοδέλτιο, που και καλά δεν είναι ντε και καλά δικός μου, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: αλλά θα τον βάλω στο ψηφοδέλτιο γιατί αυτός κουβαλάει μαζί του προσωπικές ψήφους και θα φέρει ψήφους. Έτσι συζητούσαν και παλιά, θα βάλουμε, ποιο θα βάλουμε, ας πούμε, στον συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές, τον τάδε. Γιατί έχει μεγάλο ζόη. Και άρα θα τον ψηφίσει το ζόη του, άρα θα φέρει ψήφους στο συνδυασμό. Σου λέει η κυρία Τζάκρη, ας πούμε, έχει δική της εκλογική πελατεία, την οποία θα τη μεταφέρει στο Πασόκ. Τα υπολογίζουν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται ευθύγραμμα εντωμεταξύ.
0: Αυτό εντωμεταξύ το πράγμα.
1: Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά.
0: Πραγματικά τώρα, αυτό το πράγμα,
1: ναι,
0: θα μεταφέρει η εκλογική πελατεία.
1: Ναι.
0: Τι είναι η εκλογική πελατεία, ας πούμε, το 2026, δεν ξέρω, εμένα με σοκάρει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι οι ψηφοφόροι τους, έχω μία δεξαμενή ψηφοφόρων και τους πηγαίνω όπου θέλω. Τι είναι, πρόβατα.
1: Γι' αυτό σου είπα, εγώ έχω πολλούς συνδυασμούς και δεύτερες σκέψεις γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και αν ίσχυε στο παρελθόν, δηλαδή, αν ισχύει σε ένα βαθμό στις δημοτικές εκλογές με το ΣΟΗ, εκεί να το καταλάβω. Αλλά είναι δημοτικές εκλογές, δηλαδή είναι λίγο πολύ διαφορετικά. Δηλαδή στο χωριό γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
0: Στις δημοτικές εκλογές, στις μεγάλες πόλεις, ψηφίζεις πρόσωπα.
1: Άλλο στις μεγάλες πόλεις. Λέω και τα χωριά. Στα χωριά έχει μια σημασία, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Βάζω αυτόν από το τάδε.
0: Ναι, ρε μάνα μου, αλλά λέω τώρα.
1: Στις βουλευτικές εκλογές δεν νομίζω ότι ισχύει.
0: Ψήφισα εγώ την Τζάκρη. Λέμε τώρα.
1: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε εκλογές. Όχι, ναι, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά. Συντάσσεται με τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Και λέω εντάξει, μπορεί δεν απέχει και πάρα πολύ. Όμως όλο αυτό
1: μα
0: το διάστημα.
1: Μα και ο Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Όχι, ναι. Όλο αυτό το
1: πρώτος
0: διάστημα.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε.
0: Την άκουγα να περνάει γενναίες 14 στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Γενναίες 14.
1: Από το οποίο ξεκίνησε.
0: Ναι. Αλλά εγώ την ψήφιζα όμως.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά την ακούω να βρίζεις. Από εκεί που βρίζεις και όταν το Πασόκ. Λέμε τώρα. Τώρα ναι. Παράδειγμα λέμε. Δεν ναι. λέμε προσωπικά. Ας πούμε το Σερέτη. Τέλος πάντων.
1: Να μην λέμε κυρία Τζάκρη.
0: Ναι, ναι, λέμε Σερέτη. Λοιπόν, και ξαφνικά η Σερέτη. Αγάπησε το Πασόκ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και πω, μόνο το Πασόκ είναι η ελπίδα αυτή τη στιγμή. Με ένας ψηφοφόρο θα μου προκαλέσει λίγο νευρικό κλονισμό.
1: Θα σου προκαλέσει.
0: Κάτσε ρε εσύ.
1: Θα προκαλέσει, ναι. Έτσι.
0: Γενικότερα το λέω αυτό τώρα για όλα τα κόμματα. Δεν βγάζω κανέναν απ' έξω. Κανέναν.
1: Η κυρία Άννα μας λέει και τώρα γίνονται παιδιά αυτά στην επαρχία, στις δημοτικές. Το ξέρουμε γι' αυτό, γι' αυτό το λέμε. Δηλαδή το έχουμε ζήσει. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο στον Γιώργο από την Εγνατία. Έβρεξε πολύ χθες το βράδυ στην Ξάνθη. Τώρα έχει πολύ συννεφιά. 16 βαθμούς, λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Βαρύ ουρανό έχει.
1: Βαρύ. Ναι.
0: Βαρύ
1: ουρανό. Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό είναι για χουχούλιασμα.
1: Ενώ ο Παναγιώτης, ας πούμε, στην Πάτρα χθες. Σταθερή αξία μας λέει, η πολιτική σταθερή στη μάσα, εμείς σταθερή αξία μας είχε πάει για μπάνιο.
0: Καλά, χτες.
1: Και δεν είναι όλη η πολιτική τώρα,
0: εμπεστε. Όχι, όχι, μην γενικεύουμε δηλαδή, τώρα. Εγώ δεν θέλω να
1: Παναγιώτη,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: μ' αρέσουν γενικεύσεις. Ναι. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί και έχουν πεθάνει μέσα στο ίδιο κόμμα. Πολλοί, πάρα
1: άλλο
0: πολύ.
1: Αυτό, ναι.
0: Πάρα πολύ. Που ναι. Δεν είναι, είναι θέμα ιδεολογία, τι αισθάνεσαι οικείο εσένα και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, οι ιδεολογίε πια έχουν.
1: Ίσα-ίσα, νομίζω ότι τώρα πρέπει να ενδυναμωθούν, αλλά τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Καλά,
1: πολύ
0: εντάξει, άμα δεν απέχουν οι ιδεολογίες, άμα οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι τόσο μεγάλες, ας πούμε, μπορεί κάποιος να κάνει τα στραβά ματιά. Αλλά και πάλι, δηλαδή πραγματικά, ακούς έναν άνθρωπο να λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το οποίο έχει εντυπωθεί και στο...
1: Σε κάποιους έχει εντυπωθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Το Πασό κατέστρεψε τη χώρα. Και ξαφνικά τον ακούς τον ίδιο άνθρωπο να λέει, έλα μόλι Πασόκ, άρα πάμε, πάμε Πασόκ, μόνο το Πασόκ μπορεί να σώσει τη χώρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ τρελαίνομαι.
1: Είναι λίγο...
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Λάρισα παρουσιάζεται και μετεκπαίδευση εφεδρείας σήμερα.
0: Οπα.
1: Τρεις μέρες. Ενώ έχω κάνει κανονικά τη θητεία μου, με καλέσαν ως έφεδρο για άσκηση. Γίνεται αυτό. Ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει σχετικά νωρίς και έχουν πράσινο χαρτί, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε, λέει, θα δούμε, θα σας ενημερώσω αύριο. Δεν κάνει να μας ενημερώσετε. Αυτά είναι απόρριτα.
0: Όχι, ρε, μας πει πώς πέρασε.
1: Α, το πώς πέρασε, ναι.
0: Αυτό.
1: Να μας το πει αυτό.
0: Τι να μας ενημερώσει τώρα, το G3A3, πώς τα λέτε, αν δούλευε και.
1: Κυρία Φραντζέσκα, να ανέβετε, δεν νομίζω ότι θα μας βρείτε, αλλά να κορνάρετε απ' έξω τώρα. Περνάτε.
0: Oh,
1: την καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Περνά να παίξω το ραδιομέγαρο. Λέει να ανέβουμε.
0: Κομβόι ακροατές. Πάμε τώρα για να συζητήσουμε τα δυσάρεστα, τα χθεσινά.
1: Ποια δυσάρεστα.
0: Έχασε η ομάδα μου, ρε Σιδιονύση.
1: Τα αθλητικά. Πάμε στα αθλητικά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πει κουβέντα. Έτσι
0: δεν είπαμε τίποτα. Περιμέναμε τον Τάσο.
1: Σεβόμαστε, ας πούμε.
0: Όχι, περιμέναμε τον Τάσο.
1: Σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
0: Ναι.
2: Καλά, άμα είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός, το πρώτο λεπτό αυτά θα έλεγε.
1: Μα εγώ δεν. Η Κατερίνα μπορεί να έλεγε. Εγώ δεν θα πονούσα. Γι' αυτό λέω εγώ σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
0: Ο Διονύσης είναι χαρούμενος γιατί κέρδισε η ομάδα του.
1: Ναι, η δικιά μου η ομάδα σε αυτή τη σεζόν, σε αυτή την περίοδο έχασε γιατί ο Όφη έχασε.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, σιγά μην είσαι Όφη τώρα.
1: Αυτή την περίοδο είμαι Όφη.
0: Ναι.
1: Για πάμε.
2: Είναι εντάξει, όλα καλά.
0: Καλά είμαι, ρε παιδί μου, σιγά. Πρωτοπόρο είμαι.
1: Εντάξει, πρώτη φορά είναι που χάνει. Όχι. Τελευταία, όχι. Οπότε.
0: Έτσι είναι η μπάλα.
1: Ναι. Στρογγυλή είναι.
2: Λοιπόν, νίκησε ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό 1-0. Έβαλε και φωτιά, θα έλεγα, στο πρωτάθλημα. Με τη λογική ότι πλέον οι αποστάσεις είναι πολύ πιο κοντινές. Θα θυμίσω ότι αν ο Παναθηναϊκός νικούσε, θα έφευγε 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Οπότε τώρα η διαφορά των 2 βαθμών πλέον που έχουν.
0: Διαχειρίσιμη.
2: Εντάξει, βέβαια, διαχειρίσιμη. Ταυτόχρονα η ΑΕΚ με την νίκη της επί του Όφη, όπως είπατε προηγουμένως, 3-0. Έφτασε στον ένα βαθμό τον Παναθηναϊκό, 15 ο Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ, 13 ο Ολυμπιακός και 12 ο ΠΑΟΚ. Όμως ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει την ευκαιρία στις 6 ώρα, ξεκινάει το παιχνίδι, απέναντι στην Καλαμάτα στην Τούμπα, να αν νικήσει, να ευκαρφαλώσει αυτός και να γίνει συγκάτοικος στο επιρρέμαση με τον Παναθηναϊκό.
0: Να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ωραίο.
2: Βέβαια, είναι ωραίο αυτό, εννοείται. Το θετικό επίσης είναι ότι ο Άρης με τη νίκη του σκαρφάλωσε και αυτός τώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς, δηλαδή κοντά και ο Άρης όπως και ο Όφη. Από 10 βαθμούς έχουν αυτοί οι δύο. Και ο Άρης νίκησε, να θυμίσω, 3-2 το Βόλος. Ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης 3-0 και μετά ο παρόλογο Βόλος να κάνει στο τέλος τη ζημιά.
1: Ήδρωσε, ναι, ήδρωσε για να πάρει τη νίκη.
2: Η κυρία Χάιδο είναι η ατραξιόν του πρωταθλήματος, αναφέρομαι στη...
1: Στο Ηρακλή είναι αυτό.
2: Ακριβώς, η γριούλα του Ηρακλή, ο παδός του Ηρακλή, υποσχέθηκε πριν από την έναρξη, μιλώντας στη ΣΚΙΜΕΡΤ, της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, το σκορ θα έρθει 2-1 και θα νικήσει ο Ηρακλής. Τελικά νίκησε 2-0, ούτε δέχτηκε γκολ, και ήταν η πρώτη νίκη του Ηρακλή στο Καρφαζόβιο έπειτα από 9 χρόνια. Επέστρεψε έπειτα από 9 χρόνια στη φυσική του έδρα ο Ηρακλής και νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό, ο οποίος Λεβαδιακός, παιδιά, αφού όχι κάνει μόνο ήττες τώρα τα σχετικά, δεν έχει σημειώσει γκολ ακόμα στο πρωτάθλημα, έτσι 6 αγωνιστικές, και έχει δεχτεί 11 γκολ. Πολύ αρνητική συγκομιδή για μια ομάδα η οποία πέρσι κόντευε να βγει η Ευρώπη, που λέει ο λόγος, έτσι. Βεβαίως έφυγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, άλλαξε ο προπονητής, έγιναν πάρα πολλά γη, και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός να είναι ουραγός, μάλλον ακριβώς ο ουραγός δεν είναι, είναι στην ουρά εκεί 13ος με ένα βαθμό, κάτω από το πάνω συγγνώμη από το Βόλο, ο οποίος παραμένει στο μείον, δηλαδή έχει μείον ένα λόγω της τιμωρίας από κάποιο παιχνίδι με τον Πασεραϊκό, έχει τιμωρία μείον 3 βαθμούς. Τώρα είναι στο
1: είναι σαν την Eurovision, ρε παιδί μου, που ξέρεις η Αγγλία θα έχει 0 βαθμούς, άντε να πάρει 2-3, ας πούμε, ξέρεις, αυτό κλασικά.
2: Εντάξει, κάπως έτσι, άμα θες να το θέσουμε και έτσι, δεν είναι αρνητικό. Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι καθορίζει και το αν ο Παναθηναϊκός σήμερα θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή, αν νικήσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα, και αυτό επί της ουσίας είναι που μετράει από το σημερινό. Ο Ολυμπιακός, εκτός από την νίκη, να το τονίσουμε αυτό, και τους 3 βαθμούς βέβαια, κέρδισε και πάρα πολύ χρόνο, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με την νίκη που έκανε δηλαδή ο Ολυμπιακός σήμερα, οπότε περιμένει πολλά περισσότερα και ο κόσμος πλέον από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
0: Όχι, έχει λέει, διαβάζω τώρα,
1: να μιλήσουμε
0: ότι έχει γίνει λέει χαμός με τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου,
2: με τον
0: μεταφραστή, γιατί άλλα είπε λέει ο προπονητής και άλλα μετέφρασε.
2: Ναι, να πω εγώ, ακούγοντας τη συνέντευξη, εντάξει, και εγώ δεν είμαι ούτε της Οξφόρδης, αλλά κατάλαβα ότι στα αγγλικά που μιλούσε ο άνθρωπος, ότι έλεγε ότι ουσιαστικά είπε ότι υπήρχαν 2 ομάδες στο γήπεδο. Η μία ήταν πολύ καλύτερη. Εμείς ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Αυτό είπε ουσιαστικά, μεταφράζοντας. Και ότι δίκαια γνώρισαμε την ήττα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Κάπως έτσι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, και η μετάφραση ήταν ότι αδικούμαστε από το σκορ, ότι ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο, ότι ξέρεις, λίγο άκρος αντίθετα.
0: Αυτά είχε ετοιμάσει ο μεταφραστής.
1: Ναι, αυτά είχε θεωρήσει ότι θα πήρε το δίνω και τον προτέρων, κατάλαβες.
2: Αυτό περίμενε να πει, μάλλον τον εφηβείας. Κάπως έτσι
0: είναι τα πράγματα.
1: Τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Αν δεν συμφωνεί μαζί μου η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Πάμε παρακάτω, αυτό είναι.
2: Ναι, άμα δεν συμφωνείτε και μαζί μου, σωστό. Μάθε τι λες και τέτοια. Εντάξει, ελπίζω κάπως έτσι να έγιναν τα πράγματα, ή τέλος όταν να παρεξηγήθηκαν ή να μην κατάλαβε καλά μέσα στην έντευξη.
1: Είμαστε πολύ καλοπροαίρεθοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντάξει, δεν πολύ κατάλαβε.
0: Πάντως απήχαν πάρα πολύ.
1: Και ότι παρεξηγήθηκε.
0: Άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, δεν έχουν καμία σχέση πάντως.
2: Πάντως υπάρχει και μια είδηση, γιατί μια στιγμή στον Ολυμπιακό προηγουμένως, σε δημόσια διαβούλευση πλέον είναι το άρθρο 73 για τον ξεχωρισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκης, και μετά τη συνάντηση που υπήρχε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 που είναι το κήπεδο τώρα, να φτάσει πάνω από 52.000 θέσεις.
1: Αυτό θα προσθεθεί όροφος και θα γίνει καινούριο.
2: Θα γίνει μια ανακατασκευή.
1: Μια ανακατασκευή, ναι.
2: Ναι, θα γίνει το σκέπαστρο, θα γίνει.
1: Ιδιωτική είναι η επένδυση, έτσι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό ρωτάω.
2: Κοίταξε, προβλέπονται μέχρι και 1.800 θέσεις σταθμεύσης. Τώρα πώς θα προκύψουν αυτά. Ξέρεις, αυτά ξεκινάνε υπέροχα και φτάνουν και πιο λίγο ή γίνεται και τα ανάποδο κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Ο Ολυμπιακός πάντως ξεκαθαρίζει ότι το τίμημα θα είναι κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ, και αναμένεται να αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων η ΠΑΕ Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο έργο, μάλιστα τις ανέγειες του Νέου Καραϊσκάκη, αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο χθεσινό απολογισμό που κάνει μέσω των social media, που λέει κάποια πράγματα. Και έκανε ιδιαίτερα αναφορά και τόνισε μάλιστα ότι προχωρούμε διαδικασίες έτσι ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, έτσι, για κάτι
1: πολύ ωραία
2: διαφορετικό. Είχαμε και μπάσκετ και με αυτό θα σας κλείσω εδώ, παιδιά. Είχαμε αρκετά παιχνίδια, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν το αποτέλεσμα του ντέρμπι πριν από την αναμέτρηση, Άρη-ΑΕΚ. Άρης-ΑΕΚ το Σάββατο, λοιπόν, 88-58, 30 πόντους διαφορά νίκησε ο Άρης στο, την ΑΕΚ. Α, τώρα είσαι και Άρης.
1: Όχι, είπα στο μπάσκετ είμαι Άρης, στο ποδόσφαιρο είμαι Όφη. Αυτή τη σεζόν. Και βλέπουμε.
2: Εντάξει, βλέπουμε, σωστό. Μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι, σαν ευτυχισμένοι θα ήμασταν. Εντάξει, κατά τα άλλα είχαμε ας πούμε φυσιολογικά αποτελέσματα και μόνο το μοναδικό χθεσινό παιχνίδι ήταν το Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα.
0: Έχω εδώ, είναι μια παράγραφος μικρή. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11, όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά στις λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες τα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αυτό είπε ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Ο μεταφραστής μετέφρασε. Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι το 11-11 το πιασε. 11-11 είτε για 11-10 παρουσιάσαμε στο κήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Με την πίεση που υπήρχε και με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω...
0: Πρέπει να δείτε τα σχόλια στα social.
1: Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν.
0: Στα social, κατά τη
1: ανακαλώ, δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά, τίποτα.
1: Μάλλον κάποιο, ναι.
0: Δεν υπάρχει ο τύπος.
1: Λίγο τραμπίζει ο τύπος.
0: Και ποιο κούν είναι αυτό, δεν είναι.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος επανέρχεται στο θέμα των πολιτικών που συζητούσαν πριν και λέει: ισχύει και από την άλλη για τους ψηφοφόρους. Αν είσαι χρόνια π.χ. ψηφοφόρος του Πασόκ και ακούς κάποιον άλλο να σε βρίζει,
0: ναι.
1: Πώς θα αισθανθείς αν το κόμμα σου ξαφνικά τον αγκαλιάσει αυτόν που μέχρι χθες έκραζε?
0: Γενικότερα.
1: Έλα μου, ντε. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι δεν πιστεύουμε ότι μεταφέρονται ευθύγραμμα, ας πούμε, και αν μπλοκ όλοι οι ψηφοφόροι. Ακριβώς για αυτό το πράγμα το λέγαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει: δεν βλέπετε τι συμβαίνει με τα πίσω μπρος στα πολιτικά κόμματα. Χρόνια αυτή η κολόνια. Υπάρχουν θέματα μείζωνα στη χώρα επιβίωσης. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Θα πεις την κίνηση?
0: Θα ξεκινήσω από την Λεωφόρο Συγκρού που γιορτάζει σήμερα. Έτσι έχω αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Κανονικά θα πρέπει να μοιράζουν κάτι στη Συγκρού σήμερα. Ένα γλυκάκι, μια σοκολατίτσα.
1: Ένα φοντανάκι.
0: Ένα φοντανάκι, κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μικρό.
0: Τέλος πάντων, η Λεωφόρο Συγκρού σήμερα είναι όπως είναι κάθε μέρα. Δεν είναι όμως πολύ έντονη η κίνηση, αλλά έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου από τον Νέο Κόσμο. Γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί, για να τιμήσω την γιορτή της Λεωφόρου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, η παραλιακή και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες, δεν έχει κίνηση μποτιλιάρισμα. Έχει χαμηλές ταχύτητες ανάμεσα σε Άλυμο και Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα. Επίσης, πώς το έκανα αυτό?
1: Ποιο? Τι να σου
0: έκανα
1: πω.
0: Κάτι μαγικό εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: τι
0: στο λιμάνι του Πειραιά έχει στην Αλυπαίδου πολύ αυξημένη κίνηση, να ξέρεις, Διονύση. Και πάμε στον Κηφισό. Εδώ κλαίνε τώρα. Λοιπόν, στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα καθόδου. Περνάς τη μεταμόρφωση, κατεβαίνεις, μποτιλιάρισμα. Τροχαίο στο ύψος λίγο πριν τα ΚΤΕΛ. Στο ρεύμα καθόδου τώρα όλα αυτά. Και φτάνουμε μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη η κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από την Λεωφόρο Αθηνών, να το πούμε χοντρικά, και φτάνει μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Και μέσα στην Αττική Οδό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης, στη λεωφόρο Ηρακλείου βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση σήμερα. Γιατί δεν σε ακούω στη λεωφόρο Ηρακλείου για αυξημένη
1: κίνηση? Ξέρω εγώ.
0: Δεν μου αρέσει αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη κίνηση στη. Κάτσε να δω τη Μεσογείων. Πού είναι? Η Κίμης δεν έχει πολλά προβλήματα. Μόνο εκεί στο Γαλάτσι. Εκεί που κάνει το.
1: Τη διχάλα.
0: Ναι, εκεί.
1: Ναι.
0: Εκεί. Το δείχνα τώρα, γι' αυτό το βρήκα.
1: Μου κάνει σχεδιάκια, ναι. Σχηματάκια.
0: Λοιπόν, ναι. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία ξεκινάει από ψηλά, στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από την Κηφισιά. Ξέρω τι συμβαίνει σήμερα.
1: Επίσης, συμβαίνει ότι ο κόσμος περιμένει ότι μπορεί να βρέξει.
0: Και έχουν πάρει,
1: όλοι τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι,
1: και έχουν βγει στους δρόμους. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δίνω εγώ τώρα.
0: Έχεις
1: μπορεί
0: δίκιο.
1: Να είναι αυθαίρετη.
0: Και στην Παλαιολόγου βλέπω αυξημένη κίνηση. Και στην Τουρκία της Πλακεντίας βλέπω αυξημένη κίνηση. Είναι πάρα πολύ οι δρόμοι.
1: Ας πούμε στην Εγνατία που μας έλεγε πριν ο Γιώργος, μας στέλνει μια φωτογραφία. Ναι. Μας έλεγε ότι έχει συννεφιά.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα να δεις σύννεφα. Πολύ ωραία σύννεφα. Και είναι και σωρίτες, είναι και μελανίτες. Είναι φορτωμένα. Αυτά είναι βροχή σύννεφα. Ωραία.
0: Τι λες, παιδάκι μου.
1: Σωρίτες και μελανίτες.
0: Είναι σωρίτες και μελανίτες.
1: Φυσική δεν κάνατε εσείς στο γυμνάσιο.
0: Και τι είναι ισορροπίες και μελανίτες?
1: Είδη σύννεφων.
0: Τι?
1: Είδη σύννεφων. Πώς λένε κούμουλους και στρατοκούμουλους. Θέλει λίγο αυτό.
0: Δεν κάναμε για τα σύννεφα εμείς στη
1: σχολή. Δεν κάνατε.
0: Κακώς.
1: Κακώς, εμείς κάναμε. Πήγαμε σε καλύτερο σχολείο.
0: Και μελανίτες, δεν μου λένε τίποτα. Λοιπόν.
1: Υπερβάλλεις, λέει, ο Αττική Οδός μια χαρά ήταν. Λέει η Φρανσέσκα που πέρασε. Εσείς περάσατε τώρα ήδη.
0: Έχεις περάσει η ώρα.
1: Αυτά αλλάζουν ένα τρίλεπτο, πεντάλεπτο.
0: Λοιπόν, περιφερειακός Θεσσαλονίκης, χαμηλές ταχύτητες αρκετά, αυξημένη κίνηση. Στις υπόλοιπους μεγάλους δρόμους της πόλης βλέπω, δεν βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση. Δηλαδή έχει χαμηλές ταχύτητες και στην Τζιμισκή, στην Εγνατία σήμερα. Είδες και εκεί, επειδή έχει και εκεί συννεφιές και ετοιμάζεται να βρέξει. Για να δω, μέχρι και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα, λίγο. Όχι πολύ, αλλά έχει λίγη κίνησούλα.
1: Μπορεί να έχουν βγει να γιορτάσουν την νίκη του Άρη.
0: Και, ναι, και έτσι σου άρεσε αυτό.
1: Ναι.
0: Η Μοναστήριου κατά τόπους βλέπω έχει κίνηση. Η εσωτερική περιφερειακή δεν έχει, όχι είναι καθαρή. Εντάξει, έκανα δύο σημειάκια έχει, αλλά είναι πολύ καλά. Πολύ καλά, και η Λαγκαδά σχετικά καλή είναι. Πολύ ωραία είμαστε. Νομίζω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά για Δευτέρα, εντάξει. Θα έχει την κινησούλα του.
1: Τι πολύ καλά. Όλοι οι δρόμοι που έχει αναφέρει.
0: Όχι,
1: πάνε χάλια. Τι πολύ
0: όχι,
1: καλά.
0: Δεν είναι χάλια.
1: Είσαι σαν το μεταφραστή τώρα. Κάνει σαν το μεταφραστή. Βλέπει την κίνηση ότι γίνεται χαμός και τώρα λέει πολύ. Μια χαρά. Για Δευτερούλα μια χαρά.
0: Όχι, όχι. Είπα ότι
1: σαν το μεταφραστή σα λέω.
0: Πού ρε Διονύση.
1: Τα ίδια κάνει. Εσύ τα έλεγε πριν από λίγο.
0: Γιατί η Διονύση Θεσσαλονίκη δεν είναι άσχημα.
1: Όχι, δεν λέγεται Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ λέω για την Αθήνα. Λέω μάνα μου. Λοιπόν, βρέχει τώρα στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη βλέπω. Και στη Σάμμο πήγε η βροχή, που μας έλεγε η φίλη μας η Άννα, και στο Καρλόβαση.
1: Ναι.
0: Στη Σάμμο. Κοπάει. Κοπάει εγώ. Γενικά, εγώ το έχω γυρίσει το νησί. Πολύ ωραίο.
1: Καρλόβαση,
0: Νησάρα. Νησάρα. Ναι, το Καρλόβαση, τη Σάμμο. Το Βαθύ, το Καρλόβαση. Λέω, δεν βρήκες το Βαθύ, τώρα βρήκες το Καρλόβαση. Αυτό λέω. Κατάλαβες. Να μην το πω. Να μην,
1: πώς, να μην το πεις, να μην δείξεις και ότι τα
0: λοιπόν,
1: ξέρεις.
0: Βέβαια. Ναι. Ακούστε τώρα να δείτε. Να μείνετε εδώ εσείς συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε.
1: Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί.
0: Αύριο συμβατικό μετά τις 6. Ναι. Τώρα έχει δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Αδαμόπουλος Γεωργίου κοντά σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Η στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνό αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμύριων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ωσότου σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

ήτανε γελώντας να με βρει. Κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε. Μου λέγε πως καπνίζουνε στα διέρη το χασίς. Και στο άτεμος χορεύοντας πίνουν

0: Άσε τι κάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης. Και πίσω τέτοιου έτρεχανε γοργόνες με φτερά. Σαν πάνε στο όταν μου λέγε κι εσύ θα δοκιμάσεις.
1: Εδώ γλυκά του χάριζα και λάμες ξουραφιών. Και του λέγα πως το χασίς τον άνθρωπο σκοτώνει. Και τότε αυτό συνήθιζε γελώντας τρανταχνά.

μια φορά καρδιά. Κάποια νύχτα μέσα στο μπαρ, Ρετζίνα στη Μαρσίλια, για να φυλάξει εμέναν από έναν Ισπανό. Έφαγε αυτός μια διανή στην κεφαλή ποτήρια. Μια μέρα τον αφήσαμε συχνό από τον πυρετό. Πέρα στην Απανατολή να φλέγεται να λιώνει. Θεέ των μαύρων τον καλό συγχώρεσε, Γουίλ. Και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη αυτή μας χρήση.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους, τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκυριακό δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση ωσότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζότροφες για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2621-061-747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι εκπομπή Αρτικά Αριστικά. Ξεκινάμε με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα. Ελπίζουμε να είναι έτσι κατανοητή από την πλευρά σας. Διαφορετικά, τι να κάνουμε, τιμωρήστε μας. Αλλά επειδή είστε καλοί και εσείς και εμείς, νομίζω θα τα βρούμε κάπου. Η κατανόηση θα υπάρξει. Όχι τίποτα άλλο, για να ξεκινήσουμε και την εβδομάδα μας. Καλά, είναι 12 Οκτωβρίου, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Με μια επικαιρότητα να τρέχει σε αρκετά ζητήματα και με έναν καιρό να μας προειδοποιεί για όσα μπορεί να μας επιφυλάσσει η χειμερινή περίοδος. Απευχόμαστε βέβαια τα πολύ δύσκολα, αλλά από χθες μας έχει δείξει τα δόντια του ο καιρός με τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Είχαμε και κάποια μικροπροβληματάκια, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Αφού δώσουμε την ταυτότητά μας, Χρήστος Πλευρίας είναι στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καραγκούνης έχει την τεχνική επιμέλεια. Θόρυβος Μενέκας είναι στις μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας 2621-033-793. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, είτε διαδικτυακά, είτε στους 102,5 στα Ερτζιάνα, στα ραδιοφωνάκια σας.

Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια σχετικά δύσκολη μέρα και σημερινή, με τις καιρικές συνθήκες να μην είναι και τόσο καλές. Η απειλή μια έντονη βροχόπτωση είναι και πάλι πάνω από τα κεφάλια μας. Χθες όπως είχαμε και τοπικές καταιγίδες, όπως είπαμε, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κατά διαστήματα βέβαια, με κάποιες πρόσκαιρες μικρές πλημμύρες και με μικροπροβλήματα πρόσβασης σε κάποιες περιοχές, όπως τουλάχιστον πήραμε τα μηνύματα από αυτά που μας στέλατε εσείς ήδη ανά την ηλία.

Ένα σημαντικότατο πρόβλημα που προέκυψε πάντως ήταν αυτό της κεραυνοβόλησης του κεραυνού που έπληξε την περιοχή του Σμίλα και προκάλεσε μια αναστάτωση στους κατοίκους εκεί της περιοχής. Καθώς είχαμε και ξέσπασμα φωτιάς από αυτό τον κεραυνό πολύ κοντά σε σπίτια, αλλά υπήρξαν και σημαντικά προβλήματα ηλεκτροδότησης από εκεί και πέρα.

Ο κεραυνός πιο συγκεκριμένα χτύπησε φοίνικες που βρίσκονταν στην αυλή ενός σπιτιού στο Σμύρνα. Αμέσως ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρξε κινητοποίηση για την κατάρρευσή της. Εδώ όπως πάμε ήταν και κοντά στο σπίτι που είχε τους φύλακες αλλά και στην γύρω κατοικημένη περιοχή. Υπήρξε μια αγωνία, ένας φόβος, τελικά αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά, όμως διαπιστώθηκαν πολλά προβλήματα συνέχεια από, από τις ηλεκτρικές εκενώσεις που δυστυχώς, όπως λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκάλεσαν προβλήματα, έκαψαν όπως λέμε ηλεκτρικές συσκευές. Τώρα, ο μηχανισμός στους Δήμους και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και την Περιφέρεια κατ' επέκταση είναι σε μια σχετική εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Είχαμε εγκαίρως άλλωστε και τις συνεδριάσεις του αρμοδίου οργάνου, τον ΠΕΣΟΠ δηλαδή, και γίνονται και έργα, καθημερινά κάποια έργα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Ηλίας, για αντιμετώπιση, για διευθέτηση χυμάρων, γρανών και δύσκολων περιπτώσεων σε περίπτωση κακοκαιρίας που έχουν εντοπιστεί αρμοδίως για να γίνουν εκεί ανάλογες παρεμβάσεις.

πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην... Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα

0: τον Ηλίο Βασιλιανόπουλο για αυτό το έργο που γίνεται στους ποταμούς μας. Ένα ρεπορτάζ που μεταδόθηκε και από τη δημόσια τηλεόραση, μπορούμε να τα ακούσουμε τώρα.
1: Αντιπλημμυρικά έργα είναι ένα από τα κομβικά ζητήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως στην Ηλία. Σύνδεση με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο είναι ήδη κοντά μας εκεί, για να δούμε τι γίνεται και από την, και σε σχέση με την αποκατάσταση προβλημάτων που έχουν ήδη, που έχουμε ήδη κληρονομήσει από πέρσι, για να δούμε, προλαβαίνουμε να είμαστε αυτή τη φορά σε καλύτερη κατάσταση, να μην τα ξαναζήσουμε. Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, Αντώνη. Είμαστε στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, εδώ που γίνονται αντιπλημμυρικές εργασίες, αφενός για να θωρακιστούμε εν ώψη χειμώνα και αφετέρου για να αποκαταστήσουμε και ζημιές που έγιναν από τον περσινό Φεβρουάριο με πάρα πολλά νερά και πολλές πλημμύρες, αλλά και τις φωτιές τις περσινές. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο, για να μας πει εδώ πέρα για το έργο που εκτελείται εδώ στον Ενιπέα, τι ακριβώς γίνεται.
3: Καλή σας μέρα καταρχήν. Πραγματικά έχουμε σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο έργο, μια πολύ μεγάλη παρέμβαση που αφορά συνολικά όλο το μήκος του ποταμού Ενιπέα. Ένα ποταμό που πρέπει να το πούμε, που στο παρελθόν έχει δώσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Θα έλεγα μετά τον Αλφείο είναι το επόμενο πιο επικίνδυνο ποτάμι που μας έχει δημιουργήσει έντονα προβλήματα στο παρελθόν. Μεγάλη παρέμβαση σε όλο το μήκος με απομάκρυνση φερτών υλικών και απομάκρυνση βλάστησης που εμποδίζουν την απορροή τόσο του ίδιου του ποταμού όσο και των ομβρίων υδάτων που είχαμε ειδικότερα πέρυσι το χειμώνα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Εδώ είναι ένα έργο που γίνεται σε όλο το μήκος του ποταμού.
3: Σε όλο το μήκος, 12 χιλιόμετρα. Και υπήρξαν μεγάλα προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν από δύο φυσικές καταστροφές. Από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025, όπου κάηκε όλη η περιοχή, η λεκάνη απορροής του ποταμού Ενιπέα. Και ήρθε και ο περσινός χειμώνας, Γενάρης-Φλεβάρης του 26, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε, που επιβάρυναν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο είχαμε την τύχη να έχουμε εγκεκριμένη δαπάνη 3,1 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Κρίσης, από τον κύριο Κατσαφάδο. Έργο το οποίο συντελείται από τον περασμένο Αύγουστο και ήδη μπορούμε να πούμε ότι έχει φτάσει περίπου στο 40%.
2: Πιστεύετε ότι θα είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα, θα προλάβουμε?
3: Κοιτάξτε, σας λέω και πάλι ότι γίνεται αυτή η παρέμβαση για πρώτη φορά σε όλο το μήκος. Θεωρώ ότι με την παρέμβαση, όταν αυτή θα ολοκληρωθεί, θα μπορούμε να είμαστε εντάξει τουλάχιστον για τα επόμενα 3-4 χρόνια.
1: Το 40% σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα, τέλος του χρόνου, τι ποσοστό θα έχουμε φτάσει, ας πούμε? Είναι μια λογική απορία.
3: Κοιτάξτε, κύριε Φουρλή, αυτή τη στιγμή, αν δεν έχουμε βροχές και έντονα φαινόμενα, θεωρώ ότι οι εργασίες θα εξελιχθούν ομαλά μέχρι και τουλάχιστον τα τέλη Νοεμβρίου, όπου εκεί υπολογίζουμε και από την ανάδοχο εταιρεία που έχει το έργο να είμαστε περίπου στο 70-80%. Αυτό έχει να κάνει με την παρέμβαση καθαρισμού και μετά θα μένει και ένα περίπου 20-30%, το οποίο θα αφορά λιθορυπές. Οι λιθορυπές δεν μας δημιουργούν πρόβλημα, μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, ακόμα και για τη διάρκεια του χειμώνα.
1: Μάλιστα, σαφές, πολύ σαφές, και εύχομαι πραγματικά να πάει έτσι. Όπως το περιγράψατε, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πάρα πολύ, καθησυχαστικό για τους ανθρώπους, για τις ζωές των ανθρώπων στην περιοχή, για τις καλλιέργειες, για την οικονομική δραστηριότητα, για όλα προφανώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιαννόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο για το ρεπορτάζ.

προοδευτική εξέλιξη των εργασιών λοιπόν στον Ερήμανθο. Γίνονται σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα και στον Αλφιό. Προσπαθεί η περιφέρεια να θωρακίσει όσο γίνεται περισσότερο την ηλία απέναντι σε ένα ενδεχόμενο νέων φυσικών καταστροφών, από το οποίο έχει δεινοπαθήσει, όπως ακούσατε και πριν, και από τις πυρκαγιές του περασμένου έτους και των περασμένων ετών, αλλά και από τις πρόσφατες ζημιές, πλημμύρες που σημειώθηκαν κατά την περασμένη χειμερινή περίοδο.

Και για να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι πράγματι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων φαίνεται να επαληθεύονται, καθώς ο καιρός ξεκίνησε άστατα και αυτή τη βδομάδα, από το Σαββατοκύριακο βέβαια, και αναμένονται μετά από μια μικρή, έτσι θα λέγαμε, ύφεση, το διάστημα αυτό που επικρατεί, από την Τρίτη θα έχουμε πάλι βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, επαναλαμβάνουμε, των μετεωρολόγων της ΕΡΤ, τα φαινόμενα θα ενταθούν. Την Τετάρτη θα περάσουν κυρίως προς ανατολικές και νότιες περιοχές και η εξασθένιση των φαινομένων μάλλον θα ξεκινήσει από την Πέμπτη. Θα έχουμε κατά κανόνα τοπικές ασθενείς βροχές σήμερα, ένταση και καταιγίδες αύριο Τρίτη, Τετάρτη συνέχεια της καλοκαιρίας και από Πέμπτη πάμε σε μια έτσι καλύτερη εικόνα. Πάμε για δελτίο τοπικών ειδήσεων, τα ξαναλέμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Ισχυρές βροχές και αρκετοί κεραυνοί έπληξαν χθες την Ηλία. Τα κυριότερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Σμήλα Ολυμπίας με φωτιά σε αυλή σπιτιού και ηλεκτρικές εκενώσεις που έκαψαν ηλεκτρικές συσκευές και προκάλεσαν προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης. Στα πρόθυρα λουκέτου είναι η υπηρεσία δόμησης ύλιδας εξαιτίας της μειωμένης τελέχωσης προσωπικού. Το τεχνικό επιμελητήριο Ηλίας απίθυνε κάλεσμα σε μηχανικούς να ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ύλιδας για πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση. Έτοιμα πρόσθετης χρηματοδότησης με 2 εκατομμύρια ευρώ θα υποβάλει ο Δήμος Ύλιδας προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως τόνισε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, η αρχή χρηματοδότηση με 1,5 εκατομμύριο δεν επαρκεί για την κάλυψη των ζημιών. Αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα στον Ενιπέα ποταμό έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Βασίλης Γιαννόπουλος. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ Πύργου, πρόκειται για έργο 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει καθαρισμό του ποταμού σε όλο του το μήκος. Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφηκε στον διαγωνισμό για την ανάπλαση του λόφου επαρχείου στον Πύργο ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ. Συμμετείχαν 11 εταιρείες και προσωρινός ανάδοχος αναδείξει η εταιρεία Δόξα με 23,4% προσφορά. Από σήμερα ξεκινά τη λειτουργία του το Ιατρείο Υπερήχων και Δοκιμασίας Κόπωσης στο Νοσοκομείο Πύργου. Το Ιατρείο Υπερήχων θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα 9 με 1 και το Ιατρείο Δοκιμασίας Κόπωσης κάθε Τετάρτη 9 με 1. Το καρδιολογικό εργαστήριο διενεργείται στον δεύτερο όροφο του καρδιολογικού τμήματος. Τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και η ρύθμιση των 120 δόσεων ήταν τα κύρια ζητήματα που συζήτησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Ηλίας Κώστας Λεβέντης με τον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ο κύριος Λεβέντης ζήτησε ειδική νομοθετική ρύθμιση για πυρόπληκτους δανειολήπτες και εγγυητές. Ο καιρός. Νεφελώδης με τοπικές μπόρες αναμένεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέγιστη τιμή τους 24, ενώ η ελάχιστη θα πέσει στους 15 βαθμούς στη διάρκεια της νύχτας.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαρά Λάμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 2621-023-256.
2: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε πάντα αρνητικά αριστικά. 2-6-1-0-33-7-93 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρες σε όσους συντονίστηκαν τώρα ή πριν από λίγο με τον σταθμό μας. Είμαστε, λέγαμε για τα φαινόμενα της κακοκαιρίας, λέγαμε για τα μέτρα και τα έργα που τρέχουν, τα αντιπλημμυρικά για να θωρακιστεί ο νομός. Πάμε τώρα σε αγροτικά ζητήματα. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αγροτοκτηνοτρόφων, κτηνοτρόφων κυρίως, που έγιναν στην περιοχή της Πηνίας με αφορμή αυτή την, τους νέους ελέγχους που θέλει να κάνει το κράτος, η πολιτεία, για την κατάσταση των εγκοπροβάτων. Με αφορμή τα μέτρα που λαμβάνονται έτσι για τις ζωνώσεις και όλα αυτά, αλλά που δυστυχώς έχουν φέρει σε οριακή κατάσταση τους ίδιους τους αγροτοκτηνοτρόφους μας. Και αυτό τονίστηκε στη συγκέντρωση που έγινε, γιατί μετά τη συγκέντρωση αποφασίστηκε άμεσα και η κινητοποίηση, η μεγάλη επίσης κινητοποίηση που υπήρξε με επίκεντρο την Περιφερειακή Ενότητα Ελίας από τον αγροτικό κόσμο την περασμένη Πέμπτη. Και μάλιστα έγινε και μια συζήτηση για πολλή ώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κολοβέση, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Κολοβέση που τάχθηκε υπέρ των κτηνοτρόφων.

0: Έγινε λοιπόν αυτή η συγκέντρωση των αγροτών, η κινητοποίηση στη συνέχεια στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων που αντιδρούν, όπως πάμε, στο νέο πρόγραμμα των ορολογικών ελέγχων για την ευλογιά των λιγοπροβάτων και ζητούν με τη σειρά τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα αγροτικής ανάπτυξης, να διευκρινίσει τους λόγους που θέλει να κάνει τους ελέγχους αυτούς και αντιπροτείνουν μαζικό εμβολιασμό, μέτρα βιοασφάλειας και θέτουν το ζήτημα της πλήρους αποζημίωσης.
1: Σοβαρότατο πρόβλημα με το Υπουργείο. Θέλει να βγει να κάνει ορολογικούς ελέγχους σε 50 για αρχή μονάδες στο νομό, χωρίς να μας λέει τι θα γίνει εάν κάποιες από αυτές. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, με βάση τους επιστήμονες που έχουν βγει και το έχουν πει, ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνουν τέτοιο πράγμα. Τι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν ξέρουμε. Εμείς ζητάμε εδώ και τώρα να ακυρωθεί αυτό το πράγμα και είμαστε εδώ, υλοποιούμε σήμερα αυτή την απόφαση που πήραμε τη Δευτέρα, που στην περιοχή της Ποινίας, μετά από έκτακτη πανελλαδική σύσκεψη, να μας δοθούν απαντήσεις από όλους τους αρμόδιους, από περιφέρειες, από κτηνιατρικές, από υπουργεία, από οποιοδήποτε. Αρκεί να αποζημιωθούν στο 100% οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι που είναι ακόμα χωρίς αποζημιώσεις και τους έχουν σφαγεί τα κοπάδια, να δοθεί εμβόλιο όπως γίνεται στην Ρουμανία και στην Κύπρο, δωρεάν, και να σταματήσει αυτό το πράγμα που πάνε να κάνουν τώρα με τους ορολογικούς ελέγχους. Αυτό δεν έχει καμία βάση. Δεν ξέρουμε γιατί θέλουν να το κάνουν. Θέλουν να ξεκλειρίσουν κι άλλους από εμάς. Δεν τους φτάνει τόσες χιλιάδες ζώα που σφαγήκανε. Θέλουν να σφάξουν κι άλλα. Μόνο αυτή είναι η απάντηση, η λογική απάντηση. 300.000 ζώα.
2: Αυτό τι αντίκτυπο έχει στην περιοχή μας?
1: Τεράστιο. Γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην περιοχή μας, σε όλη την Ελλάδα, γιατί κατά βάση αγροτική χώρα είμαστε. Από την κτηνοτροφία κρατιέται. Έχουμε μεγάλα εισοδήματα. Δηλαδή από την κτηνοτροφία είναι η επαρχία περισσότερο. Και τα ορεινά χωριά που έχουν μείνει κόσμο στα ορεινά χωριά είναι κτηνοτρόφοι.
3: Οπότε θα σαλώσει ο κτηνοτρόφος να γίνουν δείγματα ορολογικού ελέγχου για το ζήτημα της ευλογιάς. Αυτό εμείς σαν κτηνοτρόφοι θεωρούμε ότι δεν ανοίγει σαν μέτρα βιοασφάλειας και δεν υπάρχει δηλαδή κάτι γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι σαν μέτρα βιοασφάλειας να γίνει. Θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, με σκοπό να γίνει και η θανάτωση ακόμα και στα ζώα που είναι υγιή. Πίσω αυτό το μέτρο και να μην γίνουν οι ελέγχοι, γιατί θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή να αλλάξει η πολιτική απέναντι στην ευλογιά, να γίνουν εμβολιασμοί ώστε να σταματήσει η νόσος και η θανάτωση των κοπαδιών.
4: Ενάντια στα παιχνίδια της κυβέρνησης για ακόμα μια φορά για την ανέτεια θανάτωση των ζώων, γιατί εντάξει, το θέμα της ευλογιάς έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα. Κανείς δεν ξέρει ποιος έχει νοσήσει. Τους ελέγχους στα κοπάδια μας είναι κόκκινη γραμμή για μας και θα μας δώσει μπροστά. Πλέον είμαστε αποφασισμένοι, εξαγριωμένοι και θα μας δει όλους μπροστά. Όλοι. Αν βγει θετικό, αν θα έχουμε δικαστικές περιπέτειες, αν θα ανατωθούν τα ζώα όπως λέει και η εγκύκλειος ή θα υπάρχουν πρόστιμα.
5: Να δηλώσουμε ότι το μέτρο για τον ορολογιακό που θέλουν να κάνουν εξετάσεις στα κοπάδια μας δεν μας ευνοεί καθόλου. Δηλαδή, προσπαθούν να μας θανατώσουν τα κοπάδια μας. Έχουν δεν έχουν ευλογιά. Σίγουρα κάποιοι συναδέλφοι θα έχουν εμβολιάσει. Σίγουρα όταν κινδυνεύει το σπίτι σου, θα το γλιτώσεις. Αυτό ζητάμε να μην γίνει και να γίνει να μας διευκρινίσουν τι θέλουν. Δηλαδή, τι έγινε ο ορολογιακός. Ποια θα είναι μετά τα αποτελέσματα. Αφού βρουθούν αντισώματα ή δεν βρεθούν. Τι μείνει γενέστε. Να δοθεί και το εμβόλιο
6: Εσείς τι φοβάστε ότι μπορεί να γίνει?
5: Θανάτωση του κοπαδιού μας. φοβόμαστε θανάτου του κοπαδιού μας, θα χάσουμε τα κοπάδια μας. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα κοπάδια μας από αυτούς που προσπαθούν να μας καταστρέψουν. Είναι σαν να έχουμε βάλει λύκους στο κοπάδι μας. Διαθέτουμε να προστατεύσουμε το δικό μας κεφάλαιο, το βιός μας. Με αυτά έχουμε, αυτά πορευόμαστε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Να μας ξεκαθαρίσουν τι θα γίνει μετά το ορολογιακό, να δοθεί το εμβόλιο στην αγορά, να γίνεται δωρεάν, όπως γίνεται και στη Ρουμανία και στην Κύπρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και να σταματήσει αυτή η θανάτωση. Ήδη έχουμε λείψει σε ζωικό κεφάλαιο, ήδη έχουμε λείψει σε γάλα στην παραγωγή, ήδη αυτή τη στιγμή τα αρνιά και τα ζωντανά είναι σε κατρακύλα, έτσι.

0: Λοιπόν, η συγκέντρωση, όπως πάμε, έγινε έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Τόσο οι αγρότες τα είπαν με τον αντιπεριφερειάρχη στην αίθουσα συνεδριάσεων του γραφείου του, και εκεί αναπτύχθηκε ένας σημαντικός διάλογος. Ο κ. Κολοβέσης τους ενημέρωσε για τις κινήσεις που έχει κάνει και οι ίδιοι του είπαν ως το δυνατόν την πίεση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να διευκρινιστούν έτσι κάποια πράγματα. Υπήρξαν και κάποιες στιγμές μικρής μονοέντασης, αλλά όπως είπαμε, ο διάλογος ήταν ουσιαστικός και ο κ. Κολοβέσης φαίνεται να έρχεται σύμμαχος στο πρόβλημα αυτό των κτηνοτρόφων μας.
1: Σε αυτό το στιγμό είμαστε καθορίζουμε για την Εθνική Υπηρεσία που γνωρίζει και μας εισηγείται, λέει ότι δεν έχουν να κερδίσουμε τίποτα, αντιθέτως μπορεί να κάνουμε πολύ περισσότερο. Αυτά από αυτά που πήρε.
2: Εμείς θα θέλαμε να μάθουμε την απάντηση του Υπουργείου, γιατί θα σας πω κάτι, πέρσι ο νομός είχε πληγεί από την νόσο του Παναλογικού Πυρετού. Με όποιες διαβεβαιώσεις την Ιατρικής ότι εμείς δεν θα έχουμε επιπτώσεις στις ενισχύσεις που παίρνουμε, εμείς είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Με τις διαβεβαιώσεις την Ιατρικής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζητάμε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα συνεχιστεί ο νομικός έλεγχος. Θέλουμε απάντηση, ξεκάθαρη.
1: Εγώ δεν μπορώ να πείτε κάτι υπουργείο.
3: Σε στείλετε το αίτημα στο Υπουργείο και να είναι και ενήμερο το Υπουργείο ότι δεν έχουμε καμία κακή πρόθεση, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα μας βρούνε άσχημα μπροστά τους. Έτσι, δεν είμαστε κτηνιατρικοί, ίσα-ίσα, συγγνώμη λίγο, ίσα-ίσα η κτηνιατρική μας στηρίζει και μας προστατεύει. Αλλά αυτή τη στιγμή, χωρίς μεμονωμένο προσωπικό, θα μας βρει μπροστά τους και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το κόστος και το αποτέλεσμα έξω από την πόρτα στον κάθε στάβλο. Αυτό είναι το, είμαστε αποφασισμένοι και είναι το μόνο σίγουρο. Απλώς να είστε ενήμεροι για να μην κατηγορήσετε μετά εμάς, γιατί δημιουργήσαμε στο προσωπικό της κτηνιατρικής μια πρεμπός κατάσταση. Όταν θα έρθει έξω από το καθένα στο στάβλο.
4: Τώρα παρεμβαίνει πολιτικά γιατί θέλει να προστατέψει και εσάς και το ζωικό κεφάλαιο. Είναι μια περιφέρεια της χώρας. Και τα ερωτήματα που θέλει είναι εύλογα. Ωραία, γίνεται μια διερεύνηση. Για την ευλογιά δεν κάνουμε τέτοια διερεύνηση. Παίρνουμε σ' άλλα. Αν δεν ξέρετε.
5: Ας ξεκινούσε αυτή τη διαδικασία.
4: Μα την κάνουμε ήδη. Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε ήδη. Με το στάδιο κάνουμε επιτήρηση. Βλέπουμε ποιες εκτροφές είναι θετικές. Αν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα τα ζώα που βγάζουν σπηλιά, να σας τα πω απλά. Δεν τα θανατώνουμε. Παίρνουμε σάλια για σφαγή και συγχρόνως κάνουμε και επιτήρηση. Έτσι γίνεται επιτήρηση με το σάλι για την ευλογιά. Τώρα, έρχεται αυτή η εγκύκλιος και λέει, δειγματοληπτικά, να πάρουμε από 50 εκτροφές σε κάθε περιφερειακή ενότητα, 51 συγγνώμη, δειγματοληπτικά, δεν τις ξέρουμε τις εκτροφές του Υπουργείου, και να δούμε αν κάποιες εκτροφές, κάποια ζώα έχουν αντισώματα. Αυτό τι σημαίνει, ότι ή έχουν νοσήσει τα ζώα και δεν δηλώθηκε το νόσημα, αν το έχει πάρει ο κτηνοτρόφος και δεν το δίνει όπως ήταν υποχρεωμένος.
5: Δηλαδή, αν το πήρα εγώ, παπάνη, δεν το κατάλαβα εγώ.
4: Δεν το καταλάβατε εσείς, ναι. Δεν το καταλάβατε εσείς, μπορεί να το καταλάβετε, που συνήθως η ευλογιά για να εκδηλωθεί πρέπει να έχουν αρχίσει τα ζώα να βγάζουν σπιτιά. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος κτηνοτρόφος που να μην το δήλωσε, να μην έχει ανάγκη. Ήταν η γη μου ξεφανής, δηλαδή ήταν υπάρχει και το ζώο νόσησε σε μένα, αλλά το ξεπέρασε. Ένα αυτό. Αντισώματα από το εμβόλιο, με το οποίο εμβόλιο είναι παράνομο στο παρόν.
6: Μόνο σωματικό.
7: Παράνομο είναι το εμβόλιο ή σφαγή.
4: Αυτό δεν είναι θέμα
8: Η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου τι γνωμοδότησε για αυτή την απόφαση.
4: Οικονομική επιτήρηση.
9: Μέχρι να παίρνουμε αίμα. Εξειδικευμένη.
4: Από τα
9: ζώα. Πάμε σε άλλο. Από το σάδιο. Το επιτροπή που αναφέρει.

Να πούμε απλά ότι στην συζήτηση είχε ενεργό μέρος βέβαια και η κυρία Μπέκη Σπυροπούλου, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας σε επίπεδο Ηλίας, που είχε και αυτό το διάλογο έτσι με τους αγροτοκτηνοτρόφους, όπως ακούσαμε νωρίτερα.

Τώρα να πούμε ότι για το θέμα αυτό είχαμε και την παρέμβαση των κτηνοτρόφων του Δημοσίου, όπου φαίνονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν στους ελέγχους, όπως λένε οι ίδιοι, και η ανακοίνωσή τους μάλιστα ήρθε παράλληλα με τις αγροτικές κινητοποίησεις για την εφαρμογή του προγράμματος της ορολογικής επιτήρησης ευλογιάς των προβάτων. Οι κτηνίατροι του Δημοσίου βέβαια επισημαίνουν την ανάγκη να υπάρξει σαφής και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαχείριση των ευρημάτων της οροεπιτήρησης, που το χαρακτηρίζουν σημαντικό εργαλείο επιδημιολογικής παρακολούθησης. Και όπως λένε οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κτηνίατροι των δημοσίων υπηρεσιών καλύτερα, θα συμμετέχουν ενεργά σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας των ζώων και τη διασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Αυτά. Θα πάμε σε λίγο για το Δελτίο Ειδήσεων από Αθήνα και θα επανέλθουμε εδώ, θα συνεχίσουμε λίγο με τα αγροτικά μας ζητήματα επίσης.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείο και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των τενεταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. Τέταρτο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Πάμε να συνεχίσουμε. Ας συνεχίσουμε με τα αγροτικά μας και στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Καθώς βλέπω εδώ μια είδηση τώρα ότι η τσιμπίδα της δικαιοσύνης φαίνεται ότι για πρώτη φορά πιάνει και κτηνοτρόφους από την Ηλία σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι ότι έχουμε κάποια δίωξη ή κάποιο άλλο πιο σοβαρό, πιο σοβαρή διαδικασία, ωστόσο 12 άτομα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και που και εμείς έχουμε διασταυρώσει. Σήμερα το αναφέρει η ιστοσελίδα Ηλία Live, αλλά θυμίζω ότι είχαμε πει για εμείς παλιά ότι γίνεται κάποια έρευνα και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες εξελίξεις και αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Τα 12 αυτά άτομα έχουν κληθεί να απολογηθούν στην ανακρίτρια του πύργου. Συγκεκριμένα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κατηγορίες. Θα ανακριθούν για υποθέσεις που τους αφορούν και έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θέλετε να το πούμε έτσι, πιο γενικευμένα. Μάλλον εμπλέκονται στα ζητήματα της τεχνικής λύσης. Δεν έχουν κατά ανάγκη δηλαδή προβεί σε μια παράνομη ενέργεια οι ίδιοι. Φαίνεται όμως να αντιμετωπίζονται τις συνέπειες του συστήματος κατανομής των εκτάσεων που εφαρμόστηκε με ευθύνη της διοίκησης. Τώρα το πώς εμπλέκονται αυτοί ή όχι, κατά πόσο πολύ εμπλέκονται ή όχι θα το δει η δικαιοσύνη. Η τεχνική λύση έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που συζητήθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν εκεί διάφορα παρατράγουδα. Γι' αυτό το λόγο απαιτούνται τώρα διευκρινήσεις. Απαιτείται μια μεγαλύτερη διερεύνηση και γι' αυτό το λόγο καλούνται και οι κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι παίρνουν ενισχύσεις με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ αυτό που διαβάζουμε τώρα εδώ, το ανάγλυφο της ελληνικής υπαίθρου αλλά και οι ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές δημιουργούν δυσκολίες στην εξέβρεση επαρκών και κατάλληλων εκτάσεων. Σε περιοχές όπως η Ηλία, όπου οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν επαρκούν πάντα για να καλύψουν τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, προέκυψε η ανάγκη αυτό που λέμε της τεχνικής λύσης, της εφαρμογής δηλαδή μιας ειδικής διαδικασίας.

σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ που βλέπουμε επίσης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, υπάρχει και καταγγελία από άτομο που όμως προέρχεται από την Αρκαδία και φέρεται να αφορούσε την καταβολή χρημάτων σε παραγωγούς που εμφανίζονταν να δηλώνουν εκτάσεις, οι οποίες, όπως καταγγέλει, ανήκαν στον ίδιο. Από την πλευρά του παραγωγού όμως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αποτελούσε δική του επιλογή, δεν το επέλεξε δηλαδή ο κτηνοτρόφος αυτό, αλλά το σύστημα, όπως είπαμε, η εφαρμογή της τεχνικής λύσης. Και εδώ είναι που υπάρχουν τα μπερδέματα και το πώς καταμερίζονται οι ευθύνες ή όχι και σε ποιους.

0: Εμείς να επανέλθουμε στη συζήτηση όμως με τους κτηνοτρόφους και να ακούσουμε τώρα τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Κοροβέτση, να δούμε πώς μίλησε για την κινητοποίησή τους και για το αίτημά τους να υπάρξουν διευκρινήσεις και αποσαφηνίσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Για τις κρίσιμες υπηρεσίες βλέπουμε ότι δεν διευκρινίζεται καν ο λόγος που θέλουν να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες. Και το ερώτημα είναι απλό, ότι αν βρεθεί ας πούμε ένα θετικό δείγμα, θα προχωρήσουν σε εισαγγελικές παραγγελίες, σε ποινές, σε προστήματα, ακόμα και τη θανάτωση, πράγμα που μπορεί να σημαίνει την ολική καταστροφή του κλάδου. Είμαστε συντεταγμένοι με την κτηνιατρική μας υπηρεσία, όπου ήδη έχει γνωμοδοτήσει, έχει πάρει μια πρώτη απόφαση ότι δεν χρειάζεται η λήψη αυτών των δειγμάτων, γιατί δεν θα οδηγήσει και πουθενά. Δεν είναι εκ του περισσού, αν τα λέω σωστά, κυρία Σπυροπούλου. Να σας πω τώρα και τις ενέργειες που κάναμε ήδη από προχτές με τον κύριο Φίλια. Έχουμε στείλει επιστολή, την οποία οφείλω να σας τη διαβάσω, προς το Υπουργείο, η οποία, και θα σας τη δώσω, η οποία είναι ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος από αυτά που λέτε. Επιγραμματικά θα πω κάποια πράγματα που αναφέρει η επιστολή, θα σου τη δώσω, πρόεδρε, να την έχεις, ότι και οι κτηνιατρικές μας υπηρεσίες έχουν σοβαρές ενστάσεις επί του θέματος και δεν διευκρινίζεται, βασικό για μας, ο λόγος που ζητάνε αυτά τα δείγματα. Γιατί αν ο λόγος είναι η περαιτέρω θανάτωση, είμαστε ακόμα πιο αντίθετοι, γιατί σημαίνει τον εμφανισμό του κλάδου. Διαβεβαιώσεις βέβαια, οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν, αλλά είναι σε επίπεδο λεκτικό. Δεν μας έχουν δώσει κάποια γραπτή διαβεβαίωση ότι όχι, παιδιά, αυτό θα γίνει για κάποιους άλλους λόγους που εμείς τους χρειαζόμαστε. Και δεν σημαίνει ότι όταν ένα ζώο πλέον νοσεί, ότι πρέπει να το θανατώσουμε ή ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά του ζώου και πριν την νόσηση.
2: Τι το καλύτερο, έχει αποκτήσει ανοσία το ζώο, πλέον. Είναι υγιές το ζώο.
1: Σας λέω εγώ, αυτά τα έχουμε εντοπίσει, γιατί η κτηνιατρική δεν ζει αλλού. Μαζί σας είναι,
2: ναι.
1: Μαζί σας ερχόταν, έρχεται και φροντίζει τα ζώα και ξέρουν πολύ καλύτερα ενδεχομένως από εμάς σίγουρα, ενδεχομένως και από εσάς, γιατί είναι εκεί καθήλυνα αρμόδιοι. Δηλαδή, λοιπόν, στείλαμε επιστολή με όλους αυτούς τους προβληματισμούς προς το Υπουργείο, λέγοντας ότι εσείς ζείτε από αυτά τα πράγματα, τις οικογένειές σας, και μάλιστα τώρα με την αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω και των διεθνών συγκυριών και της ακρίβειας και όλων αυτών, δεν μπορείτε να το βγάλετε πέρα. Και το ζητούμενο είναι τι θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να συνεχίσετε να παράγετε και να συνεχίσετε αν θέλετε, τον κύκλο ζωής ή τον κύκλο του επαγγελματός σας. Το λέει και ξεκάθαρα η επιστολή που στείλαμε, και εμείς είναι επεκφρασμένοι, είμαστε βαθύτατα πεπισμένοι ότι δεν πρέπει αυτή η εγκύκλωση να προχωρήσει, γιατί δεν έχει κανένα, δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από αυτούς τους ελέγχους. Αντίθετα, μπορεί να έχουμε ή να υποκρύπτονται άλλες σκέψεις, δεύτερες σκέψεις από πίσω, που να αποβούν καταστροφικές για τον αγροτροφικό τομέα. Αυτά είχα να πω.
3: Η απάντηση ποια ήταν, κύριε Περιφερειάρχη?
1: Προχτές τη στείλαμε.
2: Κύριε Περιφερειάρχη,
1: όταν
3: ξέρουμε την απάντηση.
1: Αν είπα, άκουσε με. Όταν θα ξέρω μια απάντηση που θα στείλει άλλος, δεν ξέρω. Ούτε εγώ θα πω στον Υπουργό πότε θα μου στείλει την απάντηση. Αυτό που μπορώ να πω, επίσης σημαντικό, γιατί είναι πανελλαδικό το αίτημα, αυτή η επιστολή θα υιοθετηθεί και από το συνδικαλιστικό όργανο των Περιφερειών, την Ένωση Περιφερειών. Μιλήσαμε με τον κύριο Χατζημάρκου, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, και είπε να τη στείλουμε την επιστολή εκεί για να υιοθετηθεί από το σύνολο των Περιφερειών.

τώρα, μένοντας λίγο στο αγροτικό και στο κτηνοτροφικό πεδίο, βλέπω και ένα άλλο ρεπορτάζ σήμερα που αναφέρεται έτσι στο προϊόν της φέτας. Η άνοδο της τιμής και η πιέση στην κτηνοτροφία για την παραγωγή λόγω κόστους και έλλειψης γάλακτος είναι σημαντικά ζητήματα. Αυτή την περίοδο ειδικά καταγράφεται σημαντική άνοδο στην τιμή της φέτας, με την αγορά να εμφανίζει έντονες πιέσεις και αυξανόμενη αβεβαιότητα για την επόμενη περίοδο, η μείωση της παραγωγής γάλακτος. Οι απώλειες του ζωικού κεφαλαίου από ασθένειες έχει περιορίσει αισθητά τη διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης και την ίδια στιγμή το αυξημένο κόστος ενέργειας και λειτουργίας των τυροκομείων και των επιχειρήσεων που εμπλέκονται με αυτή τη διαδικασία επιβαρύνει σημαντικά όλη την παραγωγή και στο τέλος θα επιβαρύνει και την τσέπη του ίδιου του καταναλωτή. Ο ιδιοκτήτης της Σιλβιγάλεδομία, από τους πιο υγιείς και μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα του γάλακτος και του τυριού, επιβεβαίωσε το γεγονός αυτό και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι όταν πέρσι είχαμε τη ζωονόσο όπου θανατώθηκαν περίπου 600.000 πρόβατα, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αυτό επιβαρύνει και επιδεινώνει την κατάσταση που πλήττει συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς. Είπε ότι η παραγωγή είναι μειωμένη κατά 20%, κάτι που επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα γάλακτος και την παραγωγή της φέτας, και κάπως έτσι θα κυμανθεί η διακίνηση της τιμής της στην αγορά, αν και εφόσον δεν διορθωθούν τα πράγματα κυρίαρχα με τις ζωονόσους αλλά και με το κόστος της ενέργειας.

Πρώτο συμβόλαιο για το Λάδι βλέπω εδώ. Κλείστηκε στη Λακωνία για φέτος. Είναι το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν 26-27. Πρώτο συμβόλαιο για το Λάδι βλέπω εδώ. Κλείστηκε στη Λακωνία για φέτος. Είναι το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν 26-27.

και είχαμε την πρώτη δημοπρασία για την πώλησή του. Συμμετείχαν δύο εταιρείες, μια ελληνική και μια ιταλική εταιρεία, και η ιταλική έκλεισε τη συμφωνία, όπως είπαμε, με τιμή 5,95 ευρώ το κιλό. Τώρα αυτό δεν αρέσει στους ελαιοπαραγωγούς σίγουρα, γιατί το 5,95 είναι αισθητή μείωση σε σχέση με την περσινή, η οποία είχε αγγίξει τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περιοχή τα 7,85 ευρώ το κιλό. Είχε φτάσει και 10 την περίοδο 24-25. Μιλάμε πάντα για τη συγκεκριμένη περιοχή, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ηλία, αλλά αυτό είναι ένα δείγμα για το τι μπορεί να συμβεί και στη δική μας περιοχή. Τι λέτε να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να πάμε λίγο στην αυτοδιοίκηση. Στο δεύτερο βαθμό είχαμε περιφερειακό συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα και, όπως συνήθως σημαίνει, κόντρες και αντιπαραθέσεις μεταξύ της πλειοψηφίας και προσωπικά του κ. Φαρμάκη με την αντιπολίτευση.

0: Στο πλαίσιο λοιπόν μιας μίνι αντιπαράθεσης για θέματα που αφορούν την περιφέρεια, ο κ. Φαρμάκης έτσι τα είπε λίγο με τον κ. Καρπέτα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της ελάσσονης αντιπολίτευσης, και είναι χαρακτηριστικός έτσι ένας μικρός διάλογος που έγινε.
1: Το διάστημα θα κληθώ κι εγώ όπως όλη η χώρα να μπούμε σε ένα παραβάν και να ψηφίσουμε για τις εθνικές εκλογές. Εκεί που θα σκέφτομαι μέσα στο παραβάν τι θα ψηφίσω, αν ψηφίσω Ελλάς, θα σας προτιμήσω. Γιατί πραγματικά...
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά αν δεν με δείτε στο ψηφοδέλτιο, ελπίζω να
1: διακόπτεται από την κάμπη. Θα ψάξω πολύ να σας βρω, θα ψάξω πολύ γιατί δίνεται αγώνα και είναι κρύπτη.
3: Θα πάρετε στο χακί πρώτα.
1: Γιατί τώρα εσείς, γιατί πετάγεστε. Αλήθεια, δεν αναφέρθηκα σε εσάς. Τόσο προκλητικό είναι μια ανυφάλεια έτσι συζήτηση. Δεν σας είδα να... Ναι, εξαιρετική παράσταση. Ακούστε. Μάλλον μπερδευόμαστε. Νομίζω ότι επειδή τη συζήτηση δεν την κάνουμε δυο μας, την κάνουμε δημόσια. Δεν νομίζω ότι από τα όσα είπα φάνηκε ότι μαλώνω κανέναν. Έτσι, ούτε στο στυλ μου είναι, ούτε στη διάθεσή μου είναι, ούτε ήρθα να μαλώσω κανέναν. Ανταυτού, άκουσα ένα δεκάλεπτο ίστρο χαρακτηρισμών, γιατί μόνο χαρακτηρισμούς, μόνο αξιολογικές κρίσεις, μόνο... η άθλια, αποτυχία, αυτό, έτσι, μεγαλόσχημες έτσι κουβέντες, μεγάλου βάρους και έτσι συναισθηματικής φόρτισης. Και τι άλλο, και μία χωρίς να το καταλάβετε, γιατί είχατε άλλη φόρτιση, δικαίωση αυτών που λέμε. Τι είπε ο αντιπεριφερειάρχης τότε, ότι είμαστε εδώ να αναλάβουμε να πληρώσουμε. Τότε, πριν το πρόβλημα, και το είπαμε δημόσια και το λέγαμε και δημόσια και αρμοδίως. Ξέρετε, σας το ξεκαθάριζα και στην αρχή, αλλά ή δεν το καταλάβατε, που δεν το πιστεύω γιατί είστε έξυπνος άνθρωπος, δεν θέλετε να το καταλάβετε, δεν θέλετε να επικοινωνηθεί έτσι, γιατί δεν θέλετε να είναι έτσι, δεν σας συμφέρει, αυτή είναι η στρατηγική σας. Σας είπα ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν προκύπτει από νομική υποχρέωση, άρα την κάνω μόνος μου. Πρέπει να γίνει αποδοχή. Γι' αυτό και συντρέχει λόγος προγραμματικής σύμβασης, για να συνεννοιόμαστε. Όταν λοιπόν είπαμε δημόσια, αλλά και σε όλους, ότι εμείς είμαστε εδώ, αν είναι οικονομικό το θέμα, εδώ. Θα το βάλουμε προτεραιότητα βάζοντας σε δεύτερη μοίρα άλλα ζητήματα. Αυτό είπε ο αντιπεριφερειάρχης. Εδώ είμαστε.

0: φυσικά ναι. Εξ όσων γνωρίζουμε, διότι αυτό μεταφέρθηκε και γεωλογικές μελέτες είχαν γίνει και αυτοψίες καθηγητών είχαν γίνει και αποπλείωνες του ενός φορέα. Ποτέ όμως κανένας δεν περίμενε να φτάσουμε στο σημείο λόγω των έκτακτων τότε καιρικών φαινομένων να φτάσουμε στο κλείσιμο, στην αναστολή. Όλο το ποτήρι ρωτήτε. Όλο το ποτήρι.
1: Καρπέτα.
0: Είναι χαρά μου. Είναι χαρά μου. Είναι χαρά μου. Ακούστε κύριε Καρπέτα. Είμαστε διαφορετικοί. Θα το πιω ναι προσωπικά όλο το ποτήρι γιατί είναι χρέος μου να λύνω προβλήματα. Αν εσείς τα βλέπετε ως πολιτικό κόστος, δείχνει ποιος είστε. Εγώ είμαι εδώ για να λύνω προβλήματα όταν αυτά εμφανίζονται. Σας παρακαλώ, ακουστήκατε. Σας παρακαλώ. Είμαι βέβαιο ότι σας ενοχλεί ακόμα και ο διπλανός σας, αλλά αφήστε να ολοκληρώσω.
2: Ξέρετε, η αστική αυτή.
1: Κύριε Καρπέτα, σας παρακαλώ.
2: Εξατμίζεται
1: την
2: αζωρμία της εξουσίας.
1: Σεβασμός λίγο.
2: Εκεί εξατμίζεται η αστική.
1: Κύριε Καρπέτα.
0: Και άλλοι χαρακτηρισμοί.
1: Αλαζονία, τελειώσατε.
0: Πριν μας είπατε ότι σας μαλώνουμε, το μόνο που κάνετε είναι να μας μαλώνετε εσείς. Εσείς. Ποιος που πέρασε από εδώ μέσα τόσα χρόνια υπηρετώντας μια συγκεκριμένη παράταξη που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα και έχει το πολιτικό θράσος να κατηγορεί εμάς που μέσα από τα προβλήματά μας, μέσα από ό,τι τυχαίνει, καταφέρνουμε και παράγουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Οι ισχυρές βροχές και αρκετοί κεραυνοί έπληξαν χθες την Ηλία. Τα κυριότερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Σμήλα Ολυμπίας με φωτιά σε αυλή σπιτιού και ηλεκτρικές εκενώσεις που έκαψαν ηλεκτρικές συσκευές και προκάλεσαν προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης. Τα πρόθυρα λουκέτου είναι η υπηρεσία δόμησης ύλιδας εξαιτίας της μειωμένης στελέχωσης προσωπικού. Το τεχνικό επιμελητήριο Ηλίας απίθυνε κάλεσμα σε μηχανικούς να ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ύλιδας για πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση. Έτοιμα πρόσθετης χρηματοδότησης με 2 εκατομμύρια ευρώ θα υποβάλει ο Δήμος Ύλιδας προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως τόνισε το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, η αρχή χρηματοδότηση με 1,5 εκατομμύριο δεν επαρκεί για την κάλυψη των ζημιών. Αυτοψία στα αντιπλημμυρικά αέρια στον Ενιπέα ποταμό έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Βασίλης Γιαννόπουλος. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ Πύργου, πρόκειται για έργο 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει καθαρισμό του ποταμού σε όλο του το μήκος. Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφηκε στον διαγωνισμό για την ανάπλαση του λόφου επαρχείου στον Πύργο ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ. Συμμετείχαν 11 εταιρείες και προσωρινός ανάδοχος αναδείξει η εταιρεία Δόξα με 23,4% προσφορά. Από σήμερα ξεκινά τη λειτουργία του το Ιατρείο Υπερήχων και Δοκιμασίας Κόπωσης στο Νοσοκομείο Πύργου. Το Ιατρείο Υπερήχων θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα 9 με 1 και το Ιατρείο Δοκιμασίας Κόπωσης κάθε Τετάρτη 9 με 1. Το καρδιολογικό εργαστήριο διενεργείται στον δεύτερο όροφο του καρδιολογικού τμήματος. Τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και η ρύθμιση των 120 δόσεων ήταν τα κύρια ζητήματα που συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας Κώστας Λεβέντης με τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ο κ. Λεβέντης ζήτησε ειδική νομοθετική ρύθμιση για πυρόπληκτους δανειολήπτες και εγγυητές. Ο καιρός. Νεφελώδης με τοπικές μπόρες αναμένεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέγιστη τιμή τους 24, ενώ η ελάχιστη θα πέσει στους 15 βαθμούς στη διάρκεια της νύχτας.

0: Κι άλλο, κι άλλο!
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
2: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ΩΕ. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ΩΕ. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.
3: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
6: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
5: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
6: Στην υγειά του Τάκη.
7: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
8: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
9: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
8: Τηλέφωνο 26210 33 400 και κινητό 6977 83 52 51.
9: Το εργαστήρι της ζωής.
10: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, έχουμε περάσει το τέταρτο μέρος της εκπομπής. Πάμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού μας τύπου. Κυκλοφορούν τρεις εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάμε με την πρώτη. Θησαυρός αναξιοποιητός στο αεροδρόμιο Πιταλίου. Μια διδακτική ιστορία για το αεροδρόμιο. Πώς ένα παρατημένο αεροδρόμιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας μεταμορφώθηκε. Στα άλλα θέματα, αγροτικές πληρωμές, αλλαγή πλάνου. Νίκη Κοκαλιάρη, αυθαίρετα κατηγορία 5. Το ΙΠΕΝ ζει σε άλλο σύμπαν, ενώ η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει. Επιτακτική δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου στο νομό. Νοσηλευτική μονάδα Κρεσθένου με επιτυχία διεξαγωγή εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα διαχείριση επικόντων περιστατικών από το πεδίο στα ΤΕΠ. Και συνάντηση Λέτζα με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Κοντογιώργη στο επίκεντρο διαχείριση πόρων, τα έργα υποδομή και εξελίξει για την 117 πτέρυγα μάχη. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς, η κάρτα στην αγορά, πονοκέφαλος για επαγγελματίες. Ενώ εποχή μεταβατικής περίοδου με αλλαγές και στον τρόπο πληρωμής. Συναλλαγές αυξάνονται μέρα με τη μέρα με το πλαστικό χρήμα. Επιβάρυνση. Μιλούν πολλοί έμποροι για τις τραπεζικές προμήθειες. Στα άλλα θέματα, δυναμική συγκέντρωση, μήνυμα αγωνίας για τις συντάξεις. Κυρμικήρογλου στην πράξη για την ασφάλεια δημοσιογράφων. Σάκης Καλομύρης, νέα δεδομένα για τη ΦΕΤΑ. Στα συνεργεία, κίνηση μόνο για τα βασικά. Αλέξης Καστρινός, διαλύουν τους Δήμους, καυστικό στην ΚΕΔΕ. Σε κάθε ηλικία, μοναδικός κάθε άνθρωπος. Αφιέρωμα εδώ από εκδήλωση που έχει γίνει για τους ανθρώπους τέτοιης ηλικίας και όσους αντιμετωπίζουν έτσι προβλήματα υγείας. Δύο αθλητικά, Πας Πύργος λίγησε με πέναλτι στο φινάλε από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Κόρυβος, πρεμιέρα στην Αμαλιάδα με σόου 35 πόντων του Κουίνσι Άντερσον.

Πάμε και στην εφημερίδα πρωινή. Υπερπλεονάσματα με χορηγό την ακρίβεια. Στα 75,29 δισευρώ ανεβάζει την εκτίμηση για τα φορολογικά έσοδα του 26 ο νέος προϋπολογισμός. Στα άλλα θέματα, ανάδοχη για πλατεία και τρίτο γυμνάσιο προς σύμβαση δύο σωματικά έργα στον πύργο. Αυτοψία Γιαννόπουλου στον Ινιπέα αντιπλημμυρικά έργα 3,1 εκατομμυρίου ευρώ. Στρώνουμε τραπέζι με τη Βασιλική Διαμαντοπούλου, γεύσης της Ηλίας. Δεν φτάνουν τα λεφτά για τις ζημίες, έτοιμα για επιπλέον 2 εκατομμύρια από το Δήμο Ήλιδας. Πυροδάνεια και 120 δόσεις συνάντηση Λεβέντη με Μαρκόπουλο. Αιτία πολέμου, η έλεγχη στα κοπάδια, κτηνοτρόφοι και περιφέρεια διαφωνούν με το ΙΠΑΤ. Και στα φοιτητικά, Κόρυβος με εξωγήινο Άντερσον νίκησε τον Κρόνο. Πας Πύργος λίγησε με μπέναλτι στην Καλαμαριά. Αστέρας Αμαλιάδας επέστρεψε με βαθμό από το Άστρος. Και Α κατηγορία, νέο μεγάλο διπλό, ο Πέλοπας.

0: Στη Μεσσηνία βρέθηκε πρόσφατα ο υπουργός υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, με αφορμή τα εγκαίνια εκεί του δικαστικού μεγάλου, αλλά στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι ο δρόμος πύργου Καλού Νερού Τσακώνας. Εκεί ο κύριος Δήμας δεσμεύτηκε ότι είμαστε σε πολύ καλή πορεία και θα βρεθούμε σε καλύτερη πορεία, καθώς όπως είπε είμαστε κοντά στο φάκελο της συγκρότησης για την διεκδίκηση της χρηματοδότησης επί του αιτήματος. Αυτό δίνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Η πίεση ωστόσο για να γίνει το έργο είναι μεγάλη. Για αυτό το θέμα μίλησαν προσφάτως και οι βουλευτές Μεσσηνίας, ο κ. Λαμπρόπουλος και ο Σωμάλης Τσιμαντάς, που βρέθηκαν από κοινού σε εκδήλωση στην Κυπαρισία.
1: Έχει αποφασίσει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο όλης της Δυτικής Ελλάδος και της Τριφυλίας φυσικά, που είναι ο δρόμος από την Τζακώνα μέχρι τον πύργο. Ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις μαζί με όλους τους άλλους τους φορείς και τους βουλευτές για να δούμε κάποια στιγμή να ξεκινάει και αυτός ο αναπτυξιακός δρόμος.
2: Και σε αποφάσεις για το μεγάλο έργο που θα δώσει επίσης μεγάλη ανάπτυξη στην Τριφυλία, το πύργος Τσακώνη.
3: Σε συνεννόηση με όλους, έχουμε πολύ καλά στοιχεία πλέον. Το Πάτρα Πύργος, να ξέρετε ότι έχει διπλασιάσει έως και τριπλασιάσει το κυκλοφοριακό φόρτο. Αυτό δείχνει στοιχεία τα οποία μπορούμε να διαπραγματευτούμε πολύ καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2: Είναι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Η πολιτεία ακόμα δεν έχει ευλογήσει αυτά που πρέπει για την Τριφυλία.

0: Τώρα, κατά το ίδιο θέμα για το δρόμο, έγινε ακόμη μία ερώτηση στη Βουλή από τον ηλίο βουλευτή αυτή τη φορά, τον Μιχάλη τον Κατρίνη. Ακούσαμε πριν τους βουλευτές Μεσσηνίας, ακούσαμε τώρα και τον ηλίο Μιχάλη Κατρίνη, που κάνει για την ερώτηση για το πότε επιτέλους θα γίνει το πύργος Τσακώνα, με τον κύριο Δήμα επίσης, τον υπουργό, να απαντά.
1: Πλέον χρόνια από τη σύσκεψη στο Μαξίμου και τις εξαγγελίες του ίδιου του κύριου του Μητσοτάκη για την κατασκευή του οδικού άξονα πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, το ερώτημα παραμένει πότε επιτέλους θα γίνει αυτός ο δρόμος. Έχουν περάσει 10 ολόκληροι μήνες από τις διαβεβαιώσεις του κύριου Ταχιάου και δεν έχουμε καμία ενημέρωση για την οριστική χάραξη, το μοντέλο χρηματοδότησης, την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Το πρώτο είναι, θα κατασκευαστεί ο οδικός άξονας πύργος Καλό Νερό Τσακώνα? Με ποια τελική επιλογή για τη χάραξη και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του έργου? Πότε θα ολοκληρωθούν, αν έχουν ξεκινήσει, οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν έχετε μελετήσει ένα εναλλακτικό μοντέλο χρηματοδότησης?
2: Σε 9/26 η αρμόδια υπηρεσία ζήτησε από τον παραχωρησιούχο να υποβάλει το σύνολο των τεχνικών, οικονομικών, κυκλοφοριακών, περιβαλλοντικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων που απαιτούνται για να μπορέσει το ελληνικό δημόσιο να αξιολογήσει την πρόταση και κατόπιν να συνταχθεί ο φάκελος για τις αρμόδιες ευρωπαϊκές επιτροπές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι ζητήσαμε συγκεκριμένα στοιχεία για το κατασκευαστικό κόστος, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, τις κυκλοφοριακές μελέτες, τα προβλεπόμενα έσοδα από διόδια, το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα κατασκευής και βεβαίως το χρηματοδοτικό σχέδιο.
1: Εύχομαι στη ευθερολογία να πείτε κάτι ουσιαστικό και κάτι ελπιδοφόρο για αυτόν τον δρόμο. Το μόνο που μας είπατε είναι το εξής, ότι εσείς τον Ιούλιο του 26 ζητήσατε από την κοινοπραξία να σας καταθέσει έναν πλήρη φάκελο μελετών για να δούμε αν και εφόσον μπορεί αυτό το έργο να γίνει. Σας θυμίζω ότι 4 χρόνια ακριβώς πριν ο κύριος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ότι θα γίνει το έργο και στείλατε στην Ολυμπία Οδό επιστολή για να σας παραδώσει μελέτες. Μετά από 4 χρόνια τι μας λέτε? Ότι έστειλε η διεύθυνση του Υπουργείου στην κοινοπραξία επιστολή για να κάνει οριστικές μελέτες. Άρα 4 χρόνια που δεν έγινε ακριβώς τίποτα. Το Νοέμβριο του 25 που αναφερθήκατε πριν, ο κύριος Ταχιάος έλεγε ότι υπάρχουν προχωρημένες διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι σώματα υπάρχουν νέα. Το 24 λέγατε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Τη ξαναστέλνετε τον Ιούλιο του 26. Ενώ δεν είχατε αποφασίσει τότε αν το έργο θα γίνει ως παραχώρηση ή ως δημόσιο έργο. Με βάση τα επίσημα χαρτιά που έχουν υποβληθεί από τη διεύθυνση του Υπουργείου. Το 25 αποκλείται το δημόσιο έργο και λέτε ότι θα γίνει παραχώρηση. Τον Νοέμβριο του 24 μιλάγατε μόνο για το πύργος Αλφιός. Μετά τον Νοέμβριο του 25 λέτε εγκαταλείπουμε το διαχωρισμό, θα γίνει το έργο εν συνόλο με τη διαβεβαίωση ότι, όπως είπα και πριν, πολύ σύντομα θα έχουν νέα. Τα νέα ακόμα τα περιμένουμε. Φλεβάρι του 26 η κρατική συμμετοχή παρουσιάστηκε ως προϋπόθεση για την επέκταση παραχώρησης. Σήμερα και με βάση δηλώσεις τοπικό τύπο, ο κύριος Ταχιάος δηλώνει ότι ακόμα προσπαθείτε να διασφαλίσετε τη χρηματοδότηση μέσα την παραχώρηση. Κλεγεί οριστικά η λύση των 700 εκατομμυρίων ευρώ που μας είπε ο κύριος Ταχιάος ή βρίσκεται ανατολική χάραξη ακόμα στο τραπέζι? Τι γίνεται με την περιβόητη επέκταση στην αρχαία Ολυμπία? Ολυμπία Οδός που ακόμα δεν έχει φτάσει στην αρχαία Ολυμπία, ακούμε για επέκταση, ξανακούμε, μα τα ξανακούμε και δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα.
2: Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση του παραχωρησιούχου. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και παίζει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία εξέλιξη του έργου. Υπάρχει το αίτημα προφανώς και από την υπηρεσία του Υπουργείου για πλήρη τεχνικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία. Εξετάζεται το κόστος και η κυκλοφοριακή φόρτη. Αντιλαμβάνεστε ότι για να γίνει αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει με τις νέες συνθήκες μετά την παράδοση του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος. Εξετάζονται τα έσοδα και το χρηματοδοτικό μοντέλο όπως και το χρονοδιάγραμμα. Πάλι αυτό έπρεπε να γίνει μετά την παράδοση του νέου τμήματος, διότι αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι επηρεάζει όλο το χρηματοδοτικό μοντέλο και όλο το μοντέλο της κυκλοφορίας και κυρίως εξετάζεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Άρα αυτά δεν είναι θεωρητική συζήτηση, είναι τα αναγκαία βήματα για να μπορεί το ελληνικό δημόσιο να λάβει μια υπεύθυνη και εφαρμόσιμη απόφαση. Δεν θα ήταν συνεπώς σοβαρό να προδικάσουμε σήμερα ούτε το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης, ούτε την τελική χρηματοδοτική λύση. Εκείνο που θέλω να μείνει όμως από τη σημερινή συζήτηση είναι το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα βρίσκεται σε συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα λίγα λεπτά μας απομένουν να αναφερθούμε σε έτσι, πρόσωπα που έφυγαν από κοντά μας, από τη ζωή. Να αναφερθούμε στην απώλεια του διακεκριμένου καθηγητή Γιώργου Κορφιάτη, με ένα επιστημονικό έργο, μια επιστημονική πορεία που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές. Ένας επιστήμονας ο οποίος που έκανε καριέρα σπουδαία στην και άφησε ερευνητική παρακαταθήκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Αμερική. Γεννήθηκε στον πύργο και από την νεαρή του ηλικία έδειξε αποφασιστικότητα και επιμονή. Μέσα από μια διαδικασία πολλών προβλημάτων κατάφερε να κάνει τις σπουδές του στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του New Jersey, απέκτησε το πτυχίο πολιτικού μηχανικού με διάκριση, συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές με τίτλους Master στους τομείς πολιτικής μηχανικής και της μηχανικής περιβάλλοντος. Είχε κάνει διατριβή στην διαχείριση των υδατικών πόρων. Η εξέλιξη του αυτή τον οδήγησε σε ένα από τα πιο γνωστά τεχνολογικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ και εκεί ανέλαβε ακαδημαϊκές θέσεις και μάλιστα από το 6 έως το 2016 είχε διατελέσει και πρίτανης και αντιπρόεδρος του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Να πάμε σε μία επίσης απώλεια, καθώς έβγε από τη ζωή και ο Θεμιστοκλής Ρετσινάς, ο Θέμης Ρετσινάς, με την κηδεία του να γίνεται στη Μυρτιά εχθές. Ήταν ένας ιδιαίτερος αγαπητός άνθρωπος στην κοινωνία. Ήταν και αυτός στο εξωτερικό. Είχε επανέλθει όμως εδώ και είχε δραστηριοποιηθεί. Ήταν γεννημένος στο Κούμανι. Εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Μυρτιά του Δήμου Πύργου. Το 1963 είχε πάρει το δρόμο για την Μελβούρνη της Αυστραλίας. Στη συνέχεια επέστρεψε στον πύργο. Ήταν δημιουργός μιας συσταριάς γνωστής στην οδό Τάσου Καζάζη, στην Αχιλλέως δηλαδή όπως την ξέρουμε. Μια επιχείρηση που τη λειτουργήσε επί 20 χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Και γενικότερα άφησε ένα αποτύπωμα ενός δραστήριου παραγωγικού και πολύ καλού ανθρώπου στην κοινωνία μας. Ξαφνική ήταν η απώλεια εξάλλου στην Αμαλιάδα του Θόδωρου Ζαχαρέλου σε ηλικία 64 ετών. Ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα αγαπητός επίσης εκεί. Ήταν βιοπαλαιστής. Προσέφερε καθημερινά τις υπηρεσίες του μέσα από ένα παραδοσιακό παντοπολείο που διατηρούσε. Κυρίως το διατηρούσε η σύζυγός του, ήταν εκεί και αυτός ωστόσο. Και αποτελούσε ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό, ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης. Και όπως είπαμε, ο θάνατός του ήταν απροσδόκητος. Έφυγε από ανακοπή καρδίας και η κηδεία του θα τελειστεί σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Αμαλιάδας στις 12.

Και τέλος να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στη συνάδελφο την Άννα την Αγγελίδου, καθώς σήμερα έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα. Ήδη έχει εκδοθεί ανακοίνωση από την Ένωση Μερίσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Πειρού και Νήσων. Και δύσκολες ώρες για τη συνάδελφο. Όπως πάμε, σήμερα έχασε από τη ζωή, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της. Με αυτές τις άλλες ειδήσεις κλείνουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηνών καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν το μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπηκός. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει ανακοίνωσή του Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθη εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατ' ελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολογοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26210 33 400 και κινητό 6977 83 52 51.
5: Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε στους 92,5 και 93,9, αλλά και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή συχνότητα ΕΡΤ ΕΚΟ. Είναι η εκπομπή Sports στις 11. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ήταν πλούσια το Σαββατοκύριακο. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν στην Super League. Νίκες για ΑΕΚ, Άρη, Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης. Σήμερα στις 6 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα ο Γιώργος Βόβορας, σε αναζήτηση προπονητή η Πατρινή. Η Μαρκό πήρε το ντέρμπι κορυφή στη Super League 2. Ήττα για τον Μπας Πύργος από την Καλαμαριά. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι ο αγώνας αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος που αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. 3-3 για τις ομάδες της Αχαΐας στην Τρίτη Εθνική. Η Παναχαϊκή επικράτησε του Παλιξουριακού. Ο Πανεγιάλιος νίκησε τον Τηλικράτη, ενώ ο Ατρόμητος απέδρασε με το διπλό από την Ιγουμενίτσα. Να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους ακροατές στον Πύργο και στην Ζάκυνθο. Θα ξεκινήσουμε με την Super League. Είχαμε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, εκεί όπου ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης του Παναθηναϊκού, αναγκάζοντάς τον στην πρώτη του φετινή ήττα έπειτα από 5 αγώνες πρωταθλήματος, έναν κυπέλου και 6 αγώνες για τα κύπελα Ευρώπης. Ήταν η πρώτη ήττα και για τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο του Τριφυλιού. Το νικητήριο γκολ των Πειραιωτών που έπαιζαν με 10 παίχτες από το 65ο λεπτό πέτυχε ο Παναγιώτης Ρέτσος στο 34ο λεπτό, όταν ο Φουρτούνης εκτέλεσε φάουλο. Τετέι απομάκρυνε με το κεφάλι, όμως η μπάλα επέστρεψε στην περιοχή από κεφαλιά του Φρόιλερ και στρώθηκε στον Ρέτσο, ο οποίος πλάσαρε σωστά και έκανε το 1-0. Να πούμε ότι στο 66ο λεπτό ο Σάλιακας αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αντίνο, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με 10 παίχτες. Οι πράσινοι πίεσαν για την ισοφάριση και παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα δεν βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν και να αποτρέψουν την πρώτη τους ήττα για τον Ολυμπιακό, που ακολουθεί, που έχει το μάτς με τη Μαρσέη την Πέμπτη, ενώ ο Παναθηναϊκός την ίδια μέρα θα υποδεχθεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League.

Ο Πανετολικός τώρα στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση παρουσίασε κακό πρόσωπο στη Λεωφόρο. Γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Κηφισιά. Ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα για τους Αγρινιώτες στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επιβεβαίωσε την ανωδική της πορεία. Πήρε ένα σημαντικό τρίποντο με σκόρερ τους Χόρχε Μπόμπο και Λιρόι Αμπάντα. Η Κηφισιά μάλιστα βρήκε τον γκολ που έψαχνε νωρίς στο 20 λεπτό και σφράγισε τη νίκη της στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Πανετολικός προσπάθησε να αντιδράσει, είχε τις δικές του στιγμές χωρίς όμως να τις αξιοποιήσει. Ο Μαχάλα, ο Πούκου, βρέθηκε στις σημαντικότερες από αυτές, αλλά δεν κατάφερε να δώσει την λύση στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Κακός ο Πανετολικός, πολλοί ποδοσφαιριστές πήραν κάτω από τη βάση στην απόδοσή τους. Η επιλογή του Αναστασίου να βάλει τον Σουμά δίπλα στον Μπάτζη και τον Μπάση στα άκρα δεν απέδωσε. Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στα ανασταλτικά. Δεν περιορίστηκε ο Πόμπο, ο κινητήριος μοχλός της Κηφισιάς. Δεν απέδωσαν ούτε οι αλλαγές του Αναστασίου. Έτσι ο Πανετολικός παραμένει στους 9 βαθμούς, έχοντας μπροστά του ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Όφη, τον Άρη. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη στην Όλγοιν Αρίνα με 3 γκολ από τους Ρέλβα Μουγκουτί και Μιγιάτ Γκατζίνοβιτς. Η Ένωση πήρε τους 3 βαθμούς, έφτασε τους 14 και πάει στο δεκαήμερο ταξίδι στην Αγγλία για τις αναμετρήσεις του UEFA Champions League με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 14 Οκτωβρίου και τη Manchester City στις 20 του μήνα. Ο Όφη παρέμεινε στους 10 βαθμούς και αυτός παίζει εκτός έδρας στη Γαλλία με την Ρεν στις 15 Οκτωβρίου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Με νίκη συνδέασε την επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής. Επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού. Το παιχνίδι κρίθηκε μέσα σε ένα τετράλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές του προπονητή του Ηρακλή, του Βάλτερ Ματσάρη, που άλλαξαν πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Άρης νίκησε με 3-2 τον Βόλο, παίρνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι στο πρώτο μέρος, ενώ την πρώτη φετινή του νίκη στην Super League πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε 2-1 του Ατρομήτου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έτσι διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα σε αυτή την έκτη αγωνιστική της Super League, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Σε αυτό το σημείο και με την βοήθεια της Βάσος Κρεμμύδας θα ακούσουμε τα γκολ που επιτεύχθηκαν σε αυτή την έκτη αγωνιστική σε περιγραφή των συναδέλφων της ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται, στρώνεται, στρώνεται, στρώνεται, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
2: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, Μάγερ εκτελεί για το Ρέλβας, η κεφαλιά, γκολ! Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι, μου κουντίνει κεφαλιά, 2-0 η ΑΕΚ. Στο 83ο λεπτό.
3: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες Γκατσίνοβιτς. 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη. Και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
1: Ο Αστέρας Άκτορ είναι στην επίσης στο πλασέ από τον Κετού. Γκολ για τον Αστέρα Άκτορ. 4ο λεπτό. Ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0. Γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 22ο λεπτό. Διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα με τον Μέντες, ο Ισπανός, σέντραρε στο κεφάλι του Μπαρτόλο. Η μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον Ατρόμητος. Φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο, παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία. Βρήκε λίγο την μπάλα, είχε πολύ δύναμη. Όμως και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1.
4: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά, γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
5: Επιμένουν οι παίκτες Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει στον Πόμπο. Αυτός ο σούτ, γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
6: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη με σκόρερ τον Κουάμε με καταπληκτική κεφαλιά. Εκεί που πήγε η μπάλα πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα με το αριστερό. Γκαρέ δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω. Έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα. Και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ. Βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
0: Να Να δούμε λοιπόν και την βαθμολογία μετά από 6 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 14. Ο Ολυμπιακός είναι στους 13 μετά την χθεσινή του νίκη. Πλησίασε τον Παναθηναϊκό. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Θα έχει σήμερα την ευκαιρία ο δικέφαλος του Βορρά να πιάσει την πρώτη θέση. Πέμπτος ο Όφη με 10, όσους έχει και ο Άρης. Στην 7η θέση ο Ηρακλής με 9, όσους έχει και ο Πανετολικός που είναι στην 8η θέση. Στους 8 έφτασε η Κηφισιά. 10ος ο Αστέρας Άκτορ με 5 βαθμούς. 11η Καλαμάτα με 4. 12ος ο Ατρόμητος με 2, ο οποίος παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός είναι στον έναν βαθμό. Στο μείον 1 η ομάδα του Βόλου την επόμενη αγωνιστική, την 7η αγωνιστική, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 5 θα παίξουν Λεβαδιακός Βόλος. Το παιχνίδι Ατρόμητος ΑΕΚ αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Ένωσης. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 4 Καλαμάτα Όφη, στις 5 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Ολυμπιακό, στις 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ, στις 8 Κηφισιά Άρης και στις 9 ΠΑΟΚ Ηρακλής.

Μένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε στην Super League 2, νέα δεδομένα, στη μάχη της ανόδου, στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Δημιούργησαν τα χθεσινά αποτελέσματα, μεγάλη κερδισμένη φυσικά. Ήταν η Μαρκό που άνοιξε τη διαφορά από τους διώκτες της. Οι πράσινοι επικράτησαν 1-0 της ΑΕΛ για την έκτη αγωνιστική. Έκαναν το 6 στα 6, σε ένα μάτς που ήταν ανοιχτό, με ευκαιρίες εκατέρωθεν. Με τη Μαρκό όμως να βρίσκει τη λύση πριν από το φινάλε με τον Μιούλερ, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 1-0 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, η οποία βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς. Σημαντική ήταν και η εκτός έδρας νίκη που πανηγύρισε η Νίκη Βόλου απέναντι στην Ελλάδα Σύρου με 1-0. Την ήττα στην Καλαμαριά γνώρισε ο Πύργος με 1-0. Ο Πύργος, ο οποίος μετά από δύο σερί θετικά αποτελέσματα επέστρεψε χωρίς βαθμό. Η φάση που έκρινε το μάτς ήταν στο 71ο λεπτό με πέναλτι που κέρδισε ο Απόλλων Καλαμαριάς και εκτέλεσε ο Κυριακίδης. Η ομάδα της Ηλίας στο πρώτο μέρος μπήκε δυνατά. Υποχρεώθηκε όμως σε δύο αναγκαστικές αλλαγές λόγω τραυματισμών, με τον Κουτρουμάνο να αντικαθιστά αρχικά τον Δημητρίου και στη συνέχεια τον Δούμσιο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πύργος είχε μεγάλη ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα στο 64ο λεπτό, όταν ο Φοφανά έπιασε κεφαλιά, αλλά ο Κυρίτσης έσωσε την εστία του. Το γκολ, όπως είπαμε, ήρθε με τον Κυριακίδη, ο οποίος κέρδισε πέναλτι. Ο ίδιος ευστόχησε από την άσπρη βούλα. Όπως είπαμε, ήρθε με τον Κυριακίδη, ο οποίος κέρδισε πέναλτι. Ο ίδιος ευστόχησε από την άσπρη

επιθεώρησε το γήπεδο, πραγματοποίησε ελέγχους με την μπάλα σε διαφορετικά σημεία του χλωοτάπητα, διαπιστώνοντας ότι οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα, θα γίνει σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Ένας σημαντικός αγώνας τόσο για τη Ζάκυνθο όσο και για την αναγέννηση Καρδίτσας, οι οποίες και οι δύο έχουν συγκεντρώσει μόλις 2 βαθμούς, βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, και σίγουρα μια νίκη σήμερα για την ομάδα της Ζακύνθου θα λειτουργήσει ως βάλσαμο με νέο προπονητή, τον Ηλία Φιντάνη, πλέον η ομάδα των νησιωτών. Θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων ξεκινά από το 2012 και περιλαμβάνει συνολικά 12 αναμετρήσεις. Η αναγέννηση Καρδίτσας έχει το πάνω χέρι με 7 νίκες, ενώ η Ζάκυνθος έχει επικρατήσει σε 3 παιχνίδια. 2 αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί χωρίς νικητή. Ο Ηλίας Φιντάνης δεν θα έχει στη διάθεση του όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο Απόστολος Στίκας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, δεν θα είναι διαθέσιμος. Στην αποστολή όμως είναι ο Χουάν Νέιρα, που επέστρεψε μεσοβδόμαδα στις προπονήσεις. Μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί. Να δούμε λοιπόν συνοπτικά τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής στην Super League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Χθες Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1. Μαρκό ΑΕΛ, όπως είπαμε, 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β' 1-1. Και σήμερα στις 3 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3.

Και να ολοκληρώσουμε με την Super League 2, να πούμε ότι η Μαρκό είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 6 αγώνες στους 18 βαθμούς. Ακολουθεί η Καλλιθέα με 12, η ΑΕΛ στους 11, ο Πανιώνιος στους 10, πέμπτο είναι η Ελλάδα Σύρου με 9, έκτος ο Πανδρακικός με 8, 8 έχει και ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Νίκη Βόλου στους 7, Αστέρας Τρίπολης 7, Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β 5, και ένα παιχνίδι λιγότερο, Ολυμπιακός Β 5, ΠΑΣ Πύργος 5, Νέστος Χρυσούπολης 4, Ζάκυνθος 2 και Αναγέννηση Καρδίτσας 2 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική θα παίξουν ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άκτορ Β Ζάκυνθος, Πύργος Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΛ Πανσεραϊκός, Μαρκό Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσούπολης Athens Καλλιθέα. Θυμίζουμε ότι φέτος δεν υπάρχουν play-off και play-out στην Super League 2 όπως τις προηγούμενες χρονιές. Οι ομάδες, οι 16 ομάδες θα παίξουν 30 αγωνιστικές. Οι δύο πρώτες θα πάρουν την άνοδο, ενώ οι 4 τελευταίες θα υποβιβαστούν στην τρίτη εθνική. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με γάμα εθνική.

0: Μας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε και πάμε στην τρίτη εθνική, όπου για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική οι ομάδες της Αχαΐας προχώρησαν με νίκες. Η Παναχαϊκή πήρε άνετα το τρίποντο εντός έδρας, επικρατώντας του Πάλιου Ξηριακού με 3-1 στο Πανπελοποννησιακό στάδιο. Με τη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων να είναι εμφανής, με τους κοκκινόμαυρους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και πολυτιμότερο παίχτη τον Βασιλόγιαννη. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να ελέγχουν το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 17ο, όταν ο Βασιλόγιαννης ανατράπηκε από τον Συριάτο, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Ναμπή ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, απέκρουσε ο Χαλκίδης. Ωστόσο, ο Βασιλόγιαννης δεν σταμάτησε να δημιουργεί προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και στο 22ο λεπτό, έπειτα από νέα ανατροπή, αυτή τη φορά από τον Χαντιάη, κέρδισε δεύτερο πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Νηφορόπουλος, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 23ο λεπτό, κάνοντας το 1-0 για την Παναχαϊκή. Ο Βασιλόγιαννης συνέχισε να ταλαιπωρεί την άμυνα των νησιωτών και στο 21ο λεπτό πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα. Ο Πατρώνης στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 2-0 υπέρ της κοκκινόμαυρης ομάδας. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, η Παναχαϊκή συνέχισε να πιέζει στην επίθεση. Το τρίτο γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 57ο λεπτό, έπειτα από επέλαση πάλι του Νηφορόπουλου και σουτ προς την αντίπαλη εστία, ο Πατρώνης βρέθηκε και πάλι στην πορεία της μπάλας χωρίς να καταφέρει να απομακρύνει, σημειώνοντας το δεύτερο αυτό γκολ και ανεβάζοντας το δείχτη του σκορ στο 3-0 για την Παναχαϊκή. Στο 68ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι με τον Θεοχάρη να ευστοχεί και να διαμορφώνει το τελικό 3-1. Ο Πανεγιάλιος συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία. Επικράτησε εντός έδρας με 3-0 του Τηλικράτη Λευκάδας. Η ομάδα του Φόντα Καζακόπουλου διατηρεί το απόλυτο των βαθμών στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας και τις υψηλές προσδοκίες που έχει η ομάδα φέτος για πρόκριση στην επόμενη φάση και την άνοδο. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν νωρίς το σκορ. Στο 21ο λεπτό ο Μακρύς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Αιγίου. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 67ο λεπτό ο Φουκαΐδης έκανε το 2-0, ενώ 5 λεπτά αργότερα στο 72ο ο Μπόρτνουκ διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Η νίκη ωστόσο του Πανεγιάλιου επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βαγγέλη Μακρύ. Στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης, ο έμπειρος επιθετικός, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας του Αιγίου, τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα βέβαια αναμένεται να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού. Πάμε και στον Ατρόμητο Πατρών, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην παρθενική του παρουσία στην Τρίτη Εθνική. Παραμένει σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς η ομάδα από τα Ζαρουχλέικα απέδρασε με σπουδαίο διπλό από την Ήπειρο, επικρατώντας με 1-0 του ΑΟ Πλαταριάς στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 46ο λεπτό, όταν ο Γερογιάννης βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στον Ατρόμητο. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ 3-3 για την ομάδα της Πάτρας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε ΠΑΣ Πρέβεζα, ΑΟ Λεβάντε 4-0, Λευκύμη, Άγιος Ματθαίος 2-0, Παναγρηνιακός, Άρης Φιλιατών 3-2. Στη βαθμολογία Ατρόμητος Πατρών, Πρέβεζα και Πανεγιάλιος είναι στην κορυφή με 9 βαθμούς. Ακολουθεί η Παναχαϊκή με 6, ο ΑΟ Πλαταριάς με 4, ο Άρης Φιλιατών με 3, Άγιος Ματθαίος έχει 3, Τηλικράτης 3, Λευκύμη 3, Παναγρηνιακός 3, Παλιξουριακός 1 και στην τελευταία θέση Λεβάντε με χωρίς βαθμό. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική στον έκτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Στις 18 Οκτωβρίου θα παίξουν ΑΟ Λεβάντε Παναχαϊκή, Ατρόμητος Πρέβεζα,
Άγιος Ματθαίος Πανεγιάλιος, Τηλικράτης Παναγρηνιακός, Παλιξουριακός Άρης Φιλιατών και Πλαταριάς Λευκύμη. Στον 7ο όμιλο τώρα, να πούμε τα αποτελέσματα εκεί όπου παίρνει μέρος και ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο οποίος ήρθε 0-0 με τον Πανθυρεατικό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 3-2, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρο 1-1, Πέλο Πασκιάτου Πας Κόρινθος 2-1, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας 1-1 και Παναρχιακός ΑΟ Λουτράκη 1-1. Στην κορυφή της βαθμολογίας είναι ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου με 7 βαθμούς. Ο Αστέρας Αμαλιάδας βρίσκεται στην 8η θέση με 4 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί στην έδρα του τον Πανθουριακό.

Και αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας. Μετά το αρνητικό ξεκίνημα των Πάτρινών στην Στίχημαν GBL, η βαριά εντός έδρας ήττα με 84-59 από τον Παναθηναϊκό το περασμένο Σάββατο. Αλλά και εκείνοι, κυρίως αυτοί, στην πρεμιέρα απέναντι στο Περιστέρι, οδήγησαν τους ανθρώπους της ομάδας στην απόφαση να προχωρήσουν άμεσα σε αλλαγή στον πάγκο του Προμηθέα. Η διοίκηση ήταν ήδη προβληματισμένη από την εικόνα της ομάδας, όπως είπαμε, στην πρεμιέρα. Αλλά και από την εμφάνιση της ομάδας στα προκριματικά του BCL. Η αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Μέχρι βέβαια να ξεκαθαρίσει το θέμα του νέου προπονητή, το πιθανότερο είναι να αναλάβει προσωρινά την ομάδα ο Μιχάλης Μιχελάκος, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο τεχνικό επιτελείο ως βοηθός. Την ίδια στιγμή οι άνθρωποι του Προμηθέα έχουν κινηθεί για την επόμενη μέρα και έχουν καταθέσει πρόταση στον Γιούρι Σντόβτς, ακούγεται και για τον Χρήστο Σερέλη, ο Προμηθέας που ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό την δεύτερη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός που ήταν κυρίαρχος με τον Ζέλιμερ Ομπράντοβιτς να μοιράζει το χρόνο συμμετοχής στους παίχτες του. Σιλβέν Φραντζίσκο και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις ήταν οι πρώτοι σκόρερ, ο Παναθηναϊκός που πλέον στρέφει την προσοχή του στη δεύτερη διαβόλου εβδομάδα της Ευρωλίγκα. Την Τρίτη στις 9.30 οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και την Παρασκευή 16 του μήνα υποδέχονται την Χάπολ Τελαβίβ. Ο Κολοσσός προσπάθησε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό με εκπληκτική ευστοχία από την περιφέρεια, όμως οι Ερυθρόλευκοι είχαν σε καταπληκτική ημέρα τον Μοντέρο. Ο Δομενικανός έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με 30 πόντους, 6 στα 8 τρίποντα. Αναδείχθηκε μάλιστα και πολυτιμότερος παίχτης για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός που και αυτός στρέφει την προσοχή του στη διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Παίζει εκτός με την Βαλένθια την Τρίτη στις 10 το βράδυ και στη συνέχεια εκτός με την Μπαρτσελώνα την Παρασκευή 16 του μήνα. Σε περίπατο μετέτρεψε ο Άρης στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Επικράτησε 88-58. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση 79-79 η κανονική διάρκεια. Σε ένα μάτσα κατάλληλο για καρδιακούς, καθώς το Περιστέρι επέστρεψε από το μείον 17 και έφτασε στη νίκη με ένα τρίποντο του Παπαδάκη μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης. Μαρούσι Μύκονος 79-82, σπουδαίο διπλό για τους νησιώτες. Η Καρδίτσα έφτασε στη δεύτερη νίκη της, επικράτησε 85-74 του Βίκου Ιωαννίνων. Την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ θα παίξει με την Μύκονο το Σάββατο 17 του μήνα στις 3 το μεσημέρι. Κολοσσός Ρόδου ΠΑΟΚ στις 4 την ίδια μέρα. Ο Προμηθέας παίζει εκτός έδρας με τη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο στις 5. Ηρακλής Καρδίτσα την ίδια μέρα επίσης στις 5 η ώρα. Άρης Μαρούσι στις 5.30. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου Βίκος Ιωαννίνων Ολυμπιακός στη 1 το μεσημέρι και Παναθηναϊκός Άκτορ Περιστέρι την ίδια ώρα την Κυριακή. Να πούμε βέβαια ότι ο Προμηθέας αμέσως εβδομάδα έχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA EuroCup. Θα υποδεχθεί την γερμανική Τριέρ στις 7 το απόγευμα και θέλει να κάνει το 2-2 στον πρώτο όμιλο κόντρα σε έναν αντίπαλο ποιοτικό, πιο ποιοτικό από την Τρέπτσα την οποία νίκησε στην πρώτη αγωνιστική ο Προμηθέας. Η Τριέρ και αυτή ξεκίνησε με νίκη το FIBA EuroCup, επικράτησε με 92-59 της Μπαντούμι.
ενώ πάει εξαιρετικά και στην Bundesliga. Μάλιστα νίκησε την Alba Βερολίνου με 95-75 με το 0-2 που ξεκίνησε ο Προμηθέας στην Basket League. Να πούμε ότι είναι, ότι είναι αρνητικό ρεκόρ σε όλη την 11χρονη θητεία του στην Greek Basket League. Στις προηγούμενες 10 παρουσίες της η ομάδα της Πάτρας στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής 6 φορές είχε 2-0 στις νίκες και 4 φορές είχε μία νίκη και μία ισοπαλία. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον προπονητή και βέβαια και με το ρόστερ της ομάδας, καθώς από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν αλλαγές όχι μόνο στο προπονητικό επιτελείο, αλλά ίσως και στις προσθήκες των παικτών για τον Προμηθέα.

Πάμε και στην Elite League, όπου η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου πέτυχε ιστορική νίκη το περασμένο Σάββατο για την δεύτερη αγωνιστική. Επικράτησε του Παπάγου στην έδρα της με 74-71 σε ένα παιχνίδι που ήταν αμφίρροπο για 40 λεπτά. Με τις λεπτομέρειες στο φινάλε να γέρνουν οριστικά την πλάστιχα προς την γηπεδούχο ομάδα. Δύο σημαντικοί βαθμοί για την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη. Από την ομάδα ξεχώρισαν οι δύο Αμερικανοί, Άλεν με συγχωρείτε και Μπρόντεξ. Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα της Πάτρας παίζει εκτός έδρας με το Λαύριο. Να πούμε ότι σημαντική νίκη πέτυχε και ο κόρυβος Αμαλιάδας, ο οποίος την πρώτη του, ο οποίος επικράτησε του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με 80-73, αξιοποιώντας την έδρα του. Για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική, ο Αμερικανός Γκάρτ Άντερσον ήταν όλα τα λεπτά για το συγκρότημα του Μιχάλη Μάνου. Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα της του Κορύβου παίζει εκτός έδρας με τον Πανιόνιο, ο οποίος έχει 2-2, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Elite League.

Στη National League 1 τώρα και στο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αχαγιά 82 και την Παναχαϊκή. Νικήτρια ήταν η ομάδα της Δυτικής Αχαΐας, επικράτησε 80-74 αξιοποιώντας ιδανικά την έδρα της. Από την Αχαγιά 82 ηγητική παρουσία είχαν οι Καμαριανός με 19 πόντους, Γοργότσης ήταν στους 16 και Θανόπουλος στους 15. Από την πλευρά της Παναχαϊκής ο Χατζόπουλος είχε 25 πόντους με 7 στα 10 δίποντα και 9 rebound. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Sporting Απόλλωνα Πάτρας 65-46, δεύτερη ήττα για την ομάδα του Απόλλωνα. Γαργαλιάνη Αργυρούπολη 65-85, Αλιβέρι Εγάλεο 85-89, Έσπερος Λαμίας Ζωγράφου 103-86 και Προμηθέας 14, Σίλας Εδιψού 85-76, δεύτερη νίκη για την ομάδα του Γιάννη Ντάγιου που επικράτησε στο Προμηθέας Πάρκ. Μια νίκη που ήρθε από το σύνολο της ομάδας, είχε βέβαια και ηγητικές φυσιογνωμίες στην επίθεση, τον Πούλο και τον Μαραγκουδάκη. Στην επόμενη αγωνιστική η Παναχαϊκή παίζει με τον Εθνικό Διστόμο, ο Απόλλων Πάτρας υποδέχεται τον Προμηθέα 14, τοπικό ντέρμπι, Σίλας Εδιψού Γαργαλιάνη, Αργυρούπολη Έσπερος Λαμίας, Αλιβέρι Αχαγιά 82, Ζωγράφου Εγάλεο, ρεπό θα έχει η ομάδα του Sporting.

Στο Πόλο τώρα, πρώτη ήττα στην έδρα της και δεύτερη διαδοχική για την γυναικεία ομάδα Πόλο της ΝΕΠ στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών. Υπέκυψε στην ανωτερότητα του ΠΑΟΚ με 15-12. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Χανιά Άλιμος 10-15, Ολυμπιακός Ηλιούπολη 23-6, Πανιώνιος Λάρισα 15-4, Βουλιαγμένη Βροντάδες 19-6. Στις 14 του μήνα θα γίνει το παιχνίδι της Γλυφάδας με τον Εθνικό. Την επόμενη αγωνιστική είναι Αυταθλητική Ένωση Πατρών, θα παίξει εκτός έδρας με την Βουλιαγμένη.

Μια μεγάλη γιορτή του μαζικού αθλητισμού έζησε το Σάββατο η Πάτρα με την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού ημιμαραθώνιου Φάνης Τσιμιγκάτος, ο οποίος καθιερώνεται ως ένας από τους κορυφαίους θεσμούς της χώρας. Η διοργάνωση που υλοποιήθηκε από το Δήμο Πατρέων σε στενή συνεργασία με τον αθλητικό όμιλο Πάτρας Κούρος στα 21 χιλιόμετρα. Στους άνδρες ο Χαράλαμπος Πιτσιόλης από το Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ηλισσός τερμάτισε πρώτος με χρόνο 1 ώρα 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση ο Εμμανουήλ Πούρικας από την Νίκη Βύρωνα με 1:08:27, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Νικόδημος Νικολακέας από την Ολυμπιάδα Πατρών με εξαιρετικό χρόνο 1:08:38. Στις γυναίκες η Ειρήνη Τσουπάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου τερμάτισε πρώτη με χρόνο 1:17:21. Πάμε και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας, όπου η ομάδα του Πύργου επικράτησε με 13 του Παναθηναϊκού για την τέταρτη αγωνιστική της Futsal Super League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι, προηγήθηκαν με 2-0, ο Παναθηναϊκός μείωσε προσωρινά σε 2-1, όμως ο Πύργος διατήρησε τον έλεγχο και με τέρματα των Τζανέτου και Κόκα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος με 4-1. Στην επανάληψη η υπεροχή του Πύργος Φούτσαλ έγινε ακόμη πιο εμφανής, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν το δίκτυο του σκορ στο εντυπωσιακό 10-1. Το μόνο που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν να μειώσει, σημειώνοντας 2 γκολ στο τελευταίο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 13. Στο βόλεϊ να πούμε ότι ο Πανιώνιος στις γυναίκες κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Επικράτησε με 3-1 σετ του Παναθηναϊκού στο Ζιρίνιο, κάνοντας το back-to-back στο Super Cup. Ο Πανιώνιος που πήρε το πρώτο σετ με 19-25, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, ισοφάρισε σε 1-1, επικρατώντας με 25-20. Το τέταρτο σετ ήταν αυτό που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε, ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατάσταση, έφτασε στο 20-16, οι παίχτρες όμως του Πανιωνίου ισοφάρισαν σε 21-21 και έδωσαν μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος, παίρνοντας το σετ με 27-29. Έτσι η ομάδα του Πανιωνίου έφτασε τους τρεις τίτλους συνολικά, έχοντας κατακτήσει το Super Cup 2 φορές και 1 φορά το κύπελο Ελλάδας. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports στις 11 ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσω τη Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατρινέ Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή χθίως στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ο όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3-5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσέ το.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
4: Τηλέφωνο 2621033400 και κινητό 6977-835251.
5: Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας.

19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

έχει το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό, έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη, ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στον Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό, ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες στα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά της Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερό πλοίο το οποίο έχει σημαία Μπαχαμών, η ίδια είναι υπήρχος Ελ Σαλβαδόρ, είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα, βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί, την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται γιατί της έχουν παρασκευή πρώτης βοήθειας και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι πιο ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μία έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη,
2: ναι.
0: Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά τη Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια,
0: ναι,
2: ήταν αυτό και που την έσωσε γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστείτε να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης, στην Αγία Γαλήνη, ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο με μηχανάκι. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένα 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και το επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Βγήκε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλοίς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά, όπως είπαμε, έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλοίς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών, ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές σύν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνται συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανές καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και ελάφρανα σκαφών μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές, και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες, αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημμυρηματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΚΣ. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στη Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή, έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπετρας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ορθρός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και στην υπόλοιπη περιοχή χώρα. Βέβαια, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
6: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, παιχιέδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεσαν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φρέν, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το Διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοντού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20-λεπτη ακινητοποίηση του σύρμου.
6: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άντρας κινούνταν εξέλεγκτα μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροπροκλήθηκε αναστάτωση, οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο ο άνδρας είχε καταφύγει να απομαθηθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργασης κάναβης, αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργασης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτυχία. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, επανδρωμένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το εστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατίας και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά του Χίου. Στην επιχείρηση στη συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφος της λιμενικής αρχής Ισχύου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ισιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το εστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσκεση ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις προσωπικές του σελίδες έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
8: Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει να ταράξει στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Λιάσης, δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλώς μεσημέρι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο. Από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μέγαρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν. Και σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν.

0: Φόρο σήμερα να δικαστεί.
1: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευόσμου, τραυματίζοντας 3 άτομα. Ευτυχώς, χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας, και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
2: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην Ευλάρισσα, ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε 3 μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών Λάρισσας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισσας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Την τελευταία πενταετία προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισσας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισσα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο, μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή τους συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της

0: της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων του ΣΔΙΚΙ είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, ΔΙΚΙ εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρόμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριβίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία. Όμως οι χαμηλές τιμές στο ελαιολάδο και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριπηλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Ηλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του λιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα δίκη παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκλειψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις εγκυοσπορίου. Παραμένει ωστόσο καθοριστική εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κ. Ηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια και επιλογή. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του καπνού από ορυκτέλαια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Μπίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγγένεια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων, του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνα, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση αλλά και τη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνοστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύφνο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδας θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύθνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλοι του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία 2 ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα έστω στην Κύθνο χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία, το κέντρο υγείας στην Κύθνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύθνου τώρα, Σταμάτης Γαρτέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρτέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ίδιου ότι επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντιλυσιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγή ως την περιοχή. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγίου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων στην περιοχή Σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία, και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγωμένης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεριού στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγίου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιώτη να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκη.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
7: Δίκη, η νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχοί επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ηρακλήτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών, και από την άλλη πλευρά το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στον νομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της Κήτης του ποταμού και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
1: Μάλιστα.
8: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον ΕΝΙΠΕΑ και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ένα νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα, ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι έτσι είναι, όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί, Βίκη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, στο έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση και έχουν περάσει, Βίκη, εσύ ως 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Από την ΕΡΤ Σερών, Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
10: Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμήλιων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψει στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα Βίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. πρωταθλητή στη δαπάνη αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
11: Θέλω να σήμερα από τη Ρόδο, πράγματι σε μια ιδιαίτερα θα μπορούσαμε να πούμε απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία σημαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια του Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της ωριμότητα. Την πρώτη θέση με μελλοντικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάτι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει περιφέρεια του Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφθηκαν τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου, ο Γιώργος Δημάρχος, σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού,
1: μάλιστα,
11: παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά, αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, να αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρη, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37ου Ιεπελαγίδικους Αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θίαση, η εσωτερική θίαση του Αιγαίου, η οποία συναντιούνται για 37η φορά και αυτή. Από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα του Έντε με την παράσταση Ορλάντο της Βιρτζίνια Γουλφ σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η-15, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παράσταση μάλλον 15 του Οκτώβρη, και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
13: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το ασήκωτο άχθος μιας αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φωτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε

Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει επιδείνωση του καιρού, ειδικά αύριο και την Τετάρτη. Επιμένουν μετεωρολόγοι, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θεοειλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν ευθέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρέτ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας άγνωση παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορτ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδες ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, ασαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Αρκέστηκε να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Mm-hmm. Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή, δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται εκεί η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοικά προϊόντα. Η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Η ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλευμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπε, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το έτοιμά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Mm-hmm. Κατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσοκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν μετόπου στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοαραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις, χειρότερες μάλιστα, που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο, που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη. Και μάλιστα σταθερή, για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλι το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο, και το δεύτερο ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτός στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηλητήρια της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται, χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα 105 δολάρια. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμα. Να ξεκινήσουμε, Πινελόπη, με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν, η αγορά, όπως λες και εσύ, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 92,7 δολάρια το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις, ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι επίσημα μόλις έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου Θέρμανσης από σήμερα, η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η εκδότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα
0: δηληστήρια.
8: Από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μια επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές, υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα να ξεκινήσουμε με το 20%, τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει έως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμου, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτο μήλον, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τεχνότη Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών σταθμών από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Ναι, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβή αισθητά, ο κ. Μαρινάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ειδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση μείων επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό, το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως τα υπόλοιπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγιγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορη, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και προς του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε.

0: κόμματος.
1: Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
0: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Ας το κρατάμε.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν, είναι το πιο σημαντικό. Νότια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είχε αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
5: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όταν περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος θα αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει έως τώρα και το πλαφόν στα δηληστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατ' ελάχιστον για φορολόγηση των κερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδιαίτερη πρόεδρος του ΕΒΕΑ ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση του Ανδρουλάκη για το ιταλικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέψει.

0: ως μειωμένο συντελεστή στο παιδικό φόρο κατανάλωση.
1: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ρήνιο 105,8 και στην Επικελή Παλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
2: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή να βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη, έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο αερορεσμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά αφήσει απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων πανεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του ΕΦΚΑ του αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του ΤΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή. Ο Δήμος δηλαδή ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμή τουλάχιστον.
1: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ρήνιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κ. Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή, από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
6: Έχετε κλείσει το αέριο.
5: Σωστά.
6: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
5: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
6: Το κάνατε?
5: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
6: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
5: Μάλιστα.
6: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε.
5: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε. Ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράφει υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει εναντιακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σα έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σα λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
6: Λέτε, δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ αυτές τις 3 μέρες που είστε εκεί.
5: Δεν υπάρχει, όχι.
6: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα.
5: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
6: Μάλιστα.
5: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
1: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Κράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες βλάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
1: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
4: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
1: 20 κτίρια.
4: 14 συν 6, 20.
1: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
4: Ναι. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναδόχου εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, η τελευταία διακοπή του Μετροπόντικα, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
1: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αιμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 27 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτης στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοιτάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο το οποίο συζητάμε τόσο καιρό για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών. Θα, πρέπει
1: θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
7: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το jobwallet.gr, να τα χρησιμοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικά δεδομένα, αφού το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό, τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι αληθή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από πρώτη εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Τουρκικής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνας Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
1: Κώστανο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
8: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
1: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνουν την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
9: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
1: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Αρχής, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, όμως πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε 2 Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
11: Ακριβώς, είναι 2 Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergius Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις σε καθημερινή βάση, εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάντης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
12: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε, στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξης διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα έκανε και ειδική αναφορά ο κύριος Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνη του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
1: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον, κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον briefing νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον.
12: Ακριβώς. Κληθεί λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων. Λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορικής, Άδωνη Γεωργιάδη και για λησαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Πραντίου του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
13: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές εκφράσεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είσαι με τον Τσίπρα δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, του αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον ΠΑΣΟΚ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται, όσο τα γκάλωπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτρονα αστέρας του πολιτικού σύστηματος.
1: Από την Ελλάδα τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Αρτινιούς 105,8 και ερωτήθηκε για την κριτική του ΠΑΣΟΚ και να ακούσουμε πώς απάντησε.
2: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
14: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με αυτή την με αυτό το άρθρο του και τη χιδαία, πολιτικά χιδαία ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τέλεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
14: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Δημοσιογράφου, και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει σχολιασμός μου.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστέ εκριθήκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ένα καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Ερτ Νιούς. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
16: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχαν μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Ναι. Φτιάχνονται τον τρόπο που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μια τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή, είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά, σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στον Πειραιά.
14: Σε ποιους κλάδους, οι ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
16: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
1: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
17: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
18: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνο στο έξω. Εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
19: Ακούσατε φωνές?
18: Όχι, όχι, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε ότι το 166.
1: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιεροβράχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στον στρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
20: Σήμερα 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
1: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, οι πάμπι, καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
19: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολάι μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό στις 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει, χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
22: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρε το κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτευμο τρίποντο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική, να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Ερασπορ είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Μπάζιο. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Αυτή την ώρα παίζουν και ο Παναξιακός με τη Νέα Ιωνία, παιχνίδι με το οποίο πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στον ένατο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Παναξιακός προηγείται με 1-0 της Νέας Ιωνίας στο 74ο λεπτό. Εν τω μεταξύ έχει πετύχει δεύτερο τέρμα η ομάδα του Πανιωνίου επί του ΠΑΟΚ Β. Πάμε στο Μιχαλή Λαδόπουλο να ακούσουμε ποιος πέτυχε τον γκολ. Έλα Μιχαλή.
6: Στο 15ο λεπτό λοιπόν ο Πανιώνιος έκανε δύο τα τέρματά του σε εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά. Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε, στρωνότανε, κατέβαινε για τον Χατζηστραβό. Η πρώτη του σκέψη ήταν να κάνει απευθεία σούτ, τελικά άλλαξε σε σκέψη, την κοντρόλαρε και με ένα πολύ ωραίο δεξί σούτ την έστειλε ψηλά στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Νικολακούλη. Και έτσι στο 15ο λεπτό ο πολύ καλός σε αυτό το διάστημα Πανιώνιος έχει κάνει δύο τα τέρματά του. Είχε προηγηθεί με τον Αλεξανδράκη στο 7ο, στο 15ο κάνει δύο τα τέρματά του και βάζει προφανώς υποθήκη για ένα σχετικά εύκολο μεσημερό απόγευμα και μια άνετη επικράτηση, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα είμαστε στο 17ο λεπτό τώρα, αλλά η εικόνα μέχρι στιγμής του παιχνιδιού και κυρίως η εικόνα που βγάζει ο Πανιώνιος στο γήπεδο δείχνει ότι είναι κυρίαρχος και φυσιολογικά προηγείται με 2-0 του ΠΑΟΚ Β. Είμαστε σε διακοπή, υπάρχει παίκτης του Πανιωνίου.
5: Ωραία.
6: Πρέπει να είναι ο Μπούρης αυτός που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πέτας είναι αυτός που είναι στον αγωνιστικό χώρο και θα βγει. Δεν νομίζω να έχει κάτι σοβαρό. Αν και κουνάει το κεφάλι του, θα δούμε. Mm-hmm. Πάντως πηγαίνει προς την γραμμή. Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει.
5: Αν θα μπορέσει να συνεχίσει, αν θα γίνει αλλαγή.
6: Ακριβώς. Είναι το ιατρικό επιτελείο πάντως εκεί στην πλάγια γραμμή και του δίνει τις πρώτες βοήθειες. Τώρα το βλέπω να πηγαίνει προς τον πάγκο τον μέσο του
5: Δεν
6: του
5: το βλέπω να συνεχίσει, Μιχάλη.
6: Κουτσένοντας. Ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια, από εδώ που είμαι, το βλέπω να πηγαίνει προς τον πάγκο κουτσένοντας και ο Φεράντο κάποιον φωνάζει γρήγορα από τους παίχτες του Πανιωνίου που κάνουν ζέσταμα.
5: Για να κάνει αναγκαστική αλλαγή.
6: Είναι αναγκαστική αλλαγή πριν συμπληρώσουμε το 20 λεπτό. Τώρα ένα μακρινό σουτ, καλό το σουτ αυτό που έκανε ο Ντίαζ έξω από την περιοχή και υπάρχει και μια αψιμαχία εκεί ανάμεσα στον Μόρσε και τον Λεωνιδόπουλο. Ο Μόρσε βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή, προφανώς κάτι ζήτησε, προφανώς ο Λεωνιδόπουλος θεώρησε ότι ήταν θεατρικό περισσότερο αυτό το παιχνίδι που έκανε ο Μόρσε. Είπανε κάτι οι δυο τους, κατά την ώρα που τα λέγανε έκανε ένα σούτο Ντίας καλός όταν έστειλε την μπάλα εκτός εστίας. Είμαστε στο 19ο λεπτό, περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο παίχτης παίχτης που θα πάρει την θέση του Πέτα, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού από το παιχνίδι. Πανιώνες ΠΑΟΚ Β 2-0, 19 λεπτά στην Ασμύρνη.
5: Μιχάλη Αδόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθω σε ένα σε πολύ λίγο χρόνο. Έχει ξεκινήσει και το άλλο παιχνίδι της ημέρας για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2, αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Ευαγγέλη Μητρούς και προς το παρόν πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας ο Κώστας Σωτηρίου. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Τι κρατάς από την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League που ολοκληρώθηκε και βεβαίως παραμονές από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων, έτσι?
7: Καλημέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια και αυτή η αγωνιστική και αυτή η εβδομάδα είναι διπλή. Όσον αφορά την αγωνιστική που ανέφερε, στη δεύτερη αγωνιστική της GBL, εννοείται ότι κρατήσαμε πραγματάκια αλλά και γεγονότα, γιατί δεν είναι μόνο οι νίκες ή οι ήττες των ομάδων, ή ας πούμε το ντέρμπι του Περιστερίου με τον Ηρακλή που ολοκληρώθηκε υπέρ του Περιστερίου με ένα καλάθι 99-89 με αυτό το τρίπο του buzzer beater του Παπαδάκη που είναι και ένας από τους καλύτερους σουτέρ της GBL, αλλά είναι και παιχνίδια που έφεραν ακόμα και απόλυση προπονητή, όπως για παράδειγμα μέσα σε δύο αγωνιστικές, ναι. Προμηθέας έκανε πήρε αυτή την απόφαση να απομακρύνει τον Γιώργο Βόβορα από την τεχνική ηγεσία μέσα σε λίγες εβδομάδες δουλειάς, και από ό,τι μαθαίνω αυτός ο οποίος θα συνεχίσει στο πόστο του πρώτου προπονητή, γιατί μέχρι χθες ήταν βοηθός του Γιώργου Βόβορα, είναι ο Μιχάλης Μιχελάκος, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του κυρίως με ομάδες της Elite League, και αυτός είναι ένα νέο παιδί. Μακάρι να έχει καλύτερη τύχη από τον Γιώργο Βόβορα μετά την ήττα τον Παναθηναϊκό, αλλά προφανέστατα δεν ήταν η ήττα από τον Παναθηναϊκό ο λόγος. Οι Πατρινοί αποφάσισαν να αλλάξουν προπονητή. Δεν νομίζω δηλαδή ότι φταίει το 59-84 που θα έκανε ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως. Μια ομάδα με δεκάδες εκατομμύρια μπάτζετ όταν παίζει με τον Προμηθέα, και ειδικά τώρα που έχουν αλλάξει οι συνήθειες, οι συνθήκες και οι αρχές με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι πολύ πολύ δύσκολο για τον Προμηθέα να κερδίσει ένα τέτοιο μεγαθύριο. Όπως βέβαια το ίδιο συνέβη και στο γήπεδο της Ανέλ Αρένα που μοιράζεται πλέον ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, στο χθεσινό μάτσο του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, 99-83. Ο Μπαρτζόκας έκανε κάποια παραπονάκια για την τρίτη περίοδο, έτσι και λίγο για την άμυνα, αλλά άντε να πεις στους παίκτες star του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ότι πρέπει να παίξουν στο 100% όταν έρχεται και μια διπλή αγωνιστική. Σωστό. Άρα θα κάνουν και λίγο κράτη, θα κάνουν και λίγο έκπτωση στην ενέργειά τους. Μας έκανε εντύπωση φυσικά η τριαντάρα του Άρη επί της ΑΕΚ. Ναι. Προβλημάτισε τους ΑΕΚτζίδες, χαροποίησε τους φίλους του Άρη, 88-58. Ήταν συντριπτική αυτή η νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ έχει πολύ πολύ περιθώριο βέβαια βελτίωσης, γιατί έπαιζε και με μείον τρεις παίκτες, αλλά ο Άρης μας έκανε πολύ πολύ θετική εντύπωση, διότι έβγαλε αρχές, έβγαλε άμυνα, έβγαλε σκληράδα και δεν πάτησε ποτέ φρένο, δηλαδή πάταγε μόνο γκάζι.
5: Πήγε με φόρα από το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, Κώστα.
7: Ναι, και αυτό παίζει το ρόλο του, γιατί ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι αίτητη στο EuroCup με 2-0. Η Καρδίτσα νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνο 85-74. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Δόξα Λευκάδας την Νεοφώτιση του 86-73. Αυτά ήταν τα παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε και λέμε, πάμε να δούμε λίγο πρώτα EuroCup, διότι ναι, αύριο έχουμε την αναμέτρηση της Λιετκαμπέλης της Λιθουανικής με τον ΠΑΟΚ 7 η ώρα. Στο 1-1 η Λιθουανή, στο 2-0 ο Δικέφαλος. Εννοείται ότι όλα αυτά τα παιχνίδια είναι δοκιμασίες, ειδικά εκτός έδρας. Την Τετάρτη είναι ο Άρης με την Τορτώνα την Ιταλική. Στο 2-0 ο Άρης παίζει μια Ιταλική ομάδα και εννοείται ότι έτσι όπως παίζουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για τις νίκες, ειδικά όταν παίζουν στο γήπεδό τους στην Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τώρα το BCL της FIBA, το Περιστέρι έχει μια ενδιαφέρουσα και δύσκολη αποστολή με τη Βαρέζε στο Βαρέζε. Είναι μια ιστορική ομάδα της Ιταλίας. Η αναμέτρηση αυτή είναι αύριο 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο για το BCL, καθώς οι ομάδες δεν παίζουν και κάθε εβδομάδα.
5: Αλλά έχουμε διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα όμως.
7: Ναι, έχουμε διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Είναι η πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν αύριο το βράδυ στο Βελιγράδι, 9.30. Εγώ είπα μια κουβέντα σε μια εκπομπή ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και την Παρτίζαν σε ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί είναι Βελιγράδι, είναι Belgrade Arena 20.000, είναι ο Μπράντοβιτς συναισθηματικά φορτισμένος, είναι ο Ματίας Λεσόρ και αυτός είχε πάρα πολλούς φίλους και θαυμαστές στο Βελιγράδι. Αν όμως δραπετεύσει αυτό το ρήμα χρησιμοποίησα ο Παναθηναϊκός από το Βελιγράδι, μπορεί δυνητικά, κάλλιστα, να κάνει το 8-0 στην κίνηση αυτή και να είναι πάρα πολύ δυνατός για τα επόμενα παιχνίδια. Διότι αν περάσει από το Βελιγράδι, τα επόμενα παιχνίδια είναι ας πούμε στην έδρα του και εννοείται ότι όταν παίζει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του είναι πάρα πολύ δυνατός.
5: Πολύ δυνατός, ναι.
7: Ο Ολυμπιακός παίζει την ίδια μέρα, δηλαδή αύριο με τη Βαλένθια, η οποία είναι αίτητη
5: στην Ισπανία.
7: Στην Ισπανία 10 η ώρα.
5: Δύσκολο μάτς.
7: Πολύ δύσκολο μάτς, πολύ υψηλό τέμπο. Ο Ολυμπιακός όμως έχει ανεβάσει τις κατοχές του γύρω στους 80 σε κάποια παιχνίδια και όπως έχουν πει και παίκτες του, ο Ολυμπιακός φέτος παίζει πιο γρήγορα. Έχει το ταλέντο αυτό. Είδαμε με τι ευκολία έβαλε χθες 30 πόντους ο Γιάν Μοντέρο, ο Δομινικανός. Έχει τα εργαλεία να μπορέσει να παίξει γρήγορα ο Ολυμπιακός και να κερδίσει τη Βαλένθια εκτός έδρας. Όσον αφορά τώρα την αγωνιστική, την έκτη, δεν έχουμε παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες την Πέμπτη. Η Ευρωλίγκα έκανε αυτό το παράδοξο που προσωπικά δεν μου αρέσει και δεν αρέσει και στους φίλους του μπάσκετ, να παίζουν την ίδια μέρα οι ομάδες. Και εδώ που τα λέμε, συμβαίνει να παίζουν και περίπου την ίδια ώρα, ναι. Την Παρασκευή, δηλαδή 9 και 4, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ, δηλαδή μάχη κουμπάρων, ο Μπράντοβιτς Τούδη στο Telecom Center. Αυτή είναι η προσωπογραφία, ας πούμε, της αναμέτρησης.
5: Ο τίτλος που βάζεις, ναι.
7: Ναι, είναι η μάχη των δύο κουμπάρων, ναι. Και 9.30, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ή δύο monitor ή ας πούμε στην Air Sport να παίξουμε ping-pong. Με τον Γιάννη Τεντόπουλο, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός, άρα οι Ερυθρόλευκοι μένουν στην Ισπανία και μάλιστα ενημέρωσαν σήμερα, με δική τους έτσι επίσημη ενημέρωση, ότι η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε. Ναι, τώρα αναχωρεί, δηλαδή καλή ώρα να έχουν οι άνθρωποι, καλό ταξίδι, 3 και 4, αναχωρεί για την Ισπανία με 16 παίκτες, που σημαίνει ότι θα είναι όλοι ας πούμε έτοιμοι και όποιον διαλέξει ο προπονητής θα μπει στο παιχνίδι. Άρα πολύ μεγάλη, πολυπληθής αποστολή για τον Ολυμπιακό, όταν μιλάμε για 16 παίκτες και πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 12. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή, γιατί ωραία. Έχουμε εκπομπή 4 με 6.
5: Θα σας ακούσουμε, Κώστα, μαζί με τον Βαγγέλη θα είσαστε 24 δευτερόλεπτα, 4 ακριβώς. Με 6, 2 ώρια εκπομπή, οπότε θα μιλήσετε πλέον αναλυτικά για όσα έγιναν και για όσα έρχονται.
7: Ακριβώς. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν.
5: Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
7: Γεια χαρά.

0: Το παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα για την τρίτη εθνική κατηγορία, για τον ένατο όμιλο τρίτη αγωνιστική, ο Παναξιακός κερδίζει τη Νέα Ιωνία με 2-0. Βρισκόμαστε στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, οι δύο ομάδες είναι πάντως 0-0. Αναφέρω γρήγορα τις συνθέσεις με τις οποίες ξεκίνησαν τον αγώνα οι δύο ομάδες. Για την Αναγέννηση Καρδίτσα, Τσιμόπουλος, Σουέζ, Μανουσάκης, Τσέλιος, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Μπενίτες, Βιτλής, Μεντιέτα και Ευαγγέλου. Για την ομάδα της Ζάκυνθου έχουν ξεκινήσει οι Τσόγκας, Γιφτομήτρος, Σινγκ, Πεταβράκης, Κάτσε, Αναστασόπουλος, Νέιρα, Καρύμ, Κουάντρα, Σέλμα και Περέιρα. Διαιτητής είναι ο Τζάμος από την Καστοριά. Πάμε για πολύ λίγο στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης να ακούσουμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο, αν παραμένει το 2-0 στην αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β. Έλα Μιχαλή.
1: 28 λεπτά στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Το 2-0 παραμένει. Παραμένει και η εικόνα. Απλώς έχει πέσει λίγο ο εκρηκτικός ρυθμός που είχε στο πρώτο τέταρτο η ομάδα του Χουάν Φεράντο, που πέτυχε και τα δύο της γκολ, στο 7ο με τον Αλεξανδράκη και στο 15ο με τον Χατζηστραβό. 28ο είμαστε τώρα. Πανιώνες ΠΑΟΚ Β, επειδή θες πολύ σύντομα, Δημήτρη μου, 2-0.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, και επανερχόμαστε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είμαστε και πάλι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα και πάλι. Είχαμε αυτή την αναγκαστική διακοπή, λέω, εκείνη της τηλεφωνίας. Τώρα πιστεύω τα πράγματα είναι καλύτερα. Δεν έχουμε κάτι αγωνιστικά, δεν έχουμε κάτι παραπάνω παρά τα απόνερα της χθεσινής ήττας. Δεν ήταν καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού.
0: Πολλά λάθη είπα εγώ μόλις έπεσε γραμμή.
2: Ναι. Πάρα πολλά φτηνά λάθη.
0: Και αβίαστα λάθη, έτσι, χωρίς πίεση. Ναι, ναι.
2: Σε εύκολες πάσες, πολύ αβίαστα λάθη. Με ένα Παναθηναϊκό που μέχρι τώρα βασίστηκε σε μια ισορροπία, έχει μια καλή αμυντική λειτουργία στο Παναθηναϊκό, μόνο 2 γκολ παθητικό και 12 στην επίθεση, αυτό δεν το έδειξε. Ναι, μεν αμυντικά δεν κινδύνευσε πέρα από τον γκολ, δεν είχε ο Ολυμπιακός μια δύο ψηλοευκαιρίες.
0: Ένα ντέρμπι που γρήγορα θα ξεχαστεί, Χρήστο, καθώς δεν είχε.
2: Ναι, δεν ήταν καλό ντέρμπι. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι στο τερέν του Καραϊσκάκη ήταν πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ ξαπλωμένα μαζί με τους Πάγκους, έτσι δύο πολύ ακριβές ομάδες για τα ελληνικά δεδομένα. Στην πραγματικότητα δεν είδαμε τέτοιο θέαμα, δεν είδαμε τέτοια ποιότητα αγώνα. Ήταν και οι δύο μονόφθαλμοι, θα έλεγα. Ο πιο τυχερός, αυτός που αξιοποίησε τη μια από τις δύο καλές στιγμές που δημιούργησε, κατάφερε και πήρε τη νίκη. Παναθηναϊκός έχει αρκετά πράγματα να λύσει. Κανείς δεν πίστεψε ότι επειδή έκανε ένα καλό σερί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει κατακτήσει τον τίτλο και θα κάνει μια σπουδαία ομάδα. Ξέρουμε όλοι ότι αυτός ο δρόμος είναι ανηφορικός και δύσκολος. Σημασία για τον Παναθηναϊκό και κρίσιμο σημείο είναι να αντιδράσει καλά στην αποτυχία. Το λέγαμε και τις προάλλες πολλές φορές. Το έχουμε πει ότι το κομβικό σημείο σε μια ομάδα που χτίζεται είναι όταν θα έρθει η ώρα της αποτυχίας, της πρώτης ηχής, που μπορεί να μην είναι μόνο μία, μπορεί να πέσει ένα αντεφορμάρισμα, να έχει δύο-τρεις συνεχόμενες. Εκεί είναι το μυστικό, το πώς θα αντιδράσει. Αν αντιδράσει καλά, σωστά και με ψυχραιμία, έχει καλή τύχη να τα καταφέρει. Αν αντιδράσει σπασμωδικά με κραυγές, αναθέματα, απαξίωση και εσωστρέφεια, το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε πάλι μια αποτυχημένη χρονιά με πολλούς τέχητες και πάλι ριζικές ανανεώσεις, μεταμορφώσεις και όλα τα σχετικά. Θα δούμε τα της προπόνησης αργότερα, συνήθως μετά τον τέρμπι, μετά από ένα παιχνίδι.
0: Αποθεραπεία έχουμε σήμερα.
2: Καλαρή αποθεραπεία, αλλά ενδεχομένως να έχουμε κάποια ομιλία, κάποιες παρατηρήσεις, κάποια πράγματα από τον προπονητή στους παίχτες. Mm-hmm. Βασικά του Παναθηναϊκού έμπειροι παίχτες δεν αποδώσαν τα αναμενόμενα και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που εξηγεί την οθρότητα την επιθετική. Σε πολλές μονομαχίες ο Παναθηναϊκός έμπαινε δεύτερος, τις έχαναν κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Πολλά τα επιπόλαια, τα αβίαστα λάθη σε εύκολες πάσες.
0: Έφαγε πολύ ξύλο ο Τετέι, αλλά και ο Ουναΐ δεν ήταν ο Ουναΐ που μας έχει συνηθίσει στο γήπεδο.
2: Εντάξει. Όλοι έχουν καλές κακές βραδιές, δεν υπάρχει πρόσφαση στον κόσμο που να είναι μόνο με καλές βραδιές. Όλοι ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα βγει και στραβή. Δεν υπάρχει θέμα. Ούτε έχει φτιάξει πια ο Παναθηναϊκός μια τόσο καλή ομάδα που να πει ότι περιμένει να το πάρει και έτσι. Στραγωρήθηκε ότι έκανε μια ήττα στο κάτω-κάτω της γραφής. Έκτη αγωνιστική, έχει βγάλει δύο ντέρμπι, είναι πρώτος. Έχει την ΑΕΚ από κάτω, τον Ολυμπιακό από κάτω. Τον Ολυμπιακό θα τον υποδεχθεί στο δεύτερο γύρο στην έδρα του. Οπότε και αυτό είναι θεωρητικό απαντάς. Μέχρι στιγμής δείχνει ένα καλό και σταθερό αγωνιστικό πρόσωπο με ελάχιστες αρνητικές αναλαμπές. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Και έρχεται μπροστά το μάτς της Ευρώπης πλέον, έτσι, την Πέμπτη.
2: Ακριβώς, την ερχόμενη Πέμπτη. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα σημείο που μπορεί να φέρει μια ανωδική πορεία για την ομάδα.
0: Ωραία. Χρήστο Κοντέ, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: 33ο λεπτό. Ο Πανιώνιος εξακολουθεί να προηγείται του ΠΑΟΚ με, του ΠΑΟΚ Β με 2-0 παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική τη Super Bet League 2. Στην άλλη αναμέτρηση που ξεκίνησε πριν από 20 λεπτά παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για τον ένατο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας Παναξιακός Νέα Ιωνία 2-0 στο 91ο λεπτό. Το μάτς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Πάμε όμως εμείς τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Αντωνινέος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη. Σε εσένα και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Με την ΑΕΚ να κερδίσει εύκολα σχετικά τον Όφη με 3-0 το βράδυ του Σαββάτου και να κάνει ένα ακόμα βήμα και μάλιστα να πετυχαίνει ένα ακόμα ευρύ σκορ στην Όλγουν Αρίνα. Έχει δώσει 3 παιχνίδια, έχει πετύχει 12 τέρματα, δεν έχει δεχτεί κανένα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της ΑΕΚ είναι εντυπωσιακές. Έχει φτάσει ήδη τις 72 νίκες σε 98 παιχνίδια από τότε που χτίστηκε η Αγία Σοφιά. Το 91ο μάτς ήταν με τον Πανετολικό και το 100ο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ούτως ή άλλως δύναμη η έδρα της, μέσα από την οποία κατάφερε και κέρδισε τίτλους και πήρε επιτυχίες. Φέτος ακόμη περισσότερο. Όπως είπες, έχει σε όλες τις διοργανώσεις 6 νίκες, 6 παιχνίδια με αυτή τη τρομερή επίδοση 25 γκολ υπέρ και ένα κατά. Και το γκολ αυτό είναι που σημειώθηκε από το Πανσεραϊκό προς το τέλος εκείνου του 8-1 που ήταν για το κύπελο.
0: Και εδώ, Γιάννη, να σε διακόψω, να σου βάλω μια ανατελεία. Πόσο έλειψε το γήπεδο της ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε. Δηλαδή η ΑΕΚ από τα 14 πρωταθλήματα, τα 13 τα έχει πάρει στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Μόνο το πρωτάθλημα του 2018 έχει πάρει στο ΆΚΑ. Και από τα 102 χρόνια ιστορίας που έχει η ΑΕΚ, τα μισά της χρόνια έπαιξε στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρώτη φορά δηλαδή, ακόμα και η παλιά Φιλαδέλφια που χρησιμοποιήθηκε ως έδρα, ήταν όταν η ΑΕΚ έκανε τον ντάμπλ το 1939. Δηλαδή πρέπει να πάμε προπολεμικά και αμέσως μετά το πρωτάθλημα του 1940. Είναι μεγάλη δύναμη. Και της είχε στερηθεί αυτό για μια 20ετία και φαίνεται πολύ πιο έντονα πια σε αυτή την τετραετία, πέμπτος χρόνος τώρα.
0: Ναι.
1: Και το ξεκίνημα της φέτος στο πρωτάθλημα. Έτσι, ναι. 3-0 τον Όφη, 4-0 τον Ηρακλή, 5-0 τον Άρη, 12-0 συνολικά. Είναι τρομερά νούμερα. Το μάτσο του Όφη δεν ήταν εύκολο, γιατί ο Όφη δεν είναι εύκολος.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα Europa League, είναι μια ομάδα που κέρδισε Γερμανούς, είναι μια ομάδα που κέρδισε τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκης, μια ομάδα που από την ίδια την ΑΕΚ είχε πάρει το Super Cup στα πέναλτι. Με τον ΠΑΟΚ στο Τούμπα 0-0 για τον κύπελο, και όμως κατάφερε αυτόν τον αντίπαλο να τον περιορίσει, κατάφερε να μην δεχθεί τελική στην αιστεία της και να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο με το 3-0. Mm-hmm. Η ΑΕΚ είχε την καλύτερη εικόνα από τον ανταγωνισμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Σαββατοκύριακο, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει 6 ώρα σήμερα. Φάνηκε να μην επηρεάζεται από την διακοπή των 3 εβδομάδων. Σοβαρή, πειθαρχημένη, συγκεντρωμένη, έκανε το παιχνίδι της. Ήταν πολύ μελετημένη και πολύ καλά διαβασμένη για το πώς θα δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα των 5 του Όφε, και ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο Κουτέσα. Ούτε θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι οι παίκτες που σκόραραν, ακόμα και ο Κουτέσα δηλαδή, και ας μην μέτρησε, ήταν παίκτες που έμειναν εδώ και έκαναν προετοιμασία με τον Νίκολιτς. Έτσι, Ρέλβας, Μουκουντή και Κατσίνοβιτς δεν έλειπαν σε διεθνείς αγώνες.
0: Ναι.
1: Για άλλο ένα μάτς που μπορεί να μην ήταν το top του Μάγερ από τότε που είναι στην ΑΕΚ, και επειδή θα το αναφέρω ως στατιστικό αυτό, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το έχει στο μυαλό του, αν το βάζαμε quiz, δηλαδή ποιος παίκτης της ΑΕΚ έκανε τα περισσότερα χιλιόμετρα και σε αυτό το παιχνίδι, μπορεί να σκεφτόταν Μαρίνου, να σκεφτόταν κάποιο από τα πλάγια μπακ. Ο Μάγερ, 10,6 χιλιόμετρα έτρεξε. Δεν του φαίνεται, αλλά κάνει φοβερή δουλειά. 10,5 χιλιόμετρα ο Ρασβάν Μαρίν, 9,5 χιλιόμετρα ο Πίλιος. Εντάξει.
0: Yes.
1: Που τέσσερα έβγαλε και ανέπτυξε τη μεγαλύτερη ταχύτητα στο παιχνίδι, πάνω από 33 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: 33,6 φαίνονταν αυτό, ήταν εκρηκτικός. Όλα καλά, η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε για να υποφεληθεί από το αποτέλεσμα στο ντέρμπι, εν προκειμένου να μειώσει στον έναν βαθμό την κορυφή. Και τώρα απερίσπαστη θα ασχοληθεί με το Champions League.
0: Και τώρα μπροστά μας Champions League. Πότε φεύγει, Γιάννη, η ΑΕΚ για το νησί?
1: Η ΑΕΚ φεύγει, αν έκανα κάτι λάθος, αύριο 10 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο 10 η ώρα αναχωρεί και θα μείνει εκεί.
0: Μια εβδομάδα, έτσι.
1: Για το παιχνίδι του στο Manchester,
0: uh-huh.
1: Που είναι στις 20 Οκτωβρίου, και θα επιστρέψει την επόμενη μέρα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου πίσω.
0: Mm.
1: Το αρέσει και στους παίκτες αυτό ότι θα μένουν στην Αγγλία. Βεβαίως το κρίσιμο μάτς κατ' εμέ είναι αυτό με τη Σαχτάρ. Όπως ήταν με τη ΛΑΣΚ εντός έδρας, το μάτς με τη Σαχτάρ θεωρητικά πάντα είναι το πιο βατό παιχνίδι για να πάρει κάτι η ΑΕΚ. Γιατί μετά έχει να παίξει με τη Μάντσεστερ στο Ετιχάντ, με την Κόμο στην Ιταλία και με την Ντόρτμουντ το τελευταίο παιχνίδι 27 Γενάρη στη Γερμανία. Άρα το καταλαβαίνουμε αυτό. Σαχτάρ είναι μια καλή ομάδα, γρήγορη ομάδα. Έχει παίκτες που είναι πολύ δυνατοί στην επιθετική μετάβαση. Mm-hmm. Παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, παίζει με ταχύτητα γρήγορα, κάνει αρκετά σούτ εκτός περιοχής. Είναι μια ομάδα που την είδαμε και στην πρεμιέρα του Champions League ότι βάζει δύσκολο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά είναι και σοβαρή έδρα στο Stamford Bridge και αναμένεται να είναι και μια κυτρινόμαυρη εξέδρα. Δηλαδή, μιλάμε στην Αγγλία για απόβαση 13-14.000 εξτρέμων.
0: Εξτρατεία.
1: Θα είναι ρεκόρ, έτσι, όπως έλεγε και το πανό στο Brighton, United Kingdom of Ike. Δηλαδή, άμα έχεις 10.000 στο Stamford Bridge και άλλους 4 στο Manchester, καταλαβαίνεις.
0: Σωστά, σωστά. Γιάννη, πες μου κάτι, είναι. Ο Λάζαρος Ρότα θα παίξει.
1: Κοίταξε, το είπε ο Νίκολιτς, ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό που έγινε η αλλαγή του Ρότα, δηλαδή και κούτσανε,
0: ναι.
1: Και ότι θα παίξει σίγουρα.
0: Μάλιστα. Δεν έχει και άλλη εναλλακτική λύση στο δεξιού μπακ. Ο Γεωργίεφ που είναι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι, δεν είναι δηλωμένος, αλλά αν θυμηθούμε κάτι από τις δηλώσεις του Νίκολιτς και από τις αποφάσεις του, στο μυαλό του Νίκολιτς, εκτός από τον Κατσίνοβιτς που τον είδαμε ήδη να παίζει ως δεξί μπακ στο Βόλο, είναι και ο Αριάγκα για παράδειγμα. Μας έχει πει ότι και ο Αριάγκα μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση, άμα χρειαζόταν κάτι. Για κάποιο λόγο δηλαδή τα έχει υπολογίσει με τον τρόπο που τα έχει υπολογίσει ο Νίκολιτς. Πάντως, σύμφωνα με τα λεγόμενα του προπονητή, ο Ρότα θα παίξει, αντιθέτως δεν θα ταξιδέψει στην Αγγλία ως 300. Ο οποίος θα μείνει για να συνεχίσει την αποθεραπεία του και υπολογίζεται να είναι έτοιμος με την επιστροφή της ομάδας για το μάτς του πρωταθλήματος με τον Πανετολικό. Και ο Βάργκα θα υπολογίζεται.
0: Είναι στην θα μπει στην αποστολή.
1: Ναι, μπορεί να το δούμε πάγκο για το μάτς με τη Σαχτάρ και να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής για το μάτς με τη Μάντσεστερ. Mm-hmm.
0: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να προσθέσουμε αυτή την ώρα.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι.
0: Το έχουμε καλύψει. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, πάμε και για λίγο στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Υπολείπονται κάτι λιγότερο από 4 λεπτά για να φτάσουμε στο 45ο λεπτό. Αν ακούσουμε από τον Μιχάλη Λαδόπουλο πώς πηγαίνει η αναμέτρηση του Πανιωνίου. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά για να φτάσουμε στο 45ο λεπτό. Αν ακούσουμε από τον Μιχάλη Λαδόπουλο πώς πηγαίνει η αναμέτρηση.

0: ευκαιρίες, με τον Καντέλιο κυρίως, και το σουτ που έκανε στο 31ο και η κεφαλιά που έκανε στο 39ο σταμάτησαν στον Νικολακούλη, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Β. Να μην το ξαναξεχάσω όπως το ξέχασα στην προηγούμενη σύνδεση. Ο Στούπης ήταν αυτός που πήρε τη θέση του Πέτα, ο οποίος αναγκαστικά βγήκε εκτός παιχνιδιού στο 21ο λεπτό, και αυτό που κάνει, που είναι η διαφορά, να το πούμε έτσι, από τον Πανιόνιο των πρώτων 5 αγωνιστικών, είναι ότι σήμερα είναι εμφανές μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι οι παίχτες το έχουν περισσότερη όρεξη, περισσότερη διάθεση, κυνηγάνε με μεγαλύτερο πάθος τις φάσεις. Αυτό που έλειπε και αυτό που ήταν και το κυριότερο, να το πω και πάλι σε εισαγωγικά, παράπονο
1: στο
0: που είχαν
1: πύργο,
0: σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο με τον Πύργο. Ο Πύργος ήταν το αποκορύφωμα, να το πούμε έτσι, αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό και υπήρξαν και τα λαϊκά δικαστήρια. Για να δούμε τώρα τον Καντέλιο. Θα γυρίσει την μπάλα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν όχι πιστικά οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Τώρα η μπάλα θα φτάσει περίπου στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί όμως όπου ο Βενάρδος θα καταφέρει να την κρατήσει. Θα τη χάσει όμως από τους παίχτες του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα από τον Κωσίδη. Προσπαθεί να βγει ο ΠΑΟΚ μπροστά, δεν θα τα καταφέρει. Είναι ο Μόρσεϊ στον αγωνιστικό χώρο, κρατάει τον αριστερό του Αστράγαλο. Λογικά η μπάλα θα βγει πλάγιο out, την έχει ο Ντίας. Αυτός είναι συνήθως που αναλαμβάνει τη βρώμικη δουλειά να κλωτσίσει την μπάλα. Αυτό κάνει και τώρα ο Ντίας. Πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Διακοπή για να δούμε τον τραυματισμό του Μόρσεϊ. 44 λεπτά, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β, 2-0 στην Νέα Σμύρνη.
1: Μιχάλη, θα επανέλθω σύντομα σε σένα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Πάμε στην Νέα Σμύρνη για ένα φάουλ για τον Πανιόνιο.
8: Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Έχουμε συμπληρώσει τα 45 λεπτά, περιμένουμε τις καθυστερήσεις. Το εκτελεί ο Στούπης, η μπάλα θα περάσει, θα απομακρυνθεί από τους παίχτες του ΠΑΟΚ και τώρα με ένα δυνατό έτσι ο Ντούγκα είναι αυτός που θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Δεν πρόλαβα να δω το ταμπελάκι γιατί κοίταζα τη φάση.
7: Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις, Μιχάλη, βρισκόμαστε στο πρώτο, άλλο ένα λεπτό.
8: Περπατάμε, ναι, στο πρώτο λεπτό. Ο Πανιώνης έχει την κατοχή με αυτό το πλάγιο out που κέρδισε από δεξιά. Προηγείται με 2-0 του ΠΑΟΚ χάρη στα δύο γκολ. Όμορφα γκολ και τα δύο. Και του Αλεξανδράκη στο 7ο και του Χατζηστραβού στο 15ο. Ήταν το αποκορύφωμα ή το επιστέγασμα ή η επιβράβευση αυτού του πολύ δυνατού ξεκινήματος που έκαναν οι Κιανέριθροι. Πίεσαν τον ΠΑΟΚ, δημιούργησαν προϋποθέσεις, δημιούργησαν καταστάσεις. Δύο από αυτές τις αξιοποίησαν κιόλας και προηγούνται τώρα 2-0 και όπως όλα δείχνουν έτσι θα πάμε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Το μόνο μελανό σημείο να πούμε έτσι, για να δούμε όμως τώρα, αλλά γυρίζει με πλάτη προς την εστία, τώρα πατάει η περιοχή ο Στήλος, αλλά θα προλάβει εκεί ο Απλονίτης, αν πρόλαβα να δω καλά, και θα πετάξει την μπάλα μάλλον θα βάλει την κόντρα και μπάλα από τα πόδια του παίχτη του ΠΑΟΚ Β, θα κατα...

0: Out. Λέγαμε λοιπόν ότι το μόνο μελανό σημείο για το πρώτο 45 λεπτό ήταν ο τραυματισμός του Πέτα εκεί στη συμπλήρωση 20 λεπτών και η αναγκαστική αλλαγή που έγινε στο 21ο λεπτό με τον Στούπη να μπαίνει στο γήπεδο. Ο Πανιώνιος τώρα με τον Μόρσε, μια από τις τελευταίες φάσεις, την πρόλαβε ο Μόρσε με ταχύτητα την μπάλα, είναι στη γραμμή του out. Να δούμε τι θα κάνει. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Καλή η σέντρα που κάνει. Δεν θα μπορέσει να πιάσει την κεφαλιά ο Μάναλης. Για δεύτερη κεφαλιά δεν τα καταφέρνει. Μπάλα έρχεται στον Δίας, στο Βενάρδο από δεξιά. Τώρα είναι ο Σμυρνιώτες. Γίνεται η σέντρα στην αγκαλιά του Νικολακούλη. Έχω την εντύπωση, όχι, δεν έχω καμία εντύπωση. Όντως είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον Μπουρουτζίκα, τον Λαρισαίο διαιτητή του παιχνιδιού. Πρώτο ημίχρονο, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0. Τα είπαμε, Αλεξανδράκη στο 7ο, Χάτης Στραβό στο 15ο, τα γκολ των νέων Σμυρνιωτών. Δημήτρη.
1: Μιχαήλ Λαδόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Ημίχρονο λοιπόν, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0 για την 6η αγωνιστική της Superbet League 2. Σε εξέλιξη ο αγώνας της αναγέννησης Καρδίτσας με τη Ζάγκυνθο. Δεν έχουμε γκολ ακόμα. Οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0 και εμείς πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Αυτή τη φορά μαζί μας είναι ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα σε όλους. Ο Άρης, ο οποίος έφτασε τις 3 νίκες στο πρωτάθλημα μετά από 3 παιχνίδια χωρίς να σκοράρει, 2 ήττες και μια ισοπαλία, 3 ντέρμπι ουσιαστικά πριν από τη διακοπή, έκανε τα εύκολα δύσκολα. Και αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης μετά από το παιχνίδι, στον απόϊχο του παιχνιδιού.
1: Πώς λογικό, να... γιατί όταν προηγείς σε 3-0 και το μάτς έρχεται 3-2 και γίνεται και λίγο θρίλερ στο τέλος, λογικό να σηκωθούν οι συζητήσεις.
2: Ακριβώς. Και κάτι ανάλογο είχε γίνει και με τον Όφη, όταν ο Άρης θα μπορούσε να αυξήσει το σκορ και σε εκείνο το παιχνίδι έχασε πέναλτι και χθες έχασε πέναλτι. Το ζητούμενο είναι.
1: Καλά, το χθεσινό πέναλτι ήταν αστείο, έτσι.
2: Ναι, όντως, και επειδή μας μίλησε μετά ο Κατεβέρε, είπε ότι είχε μια άτυχη στιγμή και μάλιστα για ένα πεντάλεπτο, λέει, μετά το χαμένο πέναλτι ένιωθα σαν χαμένος μες στο γήπεδο. Ωστόσο πέτυχε το τρίτο γκολ και αυτό ήταν που έδωσε και την νίκη ουσιαστικά στην ομάδα του. Εν πάση περιπτώσει είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δει και να τα υπογραμμίσει στην κουβέντα του ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά η ουσία είναι ότι οι 3 βαθμοί μπήκαν στο σακούλι του Άρη, έχει φτάσει στους 10, στην 5η θέση. Υπάρχει ένα βατό πρόγραμμα το επόμενο χρονικό διάστημα, ξεφεύγοντας από τα πρώτα δύσκολα παιχνίδια και μάλιστα τα 2 εκτός έδρας από τα 3, θα βάλουμε και τον Ηρακλή μέσα στην έδρα του Άρη στο Βικελίδης ως ντέρμπι. Οπότε είναι μια ευκαιρία να πάρει ο Άρης βαθμούς, να ρεφάρει σε ένα βαθμό ή να ισορροπήσει την κατάσταση από τις δύο ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και να μπορέσει να βρίσκεται σε τροχιά κορυφής, δηλαδή κοντά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, σε αυτόν τον όμιλο των ομάδων που βρίσκονται και οδηγούν το πρωτάθλημα. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα των κυτρίνων και θα σταθούμε και στην πολύ καλή παρουσία του Μπρούμα εχθές. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Πορτογάλου, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και δείχνει ότι θα βοηθήσει σε ένα σημείο που ο Άρης πονάει, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό, στην αριστερή πτέρυγα. Οπότε νίκη με καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, στο καθαρό 4-4-2. Το ακολούθησε μέχρι και το τέλος ο προπονητής του Άρη, λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι, μέχρι να βάλει το Γαλανόπουλο. Αλλά παράδειγμα προς αποφυγή το γεγονός της χαλάρωσης στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που λίγο έλειψε να στοιχήσει στην ομάδα. Και νομίζω ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα είναι ένα καλό μάθημα για το μέλλον αυτό που έγινε εχθές. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι μετά από 6 αγωνιστικές δεν έχει και την καλύτερη δυνατή συγκομιδή, τουλάχιστον αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη, έχει τους 10 βαθμούς, είναι σημαντικό και αυτό. 3 νίκες σε 6 παιχνίδια, 2 ήττες και μια ισοπαλία και έπεται συνέχεια για το πρωτάθλημα, το οποίο θα έχει ενδιαφέρον όπως φαίνεται και με τα αποτελέσματα που υπάρχουν.
1: Ναι. Τόσο Πακλατζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Από Θεσσαλονίκη μεταφερόμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης για το ρεπορτάζ του Όφη. Γιώργο, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα από το Ηράκλειο, Δημήτρη. Στον Όφη ουσιαστικά προσπαθούν να ξεπεράσουν την ήττα από την ΑΕΚ, όχι τόσο από πλευράς αποτελέσματος όσο από πλευράς εικόνας, με βάση το γεγονός ότι δέχτηκαν 3 γκολ από στημένες μπάλες και μάλιστα όπως αποκάλυψε και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης, όλη τη βδομάδα προετοιμαζόταν γι' αυτό ακριβώς το στοιχείο και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, να ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς κάναμε όλη την περασμένη βδομάδα. Ουσιαστικά πάντως στον Όφη δεν υπάρχει χρόνος να σκεφτούν το τι έγινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και το τι πήγε λάθος.
1: Ακολουθεί η ΡΕΝ.
3: Ακριβώς. Καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με τη ΡΕΝ, ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό παιχνίδι, όπου όφη για να πάρει θετικό αποτέλεσμα, πρέπει να, για να είμαστε ειλικρινείς, να υπερβάλλει οι δυνάμεις, να είναι 100% συγκεντρωμένος από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό της συνάντησης. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ΡΕΝ είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Γαλλικής Λίγκας, έχοντας 4 νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία. Μάλιστα, χθες κέρδισε την ΟΣΕΡ με 4-1, δείχνοντας άσχετα αν τα δύο γκολ τα τελευταία μπήκαν στις καθυστερήσεις, δείχνοντας την ισχύ της. Ο Χρήστος Κόντης
1: είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, Γιώργο.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς. Η ουσία είναι πάντως ότι όφη, επαναλαμβάνω, αναγνωρίζει τις δυσκολίες του σημερινού του παιχνιδιού της Πέμπτης και προετοιμάζεται πάνω σε αυτό το πλάνο. Να πούμε ότι όφη θα έχει την συμπαράσταση 200-250 φίλων του. Μάλιστα στο τσάρτερ με το οποίο θα το τάξει όφη την Πέμπτη υπάρχει sold out, καθώς θα είναι για 150 φίλα της κριτικής ομάδας εκεί. Αναμένεται να έρθουν και άλλοι φιλαθλήτες κατά μόνας είτε από τις γύρω περιοχές. Και εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε επίσης είναι ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με την Bayer Leverkusen. Ήδη έχουν εξαντληθεί 10.000 εισιτήρια και στο παιχνίδι αυτό αναμένεται πάλι να είναι πάνω από 15-16.000, όπως συνέβη και με το παιχνίδι της άλλης γερμανικής ομάδας, της
1: Hoffenheim.
3: Αγωνιστικά δύσκολο αναμένεται να είναι έτοιμος ο Σχέλης για το παιχνίδι αυτό, όπως και ο Ισέκα, αλλά αυτά θα τα δούμε μέρα με τη μέρα για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα για το παιχνίδι αυτό.
1: Άλλα προβλήματα δεν προέκυψαν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
3: Όχι, όχι. Απλά θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά, Δημήτρη, ναι, το πόσο απαιτητικό είναι το πρόγραμμα του ΟΦΗ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθότι μέχρι την επόμενη διακοπή στις 13 του Νοέμβρη για τις υποχρεώσεις και πάλι της ελληνικής μας ομάδας, ότι θα δώσει 9 παιχνίδια σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη και μάλιστα τα 6 εξ αυτών εκτός έδρας.
1: Μάλιστα. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, Δημήτρη μου.

0: Και από το Ηράκλειο της Κρήτης θα ξανανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας ο Χρήστος Μουτσάκης. Χρήστο, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Ναι, στον Ηρακλή υπάρχει ικανοποίηση για την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο μετά από σχεδόν 10 χρόνια για παιχνίδι της Super League.
0: 10.000 κόσμος βρέθηκε χθες στις κερκίδες, ε.
1: Αυτό θα έλεγα, ότι φυσικά ο ένας λόγος για την ικανοποίηση αυτή είναι ότι η επιστροφή αυτή συνδυάστηκε με σημαντική νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό. Άρα ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι και η παρουσία του κόσμου του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, που άγγιξε και τις 10.000, οι οποίοι στήριξαν με την παρουσία τους αυτή την επιστροφή στη φυσική έδρα της ομάδας τους, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και την έντονη βροχόπτωση που υπήρχε καθόλου τη διάρκεια του αγώνα. Δεν ήταν καθόλου
0: μεγάλη η δίψα του κόσμου του Ηρακλή να βρεθεί ξανά στο Καφτατζόγλιο να δει την αγαπημένη του ομάδα στη μεγάλη κατηγορία μετά από 9 χρόνια, έτσι. Δεν υπολογίζει ούτε βροχές ούτε τίποτα.
1: Αυτό είναι το προφανές, και γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια και τα δύσκολα χρόνια ο κόσμος του Ηρακλή έδειξε την αγάπη του με διάφορους τρόπους για την ομάδα και το έκανε και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, που αυτό ήταν μια πιο ευχάριστη νότα σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και με τις πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και ανώφικοι οι οποίοι χρειάστηκαν σχεδόν παρά ένα λεπτό, ένα 70 λεπτό για να ξεκλειδώσουν την άμυνα των δύο τόρων, με το διαγώνιο σου του Νιζέτ που έβαλε και το πρώτο κόλ της επιστροφής του Γερίου στο Καφτατζόγλιο. Ο Νιζέτ έβαλε το όνομά του σε αυτήν την κατηγορία. Ενώ στο 72 ο Κράντς κλείδωσε την νίκη με το δεύτερο κόλ.
0: Ο Κράντς, ο οποίος έδωσε την assist στο Νιζέτ, έτσι, στο πρώτο κόλ.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι ήταν από τους καλύτερους του γηπέδου. Mm-hmm. Και σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη του παιχνιδιού και τα δύο γκολ που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς και έπαιξε και ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος έβαλε στο παιχνίδι τον Σάντε Σίλβα, που ήταν πολύ επιδραστικός για τον Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο άλλος τεχνικός του Ηρακλή, ο οποίος είναι ικανοποιημένος, δεν έχει άλλο λόγο και να μην είναι, δεν έχει ούτε έναν λόγο, γιατί δεν τους παίξουν να παλεύουν 90 λεπτά για τη νίκη σε έναν πάρα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Ήταν πάρα πολύ
0: δύσκολο. Ικανοποιημένος ο Ιταλός, ικανοποιημένος και ο ιδιοκτήτης. Τον είδαμε μετά με Ανθοδέσμη, με τον κύριο Ματσάρη, φωτογραφίες με τη Χάιδο.
1: Ναι, υπήρχε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα στο Καφτατζόγλιο, η αλήθεια είναι αυτή. Και ήταν πάρα πολλοί λόγοι, τους δύο τους αναφέραμε. Νομίζω πως θα υπάρχει και ένα δώρο από τον ίδιο.
0: Ακούστηκε για ένα πριν, αλλά δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια γιατί το έψαξα. Ναι. Δεν διάβασα το ύψος του πριν, δηλαδή ποιο ήταν το ποσό που ανακοινώθηκε στους παίχτες. Αυτό δεν έγινε γνωστό.
1: Δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά έχει γίνει γνωστή η πρόθεσή του, την έχει μεταφέρει και στους παίκτες ο Παναγιώτης Μανουβασιώτης, mm-hmm. ότι για όλη αυτή την προσπάθεια, για την νίκη που έκαναν, θα έχουν και ένα δώρο από τον ίδιο με την μορφή πριν.
0: Φαντάζομαι, Χρήστο, ότι αν ο ιδιοκτήτης δίνει πριν για νίκη της ομάδας επί του Λεβαδιακού και την εμφάνιση και όλο αυτό το πράγμα πώς ήρθε, φαντάζομαι ότι αν κερδίσει ο Ηρακλής μία ομάδα από το Big Five, ναι. ή από τον Big Four πλέον αν θέλεις, γιατί με τον Άρη έπαιξε, ήρθαν ισόπαλες οι δύο ομάδες χωρίς τέρματα.
1: Καλό αποτέλεσμα.
0: Αλλά αν κερδίσει κάποιον από τους υπόλοιπους του Big Four, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει εκεί πριν, έτσι.
1: Υπάρχει κάποιος στο μυαλό σου για κάτι άμεσο?
0: Όχι, δεν υπάρχει για κάτι άμεσο. Απλώς το κάνω εικόνα. Δηλαδή, αν κερδίζεις το Λεβαδιακό και παίρνεις πριν, αν κερδίζεις κάποιον από τους υπόλοιπους μεγάλους, δεν θα πάρει πριν. Λογικό δεν είναι?
1: Λογικό είναι, και ο Ηρακλής παίζει την επόμενη αγωνιστική ένα δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι σε προηγούμενη επιστροφή του, στην προηγούμενη επιστροφή του από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη, ο Ηρακλής έφυγε με διπλό από τη Τούμπα. 0-1.
0: Μάλιστα.
1: Όχι αυτό απαραίτητα ότι σημαίνει κάτι, απλά ξεπνάει ευχαριστή τις αναμνήσεις του Κιανόλευκου στρατόπεδο. Εκείνη η επιστροφή, εκείνη η νίκη, και μπροστά υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο σαφώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Κανείς στον Ηρακλή, στον οργανισμό, δεν μπορεί να μιλήσει για κάτι διαφορετικό. Όλοι συζητάνε ότι πρέπει να είναι χαμηλά η μπάλα και αυτό συμβαίνει. Και δεν παραγνωρίζουν ότι απέναντί τους υπάρχει ένας πολύ σπουδαίος, πολύ δυνατός αντίπαλος, όπως είναι ο συμπολίτης ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χτίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει κορμό, έχει μια ροή στο παιχνίδι του. Είναι μια διαφορετική κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, που όλοι γνωρίζουμε και του Δίνο Πάου.
0: Ναι. Ωραία. Χρήστο μου Μουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή, θα το λέμε σήμερα.

0: Λοιπόν, και πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια που θα μας ενημερώσει καταρχήν για το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάγκυνθο. Ακόμα δεν έχει ανοίξει το σκορ σε αυτό το μάτς. Είμαστε στο 0-0. Θυμίζω ημίχρονο στην άλλη αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Super Battle League 2 Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0 και ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Παναξιακού με τη Νέα Ιωνία για τον ένατο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Παναξιακός κέρδισε με 2-0. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, σένα και στους ακροατές, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο μεταξύ της αναγέννησης Καρδίτσας και της Ζακύνθου. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό που η ομάδα της Ζακύνθου ήταν αυτή η οποία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και ήταν πιο καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην ομάδα της Καρδίτσας, η οποία δεν είχε καλή παρουσία. Ωστόσο, όμως, κατάφερε να. Να εξουδετερώσει τα λέγα τις όποιες προσπάθειες έγιναν από την πλευρά της Ζακύνθου και να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της και συγκεκριμένα ο Τσιμόπουλος. Και από την άλλη πλευρά οι παίκτες της Ζακύνθου δεν κατάφεραν να εξοπλίσουν τις όποιες ευκαιρίες δημιούργησαν στο παιχνίδι με αποτέλεσμα το 0-0 να είναι το σκορ του με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο
1: και... θέλεις εντάχει ναι. Και τις συνθέσεις έτσι αν
0: ναι,
1: έχει
0: ναι, ναι,
1: το χρόνο.
0: Ναι, βεβαίως. Ξαναπέστε, λοιπόν, τις είπα εγώ μια φορά, αλλά πέστα κι εσύ.
1: Ναι, ναι. Τσόγκας, Γιφτομήτρος, Πεταβράκης, Περέιρα, Σινγκ, Κάτσε, Αναστασόπουλος, Νέιρα, Καρίμ, Κουάντρα και Σέλμα οι 11 για την ομάδα της Ζακύνθου. Και από την άλλη πλευρά, Τσιμόπουλος, Ουές, Μανουσάκης, Τέλειος, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Μπενίτεθ, Βιτλής, Μεδιέτα και Ευαγγέλου. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Δημήτρης Τζάμος από την Ένωση της Καστοριάς. Πρώτος βοηθός ο Κωνσταντίνος Λιόντος από την Ένωση Υπήρου. Δεύτερος είναι ο Απόστολος Μπογιατζόγλου από την Ένωση επίσης της Ιμαθίας και τέταρτος διετής ο Γιώργος Παπαδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας.
0: Ωραία. Βαγγέλη, πάμε λίγο και στο Βόλο, ο οποίος άργησε να βγάλει χθες αντίδραση στο Κλεάνι της Βικελίδης. Βρέθηκε να χάνει με 3-0. Το μάζεψε το σκορ 3-2 και στο τέλος έγινε το μάτς και θρίλερ.
1: Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσε βέβαια να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας με την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου και όπως είπε και ο Κώστας Μπράτσος, γιατί σε ένα παιχνίδι όπου στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον έβγαλε την αντίδραση, αλλά δεν μπορούσε όμως να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από ένα παιχνίδι βέβαια που η ομάδα του Άρη ήταν αυτή που κατάφερε να προηγηθεί πολύ νωρίς και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Παρά όλα αυτά όμως έβγαλαν την αντίδρασή του στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά όπως είπαμε δεν μπόρεσε όμως να εκμεταλλευτεί έστω κάποια άλλη ευκαιρία για να μπορέσει να πάρει ένα
0: βαθμό.
1: Έστω το βαθμό της ισοπαλίας. Ναι. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και έχει και το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι που είναι το Σάββατο με τον Λεβαδιακό. Ναι. Αλλά δεν χάνουν τις ενδοξιδίες τους γιατί θεωρούν ότι υπάρχει το δυναμικό, υπάρχει η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, απλά τις λείπει το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να σε ακούσουμε και στο δεύτερο μέρος πλέον του αγώνα της αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάγκυνθο. Θέλω να μας ενημερώνεις για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι. Στο σημείο αυτό η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου και ο Χρήστος Βουγιουκλά. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Μπάζιο στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Ο Δημήτρης Γιαχαναζής, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια χαρούμενη συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί ο Πάρης Ποντίκας με το Ότο Μότο και στη συνέχεια 24 δευτερόλεπτα με Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστα Σωτηρίου. Από μένα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο και υπάρχουν αυτοκίνητα που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε εμπειρία. Μια εμπειρία που συνδυάζει κομψότητα, τεχνολογία, άνεση και ουσιαστική πρακτικότητα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της νέας εταιρείας LePass. Μια νέα μάρκα του ομίλου Chery που έρχεται στην Ελλάδα με μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από το αυτοκίνητο και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η εμπορική της παρουσία ξεκινά με τρία SUVs. Το μεγάλο L8, το μεσαίο L6 και το Compact L4. Καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς. Το μήνυμα της LePass είναι ξεκάθαρο. Drive your elegance. Οδήγησε την κομψότητά σου. Γιατί η κομψότητα για τη LePass δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι, ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύεις, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνεσαι μέσα στο αυτοκίνητό σου. Σήμερα θα δούμε το πρώτο μοντέλο που συστήνει τη LePass στην ελληνική αγορά. Το LePass L8 PHEV. Ένα οικογενειακό SUV με δυναμική σχεδίαση, plug-in υβριδική τεχνολογία και εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί ώστε να κάνει κάθε διαδρομή πιο ξεκούραστη, πιο ασφαλή και πιο απολαυστική. Το L8 ανήκει στην κατηγορία των DSUVs με μήκος περίπου 4,69 μέτρα, πλάτος 1,87 και μεταξόνιο 2,80, προσφέρει εντυπωσιακή παρουσία στο δρόμο αλλά και γενναιόδωρους χώρους για οδηγό, συνοδηγό και πίσω επιβάτες. Η σχεδίασή του ακολουθεί τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, την αισθητική της λεοπάρδαλης. Δύναμη και κομψότητα σε ισορροπία. Στο εμπρός μέρος, η χαρακτηριστική μάσκα και τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED δημιουργούν μια εκφραστική, αναγνωρίσιμη εικόνα. Η σχεδίαση παραπέμπει στο βλέμμα της λεοπάρδαλης με καθαρές γραμμές και δυναμική στάση. Στο πλάι, η ρευστή γραμμή της οροφής, οι λίες επιφάνειες, οι χωνευτές χειρολαβές και η τροχή έως 20 ίντσες ενισχύουν τον πρίμου χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Πίσω τα φωτιστικά σώματα ενώνονται με μια φωτεινή μπάρα LED, υπογραμμίζοντας το πλάτος του αμαξώματος και ολοκληρώνοντας μια σύγχρονη δυναμική σιλουέτα. Το L8 δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Εντυπωσιάζει με την ισορροπία του. Στο εσωτερικό, η LePass εφαρμόζει τη φιλοσοφία Exquisite Space. Έναν χώρο εκλεπτισμένο, φιλόξενο και ανθρωποκεντρικό. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ποιότητα των υλικών, στην εργονομία και στην καθημερινή άνεση. Οι μαλακές επιφάνειες, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με έως 256 χρώματα και η προσεγμένη συναρμογή δημιουργούν μια ήρεμη και ζεστή ατμόσφαιρα. Όμως η άνεση δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Το L8 διαθέτει 47 αποθηκευτικούς χώρους για μικροαντικείμενα, ενώ το πορτμπαγκάζ προσφέρει χωρητικότητα 507 λίτρα. Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους άφθονο χώρο για τα γόνατα, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν ρυθμιζόμενη κλίση και αναδιπλούμενα τραπεζάκια. Γιατί ένα οικογενειακό αυτοκίνητο πρέπει να είναι και όμορφο. Αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να είναι χρήσιμο. Στο κέντρο της ψηφιακής εμπειρίας βρίσκεται το LePass Advanced Smart Cockpit. Ο οδηγός έχει μπροστά του ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ίντσες και μια κατακόρυφη οθόνη αφής 13,2. Η λειτουργία του συστήματος υποστηρίζεται από επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon για γρήγορη απόκριση και ομαλή χρήση. Κάτω από την κομψή σχεδίαση βρίσκεται η τεχνολογία LePass Super Hybrid. Το L8 PHEV συνδυάζει ένα υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρα με ηλεκτροκινητήρα και ειδικά εξελιγμένο υβριδικό σύστημα μετάδοσης. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ύπους, ενώ ο κινητήρας βενζίνης αποδίδει 143. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 279 και η μέγιστη ροπή τα 365 νιουτόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Επιτάχυνση από 0 στα 100 να ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει περίπου τα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Όμως η ουσία του plug-in υβριδικού συστήματος δεν βρίσκεται μόνο στις επιδόσεις. Βρίσκεται στην ευελιξία. Η μπαταρία LFP, χωρητικότητας 18,4 kW, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία ως περίπου 90 χιλιόμετρα σε συνδυασμένο κύκλο WLTP, ενώ η αστική αυτονομία μπορεί να είναι υψηλότερη ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι πολλές καθημερινές μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με ηλεκτρική ενέργεια αθόρυβα με μηδενικές τοπικές εκπομπές κατά την κίνηση. Για τις μεγαλύτερες διαδρομές, ο κινητήρας βενζίνης αναλαμβάνει να διευρύνει την αυτονομία. Με ρεζερβουάρ 60 λίτρων, η συνολική αυτονομία που ανακοινώνεται ξεπερνά τα 1100 χιλιόμετρα ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης. Λεπάς φέρνει στην ελληνική αγορά μια νέα πρόταση. Μια πρόταση που δεν χωρίζει τη σχεδίαση από την τεχνολογία. Δεν αντιμετωπίζει την άνεση ως πολυτέλεια, αλλά ως βασική ανάγκη. Το Lepas L8PHEV είναι ένα SUV για εκείνους που θέλουν χώρο, εξοπλισμό, απόδοση και ηλεκτρική αυτονομία χωρίς να περιορίζονται στην καθημερινότητα. Για εκείνους που θέλουν να κινούνται στην πόλη με ηλεκτρική ενέργεια, να ταξιδεύουν με άνεση και να έχουν την αυτοπεποίθηση ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου αυτοκινήτου. Οδηγείται πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Welcome to the big show.

0: I'm going.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Εδώ είμαστε. Είναι 4-5 λεπτά και μετά τις 4. Ακούτε Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα, αλλά ακούτε και Μιχάλη Λαδόπουλο. Μόλις μπήκε γκολ. Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα και από εμάς.
2: Καλησπέρα, παιδιά. 3-0 λοιπόν για τον Πανιόνιο στο 55ο λεπτό με μια πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Καντέλιο πλάγια έξω από την περιοχή. Όλοι περίμεναν σέντρα. Ο Πορτογάλος, ακραίος αμυντικός των Νεοσμυρνιωτών, προτίμησε να σουτάρει δυνατά με το αριστερό και με πολλά φάλτσα. Ευνηδίασε τους πάντες. Η μπάλα πέρασε από ένα όμιλο παικτών. Δεν βρήκε πουθενά. Κατέληξε στη δεξιά γωνία της εστίας του Νικολακούλη και έτσι στο 55ο λεπτό ο Πανιόνιος σε κάνει το 3-0. Είχαν προηγηθεί τον γκολ του Αλεξανδράκη στο 7ο και του Χατζηστραβού στο 15ο. Ένας Πανιόνιος ο οποίος είναι σαφώς καλύτερος από τα προηγούμενα παιχνίδια. Φαίνεται αυτό και από την άνεση με την οποία έχει φτάσει μέχρι στιγμής στο ευρύ προβάδισμα που έχει, το 3-0 δηλαδή. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με τρεις αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Ο Ντάνι Πόντζο, Ισπανός προπονητής του ΠΑΟΚ, έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο του Γκαλεάνο, Αμπασικέμε και Συφνέο στη θέση των Τσιφούτη, Μπέρδο και Γκιόκα. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαμε πει ότι το μελανό σημείο μέχρι στιγμής είναι ο τραυματισμός του Πέτα. Περιμένουμε τα νεότερα, αν και οι πρώτες ενδείξεις. Για να δούμε τώρα το Χατζηστραβό. Θα βγάλει στο Μόρση, αυτός θα περάσει στο Μάναλι. Κακό κοντρόλ του σέντερ φόρε του Πανιωνίου. Βγαίνει με την μπάλα εκτός περιοχής. Χάνεται αυτή η δυνατότητα για ευνηδιασμό από τους γηπεδούχους. Λέγαμε λοιπόν για τον Πέτα. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο ακόμα, αλλά το πρώτο το είχαμε πει και την ώρα που χτύπησε, ότι ο τραυματισμός είναι γόνατο. Και το δεύτερο, αυτό που μάθαμε στο ημίχρονο, είναι ότι αποχώρησε κλαίγοντας, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι ο πρώτος και ίσως ο σημαντικότερος κριτής του εαυτού του και είναι αυτός που μπορεί να καταλάβει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πριν φτάσουμε στις εξετάσεις, δηλαδή είναι αυτός που μπορεί να καταλάβει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον
1: το μέγεθος της ζημιάς, ναι.
2: Τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Και μόνο το κλάμα ίσως να λέει πολλά. Ας ελπίσουμε ότι δεν λέει τίποτα, απλώς ήταν η αντίδρασή του στην κακιά στιγμή. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι δεν λέει τίποτα μακροπρόθεσμο, να είναι απλώς η στιγμή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είμαστε στο 60 λεπτό, έχουμε συμπληρώσει μια ώρα παιχνιδιού. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β, παιδιά, για να ξεκινήσετε και εσείς την εκπομπή σας. 3-0 στη Νέα Σμύρνη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Λοιπόν, Βαγγέλης Ρομπάς, Κωστής Οδυρίου μέχρι τις 6 μαζί με τον φίλο μας τον Χρήστο, τον Βουγιουκλάκη. Ελπίζω να βρούμε λίγο ώρα για τις κομματάρες του.
3: Είναι ωραίος, ναι. Καλησπέρα σε όλους.
1: Και με τον φοβερό και τρομερό τον φίλο μας, τον Άγγελο τον Μπάτζιο. Στην παραγωγή της εκπομπής.
3: Ζαραϊδώνει
1: Μπάτζιο, καλά, εντάξει. Πήγα να το πω καλά,
3: είναι,
1: ρε Άγγελε.
3: Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Μπάτζιο.
1: Πήγα να το πω έτσι με διθυράμβους και είπα λάθος επίθετο.
3: Δεν πειράζει, δεν
1: πειράζει. Ωραία, το πέτυχα.
3: Μπάτζιο, πάντως παιχταράς, το θυμάσαι.
1: Μπάτζιο.
3: Ρομπέρτο Μπάτζιο.
1: Ναι, αγαπημένος ενός
3: παιχταράς.
1: Καλού μου φίλου.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη, είναι μια διπλή αγωνιστική.
1: Με το πέναλτι που είχε χάσει όμως τότε, τα θυμάσαι όλα.
3: Το
1: έτσι.
3: Θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Έτσι.
3: Το είχε πετάξει στο Θεό.
1: Στο Θεό τότε και έχει καταδικάσει την Ιταλία. Έκλαιγε όλη η Ιταλία τότε. Λοιπόν, πάμε.
3: Φίλε, και στους μεγαλύτερους παίκτες σημαίνουν αυτά.
1: Ναι, ρε, σήκω,
3: ένα νικητήριο σουτ, ένα πέναλτι. Είναι μέσα στον αθλητισμό και σε κάνουν και πιο. Βέβαια. Πήγα να πω σε κάνουν πιο δυνατό, αλλά μερικές φορές σε στιγματίζουν κιόλας. Ναι. Δηλαδή, έχουμε δει να το φέρνει βαρέως ένας παίκτης και να το θυμάται για μια ζωή. Ένα χαμένο πέναλτι, ένα χαμένο σουτ στο τέλος. Ή φτιάχνουν καριέρες αυτά τα μεγάλα σουτ στο τέλος.
1: Και ένα χαμένο τρίποντο.
3: Δηλαδή,
1: κάνει
3: ο Τζόρνταν το είχε βάλει στο North Carolina το νικητήριο και
1: εκεί
3: τον σημάδεψε, ρε φίλε, ναι, όλο αυτό.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
3: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Το εφαλτήριο του Τζόρνταν αυτό. Γωνία, ήταν.
3: Αυτό ναι, το νικητήριο.
1: Ναι, αλλά το είχε μέσα το παλικάρι όμως.
3: Εντάξει. Το είχε.
1: Άστο.
3: Λοιπόν, να πούμε καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι μια διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Οι ομάδες έχουν δυστυχώς την υποχρέωση την ίδια μέρα. Δηλαδή. Και αυτό δεν μας αρέσει τόσο πολύ. Όταν...
1: Και αύριο και την Παρασκευή το ίδιο.
3: Ναι, δυστυχώς.
1: Απίστευτο.
3: Δυστυχώς. Και μάλιστα έχουν περίπου και την ίδια ώρα. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις και τα δύο παιχνίδια. Ναι. Παρτίζαν, Παναθηναϊκός, αύριο 9.30 και Βαλένθια Ολυμπιακός 10. Πρέπει να επιλέξεις τι θα δεις και τα λοιπά, ή αν δουλεύει κάποιος όπως εμείς θα πρέπει να επιλέξουμε παιχνίδι. Βέβαια εγώ τα βλέπω μετά το βράδυ και θα κάτσω να δω και τον Ολυμπιακό με τη Βαλένθια. Και αυτό συμβαίνει, Βαγγέλη, όπως είπες και την Παρασκευή, με πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή παίζει ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των κουμπάρων με τη Χάποελ. Αυτό το παιχνίδι είναι 9 και 4 και παίζει ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα 9 και μισή στη Βαρκελόνη. Αυτά είναι για την Ευρωλίγκα διπλή αγωνιστική. Και Βαγγέλη, φτάσαμε έκτη αγωνιστική, ρε φίλε.
1: Πότε φτάσαμε, ρε φίλε. Πότε φτάσαμε.
3: Την Παρασκευή δηλαδή θα είναι έκτη αγωνιστική.
1: Πού να δεις τι έχει να γίνει, όχι σε λιγότερο από ένα μήνα. Σε ένα μήνα.
3: Υπάρχει ένα δείγμα γραφής. Υπάρχει ένα δείγμα γραφής. Όχι όμως ότι ακόμα είναι το πιο ασφαλές. Δηλαδή οι ομάδες ακόμα φτιάχνονται.
1: Την ομάδα έκπληξη.
3: Ναι.
1: Εκεί, γι' αυτό ας πούμε δεν υπάρχει δείγμα. Στις χειρότερες υπάρχει.
3: Εγώ πάντως βλέπω στη βαθμολογία Βαλένθια ήττη μαζί με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα δείγμα. 4-0. Φίλε, δεν τη το έχει κανείς.
1: Όχι. Μα γι' αυτό το είπα.
3: Να σου πω και κάτι. Εγώ ήμουν πιο φρεναρισμένος. Δηλαδή, όταν έλεγαν ότι υποδιάλυση Βαλένθια, φεύγει Μοντέρο, φεύγει Μπάντιο, φεύγει Μπράξτον Κι, φεύγει ένα κάρο παιχταράδες, φεύγουν. Λέγαμε ότι εδώ η Βαλένθια έχει γήπεδο, έχει δίκηση, έχει φιλοσοφία. Α, έφυγε και ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Από τη Βαλένθια και πήγε στη Ρεάλ. Άρα η μισή ομάδα έφυγε και ο προπονητής. Και να λοιπόν που η Βαλένθια αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ευρωλίγκα και έβλεπα, ας πούμε, τα προηγμένα στατιστικά ότι είναι και πρώτη σε ρυθμό, δηλαδή παίζει με 79 κατοχές και στην επίθεση είναι η καλύτερη επίθεση στην διοργάνωση με 128 πόντους ανά 100 κατοχές. Δεύτερος Παναθηναϊκός, τρίτος Ολυμπιακός όσον αφορά τις επιθέσεις.
1: Πέρσι λέγαμε ότι η περσινή Βαλένθια. Θα ξεφούσκωνε, δεν ξεφούσκωσε.
3: Όχι.
1: Final Four έστασε.
3: Σωστό.
1: Οπότε δεν το λέμε.
3: Όχι, όχι.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το λέω, Κωστή μου.
3: Όχι, όχι.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Άλλη ομάδα.
3: Τι σου είχε κάνει. Άλλη ομάδα, ε.
1: Τη ναι. Βίρτους θα έλεγα εγώ. Να σου πω την αλήθεια.
3: Θα δούμε τις ομάδες.
1: Με ναι. τον Ολυμπιακό την είδα πάρα πολύ καλά τη Βίρτους.
3: Θα δούμε. Ναι.
1: Αθλητική ομάδα. Καλή ομάδα. Σε αντίθεση με την Αρμάνι. Τη γνωστή Αρμάνι. Πώ τη λέει την Αρμάνι ο Γιάννη Ζωεντόπουλο. Με την άβρα του Μιλάνο.
3: Του Τζόρτζιο.
1: Του Τζόρτζιο, κάπως έτσι.
3: Κοίτα, είναι η Βίρτους, είναι η Ζάλγκυρης καλή ομάδα. Να δούμε την Μπεσίκτας, να δούμε τις δύο σερβικές. Παρτίζαν 3-1 και Ερυθρός Αστέρας 2-2. Πέρα από τα μεγάλα μπραντς που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ. Η Ρεάλ ακόμα έχει δρόμο να διαβεί, δηλαδή είναι 1-3 στη διοργάνωση. Όσον αφορά, θέλω να πάμε λίγο από GBL.
1: Dubai, then. Μέχρι τώρα.
3: Μέχρι τώρα όχι.
1: Έτσι.
3: Μέχρι τώρα
1: Χάποελ δεν, μέχρι τώρα.
3: Εντάξει.
1: Έχει κάνει.
3: Έχει μια σταθεία.
1: Ναι,
3: έχει
1: ναι.
3: μια σταθεία.
1: Να δούμε.
3: Βαγγέλη, μας έχουν κάνει αρκετά πράγματα και εντύπωση από τη δεύτερη αγωνιστική της GBL και περιμένουμε τα μηνύματα των φίλων. 54160 Sport κοινό και το μήνυμα. Viber, Era Sport στην αναζήτηση και μπαίνετε στην παρέα χωρίς staff. Και είναι και το Facebook και το Instagram 24 δευτερόλεπτα. Εμένα μου έκαναν εντύπωση η τριαντάρα του Άρη επί της ΑΕΚ. Όπως και να έχει, παιδιά, είναι μια συντριπτική νίκη. Αυτό το 88-58 του Άρη που δεν φρέναρε ποτέ, αλλά πάταγε τον γκάζι και στα 40 λεπτά. Μου έκανε εντύπωση η αποχώρηση του Βόβορα έπειτα από δύο αγωνιστικές από τον πάγο του Προμηθέα.
1: Μου έκανε εντύπωση το εσύ, μην μιλάς, το Σπανούλη στο Λαρετζάκι. Μην μιλάς, μην μιλάς.
3: Κοίτα να δεις, αυτό μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση, γιατί το έλεγε και όταν παίζα μαζί.
1: Το δικαιολογώ πλήρως.
3: Δεν το
1: κατάλαβα. Πλήρως το δικαιολογώ.
3: Το προσπέρασες. Του το έκανε όταν παίζα μαζί.
1: Μυρίζει, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Ο Γιαννούλης μυρίζει.
3: Είναι το στυλ του.
1: Όπως ο Παλουκάς κάποτε.
3: Σου λέει όταν μιλάει προπονητή στο διαιτητή, εσύ δεν σου πέφτει λόγος. Αυτό το είπε ουσιαστικά. Αλλά γενικά ο Άρης έπαιξε πάρα πολύ δυνατά απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, γιατί έπαιζε και με μείον τρεις ξένους που είναι σημαντικοί παίκτες. Μου έκανε εντύπωση επίσης, όπως είπα, η αποχώρηση του Γιώργου Βόβορα και από ό,τι μαθαίνω μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον, και μπορεί να τραβήξει και καιρό. Ο Προμηθέας θα πορευθεί με τον Μιχάλη Μιχελάκο, τον μέχρι πρότινος βοηθό του Γιώργου Βόβορα στον πάγκο του Προμηθέα.
1: Ακούγεται Σντόφτ.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Ναι, αλλά μάλλον με Μιχελάκο θα συνεχίσω.
1: Δεν ήταν πολύ νωρίς του Βόβορα, αρχικά.
3: Πολύ, πάρα πολύ νωρίς. Ναι,
1: πώς να καταλάβω. Πώς κατάλαβα.
3: Προφανέστατα δεν έγινε από την ήττα από τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, από το Περιστέρι πιστεύω ότι ήταν. Ήταν πολύ κακή εμφάνιση, αλλά να σου πω κάτι, ρε Σικωστή. Πώς μπορεί να βγάλει συμπέρασμα από τρεις αγώνες.
3: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θέλει λίγο υπομονή. Δηλαδή αυτά δεν τα κάνουν το Κεραχέτα.
1: Πολύ πρόωρο.
3: Στην Πασκόνια.
1: Πολύ πρόωρο.
3: Που διώχνει σε δύο αγωνιστικές τρεις τον προπονητή.
1: Ναι,
3: μας έκανε εντύπωση το διπλό της Μικόνου επί του Αμαρουσίου στον Άγιο Θωμά με 82-79 και βάζει σε σκέψη το Μαρούσι, ας πούμε, και προβληματισμό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: 0-2.
3: 0-2, ναι. Το Περιστέρι νίκησε τον Ερακλή με τον buzzer beater του Κώστα Παπαδάκη. Και εδώ θα βάλω ένα κουιζάκι στους φίλους. Ποιους θεωρούν τους κορυφαίους σουτέρ στη GBL εν ενεργεία? Εγώ έχω δικό μου top 5, αλλά θα ρωτήσουμε τους φίλους να μας πούν κατά τη γνώμη τους ποιοι είναι οι καλύτεροι σουτέρ. Άσε τους κορυφαίους. Οι καλύτεροι σουτέρ στη GBL, να το διαχωρίσουμε λίγο. Δηλαδή, μην μπουν και τους ξένους, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Εγώ θα έλεγα να πούμε Έλληνες σουτέρ. Έλληνες σουτέρ είναι ένα ωραίο quiz να το βάλουμε, να δούμε ποιους έχουν εμπιστοσύνη. Εγώ έχω κάποιους στο μυαλό μου. Έλληνες σουτέρ εν ενεργεία. Μην μου πει κανείς Αλβέρτη ή Νίκο Χατζή. Λέμε τώρα εν ενεργεία που παίζουν στο πρωτάθλημα ή παίζουν στο εξωτερικό, ξέρω εγώ.
1: Πώς είναι αστυμορικοστή μου, ελάχιστη περίπτωση.
3: Φίλε, είναι όμως κάποιοι πολύ δυνατοί. Και Έλληνες, ναι. Είναι κάποιοι πολύ δυνατοί. Να σου πω εγώ 3-4.
1: Ματσούκα, ας πούμε, εντάξει, ένας.
3: Εγώ δεν τον βάζω στο top 5. Ναι. Θα βάλουμε ένα Τολιόπουλο.
1: Τολιόπουλο.
3: Θα βάλουμε τον.
1: Ναι.
3: Θα βάλουμε τον Παπαδάκη του Περιστερίου. Θα βάλουμε, εγώ προσωπικά, θα βάλω Σκουλίδα της Μικόνου full.
1: Ναι, ο Σκουλίδας είναι σίγουρα,
3: full.
1: Ναι.
3: Είναι σουτέρ. Full σουτέρ ο Σκουλίδας. Από Παναθηναϊκό, Έλληνας, σουτέρ.
1: Ρογκαβόπουλος.
3: Εγώ βάζω Ρογκαβόπουλο στην πεντάδα. Καλό σουτέρ. Είναι Ρογκαβόπουλο.
1: Άρα υπάρχουν.
3: Έχει δίκιο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι.
1: Ο Άγγελος μας είπε, νομίζω. Ο Ζαϊδόν δεν στο Φλιόνι.
3: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
3: Ότι είναι στους σουτέρ.
1: Να σου πω, ο Μαρ Πέιν είπες. Με 6 κοψίματα το παλικάρι.
3: Όχι.
1: 6 κοψίματα.
3: Ναι.
1: 6 κοψίματα στον αγώνα με το. Με τον Ηρακλή. Δεν είναι λίγα.
3: Όχι, βέβαια.
1: Σε ένα αγώνα. 6 κοψίματα.
3: Μοίραζε τα μπιφτέκια.
1: Κάθε μήπως κάνω λάθος, αλλά εγώ το είδα.
3: 6 το είδες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να με. Όταν θυμάμαι κάτι.
3: Στο πω, εγώ περίμενα.
1: Ο Μαρ Πέιν. 6, να το. 6 κοψίματα.
3: 6 κοψίματα.
1: 6 μπλοκ.
3: Να.
1: Φίλε. 6 κοψίματα. 7 έχει όλο το Περιστέρι.
3: 6 μπλοκ. Βέβαια.
1: Φοβερό,
3: έτσι. 6 μπλοκ, ναι.
1: Φοβερό.
3: Το κλέψαμε από ο Ξανθόπουλος παλικάρι. Δεν το παραδέχεσαι εύκολα όταν είσαι προπονητής.
1: Και να σου πω την
3: αλήθεια. Το άξιζε, λέει ο Ηρακλής. Αλλά το κλέψαμε.
1: Το έχασε ο Ηρακλής.
3: Το έχασε.
1: Αυτοκτονία.
3: Το έχασε.
1: Αυτοκτονία. Κανονική.
3: Το έχασε.
1: Ιδανική αυτοχειρία.
3: Ο Πάοκ νίκησε
1: το Περιστερίου που το πήρε.
3: 86-73. Η Καρδίτσα νίκησε το Βίκο Ιωαννίνων 85-74. Και οι δύο αιώνιοι δεν είχαν πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός στην Πάτρια επί του Προμηθέα 84-59 και ο Ολυμπιακός στη Σανέλ Αρένα επί του Κολοσσού με 99-83. Μικρό παραπονάκια του Γιώργου Μπαρτζόκα για τρίτη περίοδο και λίγο για την άμυνα, αλλά αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει διπλή αγωνιστική και όταν οι παίκτες έχουν το μυαλό τους, ας πούμε, στην διπλή υποχρέωση στην Ευρωλίγκα.
1: MVP ο Μοντέρο.
3: Ναι, 30.
1: Με την 30 που ρίξε.
3: 30 πόντους.
1: Και ήρθε από τον πάγκο, έτσι.
3: Μεγάλο ταλέντο.
1: 30 πόντους, ταλεντάρα είναι.
3: Ο Γιάν Μοντέρο.
1: Είχε 4 στα 7 δίποντα, 6 στα 8 τρίποντα. Ναι. Εντάξει. 4-6 βολές, τι άλλο να κάνει. Είχε 3 assist, 4 κλεψίματα.
3: Μου έκανε εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός αναχώρησε πριν από περίπου μία ώρα για την Ισπανία με 16 παίχτες. Δηλαδή πήρε full όλο το πλωστάσιο ο Μπαρτζόκας, που σημαίνει ότι αφενός και οι 16 είναι τιμοπόλεμοι, γιατί κόπηκαν κανένα δυο παιδιά. Πιο μικρά, ας πούμε, σε ηλικία, και αφετέρου δείχνει ότι η Ευρωλίγκα είναι μια πάρα πολύ σκληρή διοργάνωση και διαδικασία και σου λέει καλύτερα να έχω πολλούς παίκτες μαζί μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Πάλι στην ταλαιπωρία, πάλι στο ταξίδι Ολυμπιακός.
3: Ναι.
1: Έτσι, και αυτά που έχει πετύχει μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα είναι άθλος.
3: Ναι.
1: Και παραλίγο να πάρει και τον αγώνα στο Μιλάνο.
3: Πλώτας
1: στο
3: και.
1: Στο Μπολόνια.
3: Ναι, Πλώτας και Μπορνελές.
1: Κάτσε, περίμενε τώρα. Αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δύσκολο, Κωστή μου.
3: Σίγουρα. Εννοείται.
1: Και είναι μεγάλη μαγεία της ομάδας. Μια ομάδα καινούρια.
3: Εννοείται.
1: Που παίζει χωρίς το Γουόκα.
3: Εννοείται.
1: Γουόκα που. Ζερό, τίποτα.
3: Δεύτερο ζερό.
1: Χουλούρα.
3: Τίποτα. Λοιπόν. Κατόπιν εορτής θα πούμε. Κατόπιν εορτής. Γιατί όταν. Κύριε Χρήστο, να ακούμε κάτι στα αυτάκια μας έτσι λίγο.
1: Έτσι.
3: Ένα μουσικό χαλάκι. Μουσικό χαλάκι και δεν πειράζει.
1: Όχι,
3: το πήραμε
1: μονομιάς.
3: Το πήραμε μονομιάς. Γιατί τώρα ξέρεις, πιάσαμε τα μπασκετικά μας και αφαιθήκαμε. Τι σου έλεγα όμως τώρα, ότι που λέγαμε για τα ταξίδια, για όλα αυτά που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Ναι, είναι από τα ιδιαίτερα του πρωταθλήματος, της Ευρωλίγκας εννοώ. Ο Παναθηναϊκός έχει τα πολλά μέσα. Και δεν ξέρω να συμφωνείς, έλεγα ότι αν περάσει νικηφόρα από το Βελιγράδι με την Παρτίζαν Παναθηναϊκός, νομίζω ότι μετά μπορεί να πάει στο 8-0. Παρτίζαν... Γιατί έχει άλλα τρία εντός ο Παναθηναϊκός.
1: Μετά έχει με τη Χάποελ, έτσι.
3: Μετά έχει Χάποελ.
1: Με τη Χάποελ.
3: Έχει Χάποελ.
1: 5, 6, 7.
3: Και μετά έχει Μπασκόνια και Αρμάνι μέσα.
1: Ναι.
3: Άρα μπορεί να το κάνει,
1: μπορεί να κάνει.
3: Το 8-0. Αν, ξαναλέω, περάσει
1: αν
3: από Βελιγράδι.
1: Αύριο το βράδυ είναι καθοριστικός αγώνας.
3: Και μισή.
1: Καθοριστικός, εντάξει, σιγά.
3: Σημαντικός και δύσκολος.
1: Σημαντικός πάντως.
3: Σημαντικός
1: και δύσκολος. Θα του δώσει άλλο αέρα, παιδί.
3: Ναι, θα του δώσει
1: άλλο αέρα.
3: Θα του δώσει άλλο αέρα.
1: Ζωντανά από την Ελλάδα Σπορ φυσικά.
3: Πάντως ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ διαφορετικά από πέρσι.
1: Καμία
3: και
1: σχέση. Ρε Κώστα, καμία σχέση.
3: Νομίζω ότι.
1: Πιάνει τον
3: λεμόντο. Μου επιτρέπει να εντριγκάρω και λίγο κάποιου φίλου αταμανικού, α πούμε κτλ.
1: Δεν υπάρχουν πια.
3: Υπήρχαν όμω.
1: Κωστή μου, ήμασταν εδώ και μας βρίζανε.
3: Υπήρχαν.
1: Τα θυμάσαι.
3: Αταμανικοί.
1: Που λέγαμε αυτό που βλέπαμε. Το
3: υπήρχαν αταμανικοί. Υπήρχαν αταμανικοί. Νομίζω ότι
1: ναι.
3: Αυτοί οι αταμανικοί φίλοι του Παναθηναϊκού πλέον έχουν καταλάβει τι σημαίνει μπάσκετ και τι σημαίνει αναρχία.
1: Και επαναλαμβάνω, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι θα πάει καλά. Αλλά και αν δεν πάει καλά, δεν πάρει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Είναι άλλο μπάσκετ.
3: Άλλο μπάσκετ,
1: άλλο μπάσκετ είναι αυτό που βλέπουμε. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα να πούμε.
3: Οι παίκτες πηγαίνουν στα ρεπό για προπόνηση. Διανυκτέρευση στην Πάτρα ενώ πηγαίνουν αυθημερών. Δηλαδή να είσαι τώρα 7 φορές πρωταθλητής Ευρώπης και να πηγαίνεις για το χαβαλέ σου στην Πάτρα ανήμερα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε σοβαρά μαγαζιά. Οπότε αυτά τα πράγματα καταργήθηκαν και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με διανυκτέρευση στην Πάτρα ή όπου αλλού κοντά υπάρχει. Αυτή είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Δηλαδή θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι φίλοι, πρέπει να το καταλάβουν, να το συνειδητοποιήσουν ότι είναι άλλες οι συνήθειες.
1: Τώρα δεν υπάρχει
3: άλλες
1: ούτε ένας. Απλά ήμασταν τότε εκείνοι που λέγαμε κάτι και μας λιθοβολούσαν, αν θυμάσαι.
3: Εντάξει, λίγοι όμως.
1: Μηνύματα...
3: Λίγοι όμως.
1: Ναι, εντάξει.
3: Λίγοι όμως.
1: Okay.
3: Λίγοι. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εικόνα.
1: Τραγική εντύπωση τα συνθήματα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
3: 100%.
1: Τραγική εντύπωση.
3: 100%. Μπράβο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Μπράβο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.
3: Καταδίκασε.
1: Και να μου επιτρέψουν τα λατρευτά παλικάρια της θύρας 7 να διαφωνήσω μαζί τους. Έχει κάθε δικαίωμα, γιατί έκανα μια ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να κόψει το γήπεδο. Όχι, μπορεί λοιπόν. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
3: Όλες οι ΚΑΕ μπορούν.
1: Μην πω τώρα
3: όλες οι ΚΑΕ
1: χαρακτηρισμό
3: όλες οι ΚΑΕ
1: για αυτούς που ράψαν αυτά τα συνθήματα για νεκρούς.
3: Ναι.
1: Που ντρέπομαι.
3: Τα καταδίκασε θέλει αυτά, βέβαια.
1: Ντρέπομαι. Μαγιά της, αυτό έκανε το αυτονόητο, το σωστό.
3: Φωτογράφησε προφανές.
1: Και επιπλέον πρέπει να πω ότι μπορεί και παραμπορεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός να κόψει το γήπεδο.
3: Και κάθε ΚΑΕ.
1: Και κάθε ΚΑΕ.
3: Για την ανώνυμη
1: και κάθε
3: εταιρεία.
1: ΚΑΕ. Και μπράβο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός που έκανε αυτή την ανακοίνωση.
3: Και κάθε ΚΑΕ.
1: Μπράβο της.
3: Άκουδε
1: να κόψει, τι λες.
3: Φωτογράφησε.
1: Αυτόν μίλησε για νεκρούς, θα του κόψει το γήπεδο.
3: Τη πάει ΑΕΚ.
1: Να μην ξαναπεί ποτέ σε γήπεδο.
3: Αυτό φωτογράφησε.
1: Το?
3: Τη δίκηση του Μάκη του Ντέμι Νικολαίδη. Αυτό φωτογράφησε στο τέλος. Ότι δεν μπορεί να με κόψει το γήπεδο,
1: ναι.
3: Όπως κάναν κάποιες διοικήσεις.
1: Δεν πειράζει.
3: Στο ποδόσφαιρο, αυτό εννοούσε. Τέλος πάντων.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε και μπράβο της.
3: Ναι, κοίτα.
1: Και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟ και του Άρη, όλες πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα.
3: Θα σου απαντήσω λοιπόν, έτσι, επειδή είμαστε μέσα στα γήπεδα και δεν τρώμε κουτόχορτο, ότι οι διοικήσεις και δει. Οι συγκεκριμένες που ανέφερες,
1: ναι.
3: Γιατί τι ανέφερες, ΚΑΕ Ολυμπιακός, ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν θα απομονώσουν από το γήπεδο οπαδούς. Δεν θα απομονώσουν. Αυτό
1: γίνει,
3: πιστεύω εγώ.
1: Έχει γίνει.
3: Εντάξει.
1: Έχει γίνει, Κωστή μου.
3: Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που βρίζουν στις μπροστινές σειρές.
1: Καλά, αυτό
3: ξαναπέστω. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, άρα... άλλο αυτό και άλλον. Τα συνθήματα που ντρεπόμουν
3: άλλο
1: όταν
3: αυτό.
1: Τα βλέπα στη φωτογραφία.
3: Δεν ήταν ωραία.
1: Ντρεπόμουν.
3: Απαράδεκτα, αιματικά.
1: Για το ανθρώπινο είδος και γένος.
3: Εγώ να πω
1: να
3: και
1: αναφέρονται
3: κάτι...
1: σε νεκρούς.
3: Τέλος πάντων, θα τη.
1: Έλα, εντάξει.
3: Άμα πω περισσότερα και εγώ θα τη χαλάσουμε την εκπομπή.
1: Όχι,
3: θα σου
1: πρέπει.
3: Πω γιατί.
1: Εντάξει.
3: Γιατί εγώ μπαίνω μέσα στο ΆΚΑ, για παράδειγμα, στο ΣΕΦ. Και στο μικρόφωνο υποστηρίζω δημόσια ότι κάποια στιγμή τα συνθήματα για μανάδες και γυναίκες πρέπει να σταματήσουν.
1: Μαζί σου, όλοι, αλίμον.
3: Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Μας χαλάνε τη διάθεση. Και χαλάνε τη διάθεση και σε ανθρώπους που θέλουν να πάνε με το παιδί τους, με την οικογένειά τους ή τα συνθήματα που αφορούν πόλεις και τοπικά, ας πούμε, συνθήματα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά ξεπέρασαν και την κόκκινη γραμμή.
3: Ναι, αυτό ήταν ένα παράδειγμα.
1: Αυτή τη φορά και την κόκκινη γραμμή τη διέλυσαν.
3: Μα τα καταδίκασαν όλοι οι Ολυμπιακοί. αυτά τα συνθήματα.
1: Μα, η υγιής είναι.
3: Βέβαια.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία όλων των οπαδών, όλων των ομάδων είναι υγιής.
3: Και ο μεγάλος οπαδικός πυρήνας τα καταδίκασε. Ότι είναι απαράδεκτο.
1: Λοιπόν, πάμε, τι λες, να πάμε λιγάκι στον φίλο τον Μιχάλη τον Λαδόπουλο.
3: Βεβαίως και
1: να πάμε. Εξέλιξη αγώνα, έλα Μιχάλη.
3: Βεβαίως και να πάμε.
2: Είμαστε, παιδιά, στο 78ο λεπτό στην Νέα Σμύρνη. Παραμένει το 3-0 του Πανιωνίου επί του ΠΑΟΚ με τα γκολ του Αλεξανδράκη στο 7ο, του Χαλιστραβού στο 15ο και του Γκαντέλιο στο 55ο. Δύο κίτρινες κάρτες για παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Λεωνιδόπουλος και ο Σιδεράς είναι αυτοί που τις έχουν αντικρίσει. Έκανε άλλες τέσσερις αλλαγές ο Πανιώνιος στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση. Συνολικά έχει κλείσει τον κύκλο των 5 αλλαγών, εκ των οποίων οι 4 είναι αναγκαστικές. Για να δούμε τώρα τον Μόρση που πατάει περιοχή, θα κάνει το σούτ, θα μπλοκάρει ο Νικολακούλης. 4 από τις 5 αλλαγές του Πανιωνίου είναι αναγκαστικές. Λέγαμε για την αυτή που έγινε στο πρώτο ημίχρονο του Πέτα, που έδωσε τη θέση του στον Στούπη, και περιμένουμε να δούμε, ελπίζοντας να μην είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Πέτα. Αλλαγή και ο Στούπης, ο οποίος αποχώρησε κρατώντας τους προσαγωγούς του. Αλλαγή αναγκαστική και ο Αλεξανδράκης στο 64ο λεπτό έδωσε τη θέση του στο Σομπρίνο. Ο Στούπης την έδωσε στον Μπαϊνόβιτς. Αλλαγή αναγκαστική και ο Βενάρδος στο 70ο λεπτό έδωσε τη θέση του στον Χριστόπουλο. Η μόνη μη αναγκαστική, τουλάχιστον έτσι όπως έχει φανεί μέχρι στιγμής, στο 70ο λεπτό, και αυτή δεν είχε άλλη διακοπή ο Πανιώνης, δεν είχε άλλο παράθυρο να πούμε για να κάνει αλλαγή. Έκανε τρεις μαζί ο Φεράντος στο 70ο λεπτό. Ο Χατζηστραβός έδωσε τη θέση του στον Παυλόπουλο. Επαναλαμβάνω, 5 αλλαγές ο Πανιώνιος, οι 4 από αυτές του Βενάρδου, του Πέτα, του Στούπη και του Αλεξανδράκη αναγκαστικές. Η εικόνα του παιχνιδιού, όπως εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε με δεδομένο το 3-0 υπέντων και ανέρυθρων, και μπαίνουμε τώρα ως ονούπο στο τελευταίο δεκάλεπτο, προφανώς έχει πέσει ο ρυθμός. Ο Πανιώνιος κάνει διαχείριση και συντήρηση δυνάμεων, γιατί από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το δύσκολο πρόγραμμα με τις ομάδες που βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας. Το σημερινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β' ολοκληρώνει τον κύκλο των 6 πρώτων αγωνιστικών, που οι φίλοι του Πανιωνίου ήλπιζαν και θα ήθελαν το 6-6, όμως δεν έχει καταφέρει ο Πανιώνιος να κάνει αυτό το 6-6. Το αντίθετο μάλιστα, έχει ήττα από τον Πύργο και ισοπαλία στο παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτας, και τώρα ξεκινάει, επαναλαμβάνω, το δύσκολο πρόγραμμα, οπότε φυσιολογικά έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού, έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο ο ΠΑΟΚ Β, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις για απειλή στην εστία του Γκράνιξ. Για να δούμε τώρα, όχι, δεν θα περάσει η πάσα του Σομπρίνο προς τον Μάναλη, πρόλαβε εκεί, παρενευλήθη ο Κωσίδης και απομάκρυνε, αποσόβησε τον κίνδυνο. 81ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
3: Ωραία, Μάικ. Ωραία. Βαγγέλη, προλαβαίνουμε να πούμε τι είπε ο κότς Μπαρτζόκας και μετά να δούμε τι είπε και ο Μπράντοβιτς. Μετά.
1: Γιατί έχει και ο Μπράντοβιτς, έχει και ο Μπαρτζόκα, ναι, έχει τα πάντα. Έχουμε
3: αναχωρήσεις των ομάδων.
1: Ναι, λέει ένας φίλος εδώ και μπορεί να έχει δίκιο κιόλας, ναι. Γιατί αν το δούμε από αυτή την πλευρά, ότι πήρε προπονήσεις. Ο Θεοδόσης, ναι, πήρε, λέει, τόσους παίκτες ο Μπαρτζόκας για να κάνει προπονήσεις. Λέει, γιατί μετά αμέσως έχει την Μπαρσελόνα. Μπορεί, είναι λογικό αυτό
3: δεν
1: που λέει.
3: Δεν
1: πήρε τους πάντες και τα πάντα μαζί του για να κάνει και προπονήσεις.
3: Καταρχάς, με βάση τη συμφωνία με την ΕΛΠΑ, την Ένωση Παικτών, η προπόνηση,
1: σωστό,
3: στο μεσοδιάστημα είναι ολίγων λεπτών. Άρα δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά ο εκάστοτε προπονητής. Είτε λέγεται Μπαρτζόκας, είτε λέγεται Μπράντοβιτς. Είναι μία ώρα ανάμεσα στα παιχνίδια. Δηλαδή, πώς λέμε, βέβαια τώρα έχει μια μέρα διαφορά, αλλά αν ήταν, ας πούμε, τον Μπράντοβιτς. Είναι μία ώρα ανάμεσα στα παιχνίδια, δηλαδή, πώς λέμε, βέβαια τώρα έχει μια μέρα διαφορά, αλλά

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Πάνω από τα 160 δολάρια το βαρέλι σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα.
1: Τελειώνει σιγά σιγά.
0: Ο Σωτήρης στα μικρόφωνα. Τελειώνει σιγά σιγά ο Πανιωνίος με
1: τον Πάοκ. Στο Πανιώνιο, ναι, ναι, ναι. Πάμε λίγο στο Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε να δούμε τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Ανδριανός. Είμαστε τώρα, συμπληρώνουμε 90 λεπτά. Παραμένει το 3-0, παραμένει η εικόνα του παιχνιδιού. Μοναδική αξιοσημείωτη φάση το δοκάρι. 3 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. 3 λεπτά ακόμα θα παίξουν ο Πανιώνιος με τον ΠΑΟΚ Β. Για να δούμε τώρα με τον Μόρσεϊ. Πήγε να κοντρολάρει, ήταν πολύ δύσκολο να πιάσει την μπάλα. Προσπάθησε ο Μόρσεϊ, δεν τα κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα. Κέρδισαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ Β. Λέγαμε λοιπόν η φάση. Μέχρι στιγμής ήταν το δοκάρι που είχε ο Παυλόπουλος στο 84ο λεπτό με μια πολύ καλή κίνηση του Σομπρίνο από τα δεξιά. Γύρισε την μπάλα, ο Παυλόπουλος σούταρε, έστειλε την μπάλα στα αριστερό δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Χάθηκε η καλύτερη ευκαιρία για τους νεοσημεριώτες στο δεύτερο ημίχρονο και ο ΠΑΟΚ έχει μια αλλαγή στην αλλαγή. Ο Παπανικόπουλος μπήκε στο 74ο λεπτό στη θέση του Στήλου, άντεξε 11 λεπτά, τραυματίστηκε στο 85ο. Το έδωσε τη θέση του στον Παπαγεωργίου. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι στην
1: Μιχάλη,
2: επίθεση.
1: Να πάμε λίγο και στον Βαγγελή, τον Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη μου, καλησπέρα και από εμάς.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και
1: καλησπέρα,
3: στον
1: Βαγγέλη. Φίλε.
3: Είναι λίγο πριν το τέλος. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το ξεκίνημα του δεύτερου ημικρόνου, στο 48 για την ακρίβεια. 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Μεντιέτα με πολύ ωραίο σουτ, αφού στο πάρεσε την μπάλα μετά από την εκτέλεση του Κόνεν που έγινε από τον Τσέλιο. Προσπάθησε τον Τεφλέκα να αποκρούσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα κατέληξε σε αντίθεση με αυτόν τον τρόπο. Και μέσα σε 3 λεπτά η Ζάκυνθος έφτασε πολύ κοντά στον Εσοφαρίση με τον Κουάτρα. Όμως εδώ ήταν ο τροματοφύλακα Σιμόπουλο τη αναγέννηση Καρδίτα που απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε το 0 για την ομάδα. Σε ένα παιχνίδι που είναι, θα έλεγα, ρώσικη ρουλέτα έτσι όπως εξελίσσεται, και η αναγέννηση προσπαθεί να κρατήσει αυτό το 1-0 και να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Απέναντι στην ομάδα του Ζακίνθου που δεν έχει ακόμη κερδίσει. Και αυτή, γιατί έχει τους ίδιους τους βαθμούς, 2 βαθμούς δηλαδή όσο έχει η αναγέννηση Καρδίτα, και με νέο προποντή γιατί είναι και αντιμπούτο σήμερα για τον Ηλία Φιντάνη στον πάγκο της Ζακίνθου μετά την αποχώρηση του Περικλή Μανατίδη.
1: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε λίγο, σε πόσο περίπου. Ποιο λεπτό είναι.
3: 25 λεπτό.
1: Σε λίγο θα επιστρέψουμε, Βαγγέλη. Προφανώς θα έχει τελειώσει στη νέα μας σύνδεση. Έλα, Μιχάλη.
2: Εδώ πρέπει να μένει 1 λεπτό από τα 3 των καθυστερήσεων. Και ο Μπαϊνοβιτς έδειξε πριν από λίγα δευτερόλεπτα να μην πατάει καλά το πόδι του. Αν συμβεί και αυτό, τώρα όμως θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει μέσα στην περιοχή. Μάναλης δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για τον Πανιώνιο στο συνεκπνοή των καθυστερήσεων με το γυριστό σουτ. Είναι offside τελικά, δεν μετράει η φάση. Έχει υποδειχτεί σε θέση offside. Πρέπει να ήταν ο Μάναλης η τελευταία επαφή με το γυριστό σουτ που έκανε και έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι. Δεν μετράει λοιπόν η φάση. Δεν θα αργήσει ο Μπουρουζίκας να σφυρίξει τη λήξη. Πάμε σε μια σύντομη αποφώνηση ότι ο Πανιώνιος ήταν καλύτερος σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Έδειξε αυτά που έλειπαν από τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή σε ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού ήταν αυτό που θέλουν να βλέπουν οι φίλοι του. Είχε πάθος, είχε ένταση, είχε κυνηγητό της μπάλας. Καμία σχέση με την οθρή εικόνα των πρώτων 5 αγωνιστικών. Έφτασε δίκαια στο τελικό 3-0. Θα μπορούσε με το δοκάρι του Παυλόπουλου να έχει πετύχει κι άλλο γκολ. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ Β έδειξε ότι είναι ομάδα σαφώς κατώτερης δυναμικότητας από τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος πάει λοιπόν με το τρίποντο. Περιμένουμε όμως να δούμε, γιατί είχε πολλές αναγκαστικές αλλαγές, πολλούς τραυματισμούς. Με τον Πέτα να είναι ο σοβαρότερος όλων, ελπίζουμε όχι τόσο σοβαρός, αντικαταστάθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Βενάρδος, Στούπης και Αλεξανδράκης, οι άλλοι τρεις μαζί με τον Πέτα, τέσσερις παίχτες του Πανιωνίου που βγήκαν αναγκαστικά λόγω τραυματισμού από τον αγωνιστικό χώρο. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι στην Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0, Αλεξανδράκης στο 7ο, Χατζηστραβός στο 15ο και Γκαντέλιο στο 55ο. Τα τρία γκολ της νίκης των Κιανέριθρων. Παιδιά, σε εσάς και σε όλο τον κόσμο, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή
1: ξεκούραση, φίλε.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, πολλά τα μηνύματα από τους φίλους. Ενδιαφέρονται να μάθουν πολλά πράγματα και διάφορα και να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια και για τη διπλή αγωνιστική, διότι δεν είναι μόνο Ευρωλίγκα, είναι το Eurocup, στο οποίο οι ομάδες μας, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έτσι τους βλέπω στη βαθμολογία, γι' αυτό λέω, είναι πρώτο όμιλο Άρης, τέταρτο ΠΑΟΚ, είναι αίτητες στη διοργάνωση μετά από δύο αγωνιστικές και έχουν τα παιχνίδια τους. Λοιπόν, έχουμε και λέμε αύριο 7 η ώρα Λιετκαμπέλης, είναι ομάδα από τη Λιθουανία, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Και μεθαύριο, Τετάρτη, ο Άρης υποδέχεται την Τορτώνα, την Ιταλική, 8 η ώρα. Μακάρι να πάμε στο 3-0 και στις δύο περιπτώσεις. Έχουμε επίσης αύριο Τρίτη για το BCL της FIBA, Βαρέζε Περιστέρι. Βαρέζε, Ιταλική ομάδα, ιστορική. Υποδέχεται το Περιστέρι 9 η ώρα, αλλά το Περιστέρι έχει δείξει ότι δεν μασάει από έδρες, είτε είναι BCL είτε είναι GBL. Παίζει πάρα πολύ καλά και πολλά μπράβο στο Βασίλη Ξανθόπουλο.
1: Πάλι σκληροτράχυλη ομάδα. Ναι. Πάλι πολύ καλές επιλογές στους ξένους.
0: Ταχύτητα, καλή η ξένη.
1: Πάλι ο Νίκολς ο πρωταγωνιστής, όπως πέρσι. Εντάξει, είναι ομάδα Βασίλη Ξανθόπουλου. Νομίζω ότι νωρίς μπήκε στην προπονητική.
0: Σωστό.
1: Και έχει ήδη αφήσει το δικό του στίγμα. Συγκεκριμένο στίγμα.
0: Να σημειώσουμε ότι η έτερη ομάδα, η ΑΕΚ, παίζει ξανά στις 21 Οκτωβρίου. Δεν παίζει κάθε εβδομάδα. Στο BCL γενικά υπάρχει μια προστασία στους παίκτες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζει με την Adverb, την ομάδα της Ανβέρσας, 21 Οκτωβρίου 7 η ώρα στη Σανέλα Αρένα, όπου εννοείται πως οι ζημιές από τα γραψίματα θα αποκατασταθούν άμεσα, αν δεν έχουν ήδη αποκατασταθεί. Έτυχε να πάω στο μπαλόνι της Ακαδημίας της ΑΕΚ, γιατί παίζει ο γιος μου ένα φιλικό παιχνίδι χθες το πρωί με την ομάδα του Αμαρουσίου που παίζει και τα λοιπά και στην Ακαδημία, και το συζητούσαν, ρε παιδί μου, εκεί πέρα ότι θα μπουν συνεργεία άμεσα, γιατί λίγες ώρες αργότερα έπαιζε ξανά ο Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα με τον Κολοσσό, αλλά χωρίς φιλάθλους. Επομένως είχαν την ευκαιρία οι Ερυθρόλευκοι να καθαρίσουν τα ποδητήρια και τα λοιπά από τα συνθήματα στους τοίχους και τέτοια. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ δεν παίζει αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και το FIBA Europe Cup και παίζει ο Κολοσσός με την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, την Γκέντσε. Το παιχνίδι είναι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Μακάρι να πάει καλά.
1: Έχει ήδη μια νίκη.
0: Ο Κολοσσός, ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε και την Μύκονο, η οποία παίζει στην Ελβετία με την Φριμπούργκ. 9 το βράδυ αύριο για την Μύκονο. Για να ρίξουμε μια ματιά και 14 το μηνός Τετάρτη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ηρακλής στις 7.30, κοίταζα λίγο την ώρα, μην κάνουμε κανένα λάθος, με την Βούρτσμπουργκ, τη γερμανική. 7.30 Τετάρτη ο Ηρακλής στο Ευανόφιο, μακάρι να πάει καλά. Και ο Ηρακλής γενικά πάμε καλά πάντως.
1: 10 στα 10 είχαμε
0: ρεκόρ στην τουρνουά.
1: Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν
0: πολύ δυνατοί.
1: Απόλυτοι, είχαμε το απόλυτο.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Ποια είναι η πρόβλεψή σου αυτή την εβδομάδα? Θα έχουμε το απόλυτο.
1: Κάπου θα στραβώσει κάτι.
0: Κάπου θα στραβώσει.
1: Δεν μπορεί κάθε φορά.
0: Λες να στραβώσει Ευρωλίγκα?
1: Όχι, μακάρι όχι Ευρωλίγκα.
0: Άστο μακάρι. Μακάρι όλοι να μην στραβώσει.
1: Λοιπόν, θα σου πω.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός έχει δύσκολα παιχνίδια. Δύο.
1: Έχει του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν.
0: Και με τη Χαπόελ. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Απλά είναι εντός έδρας. Του Ολυμπιακού είναι πολύ δύσκολα.
1: Του Ολυμπιακού και τα δύο είναι.
0: Δεν θα καταφέρει και τα δύο.
1: Θα κερδίσει τη Βαλένθια. Εγώ προσωπικά πιστεύω.
0: Το πιστεύεις, ε?
1: Και νομίζω ότι θα καταφέρει και την Μπαρσελόνα να κάμψει.
0: Αν κερδίσει τη Βαλένθια, πιστεύω και η Μπαρσελόνα.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι μπορεί και θα επιστρέψει με δύο νίκες.
0: Αν κινδυνεύει κάπου, εγώ Ολυμπιακός λέω με Βαλένθια και όχι με Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε περισσότερο, ναι.
1: Αυτό το τρελό σόρτ.
0: Το πάνω κάτω, ναι.
1: Και την παρέα του.
0: Το πάνω κάτω, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση. Είπε για τη Βαλένθια και τον τρόπο παιχνιδιού της ότι είναι η πρώτη επίθεση της διοργάνωσης, πρώτη σε ρυθμό, δεύτερη σε εύστοχα τρίποντα. Έχει 4 νίκες σε ισάριθμα μάτς και όπως είδε το παιχνίδι, θα καταλάβει το επίπεδο ταχύτητας. Πρέπει να υπάρξει η ανάλογη προσαρμογή για το παιχνίδι αυτό. Για το ποσοστό ετοιμότητας που βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μας ενδιαφέρει αυτό. Είμαστε, λέει, μακριά από αυτό που φανταζόμαστε.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε και αυτό απαιτείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι πολλά τα παιχνίδια και λίγες οι προπονήσεις που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θέλουμε να πάρουμε τις απαιτούμενες νίκες. Έχουμε πολλά εκτός έδρας παιχνίδια που αυτό μας φαίνεται τρομερά χρήσιμο. Είδες τι λέει, χρήσιμο. Για τη χαλαρότητα
1: του παιχνιδιού. Ναι, άμα καθαρίσει τώρα, Κωστή μου, και δεν χάσει έδαφος.
0: Κάθε παίκτη λέει κάποιε συνήθειες και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει σε μια μέρα. Δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι, λέει, με τον Κολοσσό ως παράδειγμα. Με την ΕΦΕΣ ήμασταν συμπαγείς και κερδίσαμε μια φιλόδοξη ομάδα. Το τι θα δείξουμε, παρότι εγώ θα πω, δεν τρελάθηκα με τον Ολυμπιακό, επειδή είχα πάει στη Σανέλ Αρένα την Παρασκευή, δεν τρελάθηκα με τον τρόπο που έπαιξε. Έχασε lay-up, έκανε λάθη, έδωσε μπάλες. Δεν τρελάθηκα, αλλά κέρδισε και αυτό μετράει στην Ευρωλίγκα.
1: Αν μη τι άλλο, έπαιξε λίγο άμυνα όμως.
0: Ναι.
1: Όχι την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά έπαιξε, έπαιξε σε μεγάλο χρονικό διάστημα του αγώνα. Έπαιξε. Άμυνα.
0: Επαναλαμβάνει κάτι ο Μπαρτζόκας, το οποίο έχει ενδιαφέρον, άμα το λέω ένας τέτοιος προπονητής, ότι το τι θα δείξουμε, λέει, σε κάθε μάτς είναι λίγο gambling. Τι εννοεί gambling? Εννοεί ότι είναι τζόγος. Αυτό σημαίνει gambling στα ελληνικά. Είμαι, λέει, και εγώ περίεργος να δω τη βελτίωση της ομάδας που πιστεύω πως θα έρθει. Αλλά σου λέει. Ακόμα είμαστε λίγο τζόγος το πώς θα εμφανιστεί ο κάθε παίκτης, η ομάδα κτλ.
1: Φαντάσου, αν το λέει αυτό ο Μπαρτζόκας, πρέπει να τρελαίνεται με αυτό. Ειδικά ναι. Αυτός ο προπονητής.
0: Προφανώς. Προφανώς, βέβαια. Ο Μπράντοβιτς απ' την άλλη, για τον αγώνα με την Παρτίζαν.
1: Α, έχουμε. Να πούμε και τον Τζάβι Άλμπερτ.
0: Για πες.
1: Που είπε ότι γνωρίζουμε τον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι.
0: Είναι ο διάδοχος του ότι... Πέδρο Μαρτίνες,
1: ναι, ναι, ναι. Ότι έρχεται ο Μοντέρο σπίτι του να παίξει σπίτι του κόντερ στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άρα το βάζει λίγο έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς είπε για την ιδιαιτερότητα του μάτς για τον ίδιο. Αυτό, λέει, που περιμένω πάνω απ' όλα είναι να γίνει ένας ωραίος αγώνας μπάσκετ. Οι φίλαθλοι της Παρτίζαν θα αντιδράσουν ακριβώς όπως αισθάνονται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Παίζουμε έναν αγώνα της Euroleague απέναντι σε μια ομάδα.
1: Θα αποθεωθεί τώρα, εντάξει, άστο.
0: Ακριβώς. Που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Διαθέτει, λέει, πολλή ποιότητα και παίζει πολύ επιθετική άμυνα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Για τις συνεχόμενες νίκες της Παρτίζαν και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Προσωπικά, λέει, γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση και πιστεύω ότι το γνωρίζουν και οι παίκτες. Οι φίλαθλοι της Παρτίζαν προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη στην ομάδα τους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που αγωνιζόμαστε εκτός έδρας στη φετινή Ευρωλίγκα. Για τα κλειδιά του ματς, είναι μια ομάδα που έχει περισσότερα κλεψίματα από κάθε άλλη στην Ευρωλίγκα, επομένως όλα ξεκινούν από την άμυνά μας. Όπως είπα, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαφορετικά σχήματα και διαθέτει πολλούς καλούς παίκτες. Μέχρι στιγμής η ομάδα παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα.
1: Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Παρτίζαν είναι η ομάδα όπου αναδείχθηκε ο Γιολεσόρ, ε?
0: Ναι.
1: Με ο Μπράντοβιτς.
0: Σωστό.
1: Με ο Μπράντοβιτς πάλι προπονητή.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Έκαναν δηλώσεις και κάποιοι παίκτες, ο Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό και ο Κόρι Τζόζεφ για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ επανέλαβε, όπως είπε και ο coach, ότι η Βαλένθια διαθέτει την καλύτερη επίθεση και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Ο Μπάντιο που γυρίζει ουσιαστικά. Στην... Όχι, δεν γυρίζει. Συγγνώμη, λάθος έκανα εγώ.
1: Όχι,
0: όχι, ο Μπάντιο παίζει με την, στο Βελιγράδι. Είπε ότι θα είναι δύσκολο μάτς, δύσκολη έδρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Κάτι που έχουμε ήδη κάνει και να βγούμε στο γήπεδο για να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πριν, βέβαια, θα μιλήσουμε λίγο με τον Βαγγέλη, τον... όχι λίγο πολύ, με τον Βαγγέλη του Μητρούση για να μας πει για το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα της αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο, να δούμε αν έμεινε. Α, όχι, 3-0, ε. Θα μας τα πει ο Βαγγέλης με σκόρερ και όλα τα υπόλοιπα σε λίγο. Λέει ο φίλος ο Σπύρος, ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ έμοιαζε λίγο σαν τη Ρεάλ του Γιούλ πριν από χρόνια. Δηλαδή, πάσα τρίποντο. Είμαι περίεργος να δω πώς θα πάει η χρονιά, διότι φέτος ο Ολυμπιακός αποκλίνει πολύ από τις προηγούμενες φιλοσοφίες του. Είναι άλλος Ολυμπιακός, αυτή είναι αλήθεια φέτος, αλλά ότι αν θα αποκλίνει όχι από την... και πέρσι ήταν πάντως διαφορετικός από πρόπερση, δηλαδή έπαιζε πιο επιθετικά, μεγαλύτερη συγκομιδή στο σκορ, περισσότερους πόντους και γενικά ένας Ολυμπιακός. Α, έχουμε, πάμε, θα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Βαγγέλης Μητρούσιας, έλα Βαγγέλη μου.
3: Τελείωσε. Πριν από ένα λεπτό το παιχνίδι μεταξύ της Αναγέννησης Καρδίτσας και της Ζακύνθου. Τελικό αποτέλεσμα Αναγέννησης Καρδίτσας Ζάκυνθος 3-0. Η Αναγέννηση κατάφερε στο τέλος να πετύχει, δηλαδή πριν από την προηγούμενη μας σύνδεση, αμέσως μετά να πετύχει το 2-0 με τον Τρίτσα που είχε φράσει αλλαγή στο παιχνίδι στη θέση του Τσέλιου. Και πέτυχε το 2-0. Αμέσως μετά η ομάδα της Ζακύνθου είχε την ευκαιρία να μειώσει με το δοκάρι του Μπαστακού. Και ήρθε στο 94 ακριβώς ο Μεδιέτα να κάνει το τελικό 3-0 και να χαρίσει την πρώτη νίκη στην ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας για το πρωτάθλημα της Superbet Link 2. Η ομάδα της Αναγέννησης, η οποία ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και βγήκε επικράτηση της Ζακύνθου που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο 45 λεπτό η ομάδα της Ζακύνθου ήταν αυτή η οποία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και είχε και την ευκαιρία να προηγηθεί, δεν την αξιοποίησε. Με αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο να αλλάξουν τα πράγματα και οι συσχετισμοί και η ομάδα της Αναγκής Καρδίτας να πετύχει τα 3 γκολ και να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Βαγγέλη, να είσαι καλά.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
0: Λησμόνησα να πω νωρίτερα ότι το Περιστέρι παίζει με την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, τη Βαρέζε, η οποία στην πρεμιέρα του BCL ιτήθηκε συντριπτικά από την Μούρθια στην Ισπανία με 85-58, αλλά.
1: Ιταλία παίζει.
0: Παίζει Ιταλία. Παίζει Ιταλία. Μου το θυμίζει ο φίλος μου ο Χριστάρας ο Γενιάς, ο οποίος είναι προπονητής εκεί στα μέρη αυτά και είναι νομίζω και από την ίδια πόλη με τον Γιάννη Καστρίτη από την Τρίπολη. Επομένως και αυτό το σημειώνουμε, είναι σημαντικό. Πάμε να δούμε μηνυματάκια από τους φίλους. Καταρχάς γράφει ο Χρήστος με όλο το σεβασμό και τα λοιπά, από επανομή. Αν παίζανε, λέει, τρεις ξένοι της ΑΕΚ που έλειπαν, δεν θα παίζανε οι τρεις ξένοι που έπαιξαν. Πολύ σωστό είναι αυτό, αλλά είναι άλλο να παίζει Derek Williams, Brown και Fizel. Και άλλο, ας πούμε, οι παίκτες που ήρθαν ως ρεζέρβες για να τους αντιμετωπίσουν, για να τους καλύψουν το κενό.
1: Ειδικά ο Πίκνεϊ για ένα μήνα.
0: Σαφέστατα δεν θα.
1: Λύση ανάγκη είναι ο Πίκνεϊ.
0: Δεν θα έμενε εκτός ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος είχε 2 πόντους όλους και όλους. 5 για την ακρίβεια. Και μάλιστα ήταν με 5 βολές. Έχασε τρίποντα, έχασε δίποντα κτλ. Από τους ξένους της ΑΕΚ, ο μόνος ο οποίος στάθηκε ήταν ο Νέλι Τζόζεφ με 20 πόντους. Να πούμε και λίγο Ερτέλ προσπάθησε κτλ. Αλλά οι υπόλοιποι δεν ήταν σε καλή ημέρα. Αλλά γενικά, επειδή ρωτάνε κάποιοι φίλοι πώς είδαμε Άρη και πώς είδαμε και ΑΕΚ, να πούμε ότι ο Άρης είχε για πολύ πολύ μεγάλα διαστήματα πολύ πολύ μεγάλη ένταση σε αυτά που έκανε. Και ειδικά στην άμυνα ήταν πάρα πολύ δυνατός, ναι. Και βρέθηκαν οι καλοί του παίκτες, ενώ της ΑΕΚ δεν βρέθηκαν, σε πάρα πολύ καλή μέρα. Αυτό ήταν το σημαντικό για την ομάδα του Άρη. Η ΑΕΚ έχει περιθώριο βελτίωσης.
1: Άμυνα, φίλε μου, έκανε εντύπωση η άμυνα του Άρη.
0: Ναι, πολύ. Πολύ δυνατή.
1: Φοβερό δηλαδή.
0: Η ΑΕΚ έχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει προπονήσεις της προκοπής, όπως μου το λένε και ξεκάθαρα και μέσα από την ομάδα, λόγω των τραυματισμών κτλ., είναι λογικό ότι ο Σάκοτα δεν μπορεί να τη βελτιώσει την ΑΕΚ άμεσα, αλλά θέλει το χρόνο του για να τα καταφέρει.
1: Και Μαντ Μόργαν, φυσικά 25 ποντάκια για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Σε 22 λεπτά σχεδόν, και 25 πόντους,
0: ναι.
1: 6-9 τρίποντα.
0: Όλοι τα καλή.
1: 3-3 δίποντα.
0: Ήταν πολύ δυνατή. Δηλαδή, βάλε Μόργαν, βάλε Ρόμπινσον Νέρ, βάλε ό,τι θες. Τα πάρα πολύ καλή. Οπότε το Κούμπο πήγε πάρα πολύ καλά.
1: 2 κοψιματάκια. Συγγνώμη, ο Κώστας είχε ένα κόψιμο. Ναι, 2 είχε ο Λιντέλ.
0: Πόσους πόντους όμως ο Κώστας.
1: Κώστας είχε και 6. Όχι, 10.
0: 10 πόντους.
1: 5 στα 6.
0: Ο Θανάσης σήκωνε το Νιγκάλι Σχόλ στο πόδι.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που αξιοποιεί τον Κώστα Αντετοκούμπο Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Παίζει ουσιαστικά αυτό το παιδί εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης έπαιξε, δεν θυμάμαι. Έπαιξε 8,5 λεπτά περίπου. 2 πόντους.
0: Γράφει ο Χρήστος στη δευτερολογία του ότι για τα ευαισθητικά συνθήματα λέει, που λέγαμε για οικογένειες κτλ. Να τιμωρούνται οι ομάδες είναι η πρότασή του.
1: Δεν φταίει τώρα ο Ολυμπιακός
0: για κάποιο τρόπο. Αυτό λέει μπορεί να του σταματήσει. Γενικά το λέμε για τα γήπεδα, δεν το λέει μόνο για αυτό.
1: Δηλαδή να είναι ο Αγγελόπουλο ή πάνω από τον κάθε τρελαμένο τώρα και τι θα του. Τι θα έχει πει την ώρα εκείνη,
0: ναι.
1: Θα έχει ρουφήξει για να πάει να γράψει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό μόνο αν έχεις πάρει κάτι πολύ άσχημο μπορεί να το γράψεις, φίλε. Πρέπει να είσαι άλλο κόσμο για να γράψεις τέτοιο πράγμα. Ντράπηκα που το διάβασα.
0: Ούτε
1: αλήθεια
0: ούτε
1: σου λέω.
0: Μπορείς να το αναλύσεις.
1: Έχω
0: ούτε.
1: Μείνει εκεί.
0: Ναι,
1: έχω
0: ναι.
1: Μείνει. Δηλαδή είναι καρφωμένο στο μυαλό μου αυτό που έγραψε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάντως λες. Έχεις κάτι.
0: Γιατί λέει οι ελληνικές ομάδες EuroLeague ειδικά παίζουν ίδια μέρα και σχεδόν ίδια ώρα, δεν μπορούν οι ομάδες να το ρυθμίσουν αυτό μέσω Ευρωλίγκας. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση είναι. Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, ρε παιδιά. Μα ήμαρτον.
1: Και κάτι έτσι. Ακόμα λέει ένας φίλος εδώ, κάτσε να τον βρω.
0: Ήμαρτον.
1: Να το, ο Θεοδόσης λέει. Επειδή λέγαμε για τους αγώνες.
0: Δεν μπορούσε δηλαδή να σπάσει.
1: Ναι, μωρέ,
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Αυτό λέει ο φίλος.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε άλλοτα να σπάσει. Για πες.
1: Λέει ο φίλος ο Θεοδόσης.
0: Ναι.
1: Τα μάτς είναι Τρίτη και Παρασκευή για τον Ολυμπιακό, λέει, και μετά λογικά θα πάνε ευθείας Γιάννενα. Ναι, πάλι έχουν εκτός έδρας αγώνα. Την Κυριακή είναι Βίκος Ιωαννίνων Ολυμπιακός.
0: Να.
1: Δεν φτάνουν τα ταξίδια όλη εβδομάδα στην Ισπανία.
0: Τρίτη
1: θα
0: αγωνιστική, έτσι.
1: Και θα πάει απευθείας Γιάννενα, προφανώς.
0: Τρίτη αγωνιστική.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Κάτσε
1: δηλαδή.
0: Να τσεκάρω λίγο.
1: Αυτό είναι γολγοθάς που κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Αν καταφέρει να μην έχει απώλειες.
0: Την Κυριακή το μεσημέρι. Είναι και μεσημεριανό.
1: Ναι, είναι και μεσημεριανό.
0: Είναι και μεσημεριανό.
1: Μία το μεσημέρι.
0: Ναι. Είναι, απλά είναι λίγο
1: είναι
0: πιο,
1: γολγοθάς,
0: είναι πιο εύκολο μάτς.
1: Είναι πιο εύκολο μάτσα, αλλά είναι Γολγοθάς.
0: Είναι Γολγοθάς, ναι, βέβαια.
1: Μην το συζητάμε.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Και οι παίκτες δεν είναι ρομπότ, ούτε αποσίδερο.
1: Λογικό είναι.
0: Συμφωνώ. Ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει το μεσημέρι επίσης Κυριακή με το Περιστέρι. Στο ΟΑΚΑ.
1: Πάμε στις 5 άδοντας.
0: Πάμε.
1: Όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Επιλογή του Χρήστου.
0: Ο φίλος μας ο Χρήστος. Let me see you dance, man.

Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 5. Στη ρυθμίση των ήχων ο Χρήστος Βουγιουκλάκη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαγαναζής. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του Ισπανού τεχνικού του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media, που σήκωσε αρχικά κορεό των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια το αφαίρεσε από την ανάρτησή του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής μας θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση και έκανε λόγο για δύο κόσμους με την απόσταση που τους χωρίζει να είναι χαοτική. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε με ανακοίνωσή της όπου μεταξύ άλλων αναφέρει «Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος». Νομικά θα κινηθεί ο Ανδρέας Τατέι με τη συνδρομή της ΠΑΕ Παναθηναϊκού κατά ενός ραδιοφωνικού παραγωγού για τα σχόλια του κατά του Έλληνα διεθνή επιθετικού. Σέντρα σε μία ώρα στην Τούμπα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, με το οποίο θα πέσει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Super League. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Nova. Για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος επίσης 3-0. Παναξιακός Νέα Ιωνία 2-0 για τον ένατο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Για την Ισπανία αναχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Σε δηλώσει στο τεχνικό των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας, επεσήμανε ότι ανυπομονεί να δει τη βελτίωση της ομάδας που πιστεύει ότι θα έρθει. Στο Βελιγράδι ταξίδευσε ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλικο Βράντοβιτς αναφέρθηκε στην ποιότητα της Παρτίζαν και στην καλή άμυνα που παίζει, λέγοντας ότι περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Με 13 παίκτες στην αποστολή, μεταξύ των οποίων ο νέο αποκτηθής Ντονάτας Μοτεγιούνας, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λιατκά Μπέλης για το EuroCup. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα, αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας, με τις δύο πλευρές να αποφασίσουν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League θα παίξουν στις 8 οι μαχητές πειραματικό με τις οφάδες. Ο Απόλλωνος Σμύρνης κληρώθηκε με τις Μπαρσελόνα Sport Management από τη Γεωργία και την Ισπανική Ταράσσα στον ομίλο για τη φάση των 16 στο EuroCup στο Πόλο Ανδρών, από τον οποίο προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Στο Champions League στο Πόλο Γυναικών κληρώθηκαν στον τρίτο όμιλο μαζί με την Ισπανική Ταράσσα και την Ιταλική Εκύπε. Οριζόνται ο Ολυμπιακός, ενώ η Βουλιαγμένη τοποθετήθηκε στον δεύτερο όμιλο μαζί τις Ισπανικές Σάντα Αντρέου και Καταλούνια και την Ιταλική Παλάνου Ότο Τριέστε. Από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Για τη Handball Premier κοντράρονται αυτήν την ώρα ο Αθηναϊκός με τη Χάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την Ερθιοσπόρ, ενώ στις 6 θα αρχίσει το ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ο Στέφανος Τσιπάς νίκησε με 2-1 σετ τον Αμερικανό Τέιλερ Φρίτς και προκρίθηκε στους 16 στο τουρνουά της Σανγκάης, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Ντοναβέκητς από την Κροατία και πέρασε τον επόμενο γύρο στο τουρνουά της Γιουχάνου, που θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Μάρτα Κόσιουκ, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο sport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Era Sport.
10: She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

0: Βαγγέλη, κάνει West, δεν νομίζω να τον ξέρεις, ε.
1: Έλα.
0: Τον έχεις ακούσει, ε. Άρε, γάτε.
2: Λάκα μου κάνεις τώρα.
0: Έχουμε ακούσει όμως και πολλές φορές μαζί, δυο μας και Γιάννη Βοητσίδη.
2: Να σου πω από τον ξέρω καλύτερα, τον κάνει West.
0: Τι, πού τον ξέρεις.
2: Την κοπέλα του.
0: Αλήθεια το λες.
2: Ε, τι.
0: Την πρώην, εννοείς.
2: Όχι, και η τωρινή.
0: Και την τωρινή.
2: Την Ιταλίδα, ρε φίλε.
0: Όλα τα παρακολουθείς, ε.
2: Ρε φίλε.
0: Με τον Τεντόπουλο, τα βλέπετε.
2: Να σου πω, οι εμφανίσεις.
0: Τα κοσμικά, ε.
2: Πώς τη λένε, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι. Την.
0: Μία που βγαίνει ντυμένη.
2: Τιμένη.
0: Α, αυτή.
2: Είναι πάντα ντυμένη.
0: Α, αυτή. Εντάξει. Κατάλαβα ποια λες.
2: Και το Γιάννη το ξέρει.
0: Ο Τεντόπουλος τα ξέρει αυτά απ' έξω.
2: Ναι.
0: Έχουμε Βοητσίδη.
2: Ποτέ μαζί, θα το κάνουμε μια μέρα. Εδώ, δημοσίως κιόλας. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα, φίλε.
3: Γεια σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από την Τούπα.
2: Μήπως θυμάσαι τη σύζυγο του Kanye West. Όχι, αλήθεια σου λέω. Γιατί τώρα έχει σταματήσει το μυαλό μου. Μια Ιταλία. Σενσόρι, βρε παιδί μου. Έλα, το θυμήθηκα.
0: Αυτός.
2: Έλα, σενσόρι, εντάξει. Που είναι πάντα ντυμένη η κοπέλα.
3: Κάτσε, εγώ Bianca Sensori, τον έχω συνδεδεμένο με την Kim Kardashian.
0: Πρώην είπαμε.
2: Πρώην. Α,
0: παλιά.
2: Νιν Χάμιλτον. Νιν Χάμιλτον η Kim. Βλέπεις, τα ξέρω τα κοσμικά όλα. Έτσι.
3: Έτσι, για σας τους νέους είναι αυτά,
2: λοιπόν,
3: παρακολουθείτε. Λοιπόν, γεια σας, εδώ στην Τούμπα βρισκόμαστε, είναι και ο Γιώργος Ομίνος κοντά μου, είναι αναμονή του αγώνα 6 ώρα, πάω Καλαμάτα, στη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη, χθες έβρεχε, σήμερα υπάρχει ένας δυνατός αέρας, δεν περιμένουμε πάντως βροχή για σήμερα. Στην Τούμπα δεν είναι πολύς κόσμος αυτή τη στιγμή, λίγος κόσμος, ανάμεσά τους βλέπω εκεί στη θύρα 8 και καμιά 7-8 φίλους της Καλαμάτας απομονωμένους από τους υπόλοιπους. Σε αυτό το παιχνίδι όπου για τον ΠΑΟΚ είναι μια πρόκληση εφόσον νικήσει, δεδομένη της ήττας του Παναθηναϊκού χθες στο Καραϊσκάκης, αν νικήσει ο ΠΑΟΚ σήμερα πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας, στους 15 βαθμούς. Από την άλλη, Καλαμάτα είναι στους 4 βαθμούς, είχε νικήσει το Βόλο, μια ισοπαλία με τον Ατρόμητο, 3 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Τώρα το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τις συνθέσεις. Για τον ΠΑΟΚ ίσως έκπληξη ότι παίζει ο Χατσίδης αντί του Ζίβκοβιτς, αν και εντάξει, επειδή ο Ζίβκοβιτς καταπονήθηκε πάρα πολύ με τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Σερβίας, ήταν βασικός σχεδόν σε όλα αν δεν κάνω λάθος, έτσι λοιπόν κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στον πάγκο. Στην εστία είναι ο Τσιφτσής για τον ΠΑΟΚ, Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης και Κώστα η αμυντική, Γιάκιτς και Ζαφίρης οι δύο μέση, Πέλκας, Τάισον, Χατσίδης μέσω επιθετικά, με τον Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης, και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε λογικά και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του Κογκολέζου, του Μπάνζα, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ, ενός παίκτη που ήρθε με προοπτική να είναι ίσως ο βασικός σεντερφόρ της ομάδας. Προς το παρόν ο Εντιαγέ τα πηγαίνει καλά και ο Μπάνζα το πιο πιθανό σήμερα να πάρει κάποιο ο χρόνο συμμετοχή μπαίνοντα ίσως ως αλλαγή. Για την Καλαμάτα, Βασιλίεβιτς στην εστία, Στρούγκης, Καλουτσικίδης, Αλόνσο και Ροντρίγκες στην άμυνα, Ντιαρά, Πινέιρο και Χάμζα η μέση, Μορέιρα, Βάργκας και Κουρμινόφσκι στην επίθεση για την ομάδα του Χριστοφιλέα. Να πούμε ότι διαιτητής είναι ο κύριος Κατσικογιάννης, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης, στο ΒΑΡ είναι Κουμπαράκης και Βεργέτης. Στην προϊστορία των αγώνων των δύο ομάδων υπάρχουν 14 αγώνες, 7 νίκες για τον ΠΑΟΚ, 7 ισοπαλίες, και το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων το 2001, πριν από 25 χρόνια, είχε λήξει με 7-1 για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα. Αυτά είναι κάποια πρώτα στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε. Βέβαια στη συνέχεια, είπαμε 6 ώρα αρχίζει αυτό το παιχνίδι, μπορούμε να δώσουμε και περισσότερα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι για τον ΠΑΟΚ είναι τραυματίες ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα. Με εκείνη την πύριο νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, που και οι δύο υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης, υποβλήθηκαν σε εγχείρηση, άρα λοιπόν θα παίξουν πλέον από το 2027. Δεν είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, όπως και ο Μεϊτέ που ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν, και ο Ντεσπότοφ. Αυτά είναι τα προβλήματα από πλευράς ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν προς το παρόν εδώ από την Τούμπα. περισσότερα θα πούμε από τις 6 και μετά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου Γιάνναρα, ευχαριστούμε.
0: Γιάνναρα μου. Ωραία Γιάνναρα μου. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό που δήλωσε ο Σάρας για τη Φενέρμπαχτσε και γενικότερα, ότι η προετοιμασία λέει, ήταν απίστευτα σύντομη. Για μας λέει ήταν εντελώς παράλογη, καθώς είχαμε και δύο Super Cup. Με αυτά τα κύπελα, λέει, δεν ξέρω πια. Αυτή είναι ήδη τέταρτη ή πέμπτη εβδομάδα με διπλά παιχνίδια. Τι είδους προπόνηση να κάνεις, λέει, πραγματικά. Οι παίκτες κρατούν δυνάμεις κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Δηλαδή, σου λέει, δεν τα δίνουν όλα. Εντάξει, δίκιο έχει ο Σάρας σε αυτό το πράγμα. Απόλυτο δίκιο. Και έχει άλλη μια ωραία δήλωση, κάνει ο Βιλντόσα, που λέει ότι πρέπει μεν να υποδεχθούμε τον κορυφαίο Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση με τον κόσμο της Παρτίζαν, αλλά και να παίξουμε μπάσκετ. Και ο Βιλντόσα, μάλιστα, είναι από τους παίκτες. Κλειδιά θεωρώ, και αυτό το γνωρίζουν και στον Παναθηναϊκό, διότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ομάδα, η Παρτίζαν, και παίζει την έδρα της και γενικώς θα έχει πάρα πολύ ψωμί αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν.
2: Λοιπόν, τελικά είδες που ο κόσμος ξέρει καλύτερα από εμάς τα κοσμικά. Άκου διόρθωση από το φίλο του Φέδωνα.
0: Τι?
2: Ο Φέδων, ναι. Καλησπέρα, όντως είναι η Μπιάνκα Σενσόρι, λέει.
0: Μπράβο.
2: Μόνο που είναι από την Αυστραλία και όχι Ιταλίδα.
0: Αυστραλίδα, ναι.
2: Φίλε, συγγνώμη, Αυστραλέζα, εγώ δεν το ξέρα.
0: Αυστραλέζα.
2: Συγγνώμη.
0: Ούτε εγώ δεν το ξέρα.
2: Φίλε, Φέδωνα.
0: Αλλά το τσέκαρα, ότι είναι από Μελβούρνη.
2: Πάντως, το μοναδικό που ξέρουμε είναι ότι εντείνεται πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, ρε Βαγγέλη μου.
2: Λοιπόν, ντεκ. Το είδες.
0: Ναι, τότε, φίλε. Πάει για 5 μήνες έξω.
2: 5 μήνες έξω.
0: Όμως.
2: Όμως.
0: Σοβαρό.
2: Σαν κοτόπουλα σοβαρό, τα παιδιά στην Ευρωλίγκα.
0: Σοβαρό.
2: Και είναι από τους παίκτες κλειδιά.
0: Μου λένε άνθρωποι που ασχολούνται σοβαρά με Ευρωλίγκα και τα λοιπά, ότι ενώ μέσα στις ομάδες, γυμναστές, γιατροί και τα λοιπά, ότι ήταν πολύ επαβαρυντικό αυτό το καλοκαίρι με τις εθνικές ομάδες.
2: Είναι ρε Κώστα, είναι.
0: Δηλαδή
2: είναι,
0: οι άνθρωποι έχουν πεθάνει, ας πούμε, σωματικά. Έχουν θέματα, έχουν βγάλει βλάβες. Δεν έχουν προλάβει να ξεκουραστούν σωστά.
2: Ναι,
0: είναι
2: ναι.
0: Όλα αυτά μέσα. Είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Γι' αυτό βλέπεις ότι μέσα στη σεζόν προπονητές βλέπουν ότι οι παίκτες που έπαιζαν από Άγιο Δομήνικο, Σενεγάλη κτλ. Σε διάφορα μέρη του κόσμου, τους ξεκουράζουν σε κάποια μάτς για να μπορούν να παίξουν και να αντέξουν τα επόμενα.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Εδώ δεν μπορεί να παρέμβει και η Ένωση των Παικτών. Εδώ είναι άλλες διοργανώσεις, είναι FIBA.
0: Όχι.
2: Εδώ σωστά. Θεωρητικά είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε διεθνούς να παίζει όχι. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιβαρύνονται όμως.
0: Κυκλοφορεί επίσης, τώρα αυτό είναι φρέσκο θέμα, κυκλοφορεί μια πληροφορία, μια είδηση, ένα, μάλλον να το πω διαφορετικά, ένα δημοσίευμα που λέει ότι η Μακάμπη ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Κύπρο. Και από ό,τι φαίνεται, λέει, αυτή η μετακόμιση θα γίνει στο μάτς με τη Χάπολ 12 Νοεμβρίου. Γιατί μέχρι τότε θα έχουν διευθετηθεί διάφορες λεπτομέρειες για να γίνουν τα εντός έδρας μάτς της Μακάμπη στην Κύπρο. Και σκέφτεται μάλιστα και Χάπολ το ίδιο. Μίλησα τώρα μόλις που συζητάγαμε έτσι λίγο και είχες και τον Γιάννη στον αέρα, το Βοητσίδη, ότι ποια είναι η εικόνα. Η Μακάμπη έχει πάρει έγκριση από την κυπριακή κυβέρνηση, αλλά ακόμα εκφράζει κάποιες αντιδράσεις ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Τώρα όσον αφορά την Χάπολ δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί. Πάντως μέχρι τώρα τα μάτια τα δίνει στη Σόφια.
2: Πάντως χαρά στους Κύπριους φίλους του μπάσκετ.
0: Ναι,
2: άμα γίνει. Και έτσι, Μακάμπι είναι πάρα πολύ φθανό, γιατί ήταν και η πρώτη που το επιδίωξε.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Και έχει πάρει έγκριση και από την κυπριακή κυβέρνηση.
2: Ναι.
0: Που είναι σημαντικό.
2: Από ό,τι ήξερα, είχα διαβάσει δηλαδή, ιδιαίτερη μέρημνα θα υπήρχε για τους αγώνες με τουρκικές ομάδες.
0: Ναι.
2: Εκεί θα ήταν δρακόντια τα μέτρα.
0: Ισχύει.
2: Αλλά και γενικά όπου παίζουν οι Ισραηλινές ομάδες υπάρχουν πάντα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Βέβαια.
2: Πάντως ούτως ή άλλως, αν και οι δύο οι Ισραηλινές ομάδες παίζουν στην Κύπρο, πραγματικά θα είναι πολύ μεγάλη τύχη να περάσουν από εκεί, το Σπύρος Κυπριανού, πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, θα είναι μεγάλη ιστορία. Τις βολεύει πάντως και τις δύο Ισραηλινές ομάδες. Είναι δίπλα εκεί προς το Ισραήλ.
0: Βγήκε επίσημα το διαζύγιο του Προμηθέα με τον Γιώργο Βόβορα.
2: Ναι.
0: Και έχει ενδιαφέρον που λέει ότι η σύσσωμη διοίκηση, καθώς και το επιτελείο της ομάδας, θέλει να ευχαριστήσει τον άνθρωπο και προπονητή Γιώργο.
2: Ναι, αλλά σε ευχαριστούμε, αλλά γεια.
0: Ναι, λέει όμως από κάτω, οι διοικούντες στην ΚΑΕ αναγνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και θα πράξουν τα δέοντα πάντα με γνώμονα το καλό του συλλόγου και το όραμα το οποίο έχουν για την ομάδα. Οπότε κάποιο μερίδιο ευθύνης βλέπω ότι αναλαμβάνει και η διοίκηση του Προμηθέα.
2: Ναι, αυτό όσο αφορά την επιλογή του προπονητή, δηλαδή.
0: Αυτό δεν διευκρινίζεται.
2: Ή το budget, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν διευκρινίζεται.
2: Ναι, το διευκρινίσουν γι' αυτό.
0: Οπότε είναι επίσημο αυτό. Βρέθηκαν.
2: Κρίμα για τον Βόβορα, αλήθεια σου λέω. Για όσους ξέρουν μπάσκετ και είναι στο χώρο της προπονητικής, λένε τα καλύτερα για τον Γιώργο Βόβορα.
0: Εννοείται, βέβαια.
2: Και στον Παναθηναϊκό όταν ήταν, ήσταθε παλικάρι.
0: Και πολύ καλό παιδί.
2: Στα δύσκολα και εξαιρετικό άνθρωπο.
0: Πολύ καλό παιδί.
2: Εξαιρετικό άνθρωπο.
0: Λοιπόν, παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Βενιζέλος για τις αναχωρήσεις των ομάδων τους με προορισμό Βελιγράδιο Παναθηναϊκός και Ισπανία Βαλένθια, δηλαδή ο Ολυμπιακός. Τα είπαν έτσι λίγο για Μπουσέλε, Λεσόρ, Ντάνστον, Τζόζεφ. Βρέθηκαν αυτοί οι τέσσερις. Το βλέπουμε και σε φωτογραφίες και βιντεάκια που κυκλοφορούν. Και εννοείται ότι οι παίκτες έχουν άριστες σχέσεις.
2: Ναι, μωρέ, έλα,
0: και είναι λογικό να τα λένε και εντός αλλά και εκτός γηπέδου. Λοιπόν.
2: Και όσοι λένε το αντίθετο, είναι μακρά ανοιχτωμένοι. Θυμάσαι τις σχέσεις Διαμαντίδης Πανούλη, έτσι.
0: 100% βέβαια. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ.
2: Δεν βγαίναν οι άνθρωποι να διαλαλήσουν την καλή του σχέση.
0: Όχι.
2: Δεν είναι χαζί.
0: Όχι.
2: Να εκτεθούν στην μήνυ και την του κάθε περίεργου φανατικού. Έλα το, εντάξει.
0: Πάρα πολύ καλή σχέση, με σχέση σεβασμού. Απλά σε μια καριέρα τόσο μεγάλη, ας πούμε.
2: Βρέθηκαν σε αντίπαλες ομάδες.
0: Υπάρχει και μια δύσκολη απόφαση, η οποία ανήκει στο Σπανούλη το 2010, 20 Ιουλίου θυμάμαι ήταν. Ήταν ο τελικός του Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου που πήρε την απόφαση να πάει στον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει μια άριστη σχέση με τον Διαμαντίδη, τον Γιασικεβίτσου, τον Μπατίστ. Είναι αδελφός ο Μάικ στον Βασίλη και το αντίστροφο. Πολύ λογικό να σημαίνει αυτό.
2: Τελευταίο αγώνα του Διαμαντίδη θυμάσαι και το τρίποντο του Σπανούλη.
0: Το 16.
2: Θυμάμαι τη διήγηση του ίδιου του Δημήτρη Διαμαντίδη πρόσφατα σε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι σε ποιον
0: ναι,
2: ήταν.
0: Ναι.
2: Που λέει ρε τον τι μου έκανε.
0: Ναι,
2: μου βάλει τελευταίο τρίποντο. Τον παγάσα, κάτι
0: νομίζω
2: τέτοιο.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο είπε, ναι.
2: Έτσι. Αυτές είναι οι μνήμες που έχουν μείνει.
0: Σωστό.
2: Και αυτό έφαγε το τρίποντο, όχι, κέρδισε το Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
2: Και στον τελευταίο του αγώνα δεν μπόρεσε να στεφθεί πρωταθλητής ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το θυμάται με αυτό το γλαφυρό τρόπο.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Βέβαια. Γιατί τον κέρδισε ο μεγάλος του αντίπαλος την τελευταία στιγμή.
0: Βαγγέλη,
2: απλά πράγματα
0: μου αρέσουν. Ο ΠΑΟΚ πήγε με 13 παίκτες στη Λιθουανία για το μάτς με τη Λιετκαμπέλης.
2: Μοντεγιούνα συνεχή, δεν ξέρω.
0: Είναι.
2: Ναι,
0: είναι.
2: Τον πήρε μαζί.
0: Είναι και ο Μοτιαγιούνα. Μαζί με τον Νάζ Μίτρου Λόγκ, τον Μάρκους Φώστερ, τον Μπριν Ταϊρή, τον Τρέβορ Χάτζινς, τον Κάιλ Αλεξάνδερ, τον Μπεν Μουρ, τον Τζέντι Όσμαν, τον Νίκα Λάθη, τον Νίκο Περσίδη, τον Νίκο Χουγκάζ, τον Ρεκουάν Γκρέι και τον Άσο Μπαζίνα. Είναι και ο Ντονάτας Μοτιαγιούνας, ο οποίος μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις για την ομάδα, τον ΠΑΟΚ και γενικώς για το πόσο έτοιμος είναι να βοηθήσει. Βλέπω δηλαδή, έχει κάνει κάποιες δηλωσούλες ο Μοτιαγιούνας, ο οποίος εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει τον μπάσκετ, εννοείται. Απλά είναι και αυτός έτσι λίγο πιο βαρύς, είναι λίγο, ας το πούμε, προς τη δύση της καριέρας του. Εμένα αυτός ο παίκτης δεν μ' άρεσε ποτέ, αλλά όσον αφορά το βάθος του ρόστερ.
2: Ξέρει μπάσκετ όμως, ρε Κωστή.
0: Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικός.
2: Και ειδικά για τον παίκτη. Είναι ευρωλυγκάτος, είναι.
0: Ναι,
2: παραμένει.
0: Ναι.
2: Παρά το έχουν περάσει τα χρόνια, έχει βαρύνει. Παραμένει ευρωλυγκάτος. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, μίλησε για Λιετκαμπέλης και είπε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξέρουμε, λέει, πώς πρέπει να προσεγγίσουμε. Είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετική επίθεση. Σαφέστατα και τα ξέρει τα θέματα τα λιθουανικά ο Μοτιαγιούνας πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει με τρεις ήττες και στο EuroCup και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλή επιθετική ομάδα. Μια στιγμή όμως μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και το momentum και πρέπει να είμαστε παραπάνω συγκεντρωμένοι. Για τη δική του ετοιμότητα προπονούμε, λέει, καθημερινά. Προφανώς λέει, φροντίζω το σώμα μου και τη φυσική μου κατάσταση. Ωστόσο, είναι διαφορετικό να προπονείσαι ατομικά και διαφορετικό να συμμετέχεις στις ομαδικές προπονήσεις. Ο αγωνιστικός ρυθμός και η φυσική κατάσταση που απαιτεί ένα παιχνίδι δεν είναι απλώς κάποιες ωραίες λέξεις, είναι κάτι πραγματικό. Mm-hmm. Ο προπονητής, όταν με έφερε εδώ, μου είπε ότι θα μου δώσει λίγο χρόνο να προπονηθώ με την ομάδα και να αποκτήσω καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Αυτό ακριβώς έκανα. Όπως είπα, δεν παραπονιέμαι. Είμαι εδώ και θα μπορώ να παλέψω στο 100%. Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πάμε μελωδικά μέχρι τις 5.30.
0: Πάμε.
2: Έτσι.
0: Πάμε.
2: Τα λέμε σε...
0: Πώς το είπες νωρίτερα.
2: Άδοντας.
0: Άδοντας, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε.

0: μου και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ακούτε, Ερασπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και βλέπω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους. Σας ευχαριστούμε θερμά και μέσω Viber και μέσω Facebook και Instagram. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα και πάμε μαζί μέχρι εκεί γύρω παρά 5, γιατί έχουμε και τον αγώνα του ποδοσφαίρου. Οπότε πρέπει να συνδεθούμε, να μπουν τα διαφημιστικά κτλ. Λοιπόν, όπως γράφει και ο Σότος, και είναι πολύ σωστό αυτό που γράφει, οι υγιείς φίλαθλοι, λέει, που πραγματικά αγαπάμε το άθλημα, την ομάδα, λέει, και σεβόμαστε την προσφορά όλων των παικτών που έχουν περάσει επιτυχημένα από τον Παναθηναϊκό, δεν ξεχνάμε και την προσφορά του Σπανούλη το διάστημα εκείνο που η ομάδα τα σάρωσε όλα. Και πράγματι, φυσικά, ότι το πρώτο ευρωπαϊκό που είναι ο Σπανούλης το είχε πάρει με την φανέλα του Παναθηναϊκού το 2009. Εννοείται ότι και εκεί έγραψε ιστορία, αλλά βέβαια τη μεγάλη ιστορία την έγραψε με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Βασίλης Σπανούλης, εφόσον ήθελε να πάρει αυτή την απόφαση τη δύσκολη να φύγει από την ομάδα που κυριαρχούσε και να πάει στον Ολυμπιακό για να τον κάνει κορυφαία δύναμη σε όλη την Ευρώπη με back-to-back τίτλους κτλ. Λοιπόν, ο Ιωάννης, τι μας γράφει εδώ ο φίλος, βλέπω πολύ ψωμί. Λοιπόν, στο χθεσινό μάτσι του Ολυμπιακού, ο Κολοσσός έβαλε 54 πόντους με τρίποντα από τους 83 και μάλιστα με σχέδιο όχι βαράμε όπως να είναι. Πραγματικά είναι φοβερό στατιστικό, αλλά δυστυχώς για τον Κολοσσό υπήρχε ο Βελούδινος Μοντέρο, ο οποίος έκανε τα ταχυδακτυλουργικά του. Σωστός, δύσκολη λέξη. Θα έχει ενδιαφέρον, λέει, το παιχνίδι με τη Βαλένθια, στο συνεχές ταξίδι του Ολυμπιακού μακριά από την επικράτεια. Πραγματικά.

0: Λέει ο Γολγοθάς του Ολυμπιακού είναι συγκρίσιμος πολλές φορές με αυτή των Ισραηλινών ομάδων, τουλάχιστον μέχρι να επιστρέψουν στην έδρα τους. Και να επιστρέψει και αυτό στην έδρα του. Ελπίζω, λέει, να αποκτηθεί το αθλητικό τριάρι που τόσο χρειάζεται κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εντάξει, το τι χρειάζεται τώρα θα το δουν οι προπονητές, θα το τσεκάρουν κτλ. Θα δούμε. Ο Ηρακλής γράφει πού θα πάει ο Σερέλης. Και μάλιστα γράφει και ένα μήνυμα. Εντάξει, θα το διαβάσω, αν και μη φανεί ότι είναι προσβλητικό για κάποιους άλλους και τα λοιπά. Γράφει ο φίλος Μαρούση Προμηθέα. Ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή. Γεια σου, Ηρακλή μου. Το όνομα του Χρήστου Σερέλη γενικά ακούγεται το τελευταίο διάστημα. Και ένας προπονητής ο οποίος λείπει από τους πάγκους της GBL, γιατί είναι ένας πολύ καλός προπονητής και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Ο Χρήστος Σερέλης, εννοείται, αποχώρησε από το team του Παναθηναϊκού, από το staff. Στη θέση του υπέγραψαν συνεργάτες χρόνια του Μπράντοβιτς, ο Ισκιέρδο ο Ισπανός και ο Άντροιτς ο Σέρβος, και ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος γύρισε στον Παναθηναϊκό έπειτα από πάρα πολλά χρόνια που ήταν τότε ως παίκτης. Έμειναν ο Σάβας Καμπερίδης μαζί με τον Βασίλη Σίμτσακ. Προφανώς δεν χώραγε ένας ακόμα προπονητής σε αυτό το πολυπληθές staff. Και να ευχηθούμε στον Χρήστο Σερέλη και αυτός να βρει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και να συνεχίσει την εξαιρετική καριέρα του στους πάγκους. Να δω λίγο 2-3 πραγματάκια, γιατί υπόθηκαν κουβέντες για τη Βαλένθια, ότι είναι πιο γρήγορη ομάδα κτλ. Να καλησπερίσω το φίλο μου τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, ο οποίος ήρθε στην κονσόλα του ήχου για να διαδεχτεί τον Χρήστο Βουγιουκλάκη. Συνεχίζει μαζί μας ο φίλος μας ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παρογή της εκπομπής. Και είμαστε εδώ παρέα με Βαγγέλη Ζορμπάκο, Σωτήριο στα μικρόφωνα. Λοιπόν, η Βαλένθια είναι πρώτη αυτή τη στιγμή σε πόντους, ανά 100 κατοχές, 128 πόντι, 2. Δεύτερος ο Παναθηναϊκός, τρίτος ο Ολυμπιακός, τέταρτη Μπεσίκτας, πέμπτη Μπαρτσελώνα, έκτη Παρτίζαν. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο άμυνα. Γιατί την άμυνα πολλές φορές την αφήνουμε στην άκρη, αλλά δεν πρέπει να την αφήνουμε. Την καλύτερη άμυνα, παιδιά, διαθέτει ο Ερυθρός Αστέρας. Δέχεται 97,7 πόντους ανά 100 κατοχές. Δεύτερη καλύτερη άμυνα, παρότι πέρσι την έψαχνε στην άμυνα του Παναθηναϊκού, έχει ο Παναθηναϊκός με 98,3 πόντους παθητικό ανά 100 κατοχές. Τρίτη Φενέρμπακτσε, αλλά πάει στους 106 πόντους, δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Παναθηναϊκό και τον πρώτο Ερυθρό Αστέρα. Για να βρούμε την άμυνα του Ολυμπιακού, θα πάμε λίγο πιο κάτω, είναι 2, 4, 6. Είναι 8ος Ολυμπιακός όσον αφορά την άμυνά του, δέχεται 112,5 πόντους ανά 100 κατοχές. Τώρα όσον αφορά το λεγόμενο pace, δηλαδή το ρυθμό που βάζουν οι ομάδες, την πιο γρήγορη ομάδα διαθέτει η Βαλένθια με 79 κατοχές, τη δεύτερη η Μπασκόνια είναι λίγο πάνω κάτω και τα λοιπά, λίγο άναρχο το στυλ εκεί στην Μπασκόνια με 78,3 κατοχές. Τρίτη είναι η Βιλερμπάν, τέταρτη η Εφές Ανατολού, πέμπτος Ολυμπιακός. Και για να δούμε τις κατοχές του Παναθηναϊκού θα πάμε αρκετά κάτω, δηλαδή είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16ος ο Παναθηναϊκός σε αριθμό κατοχών, 73,5. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός παίζει λίγο πιο αρκετά πιο αργά από τις προηγούμενες ομάδες, γιατί ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που του αρέσει κυρίως το σετ παιχνίδι, δηλαδή το διάβασμα, το pick and roll κτλ. Βαγγέλη, έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά χαμηλά σε κατοχές, 73,5, ενώ ας πούμε η πιο γρήγορη ομάδα είναι η Βαλένθια με 79. Γιατί αυτό είναι και το στυλ του Μπράντοβιτς, δηλαδή παίζει πιο
1: δύσκολο,
0: σεταρισμένο παιχνίδι.
1: Αλλά εντάξει, όλα μπροστά σου και είσαι. Πέρσι, τι κατοχές θα είχε με τον Αταμάν?
0: Κάπου εκεί πιστεύω.
1: Ναι. Όχι πιο πολλές.
0: Απλά οι ομάδες που είναι τώρα πρώτες με 79-80 ήταν γύρω σε 77. Δηλαδή ανέβηκε ο ρυθμός φέτος στην Ευρωλίγκα σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Έχουν ανέβει κατοχές. Και έχει ανεβάσει κατοχές και ο Ολυμπιακός, που έχει φτάσει να τα παίξει κάποια μάτς και στις 80 κατοχές έχει 76,5.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο γενικά, γιατί δείχνει το ρυθμό ότι σε κάποιες ομάδες έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την Ευρωλίγκα, την ταχύτητα εννοώ.
1: Τώρα, μια και μιλάμε για Παναθηναϊκό, δεν ξέρω Είδες μια φάση στον αγώνα με τον Προμηθέα. Έπαιξαν μια φοβερή και τρομερή επιθετική άμυνα όλοι οι παίκτες, όλη η πεντάδα του Παναθηναϊκού, μέχρι που έμεινε η μπάλα στα χέρια των παίκτων του Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις να σηκώνεται από τον μπάγκο του ο Μπράντοβιτς και να πανηγυρίζει, λες και πήρε το ευρωπαϊκό.
0: Σωστό.
1: Σαν να πήρε το ευρωπαϊκό την ώρα εκείνη. Επειδή έπαιξε τη στιγμή εκεί, το χάρηκε, ρε παιδί μου. Αυτό που διδάσκει στις προπονήσεις, το είδε να υλοποιείται στο παρκέ.
0: Σωστό.
1: Τρελάθηκα με την αντίδραση του Μπράντοβιτς. Λες και πήρε το ευρωπαϊκό. Μπράβο, ρε παιδιά, αυτό θέλω από εσάς.
0: Αυτή είναι η αντίδραση.
1: Αυτό σα διδάσκω, γι' αυτό μου βγαίνει η ψυχή κάθε φορά.
0: Παγγελή, handball.
1: 22-15 το ημίχρονο είναι, έτσι. Αθηναϊκό Χανθ.
0: 22-15 ημίχρονο.
1: Ημίχρονο, ναι. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση αυτή η εικόνα.
0: Είναι στοιχεία, είναι λεπτομέρειες.
1: Είναι λεπτομέρεια.
0: Κάνουν διαφορά.
1: Αυτό.
0: Ο Κωνσταντίνος γράφει κάτι ενδιαφέρον, ότι και εγώ λέει πιστεύω ότι λείπει ένα καλό τριάρι τύπου Μπόγκα από τον Ολυμπιακό. Θα μου άρεσε πολύ ο Ντιάλο που παίζει φέτος, που διαλύθηκε Μονακό. Ρωτάει, ο φίλος είναι στο Denver Nuggets και μάλιστα δείχνει ότι αρχίζει και κερδίζει το χρόνο του όσον αφορά την άμυνα κυρίως από τον προπονητή του.
1: Για ποιον λες?
0: Τον Αλφα Ντιάλο.
1: Ναι, και ο Χεζόνια κερδίζει.
0: Και αυτός πάει αρκετά καλά στα φιλικά παιχνίδια του NBA. Για να δούμε. Γράφουνε, ξέρεις, Super Mario is back κτλ. Για να δούμε αν τελικά θα πάει καλά όλο αυτό για αυτούς τους παίκτες, τον Αμερικανό και τον Κροάτη, ή αν θα είναι σύντομο το πέρασμά τους, ας πούμε. Πόσο έβαλα, 15?
1: Αυτό ψάχνω. Ήτανε super χθες. Έτσι, αγωνίστηκε
0: 16 και 39,
1: 13 πόντους ο Χεζόνια. Άλλο, αυτό που μου κάνει τρομακτική εντύπωση είναι τα δύο μπλοκ. Είχε 13 πόντους, 5 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ. Ποιος? Ναι. Ο Χεζόνια, ο οποίος δεν παίζει άμυνα συνήθως.
0: Κέρδισαν οι Cavaliers 119-105 του Orlando Magic.
1: Άρα απομακρύνεται και αυτό το ενδεχόμενο που σιγοψιθυριζόταν, φημολογείται ότι ο Ντιάλο και ο Χεζόνια.
0: Πήγανε για να φύγουν.
1: Μάλλον δεν υπάρχει αυτό.
0: Το καλοκαίρι βούιζαν οι φήμες ότι έγινε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Και... θυμάσαι ένα απόγευμα όμως που είχαμε στείλει ένα μήνυμα και σου είχα δείξει τον αποδέκτη.
1: Ναι, και μου είχες πει με τίποτα, με τίποτα.
0: Ειδικά για τον Super Mario.
1: Ναι.
0: Έγραφε 1000% NBA.
1: Θυμάμαι και ποιος το είχε στείλει.
0: Ναι, θυμάσαι.
1: Θυμάμαι ποιος το είχε
0: πολύ
1: στείλει.
0: Πολύ περίεργο. Εγώ δεν το
1: είχα
0: πιστέψει.
1: Δεν ξέρει κανείς.
0: Δεν το είχα πιστέψει τόσο πολύ.
1: Αν δεν ξέρει αυτός, δεν ξέρει κανείς. Αλλά αποδεικνύεται ότι έλεγε αλήθεια.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά που... ανάλογα και με την πορεία του Χεζόνια.
0: Εμείς είμαστε στην απέξω.
1: Εμείς είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι ο Χεζόνια γυρνάει πίσω στο NBA έπειτα από τόσα χρόνια.
1: Και με 2.240 μεικτά.
0: Τίποτα, ψίχουλα.
1: 2.240 μεικτά.
0: Εδώ θα τα έπαιρνε σε ένα μήνα.
1: 3,5 θα έπαιρνε.
0: Τα έπαιρνε.
1: 4. 3,5 δεν θα έπαιρνε.
0: Αυτά τα λεφτά θα τα έπαιρνε για ένα εξάμηνο.
1: Έτσι, μπράβο. Σωστό είσαι.
0: Ένα εξάμηνο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Προφανέστατα για κάποιους παίκτες δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι επαγγελματίες, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό.
1: Στην ηλικία του Χεζόνια όμως, τι θέλει να αποδείξει? Έλατε. Μπορεί στο NBA για δεύτερη φορά. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Δηλαδή.
1: Εκτός και αν είχε βαρεθεί την Ευρωλίγκα, τη Ρεάλ, το ευρωπαϊκό τρόπο. Δεν ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Να,
1: μου κάνει εντύπωση.
0: Μπορεί. Ενημέρωσε ο Βαγγέλη τους φίλους ότι παρά 5 πρέπει να αποχωρήσουμε. Οπότε να δούμε κάποια μηνύματα ακόμα. Έχεις από το Viber κάποιους φίλους που ρωτάνε πραγματάκια?
1: Ναι, έχω πολλά πράγματα εδώ.
0: Για λέγε. Να δω, μα ξέρουμε.
1: Λέει ο φίλος ο Φίλιππος,
0: ναι.
1: Σε συνολικούς τίτλους, λέει ο Σπανούλης, έχει πιο πολλούς με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν τους έχω μετρήσει. Αλλά είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Περίμενε. Η Νανά, για το σουτέρ που λέγαμε πριν. Σχετικά με το σουτέρ, λέει, δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω όλους τους Έλληνες. Αφενός, με ένα αφετέρου όμως, θα πρότεινα ένα όνομα outsider. Δηλαδή, πέρα από τον Αθαλμαφανή Τολιόπουλο Ρόγκα, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
0: Εντάξει.
1: Η αιτιολογία ότι θα βάλει πολλά, όχι θα βάλει πολλά τρίποντα ή δίποντα σε όλα τα μάτς, όμως και χωρίς να έχω δει τα στατιστικά του, πιστεύω είναι ένας από τους πιο εύστοχους, που τον κάνει και από τους πιο αξιόπιστους.
0: Συμπαθητικός ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης τα πηγαίνει
0: δεν
1: μια
0: χαρά.
1: Δεν τον
0: βάζεις όμως στο σουτέρ.
1: Όχι.
0: Δεν τον βάζεις.
1: Και για μένα δεν είναι σουτέρ.
0: Όχι.
1: Κάνει πολλά πράγματα.
0: Είναι ένας all around forward, ας πούμε.
1: Το έχει το τρίποντο, αλλά κάνει πολύ καλή σεζόν μέχρι τώρα ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Ναι.
1: Και το χαίρομαι για αυτό το παιδί. μετά τον τραυματισμό του επέστρεψε, είναι εδώ, τον εμπιστεύτηκε ο Σπανούλης, τον πήρε από την ΑΕΚ, τον πήγε στη Θεσσαλονίκη με καλά λεφτά και το παλικάρι ανταποδίδει την εμπιστοσύνη του. Πενταδάτος, έτσι, στάρτερ,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Έλληνας.
0: Λοιπόν, ο φίλος που έγραψε το μήνυμα νωρίτερα έχει δίκιο. Για ένα κύπελο ο Σπανούλης στον Παναθηναϊκό είχε πάρει περισσότερα, γιατί είχε πάρει 4 πρωταθλήματα έναντι 3 του Ολυμπιακού, είχε πάρει 3 κύπελα έναντι 1, είχε πάρει 1 Ευρωλίγκα έναντι 2 του Ολυμπιακού και ένα διπυρωτικό είχε πάρει με τον Ολυμπιακό. Άρα στον Παναθηναϊκό είχε πάρει 8 τίτλους και στον Ολυμπιακό 7.
1: Άρα δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει.
1: Δίκιο έχει ο φίλος.
0: Δίκιο έχει ο φίλος, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δίκιο
1: ναι.
0: Έχει. Ο Σπανούλης, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή καριέρα και τώρα προσπαθεί να φτιάξει το όνομά του και στην προπονητική. Να θυμίσω ότι στον Παναθηναϊκό είχε μείνει 4 χρόνια, στον Ολυμπιακό όμως είχε παίξει 11.
1: Ο Χρήστος μας θυμίζει κάτι που δεν το ξεχνάμε ποτέ, φίλε Χρήστο. Για σούπερ σουτέρ και ψηλός, Αντώνης Φώτσης. Αγωνίζεται ακόμα.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο.
0: Ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης είχε. Ο Αντώνης ο Φώτσης.
0: Ναι, αγωνίζεται ακόμα στον Ελυσιακό.
1: Ναι, 43. Πόσο είναι 43?
0: Είναι το 81.
1: 44. 45. 45,
0: 45, ναι, ο Αντώνης.
1: Καλά, το παλικάρι με το σκαρί που έχει.
0: Βιονικός.
1: Με το σκαρί.
0: Βιονικός.
1: Ποιος κατάφερε να τον τραυματίσει,
0: μόνο ένας.
1: Μόνο αυτός.
0: Με θλάση.
1: Όχι μία, δύο θλάσεις.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δύο θλάσεις.
0: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν,
1: αυτός και ο Διαμαντίδης στην προετοιμασία.
0: Έχουμε ένα φίλο εδώ, τον 415, που λέει το εξής και είναι έτσι. Έχει ενδιαφέρον το μήνυμά του. Δεν έχω πάρει απάντηση, λέει, από τους δυο σας για την πορεία του Χόλμς που τον θεωρούσατε παικταρά, εγώ. Δεν θυμάμαι, τέλος
1: πάντων.
0: Λιδωρήθηκα, λέει, και από τους δυο σας σε περσινή εκπομπή, όταν το θεώρησα παλτό.
1: Με άλλους θα μίλαγε.
0: Δεν ξέρω, ρε Ευαγγελή.
1: Με άλλους.
0: Το Χόλμς παιχταρά δεν τον είπα ποτέ πάντως. Νομίζω δεν.
1: Με άλλους. Με άλλους.
0: Βέβαια, όταν κάνουμε και 100 ώρες εκπομπή και μιλάμε συνέχεια. Δεν ξέρω, μήπως μας έχει ξεφύγει.
1: Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν είχα πει κάτι τέτοιο. Ποτέ. Ποτέ.
0: Και εγώ δεν θυμάμαι να το πω.
1: Και ξέρεις κάτι, ρε Κωστή. Και
0: αν όμως είναι σίγουρος ο φίλος. Οκ, ναι. Να πω ότι όποιος και να το είπε αυτό έχει δίκιο φίλος.
1: Εντελώς έχει δεν ήταν. Αν το είπε κάποιος, ναι.
0: Παιχταρά σε καμιά περίπτωση.
1: Θυμάσαι που πριν ακόμα έρθει, που μιλούσαμε και λέγαμε τα rumors, την ενημέρωση των σκάουτερ.
0: Α, ναι, το θυμάμαι.
1: Για τις κακές συνήθειες. Να θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν γινόταν να πούμε κάτι τέτοιο. Ναι. Απλά θα περιμέναμε να δούμε. Που αποδείχθηκε τελικά ότι το παλικάρι, εντάξει, να είναι καλά.
0: Γράφει τώρα ο φίλος ο Δημήτρης, δηλαδή γράφει κάποια αλλοπρόσαλα μηνύματα. Και είναι και πολλά χρόνια στην εκπομπή, λες, και δεν μας ξέρει, ας πούμε. Με τον Ολυμπιακό, λέει, δεν τρελάθηκες που παίζει συνέχεια έξω Κώστα. Ενώ με τον Πανάθα έχεις τρελαθεί. Είπα εγώ, τρελάθηκα με τον ένα ή τον άλλον.
1: Τι γράφει, ότι.
0: Ότι με τον Ολυμπιακό, λέει, δεν τρελάθηκες που παίζει συνέχεια έξω. Μα δεν τρελάθηκε, γιατί το πρόγραμμα το ξέρουμε. Λόγω του ότι το γήπεδο του Ολυμπιακού βρίσκεται σε ανακαίνιση. Και γι' αυτό το λόγο παίζει εκτός. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μα και το ξέρει και ο Ολυμπιακός ο ίδιος αυτό.
0: Ναι, αυτό ήταν αναπόφευκτο.
1: Και λέγαμε πάντα.
0: Να το πω αναπόφευκτο κακό. Δηλαδή ότι πολλά παιχνίδια έξω για να προλάβει να παίξει κάποια συνεχόμενα μάτς εντός με το νέο έτος.
1: Και λέγαμε πάντα.
0: Δεν τρελαθήκαμε για κάτι.
1: Ότι δεν πρέπει να χάσει έδαφος.
0: Ναι. Δεν τρελαθήκαμε για κάτι.
1: Και δεν έχει χάσει έδαφος.
0: Ούτε για
1: από μία ήταν στον πόντο.
0: Και δεν έχουμε τρελαθεί. Να το εξηγήσει το φίλο. Γιατί τον κλειδάριθμο τον πήραν. Οι δύο ομάδες λόγω των εκτός έδρας αγώνων του Ολυμπιακού, τα επόμενα μάτς του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι εντός. Αυτό είναι μια συμφωνία της Euroleague με τις ομάδες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ότι φταίει κάποιος από τους δύο. Επειδή παίζει εκτός ο Ολυμπιακός πολλά παιχνίδια, πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίξει κάποια πολλά παιχνίδια εντός. Αυτό συμβαίνει. Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα δοκιμαστεί και ο Παναθηναϊκός που έχει στο καπάκι 4 εκτός τον Νοέμβριο και 4 εκτός τον Δεκέμβριο.
1: Σε σένα δεν το λέγει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, σε ένα πηγαδάκι.
1: Όταν κάτι του είπες για την αρχή τη σεζόν, λέει: μην ξεχνάς, έχουμε και δύο τετράδες αγώνων. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Λοιπόν,
1: και όλοι ξέρουν το πρόγραμμά τους.
0: Ο Χριστάρας, ο Γενιάς, ο coach, ο φίλος, λέει ότι στο top 5 Ελλήνων φέτος Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Ματζούκας, Γιαννόπουλος.
1: Ο Γιαννόπουλος όμως
0: Γιαννόπουλος
1: το εγκατέλειψε το άθλημα.
0: Σταμάτησε. Ο Χάρης ο φίλος μας. Πραγματικά.
1: Από τους μεγαλύτερους σουτέρ.
0: Μεγάλο σουτέρ.
1: Από τους μεγαλύτερους.
0: Αλλά δεν είναι ενεργεία. Εγώ θα βάλω όμως και το Σκουλίδα ξανά, γιατί είναι, έχει φοβερή αρμονία στο σούτ του ο Διονύσης, και έβαλε 4 στο Μαρούσι προχθές. Mm-hmm. Ο Διονύσης ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Και τον Καμπερίδη προσθέτει ο φίλος ο Αντώνης. Σαν σουτέρ.
0: Ναι, είναι καλός.
1: Ναι,
0: είναι καλός. Ο Γιώργος Καμπερίδης.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Καμπερίδης, ναι, βέβαια.
1: Ναι,
0: είναι,
1: και
0: αυτός, είναι και αυτός ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ. Ο Παπαδάκης, ο Κώστας, έψαχνε ένα μεγάλο σουτ, buzzer beater, και το πανηγύρισε δεόντως, γιατί ήταν μεγάλο σουτ αυτό που έβαλε με το Περιστέρι στο μάτς με τον Ηρακλή. Ο Μωραήτης είναι καλός σουτέρ του Παναθηναϊκού. Έχει ενδιαφέρον και ο Μωραήτης ως σουτέρ. Εγώ θα βάζα Ρόγκα με το Λιόπουλο, με Σκουλίδα στους Έλληνες σουτέρ. Mm-hmm. Ο Ντόρσεϊ φυσικά και αυτός λογίζεται ως Έλληνας, γιατί η μαμά του είναι Ελληνίδα, και ο Ντόρσεϊ είναι ένας τρομακτικός σουτέρ, ας πούμε, ο άνθρωπος.
1: Δεν από περιέργεια θέλω να δω την συνέχεια της, του Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, θα δούμε, δεν θέλω από... Αυτά τα ξέρει μόνο ο Μπαρτζόκας και ο Ντόρσεϊ, αλλά...
0: Θα φανεί στην
1: Ευρωλίγκα. Είναι σαν να θέλει να αποδείξει
0: θα
1: κάτι.
0: Θα φανεί στην Ευρωλίγκα.
1: Αυτό, μα εκεί.
0: Θα φανεί.
1: Αυτό λέμε.
0: Θα φανεί.
1: Τώρα και το ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, δεν...
0: Δεν αγωνίστηκες αυτό χθες. Έτσι δεν είναι.
1: Και γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει.
1: Και
0: είναι
1: γι' αυτό
0: και
1: το λέω.
0: Είναι και λόγοι ξεκούρασης, είναι rotation,
1: ναι.
0: Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά.
1: Αλλά μην ξεχνάς ότι δεν μπήκε και starter στον αγώνα...
0: Ναι. Με την ΕΦΕΣ Ανατολού.
1: Με την
0: ΕΦΕΣ Ανατολού.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι αυτά τα έχουν λύσει τον Ολυμπιακό τα θέματα.
1: Τα έχουν λύσει. Δεν ξέρω, ειδικά για αυτή την περίπτωση σου λέω.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τον Ντόρσε.
0: Ο Ντόρσε ειδικά... είναι έτσι, διαφορετικό παιδί. Είναι η αλήθεια. Είναι διαφορετικός.
1: Ξέρεις, θέλω.
0: Θες το χρόνο
1: τόσο...
0: σου. Το χρόνο σου.
1: Ναι, ναι, και πρέπει να παίζω και πρέπει να σκοράρω και πρέπει να έχω μια ελευθερία και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά για αυτά είναι μανούλα ο Μπαρτζόκας. Μανούλα είναι ο Μπαρτζόκας. Και ειδικά τέτοιου επίπεδου προπονητές να τα λύνουν.
0: Και δεν χαμπαριάζει δηλαδή. Ο προπονητής ο συγκεκριμένος.
1: Αυτό,
0: δεν χαμπαριάζει.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δει μουτράκια, τρελαίνεται. Παίρνει ανάποδο.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Παίρνει ανάποδο ο Μπαρτζόκας. Άμα δει μουτράκια, σε διώχνει για πλάκα.
1: Εκτός ρόστερ με τη μία είναι.
0: Ναι.
1: Άμα διαπιστώσει κάτι τέτοιο, καλό βράδυ.
0: Έχουν γίνει αυτά σε ομάδες. Απλά δεν έχουν βγει παρά έξω. Ότι έχουν γίνει, έχουν γίνει.
1: Και το ξέρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι προπονητές που δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, ρε παιδί.
0: Ο Χρήστος γράφει για Νίκο Γκίκα, που και ο Νίκος είναι ένας καλός σουτέρ, αλλά
1: ναι,
0: είναι ένα playmaker με σουτ,
1: ναι,
0: τριών πόντων. Ναι, δεν θα τον έβαζε το δικό μου top 5, τον Νίκο Γκίκα.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά έχουμε σουτέρ, είναι η αλήθεια.
1: Να σου πω γρήγορα, γιατί τελειώνουμε σε 3 λεπτά,
0: ναι,
1: πρέπει να αδειάσουμε τη γωνιά, να πάμε, ναι, λίγο στην Α2, συγγνώμη, Elite League.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αμίντα Μέγαρα 65-62, Αμίντας.
0: Ναι, Αμίντας.
1: Αμίντα είπα, Αμίντας, ναι. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση.
0: Σε λίγο θα λέγεις Αμίτα.
1: Ναι, Αμίτα. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση καρτίστα σε 75-55. Έσπερος Παπάγου 74-71. Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-86. Νίκη μεγάλη για το Λαύριο, έτσι. Ψυχικό Χαλκίδα 77-87. Κόρυβος Κρόνος 80-73. Πανιώνιος Κομωτινή 83-77. Και τελειώνει η αγωνιστική
0: σήμερα
1: 8 η ώρα με τον αγώνα των μαχητών, πειραματικό δηλαδή, με τις Σοφάδες.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη θέση είναι η Χαλκίδα και το Λαύριο. Μαζί βέβαια με τον Πανιόνιο, 4 βαθμούς από 2 νίκες, 2-0, έτσι. Mm-hmm. Μέγαρα στο 2-1, 3 βαθμούς, στο 2-1. 2-1 επίσης ο Πρωτέας Βούλας, ο Κόρυβος, ο Πανερυθραϊκός, ο Αμίντας, η Κομωτινή και ο Έσπερος.
0: Όχι 2-1, 1-1.
1: Όχι.
0: 1-1. Τα μάτς είναι 2.
1: Α, 2, ναι, 1-1. Ναι, ναι, 2 νίκες. Ναι, ναι, 1-1. 2, άκου, τόση ώρα τη λέω. Λοιπόν, 2-0. Από την αρχή, αν τελειώνουμε, πώς σωστά.
0: Τρεις ομάδες αίτητες.
1: Τρεις ομάδες αίτητες. Το 2-0 η Χαλκίδα, το Λαύριο και ο Πανιόνιος.
0: Σωστά.
1: Από τα φαβορή για φέτος, έτσι. Mm-hmm. Στο 1-1 Μέγαρα, Πρωτέας Βούλας, Κόρυβος, Πανερυθραϊκός, Αμίντας, Κομωτινή, Έσπερος και Αναγέννηση.
0: Σωστό.
1: 0-2 Παπάγου, Ψυχικό. Και βέβαια. Έπεται και ο αγώνας εδώ σε δύο ρούλες από τώρα σχεδόν, ανάμεσα στο πειραματικό και τις Σοφάδες.
0: Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα, διότι έχει τον ποδοσφαιρικό αγώνα σε λίγα λεπτά.
1: Έρχεται ο Νίκος ο Μασχανάς.
0: Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Αύριο και εκπομπές, αλλά και παιχνίδια. Οπότε και μεταδόσεις. Να στο λέγε, Ρίτα, ξαναλέμε σύντομα.
1: Γεια χαρά.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα μόλις ξεκίνησε. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Με τον αγώνα αυτό πέφτει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
6: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Πριν πάμε στην Τούμπα, να πω ότι ο Αθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάνθ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Handball Premier. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι στο 27-18. Στο ποδόσφαιρο, ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται τη Μαύρη Θύελλα στο γήπεδο της Τούμπας και ψάχνει τη νίκη. Να θυμίσω ότι ο Αλέσιο Λύση δεν μπορεί να υπολογίζει τις υπηρεσίες των τραυματιών Παυλένκα και άλλοι. Από την άλλη, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική. Να πάμε λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας και στον Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή. Γιάννη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρώτα δευτερόλεπτα εδώ στην Τούμπα, στον αγώνα με τον οποίο κλείνει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στην Σούπερ Λίγκα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι όπου υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο για τον δικέφαλο, για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, δεδομένης και της ήττας του Παναθηναϊκού χθες στο Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία, αν νικήσει, να φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας, να είναι ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα βέβαια και τα δικά της κίνητρα έχει η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, η οποία είναι στους 4 βαθμούς μέχρι στιγμής από τους πρώτους 5 αγώνες. Έχει μια νίκη με το Βόλο, μια ισοπαλία με τον Ατρόμητο, 3 ήττες. Θέλει λοιπόν και αυτή να πάρει κατά κάποιο τρόπο μια βαθμολογική ανάσα. Εδώ σε μια Τούμπα όπου ο κόσμος δεν είναι πολύς. Εντάξει, είναι και η μέρα και η ώρα, θα έλεγα, κάπως δύσκολες. Περίπου, θα έλεγα, 10-12 χιλιάδες οι φίλαθλοι. Ανάμεσά τους υπάρχουν και φίλαθλοι που έχουν ταξιδέψει από την Καλαμάτα. Για να δούμε τώρα οι φιλοξενούμενοι μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης Τσιφτσής, ωστόσο, θα μπλοκάρει την μπάλα. Έλεγα λοιπόν ότι στη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας φιλοξενούνται και περίπου 30 φίλαθλοι της Καλαμάτας. Ταξίδι βέβαια για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Ενώ να προσθέσω ακόμη πριν πάμε στις συνθέσεις, τις είχαμε δώσει και νωρίτερα στην προηγούμενη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από την έναρξη του αγώνα υπήρξαν συγκινητικές στιγμές καθώς παίκτες, προπονητές των δύο ομάδων, διαιτητές πήγαν μπροστά από τη θύρα 4 και άφησαν στεφάνια, λουλούδια στη μνήμη των 6 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στις 4 Οκτωβρίου του 1999 στο τροχαίο δυστύχημα των Τεμπών. φίλοι του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους πληρώνοντας τόσο άδικα την αγάπη τους για την ομάδα τους. Υπήρξε ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα από όλους τους φιλάθλους στο γήπεδο για τους παίκτες, τους προπονητές και των δύο ομάδων. Τους παράγοντες πήγαν όλοι μπροστά από την θύρα 4 και κατέθεσαν στεφάνια, άφησαν λουλούδια. Τώρα στις συνθέσεις, να πούμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, για τον ΠΑΟΚ Τσιφτσής, Κένι, Ντιέγκο Κώστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτ, Ζαφίρης, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, αρχηγός του ΠΑΟΚ σήμερα, και Εντιαγέ. Ο Τάισον που είναι αρχηγός γιατί δεν είναι και ο Ζίφκοβιτς στην αρχική ενδεκάδα, είναι καταπονημένος από τα παιχνίδια με την Εθνική Σερβίας. Τώρα βγαίνει ο τερματοφύλακας, ο Σέρβος, ο Βασιλίεβιτς, και απομακρύνει την μπάλα μπροστά από τον Εντιαγέ, ο οποίος πήγε να γίνει απειλητικός. Κάποιες μονομαχίες τώρα στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Ο Κένι βγάζει την μπάλα πίσω για τον Ζαφίρη, Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έχει κοντά του τον Μπάμπα, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι για την Καλαμάτα ο προπονητής, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, έχει παρατάξει τους Βασιλίεβιτς, Αλόνσο, Ροντρίγκες, Στρούγκης, ο αρχηγός της ομάδας, Καλουτσικίδης, Διαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα, Μέντες, Βάργκας και ο σέντερφόρ, ο Πολωνός, ο Κουρμινόφσκι. Η Καλαμάτα είναι τώρα σε μια επίθεση. Είμαστε πλέον στο 5ο λεπτό του αγώνα. Έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Τάισον είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και ψάχνει το σερίφ Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ που του αρέσει να παίζει με πλάτη στην αντίπαλη εστία και να ανοίγει διαδρόμους για τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, κερδίζει αυτή τη μονομαχία και η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου κινείται ο δεξιός στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Κώστα. Ο Βραζιλιάνος είχε κάποιες ενοχλήσεις, κάποιο θέμα τραυματισμού στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Τις τελευταίες μέρες όμως μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων. Έτσι λοιπόν τέθηκε στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Είμαστε στο 6ο λεπτό. Κάποιες μάχες στο χώρο του κέντρου και τώρα η Καλαμάτα, η οποία βγαίνει στον άξονα, πιέζονται οι παίκτες της, αλλά η Καλαμάτα επιμένει, γίνεται η σέντρα. Ο Τσιφτσής όμως χωρίς δυσκολία θα μπλοκάρει την μπάλα σε μια σέντρα που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Εντιαγέ είναι και πάλι αυτός ο οποίος κερδίζει μια μονομαχία, κερδίζει το πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Να δώσουμε και τους παίκτες στον πάγκο των δύο ομάδων: Μοναστηρλής, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Τέιλ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετήρε, Ζίφκοβιτς, Μπάνζα και Μύθου είναι, και ο Σανταμαρία είναι οι παίκτες στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στον πάγκο της Καλαμάτας ο Γκέλιος, ο Κατάλντι, Λιατσικούρα, Σίγκουρτσον, Μιράντα, Χατζηθεοδωρίδης, Ζιντάν, Μπακαγιόκο, Γκίνης, Ιγνιάτοβιτς, Γκεσάν και Μπονέτο. Διαιτητής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, βοηθή του Μινού και Τσολακίδης, στο ΒΑΡ είναι ο Κουμπαράκης, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης. Αυτά είναι κάποια πρώτα στοιχεία τα οποία δίνουμε όσο δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά και για τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι που θα έλεγα είναι ισορροπημένο. Η Καλαμάτα μπήκε χωρίς κάποιο φόβο απέναντι στον σίγουρα καλύτερο, θεωρητικά τουλάχιστον, αντίπαλό της. Όλα θα φανούν στη συνέχεια, στην πορεία του αγώνα μέσα στο γήπεδο. Πάντως η Καλαμάτα στέκεται μέχρι στιγμής καλά, δεν παίζει αμυντικά σε καμία περίπτωση, θέλει να δημιουργήσει προϋποθέσεις στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και μάλιστα τώρα κερδίζει ένα πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται, το οποίο θα εκτελέσει σε λίγο ο Αλόνσο, ο Ισπανός, ο οποίος ανεβαίνει έτσι αρκετά μέτρα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out και να φέρει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Αποκρούει ο Μιχαηλίδης, διώχνει η μπάλα μέσα στην περιοχή, κάποιες κόντρες, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ και η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για την Καλαμάτα. Ήταν μια καλή στιγμή και έβαλε ο Τσιφτσής, νομίζω έβαλε το πόδι του και μπόρεσε μπόρεσε να απομακρύνει τελευταία στιγμή την μπάλα. Να λοιπόν η πολύ καλή στιγμή για την Καλαμάτα στο 8ο λεπτό του αγώνα που της αποφέρει ένα κόρνερ. Να δούμε αυτό το κόρνερ και στη συνέχεια έτσι θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία για, αυτά, για αυτές τις πρώτες κινήσεις που γίνονται από πλευράς Καλαμάτας και πραγματικά στέκεται πολύ καλά η Μαύρη Θύελλα μέσα στο γήπεδο. Η μπάλα και πάλι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η Καλαμάτα πιέζει αρκετά ψηλά και μάλιστα θα έλεγα ότι και ο Λύση φαίνεται πάρα πολύ εκνευρισμένος, φαίνεται προβληματισμένος από τον πάγκο, καθώς η Μαύρη Θύελλα πραγματικά στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένες περιπτώσεις έτσι φτάνει απειλητικά μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ενώ πλέον είμαστε στο 9ο λεπτό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ όμως τώρα είναι σε μια επίθεση, η μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων δεν την προλαβαίνει ο Πέλκας και στη συνέχεια η κεφαλιά γίνεται από τον Diego Costa, δεύτερη κεφαλιά από τον Βραζιλιάνο που δίνει στο συμπατριώτη του τον Ντάισον και η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Πέλκα. Πέλκας έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Πέλκας κερδίζει μια κόντρα, το σουτ και η μπάλα μόλις out από τον Ντάισον. Μια καλή στιγμή αυτή τη φορά για τον ΠΑΟΚ. Να λοιπόν που σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά είχαμε αρχικά στο 8ο λεπτό ένα σουτ του Βάργκας. Η μπάλα πήγε σε κάποια σώματα. Ο Ντιαρά έκανε το σουτ, απέκρουσε ο Τσιφτσής, κέρδισε κόρνερ Καλαμάτα και στην επόμενη επίθεση είχαμε αυτή την καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Δύο λοιπόν καλές φάσεις, μία για κάθε ομάδα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα ξεκίνησε με ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες φαίνεται ότι θέλουν να πετύχουν ένα γκολ γρήγορα, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα καλό αποτέλεσμα. Η Καλαμάτα σίγουρα είναι το outsider, ο ΠΑΟΚ είναι το φαβόρι μέχρι στιγμής, όμως αυτά τα πρώτα 10 λεπτά βλέπουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Είπαμε υπήρχε η ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Ντιαρά στο 8ο λεπτό και στη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ η ευκαιρία για, με τον Τάισον. Τώρα ο Τσιφτσής είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει και ο ΠΑΟΚ έχει τις προϋποθέσεις για μια επίθεση με τον Πέλκα. Ο Πέλκας κρατάει την μπάλα, αλλάζει με το Γιάκιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα απομακρύνεται το κοντρόλ από τον Τάισον. Ο Τάισον όμως καθυστερεί και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι είναι στο προσκήνιο ψάχνοντας μάλιστα να βγουν και στο επιθετικό transition με τον Κουρμινόφσκι. Έχασε την μπάλα ο Πολωνός και ο Μιχαηλίδης είναι αυτός που βγάζει τώρα για τον Diego Costa. Ο Κένι δεξιά, ο Κένι που δεν έχει χάσει ούτε λεπτό από τους αγώνες του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Άλλωστε δεν υπάρχει κάποιος άλλος καθαρόαιμος δεξιός αμυντικός στο ρόστερ του ΠΑΟΚ γενικά. Αν χρειαστεί να παίξει κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει αυτό ενίοτε ο Ελουστόντο ή ακόμη και ο Γάλλος ο Λουσέ. Και ο Γιάκιτς κάποια στιγμή είχε παίξει δεξιός μπακ στην καριέρα του. Εν πάση περιπτώσει προς το παρόν ο Κένι είναι βασικός και αναντικατάστατος, είναι αυτός που παίζει και σήμερα στον γνώριμο ρόλο του δεξιού μπακ στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. 12ο λεπτό, το πλάγιο out για τον δικέφαλο εδώ στην Τούμπα.
9: Με τον καιρό βλέπω είναι... πάντως την προϊστορία των ομάδων, έχουν συναντηθεί 7 φορές ΠΑΟΚ και Καλαμάτα, 6 νίκες για τον ΠΑΟΚ, μία ισοπαλία, δεν έχει πάρει νίκη η Καλαμάτα, ενώ τα γκολ...
10: Για την Τούμπα λες.
9: Ναι, για την Τούμπα, ενώ το γκολ είναι 23-4 μέχρι τώρα.
10: Ναι, και μάλιστα σε αυτό το 23-4 παίζει ρόλο το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων πριν από 25 χρόνια που ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει με 7-1 την Καλαμάτα, μια πάρα πολύ έτσι ευρεία νίκη και μια βαριά ήττα για την Καλαμάτα. Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων. Γενικά στα 14 παιχνίδια στην προϊστορία των δύο ομάδων υπάρχουν 7 νίκες του ΠΑΟΚ και 7 ισοπαλίες. Δεν υπάρχει κάποια νίκη από πλευράς Καλαμάτας. Έτσι, μια που γυρίσαμε λίγο πίσω, τώρα βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό του αγώνα. Είπαμε δύο καλές στιγμές, μία για κάθε ομάδα. Στο 8ο λεπτό το σούτ του Ντιαρά, η μπάλα κατέληξε κόρνερ με την απομάκρυνση την τελευταία στιγμή από τον Τσιφτσί. Και στο 9ο λεπτό το σούτ του Τάισον από πλεονεκτική θέση που έστειλε την μπάλα να περάσει out. Είχαμε λοιπόν δύο καλές στιγμές μέχρι τώρα και ο Πέλκας, ο οποίος έχει πάρει πλέον στην ενδεκάδα τη θέση του Κωνσταντέλια μετά την πώληση του Κωνσταντέλια τον Αύγουστο, την πώλησή του στην Dortmund, του άτυχου Κωνσταντέλια, γιατί στη συνέχεια βέβαια όπως ξέρουμε είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Ο Πέλκας είναι αυτός που περισσότερο σηκώνει το βάρος στη θέση του δεκαριού, αν και ενίοτε για αυτόν τον ρόλο υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές για τον Αλέσιο Λύση, ενδεχομένως ο Ούγκ, ο οποίος κάθεται στον πάγκο, ο νεαρός ο Σέρβος, ο οποίος αποκτήθηκε από την Παρτιζάν. Τώρα η μπάλα είναι σε ένα σημείο που καταλήγει out, τελικά αφήνει την μπάλα ο Τσιφτσής και το 0-0 εδώ στην Τούμπα παραμένει πλέον στο 14ο λεπτό του αγώνα, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να προσπαθούν να δώσουν τον τόνο, να εμψυχώσουν την ομάδα τους, με το αποτέλεσμα στο 0-0. Η μπάλα δεξιά για τον ΠΑΟΚ όπως επιτίθεται ο Χατσίδης, δεν πρόλαβε όμως την μπάλα ο νεαρός. Είπαμε ο Ζίφκοβιτς δεν είναι τραυματίας, γιατί αν ήταν δεν θα καθόταν στον πάγκο. Προφανώς έκρινε ο Αλέσιο Λύση ότι καταπονήθηκε αρκετά από τα παιχνίδια που έδωσε με την εθνική ομάδα της Σερβίας, μεταξύ αυτών και ο αγώνας που έπαιξε η εθνική μας στην Σερβία, ο νικηφόρος αγώνας της εθνικής μας. Ο Ζίφκοβιτς λοιπόν κάθισε στον πάγκο, συνήθως αγωνίζεται στην αρχική ενδεκάδα στο ρόλο του δεξιού επιθετικού. Ο Χατσίδης αγωνίζεται σήμερα στη θέση του Ζίφκοβιτς. Είπαμε ο Σέρβος κάθεται στον πάγκο, ενδεχομένως άμα χρειαστεί να περάσει ως αλλαγή, όπως θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής. Νομίζω είναι το πιο πιθανό σενάριο να δούμε κάποια στιγμή τα πρώτα λεπτά. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή η Καλαμάτα, η παράλληλη σέντρα, η μπάλα περνά από την περιοχή του ΠΑΟΚ και πηγαίνει σε ένα σημείο out. Εδώ και πάλι η Καλαμάτα βρέθηκε να απειλεί στο 16ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα από την αριστερή πλευρά δεν βρέθηκε κοντά στην μπάλα ούτε ο Κουρμινόφσκι, που ίσως αυτός θα μπορούσε να είναι ο σεντερφόρο αποδέκτης. Έτσι λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πάντως φάνηκε και πάλι ότι η Καλαμάτα σε καμία περίπτωση δεν ήρθε εδώ στην Τούμπα για να παίξει άμυνα, ήρθε να διεκδικήσει ό,τι μπορεί καλύτερο, να κάνει τις προσπάθειές της, να κάνει τις επιθέσεις της, να ψάξει τον γκολ. Και καταλαβαίνει κανείς ότι προφανώς ο Αλέσιο Λύση θα είναι πάρα πολύ προβληματισμένος από αυτήν την εικόνα την αμυντική της ομάδας του μέχρι στιγμής, ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο με τον Τάισον. Ο Τάισον που δεν παίζει, θα έλεγα, στη γραμμή αριστερά, πολλές φορές πηγαίνει και στον άξονα κοντά στον Πέλκα για να συνδυαστεί με τον Πέλκα, με τον Γιάκιτς, ο οποίος βγαίνει από πίσω στον άξονα και αυτός. Ο Κροάτης, ο οποίος πλέον φαίνεται να καθιερώνεται στα χαφ, μάλιστα ο Γιάκιτς πριν από λίγες μέρες αγωνίστηκε ως βασικός με την εθνική ομάδα της Κροατίας κόντρα στην Ισπανία. Πριν είχαμε, όπως σας είπαμε, την ενέργεια για την Καλαμάτα, ο Βάργκας ήταν αυτός που βγήκε από τα αριστερά, μπήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, έκανε την παράλληλη σέντρα, η μπάλα όμως δεν πήγε σε κανένα έναν παίκτη, πέρασε από την άλλη πλευρά της μεγάλης περιοχής και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Ωστόσο, ήταν μια ακόμη καλή στιγμή για τη Μαύρη Θύελλα, η οποία πραγματικά δείχνει επιθετικές αρετές μέχρι στιγμής και μάλλον δικαιώνει και τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος σε κάποιες δηλώσεις που έκανε πριν από το σημερινό παιχνίδι είπε ότι η Καλαμάτα θα εδικαιούτο. Για να δούμε τώρα μια σέντρα και πάλι μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και η μπάλα απομακρύνεται πολύ δύσκολα από τον Ζαφίρη που ψάχνει τον Εντιαγέ. Η Καλαμάτα λοιπόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις δείχνει απειλητική. Το είπε και ο Λύση ότι είναι μια ομάδα που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περισσότερους βαθμούς από τους τέσσερις που έχει συγκεντρώσει μετά από τα πρώτα 5 παιχνίδια της και είπε ότι είναι μια ομάδα με ποιότητα η οποία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ο Ιβάν Σαββίδης, πηγαίνοντας στην προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες, ζήτησε από τους παίκτες του να μην υπάρχει εφησυχασμός. Πάντως, τουλάχιστον αμυντικά, ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν στέκεται όπως θα ήθελε και ο Αλεσιολύση, όπως θα ήθελε και ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί πραγματικά η Καλαμάτα έχει απειλήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Είπαμε και με τον Ντιαρά και με τον Βάργκας και στην σέντρα νωρίτερα που απομάκρυνε ο Μιχαηλίδης πριν απειλήσει ο Κουρμινόφσκι. Γενικά λοιπόν φαίνεται ότι η Καλαμάτα πραγματικά είναι σε καλό momentum, ήρθε για να παίξει καλό ποδόσφαιρο και παίζει καλό ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που σε αυτά τα πρώτα 19 λεπτά απείλησε μία φορά με το σούτ του Τάισον που έστειλε την μπάλα να περάσει out. Για να δούμε λοιπόν.
9: Και οι τρεις προσπάθειες για την Καλαμάτα, Γιάννη, πάντως γίνανε από την αριστερή πλευρά, έτσι. Από εκεί φαίνεται η Καλαμάτα να προσπαθεί περισσότερο.
10: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με την παρουσία, γιατί ο Κένι γενικά είναι ένας συνεπής αμυντικός, θα έλεγα περισσότερο με τις καλύψεις, ίσως και με μια έμφαση που δίνει η Καλαμάτα με κάποιους παίκτες που αγωνίζονται από εκείνη την πλευρά, αλλά όντως, όπως σωστά το παρατήρησες, από την αριστερή πλευρά της Καλαμάτας, από τη δεξιά του ΠΑΟΚ δημιουργούνται οι περισσότερες προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι τώρα είναι στο προσκήνιο. Ο Γιάκητς όμως κερδίζει, δίνει για τον Μπέλκα. Πέλκας έξω από την περιοχή κάνει ένα σούτ. Την μπάλα, αφού γίνεται μια κόντρα, καταλήγει στα χέρια του Βασιλίεβιτς, ο οποίος δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. 20 λεπτά πλέον στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει σε έναν αγώνα πραγματικά ισορροπημένο, με μια Καλαμάτα να βάζει δύσκολα σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν ξέρω αν είναι και επηρεασμένος από την διακοπή του πρωταθλήματος. Βέβαια και για την Καλαμάτα ισχύει η διακοπή του πρωταθλήματος. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα η εικόνα δεν είναι καλή σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα, ειδικά η αμυντική του εικόνα, που πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά κενά μέχρι στιγμής για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Και θα έλεγα η καλύτερη στιγμή για την Καλαμάτα ήταν το σούτ του Ντιαρά στο 8ο λεπτό από πολύ πλεονεκτική θέση, που η μπάλα πέρασε κόρνερ μετά την αποτελεσματική παρέμβαση από τον goalkeeper τον Τσιφτσί. Η Καλαμάτα, η οποία είναι και πάλι στο προσκήνιο τώρα με τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες βγάζει την μπάλα αριστερά μέσα στην μεγάλη περιοχή και πάλι του ΠΑΟΚ απομακρύνεται από τον Ντιέγκο Κώστα, και αυτός φαίνεται να έχει αρκετά προβλήματα μέχρι τώρα ο Βραζιλιάνος αμυντικός, και γενικά φαίνεται ότι και στα χαφ δεν υπάρχει η κατάλληλη κάλυψη από εκείνη την πλευρά. Όπως βλέπω, ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος περισσότερο είναι επιφορτισμένος με το να καλύπτει την άμυνα της ομάδας του, γιατί βλέπω ο Ζαφίρης παίζει περισσότερο από τη δεξιά πλευρά και ο Γιάκητς πηγαίνει περισσότερο στην αριστερή. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο πραγματικά είναι ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έχει προβλήματα και τώρα φαίνεται σε μια πολύ εύκολη πάσα από τον Ντιέγκο Κώστα στον Κένι γίνεται το λάθος, μια πάσα στα 5 μέτρα μέτρα η μπάλα καταλήγει πλάγιο out και το πλάγιο out δίνει την ευκαιρία στην Καλαμάτα με τον Καλουτσικίδη να ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Καλουτσικίδης, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όπως βέβαια και πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν βγει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και αρκετά βέβαια από αυτά αγωνίζονται και σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, όπως φυσικά είπαμε νωρίτερα για τον Κωνσταντέλια, για τον Τζόλι που παίζει στην Άρσεναλ, τον Κουλιεράκη που παίζει στη Ρώμα και άλλα παιδιά τα οποία διακρίνονται σε υψηλό επίπεδο. Είμαστε ακριβώς πλέον στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, 22 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα και σε λίγο θα ακούσουμε, σε ένα-δυο λεπτά θα ακούσουμε και τον Γιώργο Τομίνο, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι με ενδιαφέρον, θα κάνει και το ρεπορτάζ να μας πει και αυτό στη δική του εικόνα για αυτό το παιχνίδι, όπου μέχρι στιγμής σίγουρα η Καλαμάτα φαίνεται να ήρθε διαβασμένη, να ήρθε αποφασισμένη να ψάξει τον γκολ, να ήρθε αποφασισμένη να μην εστιάσει στο αμυντικό κομμάτι και γενικά προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα θα έλεγα ότι δεν είναι σε υψηλό επίπεδο απόδοσης, περισσότερο ψάχνει την αριστερή πλευρά με τον Μπάμπα, με τον Ντάισον, με τον Μπέλκα, ο οποίος πηγαίνει και αυτός ενίοτε αριστερά. Από τη δεξιά πλευρά ο ΠΑΟΚ δεν έχει δημιουργήσει πολλά πράγματα, τώρα μια κόντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας, η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα λοιπόν, η οποία μέχρι τώρα στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και τώρα με τον Ροντρίγκες, τον Βραζιλιάνο αμυντικό, θα ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Ροντρίγκες, ο οποίος ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, δεν βρίσκει κάποια εύκολη πάσα και δίνει για τον τερματοφύλακα της ομάδας του, τον Βασιλίεβιτς. Ο Βασιλίεβιτς στη συνέχεια αλλάζουν οι παίκτες Καλαμάτας, ο Μπάμπα πέφτει κάτω, κερδίζει αυτό το φάουλ, είναι εκεί μπροστά ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, διαμαρτύρεται χλιαρά και δέχεται τις παρατηρήσεις από τον τέταρτο διαιτητή, τον Σταύρο τον Τσιμεντερίδη. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης εκτελεί και βγάζει για τον Μιχαηλίδη και πάλι ο Ζαφίρης τώρα, ο οποίος έχει έρθει στην αριστερή πλευρά. Ο Μιχαηλίδης με το καλό αριστερό του πόδι ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, δεν είναι καλή η πάσα. Υπάρχει πλέον και λίγη γκρίνια στο γήπεδο, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά έχει μια πολύ χλωμή παρουσία στο παιχνίδι, σε καμία περίπτωση δεν είναι καλή η εικόνα του και θα έλεγα ότι αν μια ομάδα θα δικαιούται ένα γκολ, αυτή είναι η Καλαμάτα που και τώρα είναι στην επίθεση, γίνεται η προσπάθεια, η σέντρα από τον Χάμζα και η μπάλα κόρνερ. Να λοιπόν ακόμη μια καλή στιγμή για την Καλαμάτα στο 25ο λεπτό. Ο Κένι είναι αυτός που θα βγάλει σε κόρνερ μετά την προσπάθεια του Χάμζα, ο οποίος μάλιστα θα εκτελέσει τώρα και το κόρνερ, το οποίο θα φέρει την μπάλα. Ένα κόρνερ, ενώ προσπάθησαν και κάποιοι παίκτες μετά από την πάσα του Χάμζα να διεκδικήσουν, τώρα εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται από το Χατσίδη που είχε γυρίσει και αυτός πίσω, επιμένει η Καλαμάτα πλέον στο 26ο λεπτό του αγώνα, η σέντρα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, η Καλαμάτα η οποία πραγματικά στέκεται όχι απλά καλά, θα έλεγα εντυπωσιακά στον αγωνιστικό χώρο και τώρα γίνεται πέναλτι από τον Ντιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ντιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Θα το δουν βέβαια και στο ΒΑΡ. Η ουσία είναι ότι η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με το Βάργκας, ο Κωσταρικανός, ο Κένεθ Βάργκας, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, άτσαλα, αλλά έπεσε πάνω του ο Ντιαγέ. Νομίζω ότι είναι πέναλτι ξαναβλέποντάς το, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι από το ΒΑΡ και έτσι λοιπόν η Μαύρη Θύελλα έχει την μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Για να δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι το οποίο κέρδισε η Καλαμάτα. Νομίζω ότι ο παίκτης που το κέρδισε, ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός, είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει κιόλας απέναντι στο Τζιφτσί στο 27ο λεπτό του αγώνα. Αυτό που πήγαμε να πούμε πριν από λίγο, αν μια ομάδα εδικαιούται ένα γκολ, ήταν η Καλαμάτα, η οποία έπαιζε εντυπωσιακά, κέρδισε αυτό το πέναλτι γιατί πίεζε τον ΠΑΟΚ, είχε κερδίσει κόρνερ, απειλούσε συνέχεια. Έτσι λοιπόν τώρα έχει τη μεγάλη ευκαιρία με αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Βάργκας από τον Ντιαγέ, έχει την ευκαιρία λοιπόν να προηγηθεί με 1-0 εδώ μέσα στην Τούμπα πλέον, καθώς φτάνουμε στο 28ο λεπτό του αγώνα. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί, το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα, και ο Βάργκας ο οποίος πηγαίνει έτσι και προς το σημείο εκεί που βρίσκονται οι φίλαθλοι της Καλαμάτας, που φυσικά έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, όχι απλά θα έλεγα για τον γκολ, αλλά γενικά για αυτή την πολύ καλή εικόνα την οποία αφήνει η ομάδα τους στο πρώτο 28 λεπτό του αγώνα. Ανέτρεψε ο Ντιαγέ τον Βάργκας, ο Βάργκας δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα, πέτυχε στο 28ο λεπτό το γκολ για την Καλαμάτα, η οποία προηγείται με 1-0. Έπεσε στη δεξιά πλευρά της εστίας του Τσιφτσής, η μπάλα πήγε στην αριστερή και το 0-1 είναι γεγονός για την Μαύρη Θύελλα στο 28ο λεπτό του αγώνα. Η εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας, ο ίδιος ο Κένεθ Βάργκας ήταν ο παίκτης ο οποίος κέρδισε αυτό το πέναλτι από τον Ντιαγέ, ο οποίος είχε βρεθεί στην άμυνα της ομάδας του για να βοηθήσει στο κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε νωρίτερα. Η Καλαμάτα δίκαια λοιπόν παίρνει το προβάδισμα, σας είχαμε πει, είχε απειλήσει και με τον Ντιαρά και με τον Βάργκας νωρίτερα. Και τώρα είχε βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Βάργκας από τον Ντιαγέ. Δεν αστόχησε ο Κωσταρικανός στην εκτέλεση του πέναλτι και το 0-1 είναι γεγονός εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Να δούμε πώς θα αλλάξουν τα δεδομένα, αν αλλάξουν, τι σκέφτεται να κάνει ο ΠΑΟΚ για να αντιδράσει τώρα, και θα μας πει και ο Γιώργος Μήνος με την πολύ μεγάλη εμπειρία του την εικόνα που έχει μέχρι τώρα για αυτό το παιχνίδι. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα λοιπόν. Βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ μεταμορφωμένο σε σχέση με τα τρία μάτς που είχε Νικηφόρο.
10: Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα λοιπόν. Βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ μεταμορφωμένο σε σχέση με τα τρία.

0: ΠΑΟΚ να αντιδράσουν και από την άλλη πλευρά η Καλαμάτα μετουσίωσε σε γκολ το πέναλτι αυτό που κέρδισε ο Βάρκας, αλλά η εικόνα της δείχνει ότι είναι πιο ομάδα από τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τους υπολογισμούς που είχαν οι δύο προπονητές. Νομίζω ότι ο Λύση θα πρέπει να βρει λύσεις και νομίζω ότι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, όπως επίσης και ο Γιαννούλης μαζί με τον Μπανζά, θα είναι οι παίκτες οι οποίοι θα ετοιμάσει ο Λύση για το δεύτερο μήχρονο.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.
1: Νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ καλά διαβασμένη η Καλαμάτα, έτσι. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σωστή στις τοποθετήσεις της και το πώς είναι στημένη μέσα στο γήπεδο. Έχει κλείσει τον κεντρικό άξονα του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει μέχρι την εστία.
2: Ναι, πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, δεν ήρθε για να θωρακίσει την άμυνά της, να ταμπουρωθεί πίσω, να κυνηγήσει το 0-0 κλπ. Είχε τις ευκαιρίες, τις πίεσε, κέρδισε κόρνερ, έχει βάλει πολύ δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά φαίνεται να έχει μείνει στη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, δεν έχει κανένα ρυθμό, γίνονται πολλά λάθη από τους παίκτες του. Ένας ΠΑΟΚ απογοητευτικός αυτά τα πρώτα 32 λεπτά. Για να δούμε όμως τώρα το Γκένι που βγαίνει από τα δεξιά. Ο Γκένι σεντράρει, ωραία η σέντρα, απομακρύνει ο Βασιλίεβιτς με γροθιές, επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα και τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης βγάζει για τον Τάισον, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Τάισον δίνει ωραία στον Μπάμπα. Υπάρχει όμως η έγκαιρη παρέμβαση από τον Καλουτσικίδη, τον δεξιό μπακ της Καλαμάτας, και το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ, εκτελείται από τον Μπάμπα. Ενδιαγέ βγάζει πίσω για τον Τάισον, ο Τάισον για τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Ντιέγκο Κώστα ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, είναι κοντά του ο Γιάκητς. Μέχρι τώρα πραγματικά η Καλαμάτα έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει τα πατήματά του τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κένι, η Σέντρα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας. Επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφί. Ζαφίρης, ένα σούτ ωραίο, η μπάλα περνάει out, δυνατό σούτ υπό καλές προϋποθέσεις, περίπου από τα 25 μέτρα η μπάλα περνά out στο 33ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Μια τελική για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει να βρει τα πατήματά του απέναντι σε μια Καλαμάτα η οποία πραγματικά αποτελεί έκπληξη με την εικόνα που παρουσιάζει, έτσι, αυτή την αποφασιστική εικόνα, την επιθετική εικόνα που έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Ήρθε για να παίξει καλό ποδόσφαιρο, παίζει καλό ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Απ' την άλλη είναι κακή εικόνα του ΠΑΟΚ και είναι φυσιολογικό με αυτή την εικόνα των δύο ομάδων, η ομάδα που προηγείται να είναι η Καλαμάτα, θυμίζω, με το πέναλτι του Βάργκας στο 28ο λεπτό του αγώνα, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος ο Βάργκας στην ανατροπή του από τον Ντιαγέ μετά από εκτέλεση κόρνερ για την ομάδα του. Η Καλαμάτα, η οποία ειδικά από την αριστερή πλευρά, εκεί που παίζει ο Μορέιρα, αλλά πολλές φορές υπάρχει και η βοήθεια από τον Ντιαρά εκεί στην αριστερή πλευρά. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι, το πλάγιο out που κερδίζει ο Άγγλος back του ΠΑΟΚ, ο Τζότζο Γκένι, πλέον στο 34ο λεπτό του αγώνα. ΠΑΟΚ Καλαμάτα στο 0-1 με τον γκολ του Βάργκας με εκτέλεση πέναλτι στο 28ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή, ο Ντιαγέ κάνει μια σέντρα, κάποιες κόντρες, offside τελικά δείχνει ο δεύτερος βοηθός, ο οποίος ελέγχει την περιοχή της Καλαμάτας, ο Λικούργος Τσολακίδης. Θυμίζω, ο διαιτητής είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, τέταρτος είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, στο VAR είναι ο Κουμπαράκης. Το 0-1 παραμένει στο 35ο λεπτό του αγώνα. Ο Ροντρίγκες είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ροντρίγκες που με το δεξί ψάχνει και βρίσκει πολύ ωραία τον Βάργκας. Ο Βάργκας κερδίζει το πλάγιο out στο ύψος του κέντρου του γηπέδου από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του. Υπάρχει, είπαμε, αρκετή γκρίνια στην Τούμπα από τους φίλους του ΠΑΟΚ.

0: πραγματικά βλέπουν μια τραγική εικόνα από την ομάδα τους και στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί όλη και όλη μια φάση έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, τη φάση το σου του Tyson out στο ένατο λεπτό του αγώνα. Σε 35 λεπτά δεν έχει δημιουργήσει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά κυρίως στο αμυντικό κομμάτι ο ΠΑΟΚ έτσι στην ανασταλτική του λειτουργία είναι απογοητευτικός. Η Καλαμάτα με τις προσπάθειες του Ντιαρά, του Μορέιρα, του Βάργκας από τα δεξιά, ο Μορέιρα παίζει αριστερά, ο Βασιλίεβιτς όποτε χρειάστηκε, ο τερματοφύλακας, και αυτός ακόμη πολλές φορές δίνει έτσι με πολύ γρήγορο ρυθμό, ψάχνει να βρει κάποιον επιθετικό για να απειλήσει άμεσα τον ΠΑΟΚ. Ο Κουρμινόφσκι, ο Σέντερφορ, ο Πολωνός, πραγματικά και αυτός κάνει πάρα πολύ δουλειά και έχει ταλαιπωρήσει του στόπερ του ΠΑΟΚ. Γενικά υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα από την Καλαμάτα, που και τώρα είναι και πάλι στο προσκήνιο με το Βάρκας. Κάνει ό,τι θέλει ο Βάρκας μέσα στο γήπεδο. Βγάζει τώρα για τον Ντιαρά και ο Ντιαρά αριστερά γίνεται η σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μια κεφαλιά η μπάλα θα καταλήξει out. Ήταν η προσπάθεια από τον Ντιαρά. Η μπάλα κατέληξε out. Όχι, από τον Μορέιρα ήταν η προσπάθεια. Η μπάλα κατέληξε out στο 37ο λεπτό του αγώνα και το 0-1 παραμένει. Προσπάθησαν αρκετοί παίκτες για την κεφαλιά και ο Μορέιρα, τελικά ο Κουρμινόφσκι ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα out. Και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα σε μια επίθεση με καλές προϋποθέσεις, δύσκολα απομακρύνει ο Στρούγκης, ο δεξιός στόπερ της Καλαμάτας, με υπερπροσπάθεια μπροστά από τον Μπέλκα. Ο αρχηγός ο Στρούγκης παραχώρησε αυτό το κόρνερ, ένα κόρνερ το οποίο σε λίγο θα εκτελέσει ο Πέλκας από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Ντιέγκο Κώστα. Είναι βέβαια ο Ντιαγέ πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Για να δούμε με το δεξί αυτή η εκτέλεση του κόρνερ από τον Δημήτρη Πέλκα. Η μπάλα απομακρύνεται με γροθιές από το σέρβο γκολκίπερ τον Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ που επιμένει με το Γιάκιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει ο Ροντρίγκες και η μπάλα είναι σε ένα σημείο όπου τώρα ο Κένι σε ρόλο στόπερ, όπως είχε μείνει από το κόρνερ το προηγούμενο της ομάδας του, είχε μείνει τελευταίος παίκτης ο Κένι για να καλύψει την άμυνα. Τώρα επιστρέφουν στις φυσιολογικές τους θέσεις οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κένι δεξιά, ο Ντιέγκο Κώστα δεξιό στόπερ,
1: ψάχνει τον Μπέλκα. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Handball Premier. Αθηναϊκός Χαν 38-33. Συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, ήταν κακή η πάσα από τον Ντιέγκο Κώστα. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο out για την Καλαμάτα. Εκτελέστηκε από τον Καλουτσικίδη. Η Καλαμάτα είτε δεξιά με τα ανεβάσματα του Καλουτσικίδη, την πολύ καλή παρουσία του Βάρκας, είτε από τα αριστερά με τον Μορέιρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ, ο Μορέιρα Μέντες είναι πάρα πολύ απειλητικός. Ο ΠΑΟΚ, για να δούμε τώρα με το Χατσίδη, ο Χατσίδης ο οποίος δεν καταφέρνει να απειλήσει, κόβεται από τους αντίπαλους και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο με τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης βγαίνει από τα δεξιά η σέντρα, το κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ένα κόρνερ, ενώ είναι πεσμένος και ο Πέλκας τώρα στον αγωνιστικό χώρο μετά από το τάκλιν που έγινε από τον αντίπαλό του σε αυτή τη φάση, τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο, ο αριστερός μπακ της Καλαμάτας. Έτσι λοιπόν υπήρχε αυτή η πτώση για τον Πέλκα. Σηκώθηκε όμως ο Πέλκας και μάλιστα θα εκτελέσει σε λίγο το κόρνερ αυτό στο 40 πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. 0-1 πάω Καλαμάτα με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας από το 28ο λεπτό. Δεν είναι καλή εκτέλεση του κόρνερ από τον Πέλκα και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ που θα εκτελεστεί από τον Κένι. Ο Κένι θα εκτελέσει το πλάγιο out. 40 λεπτά αγώνα λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Καλαμάτα να είναι σίγουρα η πρωταγωνίστρια στο παιχνίδι, όχι μόνο γιατί έχει σκοράρει, είχε και τις ευκαιρίες της, γενικά έχει μία καλή εικόνα, ενώ για τον ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει και ένα πρόβλημα ο Μιχαηλίδης. Να δούμε, δεν βλέπω βέβαια να ετοιμάζεται κάποια αλλαγή, άλλωστε είμαστε πλέον και στο 41. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι με τον Βασιλίεβιτς τώρα να απομακρύνει. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος πιάνει την κεφαλιά, ο Γιάκιτς κερδίζει μια μάχη στο κέντρο, ο Χατσίδης που δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής βγαίνει από τα δεξιά τώρα γρήγορα, ο Χατσίδης μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και χάνει τη μονομαχία από τον Αλόνσο, ο οποίος πραγματικά σε αυτή τη φάση έδειξε πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία, και μάλιστα τώρα ο Αλόνσο θα ανέβει και αρκετά μέτρα για να ξεκινήσει μια επίθεση για την ομάδα του. Γίνεται το λάθος, ο Γιάκιτς, ο οποίος δεν έχει κάποιον παίκτη κοντά του για να προωθήσει την μπάλα, και αναγκαστικά τη βγάζει πίσω για τον Μπάμπα, ο Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης για τον Γιάκιτς. Φαντάζομαι ότι με αυτή την εικόνα και πάλι ένα λάθος, και στη συνέχεια εντάξει ο Κουρμινόφσκι πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο, να κρεμάσει το τζιφτσί από το κέντρο του γηπέδου, αλλά είναι πάρα πολλά τα λάθη για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, και είναι και αρκετές πλέον οι αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους για την κακή εικόνα αυτή που παρουσιάζει ο δικέφαλος στα πρώτα 42 λεπτά του αγώνα. Με τον Μπάμπα από τα αριστερά τώρα είναι κλεισμένος ο Μπάμπα, πραγματικά η Καλαμάτα φαίνεται να ήρθε πάρα πολύ διαβασμένη σε αυτό το παιχνίδι, δεν έχει αφήσει διαδρόμους, δεν έχει αφήσει στον ΠΑΟΚ τα περιθώρια για να απειλήσει. Το ότι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά μια ευκαιρία, την ευκαιρία του Τάισον, το shoot out στο ένατο λεπτό, το ότι έχει κάνει μόλις μια ευκαιρία σε 42 λεπτά αγώνα, καταλαβαίνει κανείς ότι δείχνει κάποια πράγματα. Τώρα και πάλι το λάθος από τον Diego Costa, η Καλαμάτα βγαίνει στην επίθεση με τον Καλουτσικίδη από τα δεξιά, ο Καλουτσικίδης βγάζει την μπάλα για τον Βάργκας, ο Βάργκας δεν κάνει καλό κοντρόλ, Τάισον τώρα κερδίζει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, και μάλιστα είναι ένα φάουλ που θα στοιχίσει την κίτρινη κάρτα, για να δούμε στον στον Γκονζάλο Πινέιρο, ναι, σε αυτόν είναι η κίτρινη κάρτα, στο κέντρο του γηπέδου ο Αργεντίνος, ο Πινέιρο, ο οποίος έκανε αυτό το φάουλ για να μην αφήσει στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να βγει απειλητικά στο επιθετικό transition. Η μπάλα είναι τώρα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο 43ο λεπτό του αγώνα. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτό αυτά τα τελευταία λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε καθυστερήσεις, δεν είχαμε και κάτι το ιδιαίτερο. Η μπάλα είναι τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Ο Χατσίδης βγάζει πίσω για τον Τάισον. Τάισον ψάχνει μια πάσα. Πέλκας, ο Πέλκας συνεργάζεται με τον Μπάμπα. Ο Πέλκας είναι τώρα σε ένα ρόλο αριστερού επιθετικού. Έχει χώρο ο Πέλκας, ψάχνει με ένα τακουνάκι να βρει τον Μπάμπα που είχε ανέβει. Στη συνέχεια πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την πάσα μέσα στην περιοχή, Ενδιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες από την Καλαμάτα ότι έγινε φάουλ νωρίτερα στον Πινέιρο. Ο Ενδιαγέ πάντως, αν δεν αλλάξει κάτι διαιτητικά, κατά κάποιο τρόπο εξιλεώνεται με αυτό το γκολ για το πέναλτι το οποίο έκανε στη φάση του 27ου λεπτού, που στη συνέχεια ακολούθησε το γκολ, η εκτέλεση πέναλτι για την Καλαμάτα. Εδώ ο Πέλκας κέρδισε την μπάλα από τον Πινέιρο, ο Πινέιρο έπεσε κάτω, εδώ προφανώς θα το δουν αν υπήρχε κάποιο φάουλ από πλευράς του παίκτη του ΠΑΟΚ, και βέβαια για να δούμε το ταμπλό, ο φωτεινός πίνακας του γηπέδου γράφει 1-1, υπήρχε αυτή η μονομαχία του Πέλκα με τον Πινέιρο, άφησε ο διαιτητής και είναι πλέον θέμα στο ΒΑΡ του κυρίου Κουμπαράκη να μας πει περί τίνος πρόκειται, και ο κύριος το ΒΑΡ λέει προφανώς συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή, του κυρίου Κατσικογιάννη, ότι δεν υπήρχε κάποιο φάουλ νωρίτερα. Έγινε στη συνέχεια, είπαμε, μετά την προσπάθεια αυτή του Πέλκα, έγινε το πλασέ από τον Εντιαγέ και το σκόρ είναι πλέον 1-1 εδώ στην Τούμπα. Η αντίδραση για τον ΠΑΟΚ, 2 λεπτά καθυστερήσεων, όπως δείχνει τώρα ο τέταρτος διαιτητής. Το 1-1 λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με τον γκολ του Εντιαγέ, ο οποίος παραχώρησε το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Καλαμάτα και στη συνέχεια ισοφάρισε στην φάση του 44ου λεπτού. Έχουμε λοιπόν το 1-1. Ο Βάργκας στο 28 με εκτέλεση πέναλτι, ο Εντιαγέ στο 44 μετά από την προσπάθεια του Πέλκα, 1-1, και παίζονται πλέον οι καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο ΠΑΟΚ βρήκε αντίδραση στα τελευταία λεπτά, ίσως εκμεταλλευόμενος και λάθη από πλευράς Καλαμάτας, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε ίσως κάλλιστα κάποιος αμυντικός να απομακρύνει την μπάλα. Ο Πέλκας μπόρεσε να την κερδίσει αυτή τη μονομαχία, έγινε και μία κόντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Τώρα ο Κένι μέσα στην μεγάλη περιοχή, μία κόντρα και πάλι, και ο Αλόνσο είναι αυτός που απομακρύνει για την ομάδα της Καλαμάτας. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο, η Καλαμάτα θα κερδίσει όμως το πλάγιο out από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με το σκορ στο 1-1. 1-1 λοιπόν ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα τώρα βγαίνει απειλητικά στην επίθεση με το Βάργκας. Ο Βάργκας κόβεται, κερδίζει και πάλι την μπάλα. Ο Βάργκας πραγματικά έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα κάνει το φάουλ και θα έλεγα λανθασμένα ο κ. Κατσικογιάννης δεν αφήνει το πλεονέκτημα, ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι πεσμένος και ο Βάργκας στον αγωνιστικό χώρο και η μπάλα είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Όχι, έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 1-1, θυμίζω, η Καλαμάτα προηγήθηκε με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας στο 28 λεπτό, πέναλτι που παραχώρησε ο Εντιαγέ σε μαρκάρισμα στον Κωσταρικανό. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 44 σε μια φάση στην οποία οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στην αρχή της φάσης, ωστόσο ούτε ο διαιτητής ούτε το ΒΑΡ έκριναν ότι υπήρχε φάουλ από πλευράς Πέλκα, και στη συνέχεια ο Εντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Έχουμε και τώρα κάποιες διαμαρτυρίες από ό,τι βλέπω από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, αλλά και από παίκτες της Καλαμάτας στον διαιτητή, τον κύριο Κατσικογιάννη, ο οποίος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Οι διαμαρτυρίες από πλευράς λοιπόν του προπονητή των φιλοξενούμενων, προφανώς για τη φάση του 44ου λεπτού. Ο Γιώργος Μήνος θα μας δώσει, κλείνοντας έτσι, τις εντυπώσεις του για το πρώτο ημίχρονο. Γιώργο.
2: Θεωρώ χάρη στην προσωπικότητα του Πέλκα, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρήκε γκολ όπως μπήκε. Ο Δημήτρης Πέλκας είναι ο παίκτης ο οποίος από το πουθενά πάλεψε τη μια φάση και κέρδισε και έδωσε την παλιά στον Εντιαγέ μετά από κόντρα εκεί που έγινε. Είναι ότι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ η ισοπάρηση αυτή, διότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακός σε σχέση με τον ρυθμό που είχε τα προηγούμενα παιχνίδια. Θεωρώ ότι το κόλλο αυτό θα δώσει όθηση στον ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, είδαμε ότι η Καλαμάτα στέκεται πάρα πολύ καλά και δέχτηκε μάλιστα και εκείνη την κάρτα ο Χριστοφιλέας στο τέλος του αγώνα από τον ειδικό κύριο Κατσικογιάννη, θεωρώντας ότι η Καλαμάτα, το γκολ που σημείωσε ο ΠΑΟΚ έχει γίνει φάουλ. Όμως το ΒΑΡ ο Κουμπαράκης είχε αντίθετη άποψη, διότι όλες οι φάσεις εξετάζονται από το ΒΑΡ. Ο Κουμπαράκης λοιπόν είπε γκολ στον Κατσικογιάννη και έτσι το γκολ μέτρησε. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Θεωρώ ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι συναρπαστικό, διότι ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να φτάσει κορυφή. Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα θέλει να πετύχει τη δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα. Θα δούμε λοιπόν συνέχεια τι θα έχει, τι θα επιφυλάξει. Βλέπουμε πάντως δύο παίκτες, τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς να ετοιμάζεται. Μάλλον θα είναι η πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε λοιπόν σε λίγα λεπτά εδώ στο γήπεδο της Τούμπας.
3: Sport 101,8.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
10: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
11: Ακούτε Era Sport.

Ακούτε πάντα την Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Νίκο Μοσχονά στο μικρόφωνο. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους είσαστε καινούργοι στην παρέα της Eraspor. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ και ενώ και αποστολή στο 54160, με email στο erasporhoristaff.gr και στο Viber. Πάτε στην αναζήτηση στο μειωθυντικό φακό, γράφετε Eraspor, εκεί θα δείτε το γκρουπάκι του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο στην αναμέτρηση που κλείνει την έκτη αγωνιστική. Να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Στο 8ο λεπτό είχαμε σουτ του Βάργκα στα σώματα. Ο Ντιαρά στο ύψος της μικρής περιοχής έκανε το δεξί σουτ και απέκρουσε στη δεξιά αγωνία με το πόδι σε κόρνερ ο Τσιφτσής. Στο 1ο λεπτό, πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, ο Κένι έδωσε στον Πέλκα, αυτός έστρωσε στον Τάισον, αλλά το δεξίπλασε του Βραζιλιάνου από το ημικύκλιο πέρασε ελάχιστα out από το δεξί δοκάρι. Στο 16ο λεπτό, δεύτερη καλή στιγμή για τους Μεσίνιους, ατομική ενέργεια του Βάργκας από αριστερά και ένα κάτι σαν πλασέ γύρισμα έφυγε παράλληλα με τη γραμμή της εστίας, η μπάλα εκτός. Στο 25ο λεπτό είχαμε γύρισμα του Χάμζα, κόρνερ ο Κένι. Στο 26ο λεπτό κερδισμένο πέναλτι για την Καλαμάτα, καθώς ο Ντιαγέ ανέτρεψε τον Βάργκας, ο δεύτερος ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 0-1, ο Τσιφτσής δεξιά, η μπάλα στην αριστερή πλευρά. Στο 33ο λεπτό μακρινό σουτ του Ζαφίρι, 4 μέτρα out η μπάλα. Και στο 44ο λεπτό ο Πέλκας είχε μονομαχία με τον Καλουκιτσίδη από την αριστερή πλευρά, κέρδισε την μπάλα, γύρισε στην περιοχή, από τις κόντρες ευνοήθηκε ο Ντιαγέ και από κοντά ισοφάρισε σε 1-1. Οι Μεσίνοι φώναξαν για φάουλ στην αρχή της φάσης. Το ΒΑΡ αποφάσισε ότι δεν υπήρξε παράβαση. Και έτσι είμαστε αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο στο 1-1. Να δούμε τι έγινε και στους σημερινούς αγώνες που είχαμε στην Super 5 League 2. Στη δεύτερη θέση της Superbet League 2 αναρριχήθηκε ο ΠΑΟ, ο Πανιώνιος, μετά την άνετη επικράτησή του με 3-0 επί του ΠΑΟΚ Β στη Νέα Σμύρνη σε αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής. Οι και ανέρυθροι πέτυχαν 2 γκολ στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης με τον Αλεξανδράκη στο 7ο λεπτό και τον Χατζηστραβό στο 15ο, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 55ο λεπτό ο Γκαντέλιο. Έτσι ο ιστορικός διατηρεί το απόλυτο νικόν στην έδρα του και έφτασε στους 13 βαθμούς ξεπερνώντας την Athens Καλυθέα που όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και την ΑΕΛ. Η αναγέννηση Καρδίτσας έσπασε το ρόδι πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη στην φετινή Superbet League 2 καθώς επικράτησε με 3-0 τη Ζακύνθου σε παιχνίδι που αναβλήθηκε την Κυριακή και πραγματοποιήθηκε σήμερα. Τα γκολ της άνετης νίκης για τους κυδρινόμαυρους σημείωσαν ο Μεντιέτα στο 48ο λεπτό και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο 4ο λεπτό και ο Δρίτσας στο 84ο, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν με τα χέρια κάτω και να παραμένουν χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Μένοντας στο χώρο του ποδοσφαίρου, να περάσουμε στην εθνική ομάδα, καθώς η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη ξεκινά η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρησης εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του Nations League. Να θυμίσω ότι η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 9 παρατέταρτο τοπική ώρα και θα διεξαχθεί στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ για την πέμπτη αγωνιστική του UEFA Nations League.

Πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier. Να θυμίσω το τελικό σκορ, Αθηναϊκός Χανθ 38-33.

0: Ερασπόρ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι που κλείνει την έκτη αγωνιστική ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Καλαμάτα. Και αν είδα σωστά, έχουμε αλλαγή. Είδα, νομίζω, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να είναι στη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Ο λόγος στο Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, καλά είδα?
9: Ναι, ναι, δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η μία ίσως έχει να κάνει και με κάποιες ενοχλήσεις που φαινόταν να αντιμετωπίζει ο Μιχαηλίδης στο πρώτο ημίχρονο. Το είχαμε πει κιόλας. Μπήκε στη θέση του ο Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Δεξιός στόπερ από ό,τι βλέπω ο Ελουστόντο, πήγε ο Ντιέγκο Κώστα αριστερά. Και άλλη αλλαγή δεξιά στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ, μπήκε ο Ζίβκοβιτς που πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στη θέση του Χατσίδη, που είναι αλήθεια δεν φάνηκε ιδιαίτερα, δεν άρπαξε από τα μαλλιά σε καμία περίπτωση αυτή την ευκαιρία που του έδωσε ο προπονητής του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με τον Ελουστόντο τώρα στο κέντρο της άμυνας. Ελουστόντο βγάζει για το Ζαφίρι. Τώρα ο Κένι, ο οποίος έχει ανέβει πολύ ψηλά, Ο Ντιαγέ έχει βγει πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα βγάζει για το Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς στην πάσα δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι ο Ζαφίρης που είχε προωθηθεί και στη συνέχεια η μπάλα καταλήγει στον goalkeeper του ΠΑΟΚ, τον Τζιφτσί. Να θυμίσουμε ότι το σκορ είναι 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Η Καλαμάτα προηγήθηκε με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας στο 28, στο 28 λεπτό. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή, ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ κερδίζει το corner. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αυτό το corner στο 48 λεπτό του αγώνα. Είπαμε, η Καλαμάτα προηγήθηκε με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος ο Κωσταρικανός σε ανατροπή του από τον Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ που έκανε το πέναλτι εξηλαιώθηκε στο 44 ισοφαρίζοντας με δυνατό κοντινό σουτ σε 1-1. Για να δούμε τώρα η εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα δεν απομακρύνεται, ο Ντιαγέ δεν θα κάνει καλά το κοντρόλ, δεν θα κρατήσει την μπάλα σε σημείο που να μπορέσει να σουτάρει κιόλας. Ο ΠΑΟΚ όμως επιμένει τώρα με τον Diego Costa και είναι πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε 48 λεπτά στο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, 1-1, με την Καλαμάτα μέχρι στιγμής να έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Είχε και ευκαιρίες και στα πρώτα λεπτά με τον Διαρά, με τον Βάργκας, έχει απειλήσει με τον Κουρμινόφσκι. Γενικά μια ομάδα που φαίνεται να παίζει πολύ σοβαρά, πολύ πειθαρχημένα, ήρθε διαβασμένη στο γήπεδο και έχει απειλήσει σε αρκετές περιπτώσεις έναν δικέφαλο ο οποίος μέχρι τώρα έχει πολλά αμυντικά προβλήματα. Για να δούμε όμως τώρα, Ντιαγέ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντιαγέ κάνει μια σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται. Ο Μορέιρα Μέντες είναι αυτός ο οποίος κερδίζει για λίγο, τη χάνει όμως. Ζίφκοβιτς, Πέλκας. Ο Πέλκας ψάχνει τον Γκένι. Η μπάλα απομακρύνεται. Ο ΠΑΟΚ όμως δείχνει τη διάθεση να πιέσει σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Η μπάλα στο Ζαφίρι και τώρα στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς φαίνεται να δίνει μια όθηση στην ομάδα του. Για να δούμε τώρα, ο Ζίφκοβιτς ο οποίος πιέζει κιόλας, πέφτει κάτω ο Ροντρίγκες, η μπάλα καταλήγει στον goalkeeper το Βασιλίεβιτς. Ο Ζίφκοβιτς που με την ποιότητά του, την προσωπικότητά του, φαίνεται να δίνει μια όθηση σε αυτά τα πρώτα περίπου 5 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, σε μια θέση όπου ο Χατσίδης, είναι αλήθεια, δεν φάνηκε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ με τις δύο αλλαγές στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, τώρα από την αριστερή πλευρά αυτός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα είναι ο Μορέιρα. Ο Μορέιρα και τώρα πίσω από τον Διαρά η μπάλα πηγαίνει στο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες αλλάζει με τον αμυντικό μέσο της ομάδας του, τον Πινέιρο. Ο ΠΑΟΚ κλέβει με το Ζαφίρι. Ντιαγέ για τον Πέλκα, η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας ανοίγει και τελικά κάνει ένα πλασέ. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας ο Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με τον Γιάκητς. Ο Γιάκητς έξω από την μεγάλη περιοχή. Ένα σου την μπάλα χτυπάει στα πόδια του Ζίφκοβιτς και καταλήγει σε παίκτες της Καλαμάτας στο 51ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ο Πέλκας είχε τις προϋποθέσεις, είχε πολύ χώρο μπροστά του, κάπου καθυστέρησε. Τελικά έκανε ένα σουτ από πλάγια θέση, είχε κλείσει την γωνία του ο Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πάντως είναι πολύ καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, τώρα όμως δεν είναι η πάσα του Τάισον όπως θα ήθελε ο Βραζιλιάνος για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα είχε προωθηθεί, ωστόσο δεν μπόρεσε να προλάβει. Και η μπάλα καταλήγει out, ενώ ίσως ακούτε και εσείς έτσι φυσάει και ένας δυνατός άνεμος εδώ και λίγη ώρα. Ευτυχώς δεν έχουμε τη βροχή η οποία έπεφτε δυνατή χθες στην Θεσσαλονίκη. Η Καλαμάτα τώρα στο προσκήνιο, πλέον στο 52ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ όμως πιέζει και κερδίζει πολλές μπάλες. Τώρα ο Ζίφκοβιτς είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Ζίφκοβιτς, Πέλκας, Ζίφκοβιτς σουτάρει, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα πολύ καλύτερος σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου από ό,τι ήταν στα αντίστοιχα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, όταν η Καλαμάτα είχε ξεκινήσει απειλητική και είχε χάσει μάλιστα και κάποιες ευκαιρίες. Έγινε το σούτ από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα κατέληξε στο Βασιλίεβιτς, ο οποίος και τώρα με ένα βολέ απομακρύνει την μπάλα σε ένα σημείο όπου είναι ο Μορέιρα Μέντες. Η μπάλα για

0: στο 27, στο 28 εκτέλεσε το πέναλτι και έκανε το 0-1, το σκορ αυτή τη στιγμή στο 1-1, καθώς ισοφάρισε ο Ντιαγέ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Σε μια φάση όπου η Καλαμάτα διαμαρτυρήθηκε ότι έγινε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης από τον Μπέλκα στον Καλουτσικίδη, ωστόσο ούτε ο διαιτητής ο Κατσικογιάννης, ούτε οι άνθρωποι του Βάρο Κουμπαράκης και ο Βεργέτης έκριναν ότι αυτή η μονομαχία του Πέλκα με τον Καλουτσικίδη ήταν πέναλτι. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με το δυνατό κοντινό σουτ του Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπουμε να είναι μπροστά στους στόπερ του ΠΑΟΚ, γυρίζει πάρα πολύ πίσω, ίσως καμιά φορά και περισσότερο από ότι πρέπει να γυρίζει ένα σεντερφόρ, αλλά αυτά είναι προφανώς θέματα τα οποία τα ξέρει καλύτερα ο Αλέσιο Λύση. Πάντως κάνει πάρα πολύ δουλειά για την ομάδα, για τους υπόλοιπους παίκτες ο Ντιαγέ, ο οποίος βέβαια πετυχαίνοντας και γκολ έχει φτάσει ήδη στα 4 γκολ. Ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο άρχισε να παίζει, έτσι λοιπόν σίγουρα έχει έναν πολύ καλό απολογισμό, ένα πολύ καλό ενεργητικό μέχρι τώρα ο Center Four. Και βέβαια υπενθυμίζουμε ότι πλέον υπάρχει και ο Μπάνζα, ο Κογκολέζο Center Four, ο οποίος υπολογίζεται, δεν αποκλείεται να τον δούμε να παίρνει και αυτός κάποιο χρόνο συμμετοχής, ίσως από τα μισά του δευτέρου ημιχρόνου και μετά. Είχαμε τώρα τη μονομαχία στην οποία ο Ζίφκοβιτς κέρδισε το φάουλ από τον Αλόνσο, ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ή ο Ζίφκοβιτς ή ο Πέλκας. Είναι κοντά στην μπάλα ο Ζίφκοβιτς και ο Πέλκας, γίνεται και ένα τείχος τώρα από τρεις παίκτες της Καλαμάτας. Ή θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς με το αριστερό ή ο Πέλκας με το δεξί. Μπορεί να μην έχουμε και απευθείας εκτέλεση, να έχουμε και κάποια σέντρα για να δούμε. Τελικά πολύ κακή η απευθείας εκτέλεση από τον Πέλκα. Η μπάλα καταλήγει απελπιστικά out. Το σκορ παραμένει στο 1-1 στο 55ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Είπαμε αγώνας με τον οποίο πέφτει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στην Σούπερ Λίγκα. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Γιάκητς. Ο Γιάκητς βγάζει στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς για τον Γκένι. Ο Γκένι σεντράρει. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Ο Γκένι βρέθηκε σε θέση extreme και τώρα μάλιστα ο Ζίφκοβιτς είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο out, με τον Γκένι να περιμένει να υποδεχτεί την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς δυνατά εκτελεί το πλάγιο out. Ο Ντιαγέ γυρίζει σε ένα σημείο όπου ελέγχει ο γκολκίπερ ο Βασιλίεβιτς. Το 1-1 λοιπόν παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας στο 56ο λεπτό του αγώνα, με μια Καλαμάτα που πραγματικά έχει βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο.
1: Στο δεύτερο μια... Γιάννη, βλέπουμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ. Βλέποντας λίγο τα στατιστικά, τρεις τελικές είχε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι τώρα έχει ήδη κάνει τέσσερις στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει και με την παρουσία του Ζίφκοβιτς, που πάντα δίνει μια επιπλέον ποιότητα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά και με το ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά πιέζει περισσότερο, πιέζει ψηλά, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποια λάθη της Καλαμάτας. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάρκα στην περιοχή, το γκολ. Φανταστικό γκολ από το Βάρκα, ο οποίος και πάλι έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Κένεθ Βάρκας, ο οποίος από τα αριστερά αυτή τη φορά, γιατί στο πρώτο ημίχρονο τον είδαμε να παίζει δεξιά, πετυχαίνει τον γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2 σε ένα σημείο που όντως λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, κόντρα στη ροή του αγώνα, πετυχαίνει αυτό το γκολ με τη θαυμάσια προσπάθεια του Κωσταρικανού, ο οποίος έχει 2 γκολ, πραγματικά μια εντυπωσιακή παρουσία από τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος αυτή την περίπτωση εξέθεσε την άμυνα του ΠΑΟΚ και τον Κένι και, αν είδα καλά, και τον Ελουστόντο που ως δεξιός στόπερ πήγε να καλύψει τον Γκένι. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Τσιφτσής δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πραγματικά θαυμάσια η εκτέλεση από τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος πέτυχε το 2-1 για μια Καλαμάτα που είπαμε και νωρίτερα έχει βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ.

παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει πετύχει 2 γκολ, έχει κερδίσει corner, foul, πραγματικά έχει δημιουργήσει ευκαιρίες, μία εικόνα ομάδας που δεν θυμίζει έτσι μια ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος στη μεγάλη κατηγορία και έρχεται να παίξει απέναντι στον καλύτερο αντίπαλο, να παίξει ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Ειδικά ο Βάργκας είναι χάρμα ιδέστε στο σημερινό παιχνίδι. Ο Κωσταρικανός, ο οποίος πέτυχε τον γκολ νωρίτερα με ατομική προσπάθεια, κέρδισε το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, το εκτέλεσε το πέναλτι ευστοχώντας, έχει πετύχει 2 γκολ. Καταλαβαίνει κανείς τι άλλο να κάνει ένας ποδοσφαιριστής σε 57 λεπτά αγώνα. Η Καλαμάτα λοιπόν προηγείται και πάλι στο παιχνίδι με αυτό το γκολ από τον Κένεθ Βάργκας και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ψάξει τι δεν πηγαίνει καλά, ιδιαίτερα στην άμυνά του, γιατί είναι αλήθεια ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ σε πολλές περιπτώσεις κάνει νερά στο σημερινό παιχνίδι. Και νωρίτερα είδαμε βέβαια αυτό το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Βάργκας με διαγώνιο πλασέ. Τώρα το κόρνερ το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ θα εκτελεστεί σε λίγο από το Ζίφκοβιτς, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με το αριστερό από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ εκεί μπροστά στη θύρα 8, εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, η μπάλα δεν απομακρύνεται, μια φάση διαρκείας, μένει μέσα στην περιοχή, τελικά έγιναν πολλές κόντρες και η μπάλα απομακρύνθηκε από τους παίκτες Καλαμάτας, που μάλιστα τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν στο επιθετικό transition. Χάνει την μπάλα ο Τσιφτσής, ανατρέπει και τον Βάργκας ο οποίος πήγε κοντά του. Και για να δούμε, εδώ έχουμε διαμαρτυρίες από πλευράς Καλαμάτας, μια φάση που σίγουρα θα χρειαστεί να την ξαναδούμε, σίγουρα θα τη δουν και στο VAR, γιατί ο Τσιφτσής, ενώ φάνηκε ότι είχε τον έλεγχο της μπάλας, τελικά δεν την πρόλαβε και βρέθηκε κατά κάποιο τρόπο εκτεθειμένος. Έτσι λοιπόν, για να δούμε, γιατί ο Βάργκας πραγματικά εδώ φώναξε και πάλι παρόν, και να δούμε βέβαια ποιος πρόλαβε να απομακρύνει την μπάλα, να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του διαιτητή σε αυτήν την φάση, όπου και πάλι ο Βάργκας έδειξε ότι πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη απειλή για τον ΠΑΟΚ. Εδώ από τις διαμαρτυρίες είδε και ο center for της Καλαμάτας, ο Κουρμινόφσκι, την κίτρινη κάρτα, και τώρα περιμένει προφανώς θα πάει να το δει στο VAR, γιατί είναι φάνηκε εδώ ότι υπάρχει επαφή του Τσιφτσή με τον Βάργκας. Για να δούμε λοιπόν με την Καλαμάτα, η οποία πραγματικά έχει μία απίστευτη εμφάνιση στο συγκεκριμένο παιχνίδι και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Έχουμε λοιπόν σε αυτή τη φάση, σε αντίθεση με την φάση στο 44 που συμφώνησαν με το διαιτητή ο Κουμπαράκης και ο Βεργέτης, οι οποίοι είναι στο VAR, εδώ φαίνεται ότι έχουν διαφωνήσει, όχι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν διαφωνήσει. Θα δει λοιπόν την φάση ο Κατσικογιάννης, εδώ καθώς ο Τσιφτσής ολιγόρησε και ενώ φάνηκε αρχικά ότι είχε τον έλεγχο και ότι θα προλάβαινε εύκολα δύσκολα να διώξει την μπάλα, εδώ στην συνέχεια, για να δούμε τώρα ποια θα είναι η απόφαση από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη, ο οποίος θα δώσει αυτό το φάουλ, και να δούμε και τι κάρτα θα δείξει στον Τσιφτσή. Θα δείξει την κόκκινη κάρτα, όπως ήταν αναμενόμενο για αυτήν την περίπτωση, και θυμίζω για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει και τον Παυλένκα πλέον, τον τραυματία Παυλένκα. Η Καλαμάτα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο κερδίζει το φάουλ, αλλά κερδίζει την αποβολή του Τσιφτσή. Ο Βάργκας κέρδισε την αποβολή, προηγείται με 2-1 η Καλαμάτα, και καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, παίζοντας πλέον και με 10 παίκτες, να δούμε και τι θα αποφασίσει ο Αλέσιο Λύση. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Μοναστήρλης, ο goalkeeper, αυτός νομίζω λογικά θα αγωνιστεί, ένα από τα νέα παιδιά του ΠΑΟΚ, και βέβαια
από εκεί και πέρα να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αλέσιο Λύση, αλλά η Τούμπα έχει παγώσει με την προσπάθεια αυτή, τη φανταστική την προσπάθεια που κάνει Καλαμάτα μέχρι τώρα, την πολύ καλή της παρουσία, και πραγματικά έχει πετύχει δύο γκολ, έχει κερδίσει τώρα αυτό το φάουλ, έχει κερδίσει την αποβολή του Τσιφτσί. Ο Μοναστηρλής λοιπόν θα περάσει ως αλλαγή και θα πάρει τη θέση του Πέλκα. Ο Πέλκας θα αποχωρήσει, ο Μοναστηρλής στο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ με τον τρίτο του τερματοφύλακα. Αν θυμηθούμε το προηγούμενο παιχνίδι στο Αγρίνιο, ήταν βασικός ο Παυλένκα, ο οποίος τραυματίστηκε, μπήκε ο Τσιφτσής. Τώρα από βάλετε ο Τσιφτσής, μπαίνει ο Μοναστηρλής. Καταλαβαίνει κανείς, τα προβλήματα είναι συνεχόμενα για τον ΠΑΟΚ στη θέση του τερματοφύλακα. Και από την άλλη βέβαια, με την Καλαμάτα να προηγείται 2-1 και τον ΠΑΟΚ να παίζει με 10 παίκτες, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ευίωνα για την Καλαμάτα και είναι πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Ο Βάργας, ο οποίος έχει προκαλέσει απίστευτα προβλήματα στον ΠΑΟΚ, να δούμε αν θα εκτελέσει αυτός και το φάουλ. Εκτελεί το φάουλ, μπλοκάρει ο Μοναστηρλής με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θα χρειαστεί και αυτός, γιατί μπήκε ξαφνικά, ούτε ζέσταμα δεν πρόλαβε να κάνει. Έτσι λοιπόν σίγουρα θα χρειαστεί και αυτός λίγη ώρα για να ζεσταθεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον θα παίξει με 4-4-1, κάπως έτσι λογικά, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα χωρίς τον Μπέλκα πλέον, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Μοναστηρλή. Είμαστε στο 64ο λεπτό του αγώνα, το σκορ 1-2 με τα γκολ τα δύο που πέτυχε ο Βάργας. Για να δούμε τώρα, η Καλαμάτα στην επίθεση, η μπάλα στο δοκάρι, στο δοκάρι του ΠΑΟΚ, και πάλι απειλεί η Καλαμάτα με τον Χάμζα σε αυτή την περίπτωση, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια πλάγιο out, η Καλαμάτα η οποία συνεχώς δημιουργεί κινδύνους για τον ΠΑΟΚ, και το 1-2 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Καλαμάτα να είναι στο προσκήνιο. Τώρα κερδίζει ο Τάισον, ο οποίος βγάζει για τον Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ έχει αριστερά του το Ζαφίρι, του δίνει την μπάλα. Έχουν γυρίσει όμως γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Ο Ζαφίρης βγάζει για τον Κένι. Ο Κένι ετοιμάζεται να σουτάρει, τελικά δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς κάνει μια σέντρα. Η μπάλα μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας απομακρύνεται. Είμαστε πλέον στο 65ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα έχει πετύχει δύο γκολ, είχε πριν από λίγο και δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες. Η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους, και εύκολα το γκολ, το 1-3 για την Καλαμάτα, με τον Κουρμινόφσκι μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, στο 66ο λεπτό. Αυτό το γκολ, το 1-3 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας από την Μαύρη Θύελλα, η οποία βέβαια σε αυτή την περίπτωση το γκολ είναι η προσπάθεια του Αλόνσο όλα τα λεφτά. Η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν τελείως αποδιοργανωμένη. Κοιτάζονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ μεταξύ τους σαν να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι, με το σκορ στο 1-3, με το γκολ του Κουρμινόφσκι από την προσπάθεια του Αλόνσο από τα δεξιά. Η άμυνα του ΠΑΟΚ όχι επειδή τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες, δεν μπορεί να είναι αυτό δικαιολογία, αλλά και όσο έπαιζε με 11 παίκτες, η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά απογοητευτική. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η Καλαμάτα οδεύει προς ένα θρίαμβο εδώ στην Τούμπα. Αν σκεφτούμε, ναι μεν είναι νωρίς, είμαστε στο 67, αλλά προηγείται με 3-1, και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του
τσιφτσί στη φάση νωρίτερα, όταν ανέτρεψε τον Βάργκας λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, έτσι ως τελευταίος παίκτης που ήταν του ΠΑΟΚ στην έξοδο την οποία έκανε. Πολλές αποδοκιμασίες πλέον στην Τούμπα, και από την άλλη η Καλαμάτα σίγουρα κερδίζει τις εντυπώσεις. Η Καλαμάτα 25 χρόνια μετά το τελευταίο της παιχνίδι στην Τούμπα, που είχε χάσει τότε με 7-1, τώρα έχουμε αποδοκιμασίες, θα έλεγα, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Ελουστόντο. Δεν ξέρω, ίσως είναι και ένα μήνυμα για τον Ισπανό, αλλά το σίγουρο είναι ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχει παγωμάρα, υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια, και υπάρχουν πλέον και συνθήματα από την κερκίδα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί η εικόνα της ομάδας είναι απογοητευτική. Από την άλλη, βέβαια, είπαμε, δεν πρέπει να υποτιμούμε, γιατί ναι, μεν ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά, αυτό έχει να κάνει και με τον αντίπαλο. Η Καλαμάτα σήμερα πραγματικά κερδίζει τις εντυπώσεις, και κυρίως βέβαια ο παίκτης ο οποίος έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά, ο Κωσταρικανός, ο Βάργκας. Για να δούμε τώρα τον Ντιαγέ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Γίνεται το λάθος, χάνει από τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες είναι αυτός ο οποίος κερδίζει την μπάλα, και στη συνέχεια έξω από την μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας ο ΠΑΟΚ, που προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι στο 61ο λεπτό. Η Καλαμάτα λοιπόν προηγείται με 3-1 με αυτά τα γκολ, είπαμε, τα δύο του Βάργκας και το ένα του Κουρμινόφσκι. Και στην συνέχεια ο Ελουστόντο που αλλάζει με τον Κώστα, ο Τάισον ο οποίος βγάζει για τον Μπάμπα από τα αριστερά, απομακρύνει ο Στρούγκης, ο αρχηγός της Καλαμάτας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με 2 αλλαγές. Για να δούμε τώρα, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας, δεν καταφέρνει όμως να κάνει κάτι ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται πλέον με 10 παίκτες, είναι ο Γιάκητς και ο Ζαφίρης, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει η τριάδα στην επίθεση. Τώρα, για να δούμε ένα φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ έξω από την μεγάλη περιοχή του, στο 70 λεπτό του αγώνα, με το σκορ πάντα στο 1-3. Θυμίζω, 2 γκολ από τον Βάργκας και ένα από τον Κουρμινόφσκι. Για τον ΠΑΟΚ το γκολ από τον Ντιαγέ, αλλά και στο γκολ ακόμη του Κουρμινόφσκι ο Αλόνσο έκανε την προσπάθεια και έδωσε την ασίστ, αλλά ο Βάργκας ήταν αυτός που έκανε την παλιά στον Αλόνσο, προκειμένου αυτός να ξεκινήσει την προσπάθειά του και να έρθει το γκολ από τον Κουρμινόφσκι. Ο ΠΑΟΚ, που θυμίζουμε, παίζει πλέον με τον Μοναστηρλή τερματοφύλακα μετά την αποβολή του Τσιφτσί. Ο Κένι, ο οποίος σεντράρει η μπάλα, απομακρύνεται, και τώρα ο Βάργκας, ο οποίος κρατάει την μπάλα, είπαμε, ο Κωσταρικανός, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σημερινού αγώνα. Η Καλαμάτα, η οποία είχε και δοκάρι, είχε και 3 γκολ, γενικά κυριαρχεί στο γήπεδο. Και να δούμε, βέβαια, τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι, μικρή, είναι τραυματίας ο Ροντρίγκες, ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας, και θα έχουμε μια διακοπή για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Θυμίζω, το γκολ σηκώνεται τώρα ο Ροντρίγκες, και τώρα έχουμε το φάουλ από τον Βάργκας στον Ζίφκοβιτς. Το φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου. Η Καλαμάτα, που πέρα από τα γκολ, θυμίζουμε, είχε και το δοκάρι με τον Χάμζα νωρίτερα, όταν το σκόρ ήταν ακόμη 2-1. Ο Μπάμπα από τα αριστερά, ο Μπάμπα με τον Ντιαγέ.

0: ΠΑΟΚ έχασε στο ρυθμό αυτό που είχε στα παιχνίδια πριν τη διακοπή. Επαναπάθηκε σε αυτό, νομίζοντας ότι ο ρυθμός που θα είχε θα ήταν ο ίδιος με το σημερινό. Θα ήταν μια εύκολη λία για τον Αλέσιο Λύση. Όμως τα φαινόμενα πατούν. Έτσι, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται 3 γκολ πίσω. 3-1 χάνει από την Καλαμάτα. Χάρη στα γκολ που σημείωσε, το τρίτο γκολ σαν σε προπόνηση. Ο Λοστούντο είναι ο παίκτης ο οποίος δέχεται τα πειρά, διότι από δύο δικά του λάθη ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω στο σκορ. Και γι' αυτό το λόγο οι φίλοι του ΠΑΟΚ όποτε παίρνει την μπάλα αποδοκιμάζεται. Η εικόνα του ΠΑΟΚ είναι τραγική, με τους παίκτες να μην μπορούν να ανταποκριθούν αυτά που ζητάει ο προπονητής. Γενικά η εικόνα του είναι εκτός από ούτε ο πιο απλός φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βλέπει την ομάδα να βλέπει αυτή την εικόνα απέναντι σε μια αξιόμαχη και πολύ καλή ομάδα, την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τσιφτσί, αλλά το θέμα είναι ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ προβληματίζει μέχρι και τώρα. Το σκορ είναι 3-1 και με λίγη καλή διάθεση οι παίκτες Καλαμάτας νομίζω ότι θα μπορούν κάλλιστα να πετύχουν μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν τραγικό ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα τον ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή.
1: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μίνο, έτσι έδωσε και τη δική του εικόνα με την εμπειρία του. Μπήκε τώρα στον αγωνιστικό χώρο ο Μπακαγιώκο στη θέση του Ροντρίγκες, που είπαμε αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Το σκόρ είναι στο 1-3 στο 74ο λεπτό. Σε λίγο θα μπει και ο Μπάντζα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Κογκολέζος, στη θέση του σεντερφόρ. Λογικά θα πάρει τη θέση του Ενδιαγέ. Προφανώς και ο Μπάντζα αλλιώς περίμενε αυτό το ντεμπούτο του, γιατί τώρα τι να προλάβει, τι να δείξει, τι να κάνει σε αυτό το πρώτο του παιχνίδι με το σκορ στο 3-1 για την Καλαμάτα και με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με 10 παίκτες. Και να δούμε και ποιος άλλος θα περάσει, και ο Ούγκρεσιτς
2: θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Ούγκρεσιτς, αυτό ήθελα να σου πω, τον είδαμε στα τηλεοπτικά πλάνα.
1: Ναι, και ο Ούγκρεσιτς στην θέση του Τάισον, για να δώσει βέβαια περισσότερα τρεξίματα. Είναι λογικό και ο Τάισον στα 39 του χρόνια πλέον και με την ομάδα του να παίζει με 10 παίκτες. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι δύσκολα, με την πολύ κακή εικόνα του, με την πολύ καλή εμφάνιση της Καλαμάτας. Γενικά βλέπουμε ότι η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα έχει κυριαρχήσει. 3 γκολ, ένα δοκάρι, κέρδισε την κόκκινη του Τσιφτσί στην προσπάθεια του Βάργκας. Γενικά είναι εντυπωσιακή εικόνα της Καλαμάτας σήμερα. Ο Ιβάν Σαββίδης είχε πάει πριν από λίγες μέρες στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και μάλιστα επέστησε τότε την προσοχή των παικτών του, είπε ότι μην νομίζουν ότι είναι εύκολο το παιχνίδι, ότι θα πρέπει να παλέψουν πάρα πολύ, ότι θα πρέπει να δώσουν τη μάχη τους. Δεν ξέρω, προφανώς αυτό το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη δεν το πήραν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, κατέβηκαν πολύ χαλαρά στο γήπεδο. Το είδαμε αυτό και με τις ευκαιρίες της Καλαμάτας από τα πρώτα λεπτά. Πάρα πολλά λάθη, από ένα σημείο και μετά βέβαια επικράτησε και νευρικότητα στον αγωνιστικό χώρο με όσα γίνονταν στο γήπεδο και αποδοκιμασίες από την κερκίδα οι οποίες ακολούθησαν, και με όλα αυτά πλέον η Καλαμάτα είναι, θα έλεγα, κοντά σε μια πολύ μεγάλη ιστορική για αυτήν νίκη, εφόσον δεν αλλάξει κάτι θεαματικά μέχρι το τέλος. Η Καλαμάτα, θυμίζουμε, προηγείται με 3-1, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με 10 παίκτες και βέβαια βλέπουμε και την ομάδα του Χριστοφιλέα να ψάχνει και το τέταρτο γκολ. Είχε το δοκάρι με τον Χάμσα στο δεύτερο ημίχρονο, είχε στο πρώτο ημίχρονο ευκαιρίες με τον Διαρά, με τον Βάργκας. Γενικά μια πολύ καλή εικόνα, θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε το ότι μπόρεσε να ισοφαρίσει πριν από τη λήξη του πρώτου ημίχρονου και μπήκε πολύ χαλαρά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κάπως την υπεροχή, αλλά η άμυνά του ήταν από το πρώτο ημίχρονο τραγική. Και τώρα Βάργκας μέσα στη μεγάλη περιοχή και πάλι η μπάλα είναι corner, όχι είναι offside, όμως σηκώνει τώρα, έπρεπε να περιμένει ο βοηθός να δει την εξέλιξη της φάσης. Είχαμε offside σε αυτή την περίπτωση για τον Βάργκας, τον μεγάλο πρωταγωνιστή στο σημερινό παιχνίδι, με 2 γκολ και μία κερδισμένη αποβολή.

0: ένα κερδισμένο πέναλτι, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός. Η μπάλα είναι τώρα σε ένα σημείο όπου ο Μπάνζα τη διεκδικεί από τον Στρούγκη, τον αρχηγό της Καλαμάτας, καταλήγει out η μπάλα. 77ο λεπτό, η Τούμπα πλέον έχει παγώσει θα έλεγα, είναι και κάποιοι φίλαθλοι που ήδη φεύγουν από το γήπεδο. Θα γίνει και μια αλλαγή τώρα από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο Ντιαρά θα δώσει τη θέση του στον Κατάλντι στο 77ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα που θυμίζουμε ήρθε στην Τούμπα με μόλις 4 από τα πρώτα 5 της παιχνίδια, είχε τη νίκη επί του Βόλου και μια ισοπαλία στο Περιστέρι και 3 ήττες. Η Καλαμάτα, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει νικήσει ποτέ στην ιστορία της στον ΠΑΟΚ, σε 14 παιχνίδια είναι 7 οι νίκες του ΠΑΟΚ και 7 οι ισοπαλίες. Έτσι λοιπόν έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία στη συνέχεια του αγώνα να κλειδώσει τη νίκη και να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στον ΠΑΟΚ μετά από 14 παιχνίδια πρωταθλήματος. Και θυμίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων πριν από 25 χρόνια ήταν 7-1 υπέρ του ΠΑΟΚ, μια πολύ βαριά ήττα για την Καλαμάτα. Στο 79 τώρα βγαίνει ο Σέρβος ο Βασιλίεβιτς, ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι ένιωσε και κάποια ιδιαίτερα έντονη πίεση. Μπλοκάρει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ που βλέπω παίζει με τον Μπάνζα ως αριστερό επιθετικό. Δεν βγήκε ο Εντιαγέ. Έτσι λοιπόν παίζει ως αριστερός επιθετικός. Για να δούμε τώρα, βγαίνει ο Μοναστηρλής. Ήταν offside βέβαια. Το σηκώνει τώρα ο βοηθός διαιτητή, ο Λυκούργος Τσολακίδης. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, είχαμε και τις αλλαγές νωρίτερα. Ο Ούγκρεσιτς μπήκε στη θέση του Γιάκιτς. Ο Μπάνζα μπήκε στη θέση του Τάισον και παίζει αριστερά εκεί που έπαιζε ο Τάισον, γυρίζει όμως και λίγο πιο πίσω έτσι για να βοηθάει και αυτός. Ο Κένι τώρα, ο οποίος ανεβαίνει, δίνει για τον Ζίφκοβιτς, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η μπάλα καταλήγει στον Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ που έχει κάνει αυτές τις αλλαγές, είπαμε και μία αλλαγή αναγκαστική με την αποβολή του Τσιφτσί, μπήκε στο παιχνίδι ο νεαρός ο Μοναστηρλής και βγήκε ο Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με 10 παίκτες, είπαμε πλέον με τον Ούγκρεσιτς και τον Ζαφίρι στα χαφ, τον Ζίφκοβιτς ως δεξιόμεσο επιθετικό, τον Μπάνζα ως αριστερό μέσο επιθετικό και τον Εντιαγέ στην επίθεση. Θα έλεγα περισσότερο ένα σύστημα 4-4-1, δηλαδή ο Εντιαγέ είναι μπροστά και ο Μπάνζα παίζει ως αριστερός επιθετικός μέσο επιθετικός. Ο Ζίφκοβιτς παίζει δεξιά. Η Καλαμάτα τώρα είναι στο προσκήνιο στο 80 λεπτό του αγώνα. Θυμίζω, προηγείται η Μαύρη Θύελλα με 3-1 και για τους φίλους της ομάδας, περίπου 30-40 φίλοι της Καλαμάτας που βρίσκονται στη θύρα 8, πραγματικά θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία το να βλέπουν αυτή την εικόνα για την ομάδα τους και μάλιστα σε μια δύσκολη έδρα στην Τούμπα απέναντι σε έναν αντίπαλο που αν νικούσε σήμερα θα έφτανε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι κλωτσά αυτή την ευκαιρία και να δούμε βέβαια και αυτή η ήττα τι απόϊχο μπορεί να έχει, γιατί είπαμε και αρκετές οι αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους, αν θα βάλει τον ΠΑΟΚ έτσι σε ένα κύκλο εσωστρέφεια στη συνέχεια. Θυμίζω ότι για τον ΠΑΟΚ το επόμενο παιχνίδι είναι την Κυριακή εδώ στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στον Ηρακλή. Η επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους, η μπάλα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Χάμζα ο οποίος ψάχνει τον Κουρμινόφσκι, η μπάλα απομακρύνεται και πάλι όμως η Καλαμάτα στην επίθεση, η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου ο Καλουτσικίδης κάνει τη σέντρα, επιμένουν οι φιλοξενούμενοι, ο ΠΑΟΚ κερδίζει τώρα με τον Εντιαγέ και τον Μπάνζα, ο Ζαφίρης ψάχνει και βρίσκει το Ζίφκοβιτς από τα αριστερά, ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες προϋποθέσεις τώρα, Ζίφκοβιτς ψάχνει τον Εντιαγέ, η μπάλα από την κεφαλιά που γίνεται από τον Μπακαγιόκο θα καταλήξει κόρνερ, ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 82ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας και με το 1-3 να παραμένει. Ο Ζίβκοβιτς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Για να δούμε λοιπόν αν ο ΠΑΟΚ, έστω και παίζοντας με 10 παίκτες, έχει τις προϋποθέσεις να απειλήσει, να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Πάντως αυτό το κόρνερ περνά ανεκμετάλλευτο για τον δικέφαλο και ο Βάργκας είναι αυτός που γυρίζει πίσω την μπάλα. Τελικά κερδίζει ο Κένι, ο οποίος βγαίνει από την άμυνά του. Ο Τζότζο Κένι ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του. Ο Ούγκρεσιτς είναι αυτός ο οποίος, είπαμε, πέρασε νωρίτερα ως αλλαγή στα χαφ στη θέση του Γιάκιτς. Ο Σέρβος κάνει το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην Καλαμάτα να πάρει μια ανάσα. Όχι βέβαια ότι η Καλαμάτα νιώθηκε κάποια ασφιχτική πίεση και μάλιστα τώρα βλέπω ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ετοιμάζει κάποιες ακόμη αλλαγές. Θα μπει στο παιχνίδι ο Σίγκουρτσον, θα μπει ο Μιράντα, θα μπει και ο Λιατσικούρας. Αυτές θα είναι οι τρεις αλλαγές για τη Μαύρη Θύελλα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με την Καλαμάτα πάντα να προηγείται με 3-1 και τώρα θα γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ένας παίκτης που θα βγει είναι ο Μορέιρα Μέντες, ο οποίος δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ από την δεξιά πλευρά. Η άλλη αλλαγή, ο Χάμζα που είχε το δοκάρι νωρίτερα, και για να δούμε την τρίτη αλλαγή, ο Κουρμινόφσκι που πέτυχε το τρίτο γκολ για την ομάδα του θα αποχωρήσει και στη θέση του θα περάσει ο Μιράντα. Οι αλλαγές αυτές λοιπόν στο 84ο πλέον λεπτό του αγώνα, σε ένα παιχνίδι που φαίνεται ότι όλα έχουν κριθεί, όχι μόνο λόγω του σκορ, γιατί εντάξει, ένα παιχνίδι με διαφορά 2 γκολ στο 83 δεν έχει κριθεί, όταν μάλιστα και η ομάδα που χάνει παίζει στο γήπεδό της και λοιπά. Αλλά ο ΠΑΟΚ θυμίζω ότι παίζει και με 10 παίκτες και γενικά έχει μια πάρα πολύ κακή, απογοητευτική εικόνα από το ξεκίνημα του αγώνα. Να δούμε αν ο Ζίβκοβιτς τώρα με αυτή την προσπάθεια μπορεί να δώσει κάτι στην ομάδα του, μια κόντρα. Ο Μπάμπα που έχει προωθηθεί από τα αριστερά και τώρα το κόρνερ που κερδίζει ο Ζίβκοβιτς, αυτή τη σέντρα από τα αριστερά έγινε μια κόντρα στον Καλουτσικίδη και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Ένα κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 85ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνει ο Βασιλίεβιτς. Εδώ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει, έγινε μια γυριστή κεφαλιά από τον Μπάνζα και τώρα η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ και πάλι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει μια αντίδραση, ψάχνει να πετύχει ένα γκολ για να έχει λίγες ελπίδες στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Για να δούμε τώρα το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε μετά από την κεφαλιά του Μπάνζα και κάποιες έτσι προσπάθειες από πλευράς Καλαμάτας, η μπάλα κατέληξε κόρνερ και το κόρνερ αυτό θα εκτελεστεί από τον Ζίβκοβιτς. Εκτελείται από τον Ζίβκοβιτς στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα απομακρύνεται και μάλιστα γίνεται φάουλ από πλευράς ΠΑΟΚ. Το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Βάργκας που είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας. Το 86ο πλέον λεπτό σε έναν αγώνα ο οποίος σίγουρα δεν κύλησε με βάση τα προγνωστικά, με βάση αυτό το οποίο περίμεναν οι περισσότεροι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με νίκη θα έφτανε στην κορυφή της βαθμολογίας, η Καλαμάτα με μόλις 4 βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Το είπε και ο Αλέσιο Λύσης στις δηλώσεις του πάντως, ότι θα άξιζε περισσότερους βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Η Καλαμάτα λοιπόν σήμερα δείχνει να παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη εδώ στην Τούμπα, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά σε αυτά τα περίπου 10 λεπτά που έχουν μείνει μας το 86. Σίγουρα θα έχουμε όμως και 4-5 λεπτά καθυστερήσεων. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα φαίνεται ότι θα πανηγυρίσει σε λίγα λεπτά μια ιστορική νίκη, την πρώτη της νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ, με το παιχνίδι στο 87ο λεπτό του αγώνα αγώνα, και με τον ΠΑΟΚ να θυμίσω ότι παίζει με 10 παίκτες από το 62 λόγω της αποβολής του Τσιφτσί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και με την αποβολή του Τσιφτσί στο επόμενο παιχνίδι θα παίξει με goalkeeper λογικά τον νεαρό τον Μοναστηρλή, γιατί ο Παβλένκα υποβλήθηκε σε εγχείρηση πριν από λίγες μέρες από τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Και τώρα για να δούμε, ο Ούγκρεσιτς είναι στο κέντρο του γηπέδου, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ωραία ο Σέρβος, κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, βγάζει για τον Ενδιαγέ πλάγια, κάνει μια προσπάθεια. Ο Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή πέφτει κάτω, η Καλαμάτα κερδίζει την μπάλα και μάλιστα τώρα έχει την ευκαιρία να βγει σε μια επίθεση με τον Βάργκας. Ο Βάργκας, ο οποίος κάνει κάποια χορευτικά, βγάζει σε ένα σημείο όπου η μπάλα είναι σε συμπαίκτες του, χωρίς όμως πλέον να απειλείται άμεσα η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Σίγκουρτσον είναι αυτός ο οποίος κερδίζει και πλέον είμαστε στο 88 με το σκορ πάντα στο 1-3. Το παιχνίδι φαίνεται να έχει σβήσει. Γίνονται βέβαια κάποιες προσπάθειες εκατέρωθεν για ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η Καλαμάτα περισσότερο έχει θωρακίσει τα νότα της. Κάνει κάποιες αντεπιθέσεις κυνηγώντας ίσως ένα τέταρτο γκολ.
1: Γιάννη, γενικά κρατάει το σκορ νομίζω η Καλαμάτα. Σίγουρα είναι η μεγάλη κερδισμένη. Ο ΠΑΟΚ κάνει κάποιες προσπάθειες στο τέλος, έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά η Καλαμάτα προσπαθεί να κρατήσει το σκορ.
0: Ναι, και βέβαια ψάχνει και την αντεπίθεση. Να, και τώρα η αντεπίθεση, αυτό που λέγαμε, το Σίγκουρτσον 2-2. Σίγκουρτσον το σουτ, αποκρούει ο Μοναστηρλής. Εδώ η Καλαμάτα φτάνει πολύ κοντά στο 4-1. Ο Μοναστηρλής, αν μη τι άλλο, έδειξε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το τρίτο γκολ της Καλαμάτας, αν μη τι άλλο έδειξε ότι είναι σε ετοιμότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Και σε αυτή την περίπτωση είπαμε, η Καλαμάτα ναι μεν προσπαθεί να κρατήσει στο 3-1, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι εκκλειστεί στην άμυνά της. Ψάχνει και ένα τέταρτο γκολ. Σε αυτή την περίπτωση πλησίασε πολύ κοντά στο τέταρτο γκολ με το Σίγκουρτσον. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η Καλαμάτα, τη δεξιά του ΠΑΟΚ, από την πλευρά τη δεξιά του ΠΑΟΚ, όπου θα έλεγα υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στο σημερινό παιχνίδι, και ο Κένι δεν τα πήγε καθόλου καλά, αλλά δεν είχε και κάλυψη από τους μέσους της ομάδας του. Ο Μπάντζα τώρα είναι αυτός ο οποίος θα χάσει μία μονομαχία και πλέον είμαστε στο 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε από τον τέταρτο διαιτητή ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται σε παράσταση για ένα ρόλο. Έχει εξελιχθεί σε παράσταση για ένα ρόλο για τη Μαύρη Θύελλα, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά σε μία μεγάλη νίκη, τη δεύτερη νίκη της με την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Ο Κένι, ο οποίος σεντράρει τώρα μια κεφαλιά, η μπάλα όμως απομακρύνεται. Ήταν η κεφαλιά από τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος έψαξε να βρει κάποιο συμπαίκτη του, τον Ενδιαγέ, τον Μπάνζα, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιμένει ψάχνοντας κάποιο γκολ, η μπάλα γυρίζει τώρα πίσω για τον Μοναστηρλή. Ο Μοναστηρλής για τον Ελουστόντο. Θα δούμε τώρα από τον τέταρτο διαιτητή τις καθυστερήσεις. Σίγουρα θα έχουμε 4-5 λεπτά. Είχαμε και VAR, είχαμε και αλλαγές. 4 λεπτά λοιπόν καθυστερήσεις εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Καλαμάτα να είναι αγκαλιά σε μια πολύ μεγάλη νίκη, μια ιστορική νίκη για τη Μαύρη Θύελλα. Και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας από τον πάγκο της ομάδας του έχει κάθε λόγο να νιώθει, θα έλεγα και υπερήφανος, να νιώθει πάρα πολύ ικανοποιημένος. Και όχι μόνο το σκορ, θα έλεγα η εν γέννη εικόνα της Καλαμάτας, η οποία είχε και ευκαιρίες, είχε και δοκάρι. Πραγματικά σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένα παιχνίδι από αυτά που βλέπουμε πολλές φορές, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ως ανώτερος στην Τούμπα, παίζοντας με έναν υποδέστερο αντίπαλο, ότι είναι η ομάδα που πρωταγωνιστεί, ακόμη και αν δεν νικήσει, ότι έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Εδώ η Καλαμάτα από τα πρώτα λεπτά μπήκε στο γήπεδο, δείχνοντας ότι ήρθε αποφασισμένη να πετύχει τη νίκη. Τώρα το φάουλ που γίνεται από το Ζίφκοβιτς πλέον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε μια Τούμπα η οποία είναι παγωμένη, δεν έχουμε από αποδοκιμασίες τα τελευταία λεπτά, είχαμε αποδοκιμασίες νωρίτερα και σίγουρα για τον ΠΑΟΚ θα υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός με αυτήν την ήττα, την επικείμενη ήττα, γιατί πλέον είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, να δίνοντας έτσι και τις εντυπώσεις, να θυμίσω για όσους δεν άκουσαν από την αρχή ότι η Καλαμάτα προηγήθηκε με το πέναλτι του Βάργκας, εκτέλεσε το πέναλτι ο Βάργκας, το κέρδισε ο ίδιος από τον Ενδιαγέ το γκολ για την Καλαμάτα που άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό. Στο 44 ο Ενδιαγέ ισοφάρισε 1-1 για τον ΠΑΟΚ, από το Βάργκας στο 56 το 2-1 με πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και διαγώνη ο Πλασέ. Στο 62 αποβλήθηκε ο Τσιφτσής ανατρέποντας λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ τον Βάργκας. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με 10 παίκτες, με το Μοναστηρλή να παίρνει τη θέση του Πέλκα στον αγωνιστικό χώρο, τη θέση του Τσιφτσή βέβαια κάτω από την εστία. Στο 66 ο Κουρμινόφσκι πέτυχε το 1-3 για την Καλαμάτα, η οποία μάλιστα είχε στο δεύτερο ημίχρονο και ένα δοκάρι με τον Χάμζα, και με όλα αυτά πλέον οδεύουμε προς τη λήξη του αγώνα. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Μαύρη Θύελλα είναι έτοιμη να πανηγυρίσει μια πολύ μεγάλη νίκη, την πρώτη νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Μια νίκη και μάλιστα με 3-1, με πολύ καλή εμφάνιση. Πριν από λίγο μάλιστα έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία ο Σίγκουρτσον να πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ. Για να δούμε τώρα μια κεφαλιά από τον Μπάντζα, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ από αυτήν την εικόνα του και σίγουρα θα υπάρχει γκρίνια και για τους παίκτες και για τον Αλέσιο Λύση, αφού ο δικέφαλος μένει πλέον στην βαθμολογία στους 12 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Είχε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή, αλλά κλώτσισε αυτή την ευκαιρία σε ένα παιχνίδι όπου από την αρχή η Καλαμάτα είχε την καλύτερη εικόνα. Και τώρα είμαστε πλέον στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτού του αγώνα. Το 1-3 παραμένει και λογικά θα είναι αυτό το σκορ με τη λήξη της αναμέτρησης. Σε αυτή την αναμέτρηση με την οποία κλείνει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας, η Καλαμάτα πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη και φτάνει στους 7 βαθμούς, ανεβαίνει στην 8η θέση. Ακούτε και εσείς τις έντονες αποδοκιμασίες από την κερκίδα προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τον προπονητή προφανώς του ΠΑΟΚ για αυτήν την εικόνα την κακή που παρουσίασε η ομάδα τους απέναντι στην Καλαμάτα, που είπαμε από το πρώτο λεπτό άφησε θαυμάσιες εντυπώσεις και πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη, μια ιστορική νίκη, και μάλιστα με άνεση αν σκεφτούμε ότι πλησίασε και στο 4-1 και ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 62ο λεπτό, άρα ουσιαστικά η Καλαμάτα δεν ένιωσε καμία πίεση από το σημείο που είχε προηγηθεί με 2-1.
1: Γιάννη,
0: και
1: να σε
0: και
1: διακόψω
0: αποβολή.
1: Να πάμε σε διαφημίσεις και θα ωραία. Επιστρέψουμε σε εσάς για την αποφώνηση.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ακούτε Ερασπορ.
1: ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3, ιστορική πρώτη νίκη για τους Μεσσίνιους μετά από 14 παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Επιστρέφουμε στην Τούμπα και στο Γιάννη Βοητσίδη.
0: Ναι, απλά να δώσουμε την εικόνα τώρα. Στο κέντρο του γηπέδου είναι μαζεμένοι παίκτες της Καλαμάτας γύρω από τον προπονητή τους, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος τους είπε ορισμένα πράγματα. Τώρα χειροκροτούν όλοι οι παίκτες και λογικά θα πάνε στη στη θύρα 8, εκεί όπου είναι περίπου 30-40 φίλοι της Καλαμάτας. Έκαναν μεγάλο ταξίδι για να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους και βέβαια να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη. Από την άλλη, οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στο κέντρο σε μια μηχανία. Αν θα πρέπει να πάνε στη θύρα 4, χειροκροτούν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ προς την κερκίδα και εισπράττουν αποδοκιμασίες, όπως είναι φυσιολογικό σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν θα πλησιάσουν περισσότερο προς τη θύρα 4, θα πάνε στα αποδυτήρια. Τίποτε περισσότερο προς το παρόν. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια και το ρεπορτάζ στη συνέχεια με αυτές τις έντονες αποδοκιμασίες προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ έπειτα από τη νίκη της Καλαμάτας με 3-1. Θυμίζω, 2 γκολ από τον Βάργκας, 1 από τον Κουρμινόφσκι για την Καλαμάτα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Εντιαγέ. Τίποτε περισσότερο προς το παρόν. Τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Θα τα πούμε και πάλι αργότερα. Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη που ήταν στην περιγραφή και τον Γιώργο Μίνο στο σχόλιο. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3, ιστορική πρώτη νίκη για τους Μεσσίνιους μετά από 14 παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Ερασπορ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θάνος Μπλούδας με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Από μένα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς, ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπορ 101,8, αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

Μαύρη θύελλα πήρε και σήκωσε τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο στο γήπεδο της Τούμπας στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έκπληξη του πρωταθλήματος, τη νίκη της Καλαμάτας με 3-1, που τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ, την απώλεια σε εισαγωγικά των 3 βαθμών της νίκης που θα τον έφερνε συγκάτοικο ισόβαθμο με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη και δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ υπέστη, ο ΠΑΟΚ γνώρισε πριν από λίγο μια σοκαριστική ήττα από την Καλαμάτα και έμεινε καθυλωμένος στην τέταρτη θέση με 12 βαθμούς. Η βαθμολογία, αφού με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, έχει ως εξής: πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, δεύτερη η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13, τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Πέμπτος ο Άρης, ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Ο Άρης έχει 10 βαθμούς μετά την νίκη επί του Off με του Βόλου χθες στο Κλάν της Βικελίδης. Έκτος ο Όφη επίσης με 10 βαθμούς, έβδομος ο Ηρακλής με 9. 8ος ο Πανετολικός επίσης με 9 βαθμούς, στην 1η θέση η Κηφισιά με 8 βαθμούς, 10η ανέβηκε η Καλαμάτα με 7 βαθμούς, 11ος ο Αστέρας με 5, 12ος ο Ατρόμητος με 2 μόλις βαθμούς, 13ος ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό και στη 14η θέση ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Στον Βόλο έχει επιβληθεί αφαίρεση 3 βαθμών λόγω της πρωτόδικης απόφασης αυτής της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ που έκρινε την ομάδα του Βόλου ως πειθαρχικά ελεγκτέα, ως ένοχη αν θέλετε για χειραγώγηση 2 αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Το ενδιαφέρον τώρα εστιάζεται στην επόμενη αγωνιστική που θα γίνει το Σάββατο και την Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου. Στις 17 Οκτωβρίου στις 5 Λεβαδιακός Βόλος, το ντέρμπι των ουραγών δηλαδή. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 4 Καλαμάτα Όφη, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός, στις 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας, στις 8 Κηφισιά Άρης και στις 9 ΠΑΟΚ Ηρακλής.

0: Και εμείς πάμε αμέσως στα ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Θα πάμε αργότερα και στο γήπεδο της Τούμπας για αντιδράσεις που υπάρχουν, που προκλήθηκαν έπειτα από αυτή την αναπάντεχη, τη σοκαριστική ήττα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε αργότερα, μετά τις 9, και στην Καλαμάτα για να πάρουμε κλίμα από εκεί. Προφανώς πανηγυρικό. Θα αρχίσουμε όμως με το χθεσινό ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ολυμπιακού, στον Μπάμπη Παπάζογλου, για να κάνουμε μια αποτίμηση του χθεσινού ντέρμπι, αλλά και για να μιλήσουμε για αυτά που έρχονται για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε μπει σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες και τον Ολυμπιακό βεβαίως. Εγώ θα έλεγα εισαγωγικά, Μπάμπη, βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, ότι ήταν τρία πράγματα αυτά στα οποία κυριάρχησε ο Ολυμπιακός, ή αν θέλεις ήταν τα γεγονότα ή τα πρόσωπα κλειδιά του χθεσινού αγώνα. Η μεγάλη εμφάνιση του Ρέτσου συνολικά, από τον γκολ που πέτυχε μέχρι και την ανασταλτική του λειτουργία. Το διάβασμα του Παναθηναϊκού από τον Αλγκουαθίλ. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε εγκλωβισμένος από τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Και το πάθος όλων στον Ολυμπιακό για να νικήσουν αυτό το παιχνίδι και να μειώσουν τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τις ομάδες που μέχρι χθες το βράδυ προηγούνταν του Ολυμπιακού στη βαθμολογία.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν νομίζω να μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί σου σε αυτό που ανέφερες. Και να προσθέσω στο δεύτερο κομμάτι που σημείωσες, δηλαδή τον τρόπο που αντιμετώπισε ο Αλγουαθίλ τον Παναθηναϊκό, τον Ίστρουπ, σημαντικό ρόλο έπαιξε η παρουσία του Φρόιλερ, αλλά αυτή τη φορά και του Πουέρτα, που κέρδισαν τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ήταν πολύ πιο δυνατή στις διεκδικήσεις. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε σε σχεδόν πάντα τις μονομαχίες στη δεύτερη μπάλα, που λέμε. Και βεβαίως δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, νομίζω, μαζί σου, Θάνο, ότι ήταν συγκλονιστική η εμφάνιση του Παναγιώτη Ρέτσου, που λογικό είναι να στέκονται πολύ στον γκολ που πέτυχε και ήταν το νικητήριο, αλλά ήταν εκπληκτικός και αμυντικά ο Ρέτσος, και πήγε πάρα πολύ καλή μαζί με τον Πιρόλα στο μαρκάρισμα του Τετέη, αλλά ήταν πολλές οι επεμβάσεις που έκανε κέρυες στο να μην δημιουργηθούν, πριν καν δημιουργηθούν δηλαδή φάσεις από πλευράς του Παναθηναϊκού, που δεν είχαμε κάποια τελική. Και βέβαια συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι το πάθος ήταν εκείνο που κυριάρχησε και έδωσε στον Ολυμπιακό μια νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν. Νομίζω, το είχαμε πει κάποια στιγμή προημερών, είχε ρωτήσει εσύ αν θυμάμαι καλά, και σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτό το μάτς πρέπει να είναι όπως στο δεύτερο ημίχρονο με τη Ριαγγελόνια, που αυτό που λέμε πήγαινε καμικάζει στις φάσεις, κέρδισε συνέχεια τη δεύτερη μπάλα, υποχρέωνε τη Ριαγγελόνια να παίξει στο δικό της μισό, και έτσι βρήκε και τον γκολ της νίκης έστω και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αυτό συνέβη και χθες. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πάντα στα ντέρμπι κάθε νίκη δίνει στην ομάδα που κερδίζει περισσότερα από 3 βαθμούς. Στην προκειμένη περίπτωση για μένα είναι πολλαπλά ωφελημένος ο Ολυμπιακός, γιατί και πήρε μια νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Θα ήταν διαφορετική, το συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, Θάνο, ότι θα ήταν διαφορετική η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό με νίκη στο μείον 2 και διαφορετική με ήττα στο μείον 8. Αυτό είναι το πρώτο, το προφανές, το πρακτικό μέρος της υπόθεσης. Αλλά πάντα κάθε νίκη σε ντέρμπι σου δίνει αυτοποίηση. Πόσο μάλλον όταν είσαι μια νέα ομάδα, νέο προπονητή, ακόμη προσπαθείς να βρεις τα πατήματά σου, ακόμη η ομάδα προσπαθεί να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, άρα της δίνει όθηση. Συν το ότι της δίνει ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία το γεγονός ότι έπαιξε για μισή ώρα στο τέλος με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Σάγιακα στο 65-5 ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων. Συν το ότι τα ντέρμπι κρίνουν τον πρωταθλητή, γιατί πάμε στα play-off, εκεί θα κρυθεί πάλι ο τίτλος λογικά. Είναι μόνο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με νίκη στα ντέρμπι, που πέρσι στην κανονική διάρκεια δεν είχε πολλά. Δεν το θυμάσαι που το συζητούσαμε ότι δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι στην κανονική περίοδο. Συν το ότι πλέον έχει 3 συνεχόμενες νίκες επάνω στον Παναθηναϊκό με τις 2 στα play-off πέρσι, χωρίς να δεχτεί γκολ. Είναι πολλά μικρά-μικρά, Θάνο, που όμως σε μια ομάδα, επαναλαμβάνω, που χτίστηκε ακόμη περισσότερο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, με αλλαγή προπονητή εννοώ, ακόμη και ο Μουαντίρ Μαρζή που έπαιξε από την αρχή, πρώτο του μάτς βασικός, με λίγο καιρό είναι στην ομάδα. Όλα αυτά τα χρειαζόταν ο Ολυμπιακός για να, για να σταθεί, να μπορέσει να έχει αυτοπεποίθηση, καλύτερη ψυχολογία, ηρεμία, να πάει με μεγαλύτερη ηρεμία στη Μασσαλία, στο Αγρίνιο, που είπε σωστά, την Κυριακή είναι δύσκολο μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει Πανετολικό, έχει και Φυσιά, έχει Καλαμάτα, τρία παιχνίδια, αν τα κερδίσει αυτά θα είναι καλά. Τέλος Οκτώβρη θα είναι πολύ καλά. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν ένα. Βάζουμε τα κομμάτια του παζλ μιας εικόνας και μια μάλλον ενός αποτελέσματος που είναι πάρα πάρα πολύ καλό για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στην επόμενη μέρα, γιατί υπάρχει ένα δύσκολο παιχνίδι για το Europa League την ερχόμενη Πέμπτη στην Γαλλία με αντίπαλο του Μαρσέιγ.
1: Βεβαίως και είναι πολύ δύσκολο. Είναι και η Μαρσέιγ σε μια περίεργη φάση. Δηλαδή τώρα κέρδισε την Τρουά, έχει και αυτή κάποιες απώλειες, έχει απώλειες παικτών. Είναι περίεργα αυτά τα μάτς στην Ευρώπη, στο Europa League. Σίγουρα θα είναι δύσκολο, εδώ συζητάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάει με μεγαλύτερη ηρεμία, χωρίς μεγάλη πίεση. Έχει κερδίσει και την πρώτη αγωνιστική, πάντα αυτό παίζει ρόλο. Έχει λιγότερη πίεση. Και είναι μια ομάδα που στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, και με την κατάκτηση του Conference και με την καλή παρουσία στο Champions League και με την καλή παρουσία στην League Phase του Europa League πρόπερση, που έχει αυτό που λέμε τη στόφα στην Ευρώπη να τον υπολογίζει και ο αντίπαλος. Δεν ξέρεις αν μπορούν να σκεφτούν οι παίχτες μας ότι έχουμε έναν εύκολο αντίπαλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και σύν το ότι, επειδή τώρα το γνωρίζουμε, μας δείχνει ο Αλγουάθιρ ότι τα διαβάζει καλά τα παιχνίδια. Και προσπαθεί δηλαδή πάντα να μετράει και τις ικανότητες της δικής του ομάδας αλλά και τον αντίπαλο και να το προσαρμόζει την τακτική. Επιμένω σε αυτό γιατί ειδικά στην Ευρώπη χρειάζονται τέτοια παιχνίδια. Χρειάζονται μυαλωμένα παιχνίδια. Προφανώς χρειάζεται το πάθος, η ένταση, οι μονομαχίες, οι κερδισμένες μπαλιές. Όλα αυτά χρειάζονται. Αλλά χρειάζονται και τακτική. Και αυτό που έδειξε ο Ολυμπιακός το τελευταίο 25 λεπτό σύν της καθυστέρησης, δηλαδή μισή ώρα του ντέρμπι, είναι ότι είχε πολύ καλή τακτική. Δεν έβλεπε κενά, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες. Ακόμη και στο διάστημα που έκανε λάθος ότι η Κνησιά δεν βγήκε γρήγορα. Θυμάσαι κιόλας που έμεινε με 9 παίχτες για ένα λεπτό και λίγο παραπάνω. Είχε γυρίσει ο Ζωτα Σίλβα, κάλυψε ή όπου έρθα πήγε αριστερό.
0: Και εδώ θέλω βάσει αυτού που λες τώρα και επειδή το συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, να μου πεις αν είδες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού το χθεσινοβραδινό με τον Αλγουαθίλ πράγματα διαφορετικά από αυτά που έβλεπες μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, νομίζω μικρά πραγματάκια που τα βλέπαμε να τα βλέπουμε περισσότερο. Ξέρεις που θα σταθώ, Θάνο, γιατί έχει πιάσει λίγο στα ψηλά. Για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ότι ο Ολυμπιακός πάλι βρήκε γκολ από στημένη φάση. Δεν ήταν το δυνατό του σημείο. Δεν τα πολύ δούλευε με το Μεντιλίπαρ, η αλήθεια είναι. Δεν έβρισκε πολλά γκολ από στημένες φάσεις. Βρήκε τον γκολ της σοφάσης, αν θυμάσαι, με τη Γεγκελόνια και το βρήκε και χθες με τον Παναθηναϊκό. Γιατί η φάση ξεκινάει από ένα φάουλ του Φορτούνη.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό μας δείχνει κάτι. Το ότι θα παίξει build-up, το ότι θέλει την κατοχή, το ότι θα πρεσάρει και ψηλά, που πρεσάρε καλά στην αρχή. Και από ένα κλικ, μια επιλογή δεν έβαλε γκολ ή δεν έκανε την πολύ μεγάλη φάση. Κρατάμε. Ότι δεν παίζει τόσο, δεν σηκώνει εύκολα την μπάλα. Το κρατάμε επίσης. Αυτά όμως μας τα έχει δείξει ο Αλγουάθιλ. Ένα άλλο που θέλω να σταθώ και έχει ενδιαφέρον το δούμε γιατί είναι νωρίς ακόμη, είναι ότι και με το Λεβαδιακό και χθες ο Αλγουάθιλ ξεκίνησε στην επίθεση στα άκρα Φορτούνη Ζώτα. Δεν είναι εξτρέμ. Τέταρτο παιχνίδι που δεν παίζει ο Μαρτίνς από την αρχή. Γιατί το είχα σημειώσει από την αρχή ότι ο Αλγουαθίλ και στη Σοσιεδάδ ήθελε οι εξτρέμ του να μπαίνουν μέσα και να ανεβαίνουν οι μπακ να γίνονται εξτρέμ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που υποστηρίζει.
0: Για να γεμίζει το κέντρο, τον άξονα.
1: Μπράβο και την περιοχή η δυνατόν. Δηλαδή ο εξτρέμ να πατάει περιοχή, να γίνεται φόρ. Αυτό έπεσε. Και το βλέπουμε, για μένα δεν είναι τυχαίο. Όμως κρατάω ένα περιθώριο γιατί είναι νωρίς πρώτον και δεύτερον γιατί μόλις έχει μπει ο Μπέιλι καλά στην ομάδα. Εννοούμε και είναι το πρόγραμμα που κάνει δύο εβδομάδες, το ατομικό πρόγραμμα που βρήκε καλή φυσική κατάσταση. Και υπάρχει και ο Ρόκα. Έχει πολλές λύσεις και έχει λύσει να παίξει και με εξτρέμ. Επαναλαμβάνω, το κρατάμε για την ώρα, γιατί δεν το θεωρώ τυχαίο ότι έκανε αυτές τις επιλογές. Δύο συνεχόμενα μάτς Ζώτα Φορτούνης, Σέντερ Φορ. Οκ, σε ένα μάτς ήταν ο Γιάρεμτσουκ, χθες ήταν ο Μουάντιλ Ματζή, που δεν παίζει ρόλο. Όπως επίσης ότι και στα τέσσερα παιχνίδια του είναι βασικό ο Τσικίνιο. Το λέω γιατί. Εντάξει, έχει γίνει κουβέντα και δικαίως και πέρσι ότι έπεσε η απόδοση του, δεν είναι το ίδιο επιδραστικός όπως παλιά, αλλά κάτι βλέπουν οι προπονητές. Και ο Αλγουαθίλ κάτι έχει δει στην Τσικίνιο, το pressing του, το γέμισμα, αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρητικά κάποια στιγμή πολλοί περιμένουν να παίξει κάποια στιγμή ο Φορτούνης πίσω το φορ, τον έχει δοκιμάσει προπονήσεις, αλλά όχι ακόμη σε αγώνα, δεν το έκανε ποτέ ο Μεντιλίπαρ. Εγώ θα έβλεπα ίσως περισσότερο αν έπαιζε με εξτρέμ, αν όμως δηλαδή Μπέιλι, Μάρτινς και όλα αυτά, να παίξει και ο Ζώτα πίσω το χώρο. Αλλά αυτά όλα είναι εκτιμήσεις δικές μου, δικές σου. Και θα δούμε και στην προπόνηση τι δουλεύει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και μέχρι στιγμής δουλεύει αυτό. Το δουλεύει πάρα πολύ. Και θέλει παίχτες με καλή τεχνική για να έχει, κρατημα, να έχει κυκλοφορία μπάλας και να έχει και στημένες φάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε. Και είναι και ένας παράγοντας του ποδοσφαίρου, η κατά καλά στημένα, που επαναλαμβάνω ο Ολυμπιακός δεν τα πολύ είχε. Τα προηγούμενα χρόνια είχε άλλα προτερήματα, αλλά στημένες φάσεις δεν περιμένεις πολλά να γίνονται. Τώρα βλέπεις να γίνονται περισσότερα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, εν ώψη Γαλλίας, τι περιμένουμε να δούμε.
1: Εν ώψη Γαλλίας θα περιμένουμε και αύριο αποστολή. Τετάρτη πρωί θα φύγει η αποστολή. Mm-hmm. Για να πάει στην Μασαρία, θα γυρίσει αμέσως μετά τον αγώνα, σε ένα παιχνίδι πραγματικά πολύ δύσκολο. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε και αύριο και να δούμε πώς θα το πάει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιατί βλέπω να γίνεται ένα μικρό ρωτήσιο, να κάποιες αλλαγές να γίνουν. Πιθανόν στην κορυφή της επίθεσης, ούτως ή άλλως ο Μουαντζή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Εκεί να δούμε αν θα βάλει Γκονζάλες ή Γιάρεμτσουκ. Ίσως να δούμε τον Μεξικανό που δεν έπαιξε καθόλου χθες ούτε ως αλλαγή. Θα το δούμε αυτό γιατί έχει τρεξίματα να πιέσει την αντίπαλη περιοχή. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα χειριστεί αυτό που σου έλεγα λίγο και τους ακραίους. Αν θα βάλει από την αρχή τώρα στιγμή φορά έναν παίχτη διαφορετικό, γιατί και ο Φορτούνης με τον Ζώτα έχουν παίξει αυτά τα παιχνίδια και το μάτς πρέπει να αποφασίσει. Ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα το παίζεις Πέμπτη είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι το μάτς με τη Μασέικ. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού και όλων των ομάδων που παίζουν Πέμπτη είναι το επόμενο πρωταθλήματος.
0: Δηλαδή, με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο.
1: Έβαλα και θα έρθουν ξημερώματα Παρασκευής, λίγο ξεκούραση, αν μια αποθεραπεία, Σάββατο λίγο τακτική, φεύγουν για Αγρίνο να πάνε να παίξουν την Κυριακή μπάλα. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα αποκατάσταση. Οπότε από εκεί το τι θα κάνει στη Μασαρία θα δούμε και τι έχει στο μυαλό του. Πάντα γίνεται αυτό και για το Αγρίνιο προπονητή του Ολυμπιακού. Δεν έχει υποσχέσει πάντως κάποιο πρόβλημα. Και μια και είπαμε για Ευρώπη, να πούμε ότι από αύριο, Ολυμπιακός Αναγέννηση, από αύριο είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με την.
0: Σε ένα παιχνίδι που οι γαλλικές αρχές, οι αστυνομικές, το χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου. Το
1: είναι πολύ υψηλού κινδύνου και έχουν βγει και πολλές ανακοινώσεις και θα βγουν και άλλες και για το φιλάθλο του Ολυμπιακού, για το πώς θα συγκεντρωθούν. Ότι καλό είναι να μένουν κοντά στην περιοχή που θα γίνει συγκέντρωση για να πάνε στο γήπεδο. Είναι δύσκολο το παρατηρήσει μα. Υπάρχει και αυτή μια αδελφοποίηση με τους φιλάθλους ΣΑΕΚ, ένα κομμάτι της Μασέγ μεγάλο που έχουμε δει και με τον ΠΑΟΚ, θυμάσαι όταν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ, είχαν υπήρχαν προβλήματα.
0: Βέβαια, και μέσα
1: πολύ προσεκτικά. Ναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Δεν είναι ίσκα, παιδιά, είναι δύσκολα. Η οπαδοί της Μασέγ, να πω ότι από αύριο, από τις 5 το απόγευμα, θα ξεκινήσει και η διάθεση των αγώνων εισιτηρίων με τη Σπάρτα. Πράγμα που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Είναι σε μια εβδομάδα πάλι αυτά τα παιχνίδια. Είναι δύο κολλητές αγωνιστικές. Ξεκινούν από τις 5 λοιπόν το απόγευμα αύριο διαδικτυακά από το site του Ολυμπιακού και με τιμές που ξεκινούν από τα 30 ευρώ. Mm-hmm. Όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, να το πούμε και αυτό γιατί είναι χρηστικό.
0: Ναι. Και να κλείσουμε, Μπάμπη, με αυτό που συνέβη σήμερα με μια ανάρτηση που έκανε ο Αλγουαθίλ σε λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν μια φωτογραφία με το Κορεό που είδαμε στην θύρα 7. Εχθές προκλήθηκε αντίδραση του Παναθηναϊκού, απάντηση του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό. Ο Αλγουαθίλ το κατέβασε και μετά το ανάρτησε ξανά.
1: Και η θέση του, η απάντηση να πούμε του Ολυμπιακού ήταν όταν πονάς, βογκάς και μετά παραμιλάς, σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι που ανέφερε δηλαδή ο Παναθηναϊκός στη θέση του, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος, με μια ανάρτηση με την ατυχή νομίζω στιγμή του συναδέλφου, καλού συναδέλφου που έκανε λάθος μετάφραση των δηλώσεων του Τζέικοπ Νίστρουπ μετά τον αγώνα. Υπήρξε αυτή η συνέχεια πράγματι μετά το ντέρμπι, αυτό το λεγόμενο τρίτο ημίχρονο που λέμε πολλές φορές.
0: Για την μετάφραση αυτών που είπε ο Νίστρουπ, τι είπε, σε επανέλαβε, σε παρακαλώ.
1: Έχει γίνει λάθος η μετάφραση. Ναι. Και γι' αυτό το έχω χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός, έβαλε και αυτή την ανάρτηση από το βιντεάκι του Ασκέ, που είπε ότι για ψέματα και αλήθειες που είπε ο Ολυμπιακός που αναφέρει, έχει βάλει και το βιντεάκι από τις μετάφρασεις.
0: Θεωρεί ότι έγινε αυτό εσκεμμένα για να μην.
1: Και αν δεν το, όχι, δεν το εννοεί ακριβώς έτσι, αλλά λέει ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος.
0: Ναι. Γιατί εγώ μόλις το διάβασα, έδωσα μια ερμηνεία που έχει να κάνει με ιστορικά συμβάντα στις σχέσεις των δύο πλευρών, ας πούμε, γιατί κατά καιρούς υποστηρίζει κάθε μία όταν έρχονται σε ρήξη, σε κόντρα μεγάλη, ας πούμε. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα είναι αναρτημένο στο λογαριασμό του.
1: Δεν το έχω δει. Αυτό το πες εσύ, δεν το έχω δει. Δεν το έχω παρακολουθήσει ω πρώτο. Τελευταία, για να είμαι ειλικρινή και Για να είμαι ειλικρινής απέναντί σου, δεν το έχω δει το τελευταίο που ανέφερες.
0: Μάλιστα.
1: Θα το τσεκάρω κι εγώ.
0: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Τον,
1: να σε καλά, Θάνο. Καλό βράδυ και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, επίσης, φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό για να κάνουμε και με τον Χρήστο Κοντό μία αποτίμηση. Πώς αποτιμούν στον Παναθηναϊκό όσα συνέβησαν εχθές που οδήγησαν στην ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό. Πρώτη ήττα σε όλη τη σεζόν φέτος, δηλαδή και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο και για την Ευρώπη, και πρώτο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού χωρίς γκολ. Σε όλα τα άλλα είχε πετύχει ένας Παναθηναϊκός που, όπως τον είδα εγώ, εκφράζω γνώμη τώρα, μου φάνηκε εγκλωβισμένος, αδύναμος να αντιδράσει. Σε κακή μέρα οι παίκτες του και κυρίως αυτοί από τους οποίους ο Παναθηναϊκός περιμένει να τον πάρουν πάνω του σε μια δύσκολη στιγμή και να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά, ενώ δεν μπόρεσε, σε αντίθεση με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, βέβαια ο χρόνος ήταν διαφορετικός των αποβολών, να εκμεταλλευτεί η Χρήστο και το σημείο που ο Ολυμπιακός έμεινε σωστά με 10 ποδοσφαιριστές.
2: Καλησπέρα, Θάνο μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ναι, εντάξει, ήταν μια κακή βραδιά το Παναθηναϊκό, αυτό να γνωρίζουν όλοι. Πρώτος από όλους ο προπονητής του, που ήταν πολύ ξεκάθαρο στην τοποθέτηση που έκανε στο τέλος του αγώνα, λέγοντας ότι νίκησε η καλύτερη ομάδα και στα 90 λεπτά. Επισημένοντας κυρίως ότι στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που πέφτει λίγο και ψυχολογικά το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον Παναθηναϊκό. Υπό ότι η ομάδα ήταν χαρακτηριστικά έτσι πολύ εξυπνά, ότι η ομάδα ήταν η δεύτερη καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Εννοώντας δηλαδή ότι ουσιαστικά ο αντίπαλος είχε το πάνω χέρι, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Και ας ήταν ένα κλειστό ντερμπί, δηλαδή αν ψάχνει να βρει δεύτερη κλασική ευκαιρία, τον Ολυμπιακό πρωτοκόλλο δεν βρίσκει. Αλλά αντίστοιχα και ο Παναθηναϊκός δεν είχε τίποτα.
0: Ναι, ναι.
2: Ψιλοπράγματα εκεί.
0: Νομίζω ο καλύτερος συνδυασμός, η καλύτερη φάση ήταν με το τακουνάκι του Τετέι στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είχε και ένα καλό σουτ εκεί του Σαλαχεντίν που το έβγαλε ο Ορτέγκα στην κλειστή γωνία. Δύσκολο σουτ. Ο Ολυμπιακός είχε την κεφαλιά του Φρόιλερ, ήταν καλή φάση.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Όχι τόσο καθαρή, είχε και ο Παναθηναϊκός με τα μπόρδα. Είχε το σουτ φάουλ του Φορτούνη, αλλά γενικά, αν βάλουμε στο μυαλό μας ότι στο τερέν του Καραϊσκάκη παίζανε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, τόσο στοιχίζουν οι δύο ομάδες.
0: Ναι, ναι. Είδαμε πολύ τακτική.
2: Ναι, ναι,
0: είχαμε λίγο θέαμα.
2: Κακό παιχνίδι και από τους δύο, δηλαδή φτωχό ποιοτικά το ντέρμπι κρίθηκε στη λεπτομέρεια όπως συνηθίζεται να κρίνεται ακριβώς αυτά τα παιχνίδια, όταν κάποια ομάδα δεν πατάει γκάζι να ξεφύγει. Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ τακτική, με αρκετά λάθη, με εκνευρισμό, με πολλά φάουλ, σφυρίσματα από τον διαιτητή. Αλλά οι γενικές γραμμές αποδόθηκε, ας πούμε, ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί πραγματικά στα 90 λεπτά το αγώνα, με όρους box που πρέπει και καλά κάποιος να βγει νικητής, σαφέστατα ήταν ο Ολυμπιακός αυτός που άρχισε περισσότερο να πάρει αυτήν την νίκη. Ο Παναθηναϊκός εγκλωβίστηκε και πάλι. Έχουμε δει αυτό πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό θύμιζε ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, σε διακόπτω να πω κάτι και σου δίνω το λόγο αμέσως. Μου θύμιζε ο Παναθηναϊκός πολλές φορές Παναθηναϊκό προηγούμενων ετών, με τον Τετέι να παλεύει μόνος του, ενώ με τον Νίστρουπ έχουμε δει ότι όταν γίνονται οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού, πάντα οι παίχτες που είναι στην πλευρά του αντιπάλου είναι πάρα πολλοί.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κακή εμφάνιση. Εγώ θα σου θυμίσω τα προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν ανταγωνιστικός και τρία γκολ έχει βάλει στον Ολυμπιακό εκεί μέσα τρεις φορές και τον έχει νικήσει κι άλλες. Δεν ήταν απαραίτητα κακός ο Παναθηναϊκός σε προηγούμενα παιχνίδια. Έκανε και φατικές νίκες εκεί μέσα στο Καραϊσκάκι.
0: Στο Καραϊσκάκι, βέβαια. Ναι,
2: ναι, έχει κερδίσει πολλά παιχνίδια. Νομίζω ότι ήταν ένας κακός φετινός Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Δηλαδή είχε πολλούς παίχτες κλειδιά σε κακή μέρα. Δεν ξέρω. Εντάξει, μια δικαιολογία είναι, η δικαιολογία αναποκαλύτερα είναι η μακρά εποχή. Έχασε παίχτες βασικούς, λείψαν, δεν έκανε καλή προετοιμασία. Άλλη δικαιολογία είναι ότι ο Λιβάη μπήκε χωρίς να κάνει μια προπόνηση.
0: Ναι.
2: Και 10 μέρες.
0: Μήπως είχε διαβάσει καλά και το παιχνίδι του Αλγουαθίλ, τον Παναθηναϊκό δηλαδή.
2: Κοίταξε, ο ένας ξέρει τον άλλον. Γιατί σου λέω αμυντικά δεν είναι ούτε ο ένας απειλήθηκε ούτε ο άλλος απειλήσε. Φτωχά πράγματα, δηλαδή λίγα πράγματα. Θα μπορούσε μια φάση αντίστοιχη να είχε κάνει μόνο Παναθηναϊκός και να έλεγαν τώρα άλλα.
0: Βεβαίως, θα μπορούσε.
2: Δεν ήταν δηλαδή, ήταν παιχνίδι λεπτομεριών. Αυτό που λέμε, όπως είπε ο Νίστρο, συμφωνώ σε αυτό. Σε εμάς τώρα 2,5 ευκαιρινίων σημείων. Όποιος
0: έβαζε τον κόλ. Ναι.
2: Εντάξει, το Παναολυμπιακός, οκ. Okay, το πήρε το παιχνίδι. Να πεις ότι, όπως είπε ο Νίστρο, συμφωνώ σε αυτό. Σε εμάς τώρα 2,5 ευκαιρινίων σημείων. Όποιος
0: έβαζε τον κόλ.
2: Εντάξει, το Παναολυμπιακός, οκ. Okay, το πήρε το.

0: μόλις 5 γκολ.
1: 5 γκολ στις εξαγωνιστικές.
0: Δηλαδή είναι τρίτος, έχει 5 γκολ, έχει μόνο ο Ατρόμητος. Και μετά όλες οι άλλες ομάδες πλην Λεβαδιακού, που δεν έχει, έχουν από 6 και πάνω.
1: Ναι, ναι. Θα σου πω δηλαδή ότι δεν είναι και καμιά δήλωση υπεροχής τώρα από πλευράς Ολυμπιακού. Εγώ δεν μπορώ να την εκλάβω έτσι. Γιατί και αυτός έχει θέματα. Υπάρχει βέβαια και εκεί η ιδεολογία ότι είναι πολύ νέα ομάδα, με νέο προπονητή, με πάρα πολλές αλλαγές, σε πρόσωπα που χρειάζεται χρόνο για να δέσει και να γίνει μια καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μην ξεχάσουμε και την ποδοσφαιρική λογική, έτσι. Είναι απολύτως ξεκάθαρα πράγματα. Και οι δύο έχουν περιθώριο να γίνουν καλύτερες ομάδες στο μέλλον.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Σίγουρα για τον Ολυμπιακό ήταν μεγάλη νίκη, παθναϊκό πισωγύρισμα, αλλά ακόμα ο Παθναϊκός είναι πρώτος στο φινάλε. Μετά από τις παιχνίδια έχει βγάλει.
0: Και χωρίς να ισοβαθμεί με κάποιον μετά την ήττα του
1: ΠΑΟΚ. Πρώτος, ναι. Έχει βγάλει ήδη δύο ντέρμπι. Το ένα, το πιο δύσκολο θεωρητικά παιχνίδι που μπορεί να έχει στο Καραϊσκάκης, το έχει πετάξει έξω. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει μόνο ένα ντέρμπι και αυτό στην έδρα του. Εντάξει, δηλαδή από κάθε πλευρά να το δει στο φινάλε τις πρώτες 6 αγωνιστικές, αν του πει κάποιο του Νίστρο που το αγοράζει αυτό το σενάριο. Πάρα και ναι, γιατί όχι. Μια χαρά. Mm-hmm. Δεν είναι άσχημο και χάλασαν λίγο οι εντυπώσεις με την ευθύνη του Παναθηναϊκού λόγω της κακής του εικόνας που είχε χθες στο παιχνίδι. Mm-hmm. Όλα τα παιχνίδια πάντα κερδίσει, όλα που είχε πάντα χάσει. Αλλά αν δεν παίξει και καλά, δημιουργεί και μια δυσκολία παραπάνω στο να διαχειριστεί μια ήττα. Δεν είναι το κλειδί για τον Παναθηναϊκό, πώς το διαχειριστεί αυτή την ήττα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θα καταφέρει το επόμενο παιχνίδι να πατήσει καλά.
0: Το κλίμα σήμερα στο Κοροπή πώς ήταν?
1: Εντάξει, πάντα μετά από ένα τέρμα να το χάνει δεν είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι και στην τέλεια του κόσμου. Είναι και ο προπονητής ένα ήρεμο παιδί. Έχει αυτή την νοοτροπία των βορειών Ευρωπαίων που δεν ούτε ενθουσιάζεται στις νίκες ούτε πανικοβάλλεται στις ήττες. Είναι λίγο έτσι φλεγματικός, είναι πιο μετρημένος, δεν είναι άνθρωπος. Λατίνος,
0: των ακραίων συναισθημάτων, των έντονων.
1: Και εδώ είμαι σόγοι, τρομεροί στον ενθουσιασμό και τρομεροί από την ανάποδη πλευρά σε ένα κακό αποτέλεσμα. Ένα άνθρωπος χαμηλών τόνων, νομίζω ότι κάπως έτσι χειρίστηκε τα πράγματα. Δεν ανέβηκαν οι τόνοι. Χαλάρα πήγε το ασφαλή. Το ζητούμε για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να πάρει νίκη στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι τη Πέμπτη.
0: Για πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, λοιπόν, που είναι το παιχνίδι τη Πέμπτη, το ευρωπαϊκό στο
1: Άκα. Είναι Μπορατσουαγιανούκα, θεωρητικά ένα παιχνίδι βατό. Είχε παίξει και πριν δύο χρόνια, είχε έρθει ο Πάλος 1-1 στην Βοσνία, την είχε αντιμετωπίσει μια χρονιά που είχε παίξει με τον Μπάουκ Μπανιαλούκα. Είχε χάσει 3-2 δύσκολα στην Τούμπα, είχε χάσει επίσης δύσκολα στον γκολ μέσα στην έδρα της από τον Μπάουκ. Και μετά μπήκε στους 16, αποκλείστηκε χάσει τον 16 από την ημιφιναλίστ Ραπιτς Γέννης στην παράταση, με ένα γκολ στο 100, σχεδόν λίγο πρώτα στα πέναλτι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που αν την υποτιμήσει μπορεί να πληγώσει. Δεν είναι, εντάξει, μπορεί να είναι μικρό όνομα, αλλά πάντα δεν είναι προσοχή. Δεν μπορεί να υποτιμάσει κανένα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο σήμερα ημέρα. Ο Παναθηναϊκός εκεί θα προσπαθήσει να χτίσει πάλι μια ψυχολογία με μια καλή εμφάνιση και νίκη, έτσι ώστε να πορευτεί μετά το επόμενο μάτς με πρωταθλήματα στην Κυριακή με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Πάλι να φτιάξει ένα μικρό σερί. Το πρόγραμμα δεν είναι αυτή τη στιγμή δύσκολο με την ότι να πάνε τα παιχνίδια, αλλά είναι ο πίσω χαμηλά. Το πολύ δύσκολο πρόγραμμα το έχει πάνω αργότερα προ το φινάλε τη χρονιά, όταν θα υποχρεωθεί μέσα σε 4 εβδομάδε να παίξει 7 παιχνίδια, τα 5 εκτό έδρα και τα 2 που θα έχει εντό. Δηλαδή θα πρέπει να πάει σε αυτά τα 5 εκτό έδρα, να πάει Καραϊσκά και το Κύπρο, να πάει Τούμπα για το Πρωτάθλημα, να πάει να παίξει το Φράιμπουργκ, να πάει να παίξει Νόρτσελαντ, να υποδεχθεί εδώ την Brighton που είναι η νούμερο ένα φαβορή ομάδα για σχηματικά κατάξει το κόφερς και απέχει και με τον Άρη για το κύπελλο. Δηλαδή ένα βαρύ πρόγραμμα και είναι κάθε παιχνίδι δύσκολο και θα χρειαστεί σίγουρα εκεί να ανεβάσει η απόδοση. Τώρα έχει με ένα πάνω τα παιχνίδια αλλά με μικρότερο συντολιστής
0: πολλίας. Ο Κάγκουα Χρήστο χθες δεν ξεκίνησε λόγω πυρετού τις προηγούμενες μέρες?
1: Ναι, είχε μια ίωση με υψηλό πυρετό, οπότε έκανε πολύ κακή προετοιμασία στην τελευταία εβδομάδα. Δεν το επικοινώνησε αυτό ο Παναθηναϊκός, προφανώς για δικούς του λόγους.
0: Εσύ πάντως την Κυριακή το πρωί έλεγες ότι βλέπεις λούζα. Και δικαιώθηκες. Αλλά το βλέπεις, δεν είχες πληροφορία, έκανες μια εκτίμηση.
1: Ξέραμε την πληροφορία. Α. Αλλά υπάρχει το ιατρικό απόρριτο από τη στιγμή που επιλέγει κάποιος να μην το δημοσιοποιήσει. Είναι δικό του θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς εσύ να επέμβεις. Εμείς ξέραμε ότι προπονήθηκε ο Κάκο τις τελευταίες μέρες. Αλλά είναι ιατρικό απόρριτο. Από τη στιγμή που δεν ανακοινώνει η ομάδα και δεν ανακοινώνει ο ποδοσφαιριστής, δεν μπορούμε όμως να βγούμε και να πούμε κάτι για την υγεία κάποιου αλλού.
0: Ναι.
1: Είναι ιατρικό απόρριτο και μιλήσουμε στο φινάλε. Δεν μπορεί να επεμβαίνει σε τέτοια θέματα. Οπότε γι' αυτό θυμάστε που είχαμε πει ότι περιμένω το Λουζάρ.
0: Ναι.

0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω, επειδή το είχες πει.
1: Απ' έξω, δεν μπορούσα να πω κάτι παραπάνω, γιατί κάποια πράγματα δεν τα σέβεσαι.
0: Πάντως, ο Νίστρουπ στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε ό,τι είχε στον πάγκο όσον αφορά τους επιθετικούς, προκειμένου να αλλάξει το παιχνίδι. Και ακόμα έφτασε να βάλει και τον Γιάγκουσιτς. Το λέω, έφτασε γιατί δεν τον έχει βάλει εδώ και πολύ καιρό.
1: Τους έβαλε όλους μα.
0: Το Λιβάη που ήταν αποθλάση, ναι. τον Γκάγκουα στα χαφ που ήταν με τον Πυρετό.
1: Εκεί νομίζω ότι έκανε λάθος με τον Λιβάη, γιατί ένα παιδί που έχει 10 μέρες εδώ δεν έκανε να κάνει προπόνηση. Καλύτερα βάλε τον Ραστόντερ, βάλε τον Πελίστρι, βάλε κάποιον που είναι σε ρυθμό. Νομίζω ότι εκεί το είδε λάθος, άποψή μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Λιβάη πέρασε και να ακούμπησε. Και η δικαιολογία το παιδί. Ήρθε από υπερατατικό ταξίδι, είχε να προπονηθεί 10 μέρες, μόνο με θεραπείες ήταν. Αντέδρασε καλό οργανισμό, του πήραν το ρίσκο να τον βάλουν. Γιατί μα το είχαν πει από την αρχή ότι η φλάση δεν είναι βαριά, είναι πιο ήπια σε σχέση με αυτή που μα είχαν μεταδώσει οι συνάδελφοι που μιλάνε για φλάση στην Γάδα. Και μα το είπαν με εξωμάδα, δεν είναι φλάση του βαθμού. 2 με 3 εβδομάδε μπορεί να πει αν αντιδράσει καλά, να παίξει και νωρίτερα. Επειδή είχε ένα ιστορικό τραυματισμό με τον Λιβάη Γκαρσία, εγώ πίστευα ότι δεν θα επιστρέψουν. Όχι, δεν θα επέστρεψαν. Αλλά φάνηκε ότι επειδή δεν είχε κάνει προπόνηση και ήταν ουσιαστικά 2 εβδομάδε off. Χωρίς προπονήσεις καθόλου, τον επηρέασε αυτό. Δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό καθόλου. Το χθεσινό παιχνίδι. Και ο Ναΐ κακός σε σχέση με αυτά που περιμέναμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Τετέι αποκομμένος. Γενικά δεν είχε ο Παναθηναϊκός πέφτει στήριγμα να πει ότι.
0: Ναι. Κανένας δεν πήρε την ομάδα πάνω του. Δεν μπόρεσε.
1: Ναι, να τον τραβήξει πιο μπροστά, να κάνει μια προσωπική ενέργεια με κάποιο τρόπο να κάνει ότι ο Ρέτσος στον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Δεν μου είχε μια επιβλητική εμφάνιση και μια ηγετική φιγούρα.
0: Να κλείσουμε, Χρήστο, με την αντίδραση του Παναθηναϊκού στην ανάρτηση που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού στα social media, που έβαλε φωτογραφία το κορεό στη θύρα 7.
1: Ναι, χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στον Παναθηναϊκό, γιατί ναι, ο Αλμπαθή είναι καινούριο στην Ελλάδα και ενδεχομένως να μην ξέρει ακριβώς τα της αντιπαλότητας και όλα τα σου, αλλά η εικόνα από μόνη της είναι προσβλητική. Και ειδικά όταν αναφέρεται έναν άνθρωπο που έχει αυτή τη ζωή από λίγο διάστημα, έτσι. Δεν ήταν καλή εικόνα αυτή και εγώ στον Παναθηναϊκό οφείλθηκαν πάρα πολύ.
0: Γιατί λες για άνθρωπο που έφυγε στη ζωή που είναι από λίγο διάστημα.
1: Πότε πέθανε ο άντρας.
0: Συγγνώμη, έκανε διακοπή, Χρήστο, δεν σε ακούσαμε καλά.
1: Ο Παρασκευάς ο άντρας έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δεν είναι καλή φωτογραφία αυτή. Πώς να το πω. Μπορείς και ο Παναθηναϊκός να ανεβάσει με τον Γεροχόδωρο, για έκανε τον Μανολά που πιάνει με το λαιμό το μήνυμα. Δηλαδή πολλά πράγματα που υπολογίζεται σκηνικά. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να φτάνουμε σε τέτοιο επίπεδο. Και αυτό ήταν ένα πολύ αφαίρα από τον προπονητή, ο οποίος μετά την ορισμένη δέση του Παναθηναϊκού, που μίλησε για διαφορετικούς, εντελώς διαφορετικούς κόσμους, είπε ότι στη δική του οικογένεια ήταν διανόητο κάποιος παίκτης, προπονητής, τέλεχος ομάδας να κάνει τέτοια ανάρτηση. Θα είχε τελειώσει από την αρχή, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Την κατέβασε ο Αλβαθίλ, αλλά μετά προφανώς επειδή το πάνε οι άλλοι στον Ολυμπιακό, ανέβασε.
0: Η αλαζονία, η ασέβεια, το οπαδιλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ενωτερότητας, λέει ο Παναθηναϊκός. Αντιθέτως, φανερώνουν απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού.
1: Ναι. Πολύ σκληρή ανακοίνωση. Χουρά αυτή τη ανακοίνωση ήταν και η ενημέρωση του Παναθηναϊκού ότι θα συνδράμει νομικά τον Ανδρέ Τετέι σε μια αγωγή που προτίθεται να ανακαταθέσει βάρος ενός γνωστού παρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος ισχυρίστηκε πριν το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι, το και πριν και μετά, ότι ο λόγος που αποκλείστηκε ο Τετέι από την εθνική ομάδα στο μάτς με την Γερμανία ήταν ότι πέρασε λάθρα στο δωμάτιο μια κοπέλα από την Ουκρανία και προπονήθηκε μαζί της όλη τη νύχτα. Και αυτό λέει το κάρφωσε ένας ρεσεψιόν στο Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος ενημέρωσε κτλ. Αυτά όμως τα αμφισβητεί και τα διαψεύδει τελείως ο Τετέι. Γι' αυτόν τον λόγο προτίθεται να κινηθεί νομικά σε βάρος συγκεκριμένου άνθρωπου που υποστηρίξει την εκδοχή, την οποία βέβαια πρέπει τώρα να την αποδείξει. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε ότι θέλουμε, πρέπει με κάποιο τρόπο να αποδεικνύουμε και αυτά που λέμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον
1: Χρήστο
0: Κοντό επίσης και φεύγουμε από το χθεσινό ντέρμπι, από Ολυμπιακό, από Παναθηναϊκό. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία έκανε την δουλειά το Σάββατο. Είδε τον Παναθηναϊκό να χάνει στο Καραϊσκάκης, να μειώνει στον ένα βαθμό τη διαφορά η ΑΕΚ από την κορυφή, αλλά να αφήνει πίσω και τον ΠΑΟΚ πλέον μετά το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο στην Τούμπα και την ήττα του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα. Πλέον η ΑΕΚ είναι στη δεύτερη θέση με 14 βαθμούς και ετοιμάζει βαλίτσες για Αγγλία. Γιάννη Σαντορινέου.
2: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα. Ναι, αυτή η αγωνιστική πήγε πάρα πολύ καλά για την ΑΕΚ. γιατί έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, που είχε νικήσει και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης απέναντι στον Όφη. Έδειξε πολύ έτοιμη και τελικά η εικόνα της ήταν καλύτερη από τις ομάδες του ανταγωνισμού, με την αγωνιστική της συμπεριφορά, με το ποδόσφαιρό της. Νίκησε 3-0, μπορούσε να έχει πετύχει και περισσότερα γκολ. Έδειξε δηλαδή να διαχειρίζεται καλύτερα αυτό το διάστημα της αγωνιστικής αποχής. Και αυτή τη στιγμή είναι μόνη δεύτερη, με ένα βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό. Αλλά πλέον το μυαλό όλων είναι στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Η ΑΕΚ Τετάρτη βράδυ έχει την Σαχτάρ απέναντί της στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στο γήπεδο της Chelsea. Οι Ουκρανοί λένε ότι περιμένουν συνολικά 25.000 θεατές. Περίπου 10.000 αναμένεται να είναι οι φίλοι της ΑΕΚ.
0: Μεγάλους αριθμούς και οι οποίοι θα μπορούν να δουν την ΑΕΚ στην Αγγλία και μια εβδομάδα μετά.
2: Εκεί τώρα στο Μάντσεστερ τα εισιτήρια...
0: Τα εισιτήρια βέβαια, γιατί εκεί θα είναι...
2: Είναι πιο περιορισμένα. Δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι που περισσότεροι δηλαδή έχουν μοιράσει. Άλλοι πάνε Λονδίνο, άλλοι πάνε Μάντσεστερ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν και τα δύο παιχνίδια προφανώς. Το συνδυάζουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως το μάτσο της Σαχτάρ είναι μεγάλη ευκαιρία. Είπε και ο Νίκο Λίτς ότι δεν υπολογίζει τον Στρακόσα, ο οποίος δεν θα ακολουθήσει την αποστολή για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του και αναμένεται να είναι έτοιμος για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανετολικό, όταν επιστρέψει δηλαδή από την Αγγλία. Γιατί θυμίζω την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ δεν θα παίξει με τον Ατρόμητο το μάτς. Έχει αναβληθεί με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής 16 Δεκέμβρη. Ο Ρώτα, πάλι όπως είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι κούτσενε δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, θα παίξει κανονικά. Και ο Βάργα θα είναι κανονικά στην αποστολή. Ίσως, ξέρεις, η συμμετοχή του να είναι πιο βέβαιη για το παιχνίδι στο Μάντσεστερ. Σε αυτή την περίπτωση. Αυτό δηλαδή σε σχέση με τους τραυματίες. Ο Ζούπκοφ που είχε αυτές τις ενοχλήσεις έχουν αρχίσει και υποχωρούν. Ήταν και στον πάγκο στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Πρώην παίκτη της Σαχτάρ. Μάλιστα έχει βάλει και γκολ με τη Σαχτάρ μέσα στον Μπερναμπέ όταν η Σαχτάρ είχε νικήσει την Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Έχει εμπειρίες. Ο πιο έμπειρος παίκτη στο Champions League είναι ο Ζωαμάριο, ο οποίος έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτή που είναι εκτός είναι ο MVP του αγώνα με τον Όφη, ο Κουτέσα, και ο Γεωργίεφ για παράδειγμα, που δεν είναι μέσα στην αποστολή, και ο Καλοσκάμης. Θα θυμόμαστε αυτά. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και η αγωνιστική προσέγγιση, αν και εγώ θα δεν περιμένω θεαματικές αλλαγές ως προς την ενδεκάδα. Κάποια συμπεράσματα βγαίνουν όταν λέμε ότι θέλει να έχει τον πυρήνα των 9 παικτών και να του δώσει ρυθμό και χρόνο συμμετοχής. Και βλέπουμε και τη διαχείριση που έκανε στον αγώνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιλογές παίρνει συγκεκριμένες, δηλαδή πεντάδα στην άμυνα, αν δεν συμβεί κάτι απρόπτο. Έτσι δεν αλλάζει. Πήγε ως αριστερά, Ρώτα δεξιά, Ρέλβαρ Μουκουντίτα στόπερ, τερματοφύλακα στον Πρινιόλι. Ο Μαρίν δεν αλλάζει. Ο Μάγερ δεξιά δεν αλλάζει. Ο Γιώβιτς μπροστά το ίδιο. Και από εκεί και πέρα, Κοϊτά αριστερά. Το πιθανότερο είναι να είναι ο Κάιρινεν δίπλα στον Μαρίν. Θα περιμένουμε βέβαια και την προπόνηση που θα κάνει στην Αγγλία η ΑΕΚ. Και δίπλα στον Γιώβιτς μπορεί να είναι ο Γκατσίνοβιτς, που μπήκε, έδωσε ενέργεια, έβαλε και γκολ στο παιχνίδι με τον Όφη. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχει και τρία χαφ που θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν, να πιέσουν και να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Αυτά είναι τα δεδομένα, και ο Ζωάο Μάριο διεκδικεί θέση και ο Ζήνη διεκδικεί θέση και ο Ζούπκο δηλαδή έχει ένα γκρουπ με παίκτες έμπειρους, με παίκτες ποιότητας που ο Νίκολιτς μπορεί να οργανώσει τα σχέδιά του. Είναι μια ευκαιρία από την έννοια ότι η Σαχτάρ δεν είναι Manchester City, δεν είναι Κόμο που παίζει στο καμπιονάτο, δεν είναι Ντόρτμουντ. Είναι μια ευκαιρία, αν μπορέσει η ΑΕΚ να ανταποκριθεί, να πάρει κάτι από αυτό το μάτς.
0: Ναι. Να χτυπήσει το παιχνίδι, να πάρει βαθμούς και να.
2: Και θα τα χτυπήσει όλα, ναι. Το έχει πει ο Νίκολος. Δηλαδή αυτό που θέλει, ο στόχος της ΑΕΚ.
0: Ναι, όχι, λέω ευκαιρία, ναι. Όπως το είπες εσύ, ότι δεν είναι Κόμο για παράδειγμα ή δεν είναι.
2: Όπως το λέγαμε και με τη ΛΑΣ. Δηλαδή από τα 4 μάτς που έχει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, Έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει τη Ρώμα, έχει τη Γαλατά Σαράι των Αστέρων. Ήταν η ΛΑΣΚ, ξέρεις.
0: Ναι,
2: η
0: ναι,
2: ομάδα
0: ναι.
2: που λέγαμε, το μοναδικό παιχνίδι τότε συζητούσαμε, στο οποίο η ΕΚ μπορεί να θεωρηθεί φαβορή. Έτσι. Mm-hmm. Με τη Σαχτάρ δεν είναι φαβορή σε καμία περίπτωση, αλλά είναι στο Λονδίνο, στο ουδέτερο έδαφο, με πολλού αεξίδε, σε καλή κατάσταση ΑΕΚ και ψυχολογικά και πνευματικά
0: και
2: αθλητικά. Δυνατή ομάδα Σαχτάρ μας το έδειξε στην πρεμιέρα του Champions League. Αν καταφέρει η ΑΕΚ εκεί να πάρει βαθμούς, mm-hmm. αλλά δεν το συζητάμε αν πάρει και νίκη, θα έχει ισχυροποιήσει πάρα πολύ την παρουσία της και θα έχει αυξήσει και τις πιθανότητες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Αλλά φαίνεται μακρινά. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το μάτς της Τετάρτης.
0: Η ΑΕΚ φεύγει αύριο για Αγγλία.
2: Ναι, βέβαια, αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα, και θα κάνει εκεί προπόνηση.
2: Θα παραμείνει στην Αγγλία. Θα κάνει όπως συνηθίζεται. Κανονικά θα προπονηθεί στη Stamford Bridge. Η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά του προπονητή της ομάδας. Θα παραμείνει η ΑΕΚ στην Αγγλία. Θα προετοιμαστεί με ηρεμία μετά για το παιχνίδι στο Manchester.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
2: Καλό βράδυ.

0: 51 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στην Era Sports στους 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Επομένως, θα πάμε αργότερα στην Τούμπα, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί, για να έχουμε και μια συνολική εικόνα όλων όσων υπόθηκαν, όλων όσων έγιναν μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και την νίκη της Καλαμάτας με 3-1. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα σήμερα για το πρωτάθλημα της Superbet League 2 έγιναν δύο αγώνες. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος επίσης 3-0. Δεν ήταν η μέρα του ΠΑΟΚ σήμερα. Και η βαθμολογία πλέον έχει ως εξής: έπειτα από 6 αγωνιστικές, η Μαρκό στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς, ο Πανιώνιος δεύτερος με 13, η Άθενς Καλυθέα στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς, τέταρτη η ΑΕΛ με 11, πέμπτη η Ελλάς Σύρου με 9, έκτος ο Πανθρακικός με 8, έβδομος ο Απόλλωνας Καλαμαριάς με 8, στην 8η θέση η Νίκη Βόλου με 7 βαθμούς, ένατος ο Αστέρας Άκτορ Β με 7, δέκατος ο Πανσεραϊκός με 6, ο Πανσεραϊκός έχει και αφαίρεση 4 βαθμών από την υπόθεση, από την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας για χειραγώγηση 2 αγώνων με τον Βόλο. Στην 11η θέση ο Ολυμπιακός Β με 5, 12ος ο ΠΑΟΚ Β με 5, 13η Αναγέννηση Καρδίτσας με 5, 14ος ο Πύργος με 5 και στις δύο τελευταίες θέσεις Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς και Ζάκυνθος με 2 βαθμούς υποβιβάζονται απευθείας. Δεν υπάρχουν play-off και play-out φέτος στην Superbet League 2, οι τελευταίες 4 ομάδες της βαθμολογίας. Επίσης, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας για την Elite League για τη δεύτερη αγωνιστική. Μαχητές πειραματικό σοφάδες. Οι σοφάδες προηγούνται με 47-43, 2-23 πριν από τη λήξη αυτού του αγώνα της Elite League, που τηλεοπτικά μεταδίδεται από την ERT 2 Sport. Ενώ υπάρχει σε εξέλιξη και αγώνα στην Ιταλία για την Serie A στο ποδόσφαιρο. 65ο λεπτό, Αταλάντα Βενέτσια 3-1. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, όχι για τον ΠΑΟΚ, θα πάμε αργότερα όπως είπαμε. Πάμε για να μιλήσουμε για τον Άρη, για την επόμενη μέρα της νίκης επί του Βόλου χθες, το Κλεάνθης Βικελίδης με 3-2. Ένα παιχνίδι, Τάσο Πακλατζή, που ξεκίνησε πολύ καλά για τον Άρη, αλλά τελείωσε με πολύ άγχος λόγω των δύο γκολ που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι τα πράγματα και λίγο έλειψε η χαρά και η ικανοποίηση από τα τρία γκολ του πρώτου ημιχρόνου, και εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης είχε να σκοράρει τρία παιχνίδια. Σε τρία παιχνίδια είχε 0 γκολ, έτσι. Τα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και το η λευκή ισοπαλία με τον Ηρακλή. Άρα το πρόσημο ήταν θετικότατο στο πρώτο ημιχρόνο και με αυτό το 3-0, και τίποτα δεν προμήνει το τι θα συμβεί στο δεύτερο μέρος. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και με την εξέλιξη του παιχνιδιού ο Άρης έπαιξε με τη φωτιά και αγχώθηκε πάρα πολύ στο τέλος του αγώνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έπιασε καλά επίπεδα απόδοσης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με αυτό το 4-4-2 που δείχνει να δουλεύει του Μιχάλη Γρηγορίου, με τους δύο υψηλόσωμους Αφρικανούς στην κορυφή της επίθεσης, τον Κουαμέ και τον Κατεβέρε. Έτσι ξεκίνησε και η προετοιμασία, έτσι βγάλαν την προετοιμασία. Δεν φοβάται να παίξει με δύο επιθετικούς και ενίοτε γυρίζει το παιχνίδι σε 4-2-3-1. Δηλαδή πηγαίνει ένας έξτρα παίκτης στα χαφ και μένει ένας στην κορυφή. Ηθικό δίδαγμα τώρα, γιατί από αυτά τα παιχνίδια βγάζει συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο ημίχρονο. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος μια ομάδα να χαλαρώνει όπως χαλάρωσε ο Άρης, και επίσης έρχεται αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο εν τέλει δεν στήχησε στον Άρη κάποιον βαθμό, αλλά αυτό που άφησε ως γεύση, να το πω έτσι, και ως μια εικόνα στο πνευματικό μάτι των φιλάθλων που παρακολούθησαν το παιχνίδι, που δεν ήταν πάρα πολύ γιατί είχε μεροποντή, αλλά κυρίως αυτούς που το είδαν το παιχνίδι από την τηλεόραση ή το άκουσαν με το ραδιόφωνο για παράδειγμα, τους άφησε μια ανάμεικτη έτσι, αίσθηση, και έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο Άρης πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα καθαρίζει σε εισαγωγικά από το πρώτο ημίχρονο, εφόσον του δόθηκε η δυνατότητα, και είναι ένα επίσης πάρα πολύ καλό μάθημα για όλη την ομάδα. Το είπε και ο προπονητής, Το είπε και ο Καντεβέρε χθες, λέει, μας ενόξησε πάρα πολύ και το συζητήσαμε στα ποδητήρια. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχασε και πέναλτι στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, έτσι. Με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι, και ένα πολύ, πολύ κακό άψυχο χτύπημα.
1: Ναι, ένα πέναλτι και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί το θέμα είναι ποιος εκτελεί τα πέναλτι. Το προηγούμενο πέναλτι, χαμένο επίσης από τον Ράσιτς, κόντρα στον Όφη, που ήταν ένα παιχνίδι περίπου το ίδιο. Δηλαδή ο Άρης είχε ευκαιρίες, έκανε δύο γκολ, έχασε πέναλτι και δέχτηκε γκολ στο 91, τέλειωσε 2-1 το παιχνίδι. Εχθές ισοφάρισε στο 86 με τον Κάργα ο Βόλος. Όταν παίζεις με τη φωτιά, αυτά παθαίνεις. Μπορεί και να καείς. Το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης πρέπει σε αυτά τα πράγματα και σε αυτά τα κομμάτια του αγώνα να αποκτήσει μια σταθερότητα και να έχει το μυαλό του ο κάθε ποδοσφαιριστής στην εξέλιξη του αγώνα, μη χαλαρώνοντας, γιατί έτσι είναι το άθλημα. Και από την άλλη πλευρά, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η διακοπή σε αρκετά μεγάλο βαθμό, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, έκανε καλό, γιατί μπήκε και ο Μπρούμα που ήταν εξαιρετικός εχθές στην πρώτη του εμφάνιση με τον Άρη και μπορεί να δώσει πράγματα. Ο Άρης έχει ποιότητα, έχει μονάδες, αλλά αυτό που ψάχνει είναι χρόνος και μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το λέγαμε και το πρωί και το μεσημέρι στις εκπομπές Ερασπορ, ότι μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει ο Άρης, δεδομένου ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει η ομάδα να αποκτήσει αυτή την ταυτότητα που θέλει ο προπονητής, γιατί οι παίκτες υπάρχουν. Αλλά για να το κάνει αυτό, δεν θα πρέπει να επαναλάβει λάθη που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο εχθές. Και νομίζω ότι Θάνο, σε κανέναν προπονητή σε καμία χώρα του κόσμου δεν αρέσει το γεγονός να μπαίνει η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο μένοντας στο 3-0 του πρώτου. Έτσι. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο τελειώνει με το σφύριγμα του διαιτητή στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα. Ναι, μεν ικανοποίησε
0: ο Γρηγορίου, τι είπε μετά το τέλος του αγώνα για όλα αυτά.
1: Ο Γρηγορίου είπε αυτό ακριβώς που τώρα εξιστορούμε. Mm-hmm. Είπε και για τις αλλαγές, ότι με τις αλλαγές έγινε μια, όχι ασυνεννοησία, αλλά από την άποψη ότι με τις νέες προσθήκες στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου μέχρι παίκτες να βρουν τις θέσεις τους και τα λοιπά, υπήρξε μια ανοργανωσιά σε ένα βαθμό, αλλά όντως ο χρόνος αυτός ο οποίος είναι μπροστά του θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν αυτό που λέμε ομοιογένεια, και σαφώς σχολίασε και το γεγονός ότι η ομάδα ήταν χαλαρή. Δηλαδή δεν πρέπει κανένας να χαλαρώνει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να τους το πει και τους το λέει φυσικά στα αποδυτήρια της ομάδας. Και ο ίδιος ο Καντεβέρη είπε ότι το συζητήσαμε. Ήταν κάτι που και σε εμάς φάνηκε πάρα πολύ άσχημο και σαν επαγγελματίες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό για τον επιθετικό του Άρη και την εικόνα που έδειξε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο Άρης δεν είχε ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος. Είχε ευκαιρίες να πετύχει κι άλλο γκολ. Το ζητούμενο είναι ότι η ομάδα μπορεί να δώσει πράγματα, δηλαδή μπορεί να πάρει πράγματα από τους ποδοσφαιριστές. Είπα για τον Μπρούμα που θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, δεν το συζητάμε, έχει την ποιότητα για να μπορέσει να καλύψει το αριστερό φτερό των Κίτρινων, και επειδή το πρόγραμμα είναι βατό και σε αυτό στάθηκε ο Γρηγορίου, είπε ότι βγάλαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, τώρα πλέον τα πράγματα αλλάζουν, είναι πιο βατό το πρόγραμμα, το έχουμε πει και εμείς στις κουβέντες που κάνουμε καθημερινά.
0: Με Κηφισιά στο Απόστολο Νικολαίδη την επόμενη Κυριακή.
1: Ναι, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δύο συνεχόμενες νίκες, έτσι. Και είναι μια ομάδα στιβαρή, είναι μια ομάδα που έχει έναν προπονητή, είναι μια ομάδα η οποία έχει καλές μονάδες, είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ο Άρης θα πρέπει να βγάλει και ποιότητα αλλά και πάθος. Ο Άρης...

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Χθες Κυριακή, η ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών, κάλεσε τον Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο στο Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό θα αλλάξει. Η τεκτονική ασφαλείας αποτελεί εμπεγμό για τους λαούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του κόμματος, τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με τις οποίες απείλησε ευθέως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσσοντας ότι οι ΗΠΑ του Τραμπ θα το διαλύσουν κομμάτι-κομμάτι και θα το τελειώσουν. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η αντίσταση είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο, πρόσθεσε μιλώντας στο Κρήτη TV. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης που τα ξημερώματα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν εκ νέου με την αστυνομία στο περιθώριο συγκρούσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος 2 νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μία 16χρονη στο δρόμο στην Κολονία, ενώ μετέδιδαν απευθείας την πράξη σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επομένο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, στο τέλος της μέρας, με τους Βαγγέλη Σάρη και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σαν κυλιόμενες πέτρες από τους Rolling Stones, δηλαδή τις κυλιόμενες πέτρες. Με αυτό το τραγούδι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Στο τέλος της μέρας.
0: Με τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Έχουμε αλλαγή στους ήχους. Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Μαρίλια Γεροντίδη. Ήταν ήδη από την προηγούμενη ώρα. Ξεχάστηκες, Δημήτρη.
0: Εγώ έβλεπα την Vivian, δεν ξέρω.
1: Να, τώρα βλέπω και τη Vivian.
0: Ναι.
1: Και την Ελπίδα. Γεια σας.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε πολλή φροντίδα, τριπλή φροντίδα στον ήχο μας.
0: Έτσι.
1: Τριπλή γυναικεία φροντίδα στον ήχο μας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Επειδή μιλάγαμε νωρίτερα για την κακοκαιρία και το πώς θα πρέπει να προσαρμόζουμε και τον τρόπο που οδηγούμε κατά από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Βλέπαμε αυτό το, με το Δημήτρη εδώ, αυτό το βίντεο από τον Εύωσμο εκεί από το Ουζερί, όπου εισέβαλε κυριολεκτικά μέσα στα, και έπεσε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα ένα όχημα του οποίου ο οδηγός ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: 0,75 με όριο το 0,25.
1: Μάλιστα. Άρα είναι πάνω.
0: Ψιλοντύρλα.
1: Από...
0: Ναι. Να το πούμε πιο λαϊκά.
1: Είχε πιει πάρα πολύ. Προσπάθησε μάλιστα να διαφύγει. Το ευτύχημα είναι ότι δεν χάθηκε κάποιος άνθρωπος. Γιατί οι εικόνες αυτές που βλέπαμε στα πλάνα εδώ μέσα από την τηλεόραση του Earth News είναι συγκλονιστικές από τον τρόπο που μπήκε μέσα στα τραπεζοκαθίσματα σπάζοντάς και παρασύροντας καρέκλες, τραπέζια και ανθρώπους.
0: Σταύρος ανιαλοπολείο.
1: Ναι, κάθονταν οι άνθρωποι στο. Ξέρεις τώρα να κάθεσαι να τρως το μεζεδάκι σου.
0: Χαλαρός, να μην στην πυρίτσα σου.
1: Ναι, και εκεί που έχεις χαλαρώσει, όντως, γιατί εσύ εκεί στο τραπεζάκι μπορείς να πιεις κάτι παραπάνω. Και εκεί ξαφνικά να σου μπουκάρει μέσα το αυτοκίνητο. Είναι φοβερό και ανοίγει και μάλιστα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, θαμώνες και ιδιοκτήτες, είναι ότι υπήρχαν ζαρτινιέρες, Δημήτρη, μεγάλες, τρεις μεγάλες ζαρτινιέρες, οι οποίες ακριβώς στην άκρη του, οι οποίες και σταμάτησαν τη φορά του αυτοκινήτου. Διαφορετικά θα είχε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για θύματα.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Πάντως, αυτό, Βαγγέλη, με τη μέθη, είναι πραγματικά, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Και ευτυχώς που έγινε αυτή η κίνηση με το μετρό να δουλεύει με τα μεσονύκτιες ώρες.
1: Σαββατοκύριακα, έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Γιατί και εγώ βλέπω, ας πούμε, από το γιο μου που είναι μεγάλος, ο μεγάλος 25-26 χρονών, βγαίνουν με τους φίλους τους, τι κάνουνε, αφήνουν το αυτοκίνητο σε ένα σταθμό του μετρό, ξέρω εγώ, στο νομισματοκοπείο, μακριά από το κέντρο, μπαίνουν μέσα, κατεβαίνουν, πίνουν όσο θέλουν και γυρνάνε πάλι με το μετρό. Και κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε λίγο μυαλό, δεν γίνεται. Η Κρήτη κρατάει τα σκύπτρα βέβαια σε αυτό, στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, γιατί εκεί, όπως τα ξέρεις, αν σε κεράσει ο κριτικός μία ρακή και το πεις όχι, θα το θεωρήσει ως προσβολή.
1: Ευτυχώς που δεν οδηγώ στην Κρήτη, γιατί αυτό που λες είναι ζήτημα.
0: Είναι, δεν είναι ένα ζητηματάκι, είναι. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος και κυρίως να μην don't drink and drive, που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες. Δεν πρέπει να οδηγάμε όταν πίνουμε. Και εντωμεταξύ έψαχνα χτες, επ' αφορμή αυτό, ποια είναι τα όρια από το AI, δηλαδή ποιο είναι το όριο που μπορεί να πιει κανένας. Και έψαχνα για τις μπύρες κυρίως, γιατί εγώ καμιά μπύρα πίνω.
1: Δεν είναι σαφές όμως, δεν υπάρχει ότι μπορείς να πιεις μέχρι ένα κουτάκι μικρό, ένα κουτάκι
0: ένα
1: μεγάλο.
0: Ένα μικρό κουτάκι περνάς. Μία 0,33 ml μπύρα το περνάς το αλκοτέστ. Αλλά αν πιεις δύο μικρές μπύρες ή μία μισόλιτρη, πάντα σύμφωνα με το AI, δεν το περνάς. Οπότε... καλό είναι μια μικρή
1: σύμφωνα
0: μπίριτσα.
1: Με την τροχέα, μην πιεις καθόλου για να μην την πατήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όταν οδηγήσεις ούτε μία μικρή μπύρα, υπάρχουν. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει γίνει χαμός πλέον και είναι πολύ δημοφιλής οι μπύρες με το 0% αλκοόλ.
0: Ναι, εγώ επειδή όμως είμαι φαν της μπύρας, δεν μπορώ.
1: Στο σπίτι σου. Στο σπίτι σου την μπύρα, όχι όταν οδηγείς. Στο σπίτι, ναι. Εδώ λέμε τώρα, μα θέλεις να βγεις έξω και είσαι με παρέα, είσαι και θέλεις να πιεις. Δεν γίνεται να είσαι αντικοινωνικός, έτσι. Υπάρχει επιλογή της μπύρας 0% που πλέον υπάρχει παντού, σε κάθε ταβέρνα. Δεν υπάρχει ταβέρνα, μαγαζί, κατάστημα εστίασης που να μην έχει μπύρα 0%. Και έχω επιπλέον να σου πω ότι κυκλοφορεί και τζιν 0%. Και άλλα αλκοολούχα ποτά 0% πλέον. το οποίο βέβαια το αν σας αρέσει ή όχι είναι θέμα του καθενός, έτσι,
0: ναι,
1: που αν αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όπως και η μπύρα, χωρίς αλκοόλ. Υπάρχουν κάποιοι που λένε εγώ δεν την μπορώ, δεν μπορώ να πιω.
0: Ανήκω σε αυτούς.
1: Θέλω να πιω μια μπύρα σωστή, ναι. Αλλιώς να μην πιω τίποτα. Ναι.
0: Ακριβώς, να πιω νερό, δεν πειράζει, καλό κάνει και το νερό.
1: Είναι κατανοητό και αυτό και απολύτως δόκιμο. Τώρα, να δούμε λιγάκι... προχωρήσουμε λιγάκι να δούμε το τι γίνεται σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της απαγόρευσης των social media μέσα από τα για τα παιδιά. Για τα παιδιά, για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Μάλιστα πηγαίνει πλέον προς συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, αύριο στην Βουλή το θέμα αυτό, προς συζήτηση τίθεται στο Κοινοβούλιο το ζήτημα της απαγόρευσης και ο στόχος βέβαια είναι από την 1η Ιανουαρίου να τεθεί ο κόφτης αυτός που θα αφορά τα παιδιά μας και αφορά στις γνωστές πλατφόρμες, στο Facebook, το Instagram και το TikTok. Το ζήτημα είναι το πώς θα λειτουργεί, έτσι. Αύριο λοιπόν εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση στην Ολομέλεια είναι για τις 22 Οκτωβρίου και στόχος είναι η έναρξη εφαρμογής να είναι την 1η Ιανουαρίου. Αυτό που μας λένε όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, η πρωτοβουλία να πούμε εισάγεται από τον Υπουργό Επικρατείας τον Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης τον Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στόχος η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Και εδώ είναι τώρα όλο το ζήτημα, όπως φαίνεται, το πώς θα καταφέρει η τεχνολογία και αυτή η δικλίδα ασφαλείας που θα θέσει το κράτος, η πολιτεία, να καταλαβαίνει ότι στο κινητό τηλέφωνο είναι ένας 14χρονος και όχι ο Δημήτρης Φαναγιώτης, ο οποίος δύναται να μπει μέσα στα social και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Και να ανεβάσει μια φωτογραφία ενός 15χρονου και να νομίζουν ότι είμαι ο 15χρονος. Και
1: καλά, άλλο αυτό. Τώρα μας πας αλλού. Εμείς λέμε τώρα για τον. Πώς. Δεν μιλάμε για τον κακόβουλο. Για τον κακόβουλο ενήλικα. Μιλάμε για το πώς το σύστημα θα μπορεί να διαχωρίζει ότι είναι ένας μικρός που απαγορεύεται να μπει ή ένας ενήλικος ο οποίος δύναται να μπει και να λειτουργήσει κανονικά μέσα στα social media.
0: Πάντως. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες.
1: Ναι.
0: Καμία χώρα δεν έχει απαγορεύσει τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Υπάρχει βέβαια ένα ραγδαίο αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κύμα νομοθεσιών όπου επιτρέπει την πρόσβαση σε ανηλίκους, απαγορεύει μέχρι σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει σε τέτοιες ενεργές απαγορεύσεις αυστηρούς περιορισμούς με όριο τα 16 έτη, πρώτη ήταν η Αυστραλία, ακολούθησε η Μαλαισία.
1: Θυμάμαι, το λέγαμε για την Αυστραλία. Ναι.
0: Βεβαίως, η Αυστραλία και φυσικά η Κίνα, έτσι, ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου. Και η Ελλάδα είναι, πέρασε το νομοσχέδιο που ορίζει τα 15 έτη στο ελάχιστο όριο ηλικίας. Η Τουρκία επίσης μέχρι τα 15 έτη, το ίδιο και τα Αραβικά Εμιράτα, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Νορβηγία σκοπεύουν να βάλουν την απαγόρευση κάτω των 16 ετών. Η Γαλλία ψήφισε αρχικά νόμο για το όριο των 15, υπήρξαν συνταγματικά κολλήματα και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επίσης βρίσκονται σε διαδικασία συζήτησης νομοσχεδίων για τη μεταφορά του ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης, όπως λέγεται, στα 16 χρόνια. Είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, Βαγγέλη. Και εμείς την εφαρμόσαμε και μάλιστα με πολύ αυστηρό. Θα την εφαρμόσουμε με πολύ αυστηρό όριο τα 15 χρόνια.
1: Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα για να δούμε τον τρόπο τώρα με τον οποίο θα πιστοποιείται η ηλικία ουσιαστικά του χρήστη, του ανθρώπου που θα επιχειρεί να μπει μέσα και να κάνει χρήση των social media.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και λέγαμε για την επικείμενη απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών και το πώς αυτό θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Όπως είπαμε, εισάγεται στην Βουλή προς συζήτηση αύριο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και στόχος είναι από 1η Ιανουαρίου του 2027 να γίνει πραγματικότητα, να τεθεί σε εφαρμογή. Να πούμε ότι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της R3 μίλησε ο κύριος Παναγιώτης Καριδόπουλος, είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, υποψήφιος διδάκτορος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και ρωτήθηκε ακριβώς για τον τρόπο που θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα για την πιστοποίηση ουσιαστικά αυτού που επιχειρεί να κάνει χρήση των social media, την ηλικιακή πιστοποίηση, πώς θα καταλάβει ο μηχανισμός όλος αυτός που θα τεθεί, αυτή η δικλίδα ασφαλείας, ότι πρόκειται για έναν ανήλικο ή όχι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο χρήστης να έχει πιστοποιηθεί πρώτα από μια άλλη εφαρμογή, όπως είπε, όπως είναι το GovWallet, και εφόσον πιστοποιηθεί θα πρέπει το εργαλείο αυτό να δώσει ένα συγκεκριμένο token, μια συγκεκριμένη έγκριση στην πλατφόρμα που να λέει ότι αυτός ο χρήστης είναι νόμιμος, μπορεί να γίνει χρήστης της πλατφόρμας, και η πλατφόρμα να παίρνει την έγκριση από το εργαλείο, αλλά το θέμα είναι να γνωρίζουμε, λέει, ότι η πλατφόρμα γνωρίζει ποιος είναι ο χρήστης που την χρησιμοποιεί. Θα πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι αυτός που την χρησιμοποιεί. Αν τα παιδιά τώρα μπορούν να παρακάμψουν αυτόν τον έλεγχο με VPN ή να μετακινηθούν αλλού και στην ουσία να ακυρώσουν το μέτρο, ο κύριος Καριδόπουλος απάντησε πως είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί αυτό και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το πώς θα αντιμετωπιστεί είναι ζήτημα διερεύνησης. Δεν πάμε να χτίσουμε έναν τοίχο, πάμε να φτιάξουμε ένα όριο που όλοι θα γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα κινείται σε κάτι παράνομο. Το θέμα είναι τα παιδιά να προστατεύονται, γιατί έχουμε δει πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζονται. Το ζήτημα βέβαια του εθισμού.
1: Και αυτό και με τα Squid Game, τα παιχνίδια αυτά. Υπήρχε ένα παιχνίδι, ας πούμε, για τα παιδιά, για εφήβους, νέους.
0: Πολλά τέτοια.
1: Να κρατάνε την ανάσα τους όσο πιο πολύ μπορούν κάποια από
0: challenges.
1: Αυτά. Challenges, ναι. Έτσι. Αλλά εντάξει, τι challenges. Αυτά challenges βλακείας είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν challenges τα οποία όμως πολλοί υπέκυπταν, και δυστυχώς υπήρξαν και άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή τους από τέτοιου είδους διαδικτυακές προκλήσεις, Δημήτρη.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον, μια και αναφερόμαστε στο ζήτημα των ψηφιακών πλατφορμών, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε σήμερα τις ψηφιακές πλατφόρμες να μην μεταδώσουν ζωντανά την προγραμματισμένη εκτέλεση στις ΗΠΑ ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για δολοφονία πολλών Αμερικανών στρατιωτών. Είναι ο 56χρονος Νιντάλ Χασάν, δράστης επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία του Τέξας, που είχε διαπραχθεί το 2009. Η αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου είπε ότι η θανάτωση του Χασάν θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά, κάτι το οποίο προκάλεσε εντονότατα σχόλια στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για αναβίωση του μεσαίωνα, ξέρεις, τότε που πηγαίνανε όλοι να δούνε τους απαγχωνισμούς ή τις εκτελέσεις στην Καρμανιόλα.
0: Ακούω και τις δηλώσεις του J.D. Vance για το συγκεκριμένο γεγονός και λίγο δεν ξέρω αν θα γίνει τελικώς πραγματικότητα κλπ. Σας θυμίζω ότι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, είπε ότι έχει σκοτώσει 13 και τον τρόπο κλπ.
1: Ας τον εκτελέσουν.
0: Και πάντως λέει, αν συμβεί, εγώ δεν θα κάτσω να το παρακολουθήσω, είπε ο ίδιος.
1: Εντάξει, μα κοίταξε να δεις, είναι πραγματικά μεσαιωνικό αυτό. Δηλαδή τώρα να τον, ως για παραδειγματισμό,
0: ναι,
1: να μεταδοθεί
0: έτσι,
1: δημόσια
0: έτσι,
1: αυτό. Ναι, όντως. Εντάξει. Σκότωσε τόσους ανθρώπους να εκτελεστεί, okay, αφού αυτή είναι η νομοθεσία. Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς να το κάνεις δημόσιο θέαμα αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ λάθος, και να δούμε αν τελικώς οι πλατφόρμες αυτές θα το μεταδώσουν ή όχι. Είναι μείζον ζήτημα αυτό για τις ΗΠΑ, γιατί έχει ξεκινήσει και μια τεράστια συζήτηση για τη θανατική ποινή, κατά πόσο πρέπει να εφαρμόζεται όλο αυτό με την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Θυμάσαι, το λέγαμε πριν από λίγες ημέρες.
0: Έχει πάρει εξιτήριο.
1: Πήρε εξιτήριο, ναι. Το θέμα είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, επειδή εκεί στο Τενεσί θα απαγορευτούν οι εκτελέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι εκεί έχει πάρει διαβατήριο για τη ζωή. Το αν τελικώς θα εκτελεστεί, θα γίνει δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης, δεν το γνωρίζουμε πάντως. Ο Νιντάλ Χασάν είναι σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος προκάλεσε πολύ μεγάλο πόνο στο αμερικανικό στράτευμα, και το θέμα είναι αν θα μεταδοθεί δημοσίως η εκτέλεση. Έχει το TikTok διάφορα, άμα μπεις να δεις έχει διάφορες εκτελέσεις, αλλά από την άλλη το να το κάνεις τώρα ξανά το σηκώσεις ας πούμε σε δημόσιο θέαμα.
0: Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα το σκεφτώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το έφερε, το πήρε πάνω του σαν να λέει ότι είναι δική μου η απόφαση, ναι, και θα το σκεφτώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, για να πω αυτό ο Βάνς όμως που είπες πριν, μάλλον
0: θα το γιώσουν. Θα γιώσουν την απόφαση του Πενταγώνου, έτσι όπως εκφράστηκε.
1: Ακριβώς. Την εκτέλεση δεν θα τη γιώσουν, θα γίνει
0: όχι,
1: εκτέλεση
0: προφανώς.
1: Αλλά όχι να δημοσιοποιηθεί.
0: Το να γίνει δημοσίως αυτό το πράγμα σε live μετάδοση, δηλαδή θα είναι.
1: Μπορεί να το δουν και μικρά παιδιά, έτσι. Μια και μιλάγαμε τώρα για τα
0: Βεβαίως.
1: Social media. Σκέψω ένα παιδάκι 14 χρονών, 15, να βλέπει έναν άνθρωπο να αργοπεθαίνει στην ηλεκτρική καρέκλα ή από τις θανατηφόρες ενέσεις ή. Πάση περιπτώσει.
0: Πάμε σε
1: δύσκολα έργα αυτά.
0: Σε τίτλους
1: ειδήσεων.
0: Έφτασε η ώρα και μισή. Έτσι,
1: ναι, έφτασε. Πάμε, έφτασε. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν επιβεβαίωσε η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Υπεραμείνεται τη συμφωνία ο Τραμπ, έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, διαμηνύει. Στα 106 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε η τιμή του Μπρεντ. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα της στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών εκτιμούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προειδοποίηση εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.

0: καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, κυβερνοεπιθέσεις και σε Ολλανδία και Βέλγιο. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Τζον Μποντζόβι.
1: Καλά.
0: Βίβια Νικολοπούλου. Δεν τραγουδάνε μαζί. Η Βίβιαν είναι στον ήχο μας, στη ρύθμιση του ήχου, έτσι. Αντικατέστησε την Μαρίλια Γεροντίδη. Παραμένει η Μαρία Σφυρόερα. Είδες που
1: λέγαμε πριν, κάτι ήξερα. Κάτι χαμάς.
0: Μα τι μύριζες, γιατί μου λέει άλλαξε, μου λέει η Μαρίλια. Μα και πριν λέω η Μαρίλια, ήταν, δεν προσέχεις. Ναι. Λοιπόν, να πούμε, Δημήτρη, ότι σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια

0: από την απελευθέρωση των Αθηνών από τους Γερμανούς, έτσι. Και σύσσωμη πολιτιακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας τίμησαν την ημέρα αυτή. Ήταν 5η 12 Οκτωβρίου του 1944.
1: Όπου υπεστάλλει η ναζιστική σημαία τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ύστερα από 1264 μέρες κατοχής. 6 μέρες αργότερα ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τον Βρετανό στρατηγό Σκόμπι έφταναν στην Αθήνα, σημαδοδότητας μια νέα αρχή για το ελληνικό κράτος. Μόνο από περιγραφές από το συγχωρεμένο του πατέρα μου, ο οποίος ήταν γύρω στα 7-8 χρονών τότε, μου το έχει περιγράψει, ήταν απερίγραπτο, μου είχε πει. Δηλαδή, σκέψου να έχεις τώρα 5 χρόνια ναζιστική κατοχή με πείνα, εκτελέσεις, βασανισμούς, τα πάντα όλα, και ξαφνικά να φεύγει αυτό το πράγμα και να βλέπεις την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω. Ήταν συγκλονιστική
0: στιγμή. Εγώ μέσα από τα πλάνα της εποχής βλέπω τον κόσμο να ξεχύνεται
1: στους... Να έχεις δει, το αρχείο πρέπει να έχει εξαιρετικό υλικό
0: τους δρόμους, το αρχείο της ΕΡΤ βέβαια έχει πάντα τους θησαυρούς αυτούς και έχει και πολύ υλικό και από εκείνη την εποχή. Τώρα, είχαμε σήμερα εκδηλώσεις μνήμης, έτσι.
1: Στην Ακρόπολη απεδόθηκαν τιμές από στρατιωτικό άγημα και
0: είχαμε την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου πρωτίστως
1: και την Γαλανόλευκη, φυσικά
0: την Γαλανόλευκη να υψώνεται στον Αθηναϊκό ουρανό, έτσι.
1: Ψηλά.
0: Ήταν εκεί όλοι, να πούμε, και μπορούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων.
2: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μυσαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
3: Οι κατακτητές και συχνά τα αυταρχικά καθεστώτα μπορεί να παρέρχονται, όμως η ελευθερία και η δημοκρατία απαιτούν διαρκή εγρήγορση.
4: Τιμούμε όσους και όσους αντιστάθηκαν, εκείνους που βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εκτελέστηκαν. Τους ανθρώπους που πείνασαν, φοβήθηκαν, έχασαν τους δικούς τους.
0: Μιας και μιλάμε για την απελευθέρωση των Αθηνών, να πάμε και στους σειρμούς, στα μεταφορικά μέσα των Αθηνών, με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού της γραμμής 1, ο οποίος έχει τεθεί ήδη σε κυκλοφορία. Μετακινήθηκε ο Πρωθυπουργός και ανέδειξε την ανάγκη αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, στην οποία η κυβέρνηση επενδύει. Ο νέος σειρμός, να πούμε, ότι εντάσσεται στο πρόγραμμα των 14 που θα ανακατασκευαστούν συνολικά στην ιστορική αυτή γραμμή, που εξυπηρετεί έναν κομβικό άξονα για τις δημόσιες μετακινήσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα αυξημένη συχνότητα δρομολογίων. Είναι γυρασμένος ο στόλος στον ηλεκτρικό.
1: Ναι,
0: αυτό το βλέπουμε.
1: Βλέπω τώρα
0: είναι ίσως το πιο απαξιωμένο μέσο μεταφοράς, νομίζω,
1: το οποίο
0: ο ηλεκτρικός.
1: Είναι εξαιρετικό μέσο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εγώ θα σου πω ότι μένω, ας πούμε, κοντά στον Ειρήνη και αν θέλω να κατέβω στον Πειραιά, παίρνω το ηλεκτρικό και σε 38 λεπτά είμαι εκεί.
0: Δεν
1: υπάρχει. Και βλέπω και από τις φωτογραφίες που έβλεπα τον Πρωθυπουργό και τους αξιωματικούς κυβερνητικούς που επισκέφτηκαν.
0: Έχει γίνει ανακατασκευή.
1: Είναι προφανές. Μου θυμίζει βαγόνι μετρό τελείως. Τα οποία βαγόνια του μετρό είναι υπερσύγχρονα.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός.
5: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Είχαμε ευκαιρία πριν από λίγο να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1, τον παλιό ηλεκτρικό. Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να οροποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους καινούργιους ανακατασκευασμένους σειρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις έτσι ώστε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα μέσα σταθερής τροχιάς. Προσθέστε σε αυτό και τον πολύ μεγάλο αριθμό των νέων λεωφορείων που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας και εκεί με καλύτερες χρονοαποστάσεις. Νομίζω για να διαπιστώσετε ότι όλη αυτή η επένδυση αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφορικού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ στον ηλεκτρικό, στη γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρωτοβήμα. Ακολουθούν και άλλα.
0: Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ πραγματοποίησε εκδήλωση σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών». Πραγματοποίησε ομιλία εκεί, ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. «Η διέξοδος για τους λαούς», είπε χαρακτηριστικά, να τον ακούσουμε.
6: Η βασική τάση των εξελίξεων που είναι αυτή της κλιμάκωσης, της ενοποίησης, της γενίκευσης του πολέμου σε παγκόσμια κλίμακα για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και με θύματα τους λαούς. Όσο για κάτι θεατρικές δηλώσεις σαν αυτές του Μακρόν που έλεγε κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Αθήνα ότι θα είναι εδώ όταν χρειαστεί, η Γαλλία πριν λίγες μέρες υπέγραψε οδικό χάρτη στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία. Μπορεί να αυξάνεται ο τουρισμός, το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις και παράλληλα να συνεχίζεται ο ανταγωνισμός για τις θαλάσσιες ζώνες, την ενέργεια.
1: Βαγγέλη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση με τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα. Τα
0: και μιλάνε και οι αρχές,
1: χρόνια.
0: Δημήτρη, συνέχεια για αυστηροποίηση των ποινών, κακουργηματική πράξη, όταν μάλιστα οι απάτες αυτές έχουν ως θύμα υπερήλικες, έτσι,
1: ηλικιωμένους. Πολλές φορές μπορεί να είναι ανοϊκοί ή να μην έχουν, εν πάση περιπτώσει, την πλήρη αντίληψη των όσων συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, χειροπέδεσε 8 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, έβαλε η αστυνομία. Και η ηλία τους, διόλου ευκαταφρόνητη, ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.
0: Κατάλαβες γιατί ξεφυτρώνει μία τέτοια σπήρα μετά την άλλη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχει αποτέλεσμα. Ακόμη δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν θύματα αυτών των επιτίδιων.
1: Ναι, και άμα τα αρπάξουν οι επιτίδιοι, μετά δεν θα τους βρεις, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν τους πιάσουν, όπως στην περίπτωση αυτή. Και ήταν αποκαλυπτικοί οι διάλογοι με τα ανήλικα θύματα τους, τα οποία έπειθαν να συγκεντρώσουν τα κοσμήματα της οικογένειάς τους μέσα σε σακούλες. Τραγικό. Το ρεπορτάζ είναι της Πυρδούλας Κακλάτζη.
7: Μαϊμού τεχνικοί του ΔΔΕ προφασίζονταν διάφορα προσχήματα για να πείθουν τα ανυποψία στα θύματα τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος όπου ο τηλεφωνητής προσποιήθηκε μάλιστα ότι είχε ερωτευτεί τη γυναίκα που προσπαθούσε να εξαπατήσει.
8: Και να ξέρεις κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ η άβρα σου, ο τόνος που μιλάς, προσεγγίζεις.
9: Το κάνεις για να με ηρεμήσεις τώρα, ε?
8: Λοιπόν, είσαστε παντρεμένοι? Θα ρωτήσω, δεν μπορώ. Είσαι παντρεμένη?
9: Όχι, δεν είμαι.
8: Συνήθως οι άνθρωποι ερωτεύονται με την ομιλία τους.
7: Σε άλλη περίπτωση, μέλη της οργάνωσης προσποιούμενα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ εξαπάτησαν ανήλικο και αφαίρεσαν από το σπίτι του τη μαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν στη συνέχεια στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης στα Άνω Λιώσια.
10: Τώρα δεν μπορεί η μαμά μου να μιλήσει.
8: Ακούσε με λίγο, αγόρι μου. Πρόκειται για το ρεύμα. Πρέπει να με ακούσεις. Πρέπει να με ακούσεις, αγόρι μου. Θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Η μαμά κοιμάται.
10: Ναι, τώρα δεν μπορεί, απλά κοιμάται.
8: Για να μην κόψουμε το ρεύμα, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε κάποια πράγματα, να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Πήγαινε λίγο στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς.
7: Στις 7 Οκτωβρίου εξαπάτησαν 83χρονη στο Διόνυσο και κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσαφικά αξίας 500.000 ευρώ, 4 ρολόγια αξίας 120.000 ευρώ, 1.200 ευρώ σε μετρητά και 30 χρυσές λίρες Αγγλίας. Η δράση τους ξεκίνησε τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τα κέρδη που αποκόμισαν εξαπατώντας τουλάχιστον 22 ανθρώπους υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ.
0: Τώρα, άκουσες διαλόγους έτσι μέσα από το ρεπορτάζ της Περιοδόλας Κακλατζή. Έχει διαρρεύσει μέσα από. Είναι από καταγεγραμμένες συνομιλίες. Έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν στο παιδί: Έλα, η μαμά κοιμάται. Θα γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Άκου τι θα κάνεις. Θα πας και θα μαζέψεις όπου υπάρχουν χρυσαφικά κλπ. Για να μην χαλάσουν, γιατί θα κάνουμε τη δουλειά. Και πήγαινε το παιδάκι και το έκανε και έδωσε χρήματα πολλά.
1: Τραγικό.
0: Ή πουλάγε έρωτα στο θύμα και τη έλεγε: Πω, με έχεις γοητεύσει κλπ. Αδίστακτη.
1: Και μου κάνει εντύπωση έτσι, βέβαια από την άλλη Βαγγέλη, τώρα που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ Σπυρογλώ Κακλατζή για τον Διόνυσο, νομίζω στην Πεντέλη που ήταν μια κυρία, όπου τη πήρανε 500.000 ευρώ σε τη Μαλφή. Εντάξει, υπάρχουν και θηρίδες να θυμίσω, έτσι. Δεν μπορεί να έχει 500.000 τη Μαλφή στο σπίτι σου, γιατί κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είτε από του απαταιώνες αυτού, είτε από του απαταιώνες τέτοιους.
0: Τα χάσε. Από τέτοιους απαταιώνες, τα χάσε. Θα την έπιθαν να πάει και στις θηρίδες να το πάρει.
1: Ναι.
0: Θα της έλεγαν ότι και εκεί στην τράπεζα περνάει.
1: Η τράπεζα όμως στις θηρίδες είναι ανοιχτές μόνο συγκεκριμένες ώρες. Οπότε αν ήταν απογευματόβραδο, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τραγικά πράγματα, τραγικά πράγματα. Δεν ξέρω, ήθελα να σου πω το εξής. Πρόκειται για πολύ σύντομα θα το πω ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Μαρίβ της Ισραηλινής ότι ο Ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανοίξει ο κύκλος των πολέμων, θα επεκταθούν οι συγκρούσεις. Η Μαρίβ είναι μια από τις μεγάλες Ισραηλινές εφημερίδες και προφανώς...
0: Τι θεωρείς, θα πάμε σε ακόμη χειρότερο στάδιο δηλαδή?
1: Ναι. Γιατί δεν θα υπάρχει κακός καιρός και θα μπορούν να γίνουν καλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ενώ ο Ισραηλινός στρατός θα πρέπει να επικεντρωθεί στις εσωτερικές του προκλήσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό πραγματικότητα, γιατί ήδη έχουμε δύο πολέμους, αν βάλεις και το μέτωπο των Χούθη, έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βέβαια έχει επεκταθεί και στην Ιεμένη.
0: Τώρα να δούμε δύο ειδήσεις που προέρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο. Η μία έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Έτσι, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Άλλο ταλέντο αυτός.
0: Ναι. Μετά τις απολογίες τους, ο πρόεδρος του κόμματος Λαός, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τρία άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Ο συνήγορος υπεράσπισης του τηλεπαρουσιαστή υποστήριξε ότι τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας ενός λογιστικού λάθους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Νικολάου.
11: Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών στην υπόθεση εξαπάτησης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Με λεωφορείο της αστυνομίας, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι προφυλακιστέντες επέστρεψαν στα κρατητήρια της Γαδά έως ότου αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν. Από τους 11 συλληφθέντες, 5 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης με ζημία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ και 5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου. Πρόκειται για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του, έναν 54χρονο λογιστή, δύο χειρανθρώπους που ήταν ζευγάρι. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τον λογιστή να επιρρύπτουν ευθύνες ο ένας τον άλλον. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχρεμοι όταν άκουσαν από την ανακρίτρια ότι κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι. Ο 59χρονος, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος, ξέσπασε σε κλάματα. Μια γυναίκα ρουμανικής καταγωγής οδηγήθηκε στα κρατητήρια καθώς σε βάρος της εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και εγκυοδοσία. Οι κατηγορούμενοι σε δεύτερο χρόνο θα ελεγχθούν από τις δικαστικές αρχές για πιθανή φοροδιαφυγή.
12: Earth News Radio 105,8.

0: Γιώργος Τσολάκης, φοβερές μουσικές επιλογές, έτσι μας έχει στείλει.
1: Final Countdown, έτσι έρχεται προς το τέλος της μέρας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε κρίξη στο Ριάντ
0: απόψε, πριν από ελάχιστα λεπτά, λίγη ώρα αφού τις αδραβικές αρχές έχουν εξέδωσαν προειδοποίηση, η οποία στάλει στα κινητά των κατοίκων της πρωτεύουσας. Η προειδοποίηση έλεγε ότι είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Παραμείνετε στο εσωτερικό, είσαι ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα. Ακούστηκαν τρεις εκρήξεις σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ήρθε ο συναγερμός μετά από μερικά λεπτά και ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Να θυμίσουμε όμως ότι από τα πλήγματα τα οποία πραγματοποίησαν οι Χούθοι στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ είχαμε 12-13 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, Βαγγέλη. Είναι ένα μέτωπο, 14, ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή. Η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει τη βοήθεια του κυρίου Τραμπ, είπε ότι ναι, το κοιτάμε, ήδη δύο μέρες τώρα το κοιτάζει, δεν έχει αποφασίσει αν θα σπεύσει να βοηθήσει την Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί κατά πόσο θα το κάνει. Γεγονός είναι ότι οι Χούθοι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι και παρά το γεγονός ότι είναι αντάρτες, το έχουμε πει επανειλημμένα μέσα από την εκπομπή, έχουν πάρα πολύ καλό οπλισμό.
1: Πάμε για καμιά μπύρα τώρα.
0: Να πάμε.
1: Κουράστηκα με τους Χούθη, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και οι Χούθη και τα χτυπήματά τους, δηλαδή.
0: Τώρα είναι η δουλειά μου, οπότε πρέπει να τους παρακολουθώ. Τι να κάνω.
1: Ναι, και η μπύρα δουλειά σου είναι.
0: Και η μπύρα
1: εδώ
0: δουλειά
1: πέρα
0: μου
1: έχει
0: είναι.
1: Πρόβλημα. Στη Βρετανία, λέει, ναι. Οι pubs κλείνουν η μία μετά την άλλη.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνουν να μετράνε τα λουκέτα.
0: 300 pub τους πρώτους 9 μήνες του έτους, έτσι. Και όποιος έχει πάει στην Αγγλία και έχει πάει σε pub ξέρει ότι είναι έτσι ένα πολύ παραδοσιακό κομμάτι της ζωής των Βρετανών. Παίζουν και darts, ξέρεις, το γνωστό παιχνίδι με τα βελάκια.
1: Βεβαίως. Είναι το κομμάτι μετά την εργασία. Η pub,
0: ναι,
1: μετά την εργασία,
0: ακριβώς.
1: Και πριν το σπίτι ναι. Είναι μια απαραίτητη στάση, ας πούμε, για πάρα πολλούς Βρετανούς. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά το πράγμα.
0: Δεν πάει καλά το πράγμα. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχω καιρό να πάω στην Αγγλία, είναι μαζί μου, πάει πιο πρόσφατα. Στις pub πίνουν ακόμα μπύρα με ουίσκι. Είναι ένα αγαπημένο ποτό των Αγγλέρων, γιατί με φάνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πίνουμε και εδώ υποβρύχια. Όχι, κοίταξε να δεις. Με φάνε πολύ γρήγορα εδώ περισσότερο και λιγότερο στην Αγγλία. Νομίζω. Γιατί το να μεθάς εκεί. Μεθάνε με μπύρα. Εγώ αυτό δεν το έχω δει. Αλλά το υποβρύχιο
0: το
1: παίζουμε και εδώ. Το παίζουμε και εδώ το υποβρύχιο.
0: Α, όντως υπάρχει.
1: Βέβαια, μέσα σε ένα ποτήρι με ουίσκι με μπύρα, από ουίσκι με μπύρα γεμάτο, βάζει μέσα ένα σφινάκι με ουίσκι και το χτυπάς όλο μαζί. Τι μετά
0: και χάρη στο ανθρακικό που έχει η μπύρα περνάει πολύ πιο γρήγορα στο αίμα όλη αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, είναι για να τελειώσεις όμως μετά, δεν είναι.
0: Δεν
1: είναι ό,τι καλύτερο.
0: Έχουν μεγαλύτερες αντοχές, έχω την αίσθηση, οι Βρετανοί στην μπύρα.
1: Λοιπόν,
0: έχει και ρεπορτάζ όμως.
1: Έχω ρεπορτάζ, το έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου να το ακούσουμε.
2: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό στις 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει, χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό. Αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες. Καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
0: Εμείς δεν θα κάνουμε περισσότερα. Ήρθε η ώρα να σας
1: αποχαιρετήσουμε.
0: Από το Earth News Radio 105,8.
1: Το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και το Βαγγέλη Σάρη.
1: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο δεν αποδέχεται κατάβαση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών. Υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Ο κόσμος φλέγεται, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο και η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αποτελεί εμπεγμό για τους λαούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν πάμε πουθενά ούτε στην κτηνοτροφία ούτε στην αγροτική παραγωγή αν δεν ξανασυνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Γέργερη του Δήμου Γόρτινας, όπου είχε συνάντηση με πολίτες, μεταξύ των οποίων παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Άσκησε κριτική για τον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων και υποστήριξε ότι η πραγματική παραγωγή αδικούνται από τις υφιστάμενες πρακτικές. Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ. Η πρεσβεία δεν διευκρίνησε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αναφέρθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί Αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους, επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμπως αύριο τα νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ένα απαραίτητο βήμα για τις δύο χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ. Χαιρετίζω την απόφαση που έλειφθη σήμερα από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν δύο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Αναμένουμε με ανυπομονησία το άνοιγμα όλων των υπόλοιπων κεφαλαίων το συντομότερο δυνατόν, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Πέμπτη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ξεπερνά τους 360 μέσα σε μόλις 24 ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα.
0: Καλή Δευτέρα να έχουμε.
1: Θέλω να καταγγείλω κάτι.
0: Για πες.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Γερού.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι καταγγελία.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ούτε αυτό είναι. Βίβιαν Νικολόπουλου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και Μαρία Σφυροαέρα.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, περιμένω την καταγγελία.
1: Η καταγγελία είναι ότι εγώ έρχομαι με τις τσαντούλες μου που έχω. Το γιαουρτάκι μου, τα μπισκοτάκια μου, κάτι να πιω. Και εσύ είσαι, τι πειθαρχία είναι αυτή, τίποτα, νερό, άντε κανένα παυσίπονο στα μεγάλα κέφια. Παιδιά, δεν έχω δει άνθρωπο, Ιωάννα, τώρα θα σε δώσω.
0: Δώσε με.
1: Η Ιωάννα πίνει με απόλαυση, σαν να πίνει ποτό, παυσίπονο, αυτό που το βάζουμε στο νερό. Σιγά σιγά, και τη λέω, καλά δεν θες να τελειώνεις. Όχι, μ' αρέσει.
0: Το απολαμβάνω.
1: Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις, αυτό που λέει μέσα στο μυαλό, τα κάνεις. Πώς το λέει μετά, τι εντολές δίνεις.
1: Ναι, και εσύ λες, εγώ τώρα απολαμβάνω το παυσίπονό μου.
0: Ναι, το παυσίπονό μου, το απολαμβάνω.
1: Αυτό είναι οπτική. Αυτό είναι αντίληψη, όχι αστεία. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Καλά, ωραία. Ωραία.
1: Είδες κάτι ωραίο?
0: Όχι, άκουσες? Δεν είδα τίποτα. Είδα φίλους που είχα καιρό να τους δω.
1: Αχ,
0: και αυτό
1: ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο. Τα υπόλοιπα ήταν πολλές ώρες μέσα στο σπίτι και δουλειές που.
1: Και εγώ έκανα.
0: Πότε έρχεται, πότε μαζεύονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι. Και λες τώρα θα τα κάνω.
1: Και εγώ έκανα. Λίγο οργάνωση
0: και εγώ,
1: σπιτιού.
0: Και εγώ. Οργάνωση σπιτιού και φίλους.
1: Και αυτό. Πολύ παιδικό πάρτι. Πολύ. Τρία. Και ένα καλύτερο.
0: Μικρός ακόμα.
1: Πολύ παιδικό πάρτι.
0: Μικρός,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Έχω κάνει τις μαμάδες φίλες και περνάω ωραία.
0: Ξέρεις κάτι, κάθε φάση είναι πολύ ωραία με τα παιδιά.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Κάθε φάση.
1: Είμαι σίγουρη. Ναι. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό, αλλά για κάποιο λόγο εμένα με πιο τα γέλια. Η 41χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Είναι δεν ξέρω. Συγγνώμη.
0: Δεν είναι αστείο.
1: Καθόλου. Είναι και πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αλλά λες, βρε παιδί μου, μπορεί να συμβαίνει, να σκε... Και το σημαντικότερο...
1: Ότι αυτός είχε βάλει κάμερα.
0: Αυτός είχε βάλει κάμερα και κατάλαβε ότι... Και ήταν μαζί με τους γονείς της. Αυτή, δηλαδή ήταν όλο το...
1: Ήτανε ομαδική. Ομαδικό, το έγκλημα
0: το
1: ήταν ομαδικό.
0: Έγκλημα.
1: Δύο-τρία τέτοια τώρα έχω δει με πρώην ή ενδιαστάση συζύγους. Πάλι με πρώην πεθερό, πεθερά μαζί.
0: Αλήθεια.
1: Να δολοφονούν ή τέλος πάντων να... Ναι.
0: Από μακριά και αγαπημένη, εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, έχεις
0: δηλαδή,
1: απόλυτο δίκιο.
0: Οι ισορροπίες είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Από τη μια για το ζευγάρι και μετά βέβαια και από τις οικογένειες, γιατί δεν είναι εύκολο όλοι ξαφνικά εκεί που δεν γνωρίζονται καν. Όλοι είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια,
1: ναι, ναι.
0: Και ευτυχισμένοι. Τώρα μην τρελαθούμε, δεν γίνονται. Ισορροπίες χρειάζονται.
1: Και ξεκίνησε η αλλαγή καιρού. Το σκηνικό άλλαξε.
0: Εγώ ιδέες κοιτά, χειμωνιάτικο. Αν και ήταν περίεργα τώρα που ερχόμουν, ήταν λίγο ζεστή γρασία. Είχε ένα. Εκτός αν έπεσε τώρα η θερμοκρασία.
1: Γιατί το πρωί που βγήκα χωρίς γυαλιά, γιατί λέω καλά, έχει κακοκαιρία. Και ξαφνικά βγαίνει ένας ήλιος, ναι. Και μετά συννεφιά.
0: Από αύριο, αύριο λέει θα είναι. Σε εμάς και... τουλάχιστον στην Αττική εδώ.
1: Ναι.
0: Πάντως το σκηνικό μοιάζει, αρχίζει να μοιάζει με χειμωνιά. Φθινοπορεινό χειμωνιάτικο. Α πούμε, θυελώδη ανέμου. Θα έχει. Καλά, θα τα πούμε αυτά και
1: ναι,
0: στη
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Ναι.
0: Καταιγίδες θα έχει, πτώση της θερμοκρασίας θα έχει. Μια χαρά είναι για Οκτώβρη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Είναι προχωρημένο φθινόπωρο τώρα. Αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα και να το βρίσκουμε σιγά.
1: Όχι,
0: σιγά.
1: Να το βρίσκουμε και αυτό που είπες. Γιατί δυστυχώς μένουμε σε μια χώρα που και μια απλή κακοκαιρία, ένα προβληματάκι στις δρόμους.
0: Πάντως να σου πω, το
1: δημιουργεί.
0: Πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ, βρε, ας καθαρίσουμε 2-3 πράγματα, είτε στις βεράντες, είτε κάτω από τα. Στα σπίτια της
1: πώς ναι,
0: το
1: ναι,
0: λένε,
1: ναι.
0: Το,
1: φρεάτιο.
0: Όχι, φρεάτια. Τα φρεάτια, τα οποία βέβαια, ναι, μεν η ευθύνη είναι των Δήμων.
1: Τώρα μιλάς για ατομική ευθύνη, ότι και εμείς ναι, μπορούμε να
0: ακριβώς,
1: βοηθήσουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Σήμερα ένα θέμα συζήτησης που έχει ενδιαφέρον να το αναλύσουμε, γιατί απασχολεί πάρα πολλούς γονείς, είναι η απαγόρευση των social media.
0: Ακριβώς.
1: Στα κάτω των 18 ετών, ναι. 15, συγγνώμη, κάτω των 15 ετών.
0: σήμερα ανακοινώθηκε, αύριο πηγαίνει στη Βουλή.
1: Ναι, προσυζήτηση.
0: Για την ακριβώς, για τη συζήτηση για
1: ναι,
0: το...
1: Ναι, είναι νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Νομοσχέδιο και λέγεται για την προστασία των ανηλίκων κατά την, την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Η ψήφιση θα γίνει στις 22 Οκτώβριου,
1: δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ είχα πάρα πολλές απορίες, θα σου πω, γιατί και είναι πράγματα που τα συζητάω και με τις άλλες μαμάδες, γιατί εμείς είμαστε σε αυτή την ηλικία.
0: Δηλαδή
1: έχουμε παιδιά 10χρονα, 11χρονα, οπότε πώς το επικοινωνείς αυτό στα παιδιά ως κάτι θετικό, να γίνεις ομάδα και να το αντιμετωπίσεις μαζί.
0: Και όχι μόνο αυτό, τα παιδιά ήδη έχουν ξεκινήσει, δηλαδή δεν είναι ότι κάτι καινούριο έρχεται, ήδη έχουν μάθει και ζουν με αυτό τώρα.
1: Ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, ναι. Εννοώ 13χρονα.
0: Εκεί.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέφανο Αλεβίζου, είναι ψυχολόγος, έτσι.
0: Και στο εργαστήριο αποκατάστασης δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης στο τμήμα
1: κοινωνιολογίας.
0: Τα γραμματά μου δεν τα βγάζεις.
1: Καλά είναι, αλλά δεν τα βγάζω.
0: Ναι. Στο τμήμα κοινωνιολογίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Μαζί.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Να τα πω εγώ λίγο.
0: Να τα πείτε εσείς καλύτερα, γιατί κάτι θα ξεχάσαμε, είμαι σίγουρη.
2: Λοιπόν, είμαι ψυχολόγος, είμαι στο εργαστήρι αποκαταστατικής δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης, όπως πολύ σωστά είπατε.
0: Αυτό το πάμε και καλά.
2: Βεβαίως, και είμαι και στην αστική μικροσκοπική εταιρεία ίασης, μέσα από την οποία δραστηριοποιούμαστε για θέματα έτσι προστασίας των παιδιών.
0: Α, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εμένα η βασική μου, όχι απορία, αυτό που νομίζω ότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε, είναι πως μία απαγόρευση, γιατί είναι απαγόρευση, την επικοινωνούμε και είναι κάτι θετικό στα παιδιά και όχι κάτι απαγορευτικό είναι, αλλά κάτι που θα τους γυρίσει, δηλαδή να μην γυρίσει boomerang, να το επικοινωνήσουμε με θετικό πρόσημο.
2: Ξέρετε τι, νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση η λέξη παγίδα, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, είναι η λέξη απαγόρευση. Γιατί στην πραγματικότητα, και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, έτσι παρουσιάζεται, αλλά δεν είναι απαγόρευση. Είναι ένας περιορισμός, ένα όριο, όπου έτσι κι αλλιώς βάζουμε στα παιδιά όρια για πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να είναι στα social media γενικότερα ή στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε. Είναι ότι περιορίζουμε αυτή τη χρήση σε ένα συγκεκριμένο ηλικιακό έτσι, φάσμα, προκειμένου να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να τα αξιοποιούν σωστά, όπως πολλά πράγματα στη ζωή. Νομίζω όμως ότι αν μείνουμε ειδικοί, γονείς, πολιτεία, στο κομμάτι της απαγόρευσης, νομίζω
1: ότι... Το χάσαμε το παιχνίδι.
2: Τότε νομίζω θα δούμε αυτό το μέτρο να αποτυγχάνει πλήρως.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπατε, περιορισμός, όριο, γιατί το πάει σε τελείως διαφορετικό επίπεδο και τα παιδιά το καταλαβαίνουν πιο εύκολα χωρίς να αντιδράσουν, ειδικά έφηβα παιδιά.
2: Μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου είχαμε ένα διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είχε και την αιγίδα του ΟΗΕ, το φιλοξένησε η ίασης. Και μία από τις ομιλήτρες ήταν η Commissioner της Αυστραλίας, η οποία χώρα Αυστραλία είναι η πρώτη στην οποία τέθηκε αυτό το μέτρο. Και όταν προετοιμάζαμε το συνέδριο, επειδή εγώ είχα την επιστημονική ευθύνη του συνεδρίου, έκανα πολλές κουβέντες μαζί της για να καταλάβω τι είναι αυτό που θα μας παρουσιάσει αυτό το συνέδριο. Και ήταν ακριβώς αυτή η ειδοποιώς διαφορά. Δεν πέτυχε, γιατί τα παιδιά βρήκαν άλλους τρόπους να μπουν στο διαδίκτυο, βρήκαν άλλους τρόπους να μπουν στο social media και μερικές φορές προειδοποιούν και διεθνείς οργανώσεις ότι αν μείνουμε στο κομμάτι της απαγόρευσης, τότε μπορεί να θέσουμε τα παιδιά, να ξέρετε, και σε μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί τα παιδιά μπορεί να οδηγηθούν σε άλλες ψηφιακές κοινότητες, οι οποίες έχουν έντονο κίνδυνο σε σχέση με τα social media. Ωστόσο, το κομμάτι του περιορισμού, το ότι περιορίζω, βάζω το όριο και εκπαιδεύω τα παιδιά σε αυτή την κουλτούρα, φαίνεται να είναι το πιο φαίνεται να είναι όμως η πιο αποτελεσματική προσέγγιση γύρω από αυτό που συζητάμε σήμερα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμο. το κάνω και στο γιο μου και πείτε μου, γιατί έχω την εντύπωση το κάνω και πολύ. Ιωάννα, θέλω και τη δική σου γνώμη. Ναι, εγώ εξηγώ και πώς φτάσαμε εδώ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που αποφασίζουν κάποιοι μεγάλοι για να τιμωρήσουν τα παιδιά. Έχουμε μελέτες. Έχουμε βγάλει συμπεράσματα από τη χρόνια χρήση των social media. Άρα εξηγώ πόσο πολύτιμο είναι το όριο που πια και η πολιτεία το συνειδητοποίησε και το έβαλε. Και εμείς φυσικά ως υπεύθυνοι γονείς το ακολουθούμε.
2: Μα τι ωραία που το λέτε, και να προσθέσω και κάτι.
0: Το λες πολύ ωραία, ναι. Αν θέλει και συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Λεβίζε. Απλά ήθελα να πω ότι αυτό είναι σπουδαίο σε αυτά τα παιδιά, ειδικά στο δημοτικό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: εγώ
0: πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουν να το κατανοήσουν. Ενώ παιδιά που είναι 13-14, που είναι στην εφηβεία, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν πολύ να το δεχτούν.
1: Να μας πείτε
0: αυτό.
1: Γι' αυτό, γιατί έχει πολύ δίκιο η Ιωάννα, τι εννοώ. Εμείς είμαστε, λέω ότι ανήκουμε στους τυχερούς γονείς με τα λίγο μικρότερα παιδιά, γιατί ήμασταν πιο υποψιασμένοι. Mm-hmm. Έχω πάρα πολλές φίλες και γνωστές, οι οποίες άργησαν, ξέρετε, με λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Δεν θα πω για 18χρονα που πέρασαν όλοι τους την εφηβεία με τα social media, με έναν τρόπο που τώρα το ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό. Τι κάνουμε με τα λοιπόν λίγο μεγαλύτερα παιδιά που ήδη έχουν αναπτύξει αυτή τη σχέση εξάρτησης, ας μην το πω αυτό, καθημερινότητας με τα social media?
2: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που αρχικά προσπάθησα να πω. Μα τι ωραία που το λέτε, και θα το προσθέσω, γιατί με προλάβατε, για τα έφηβα παιδιά. Νομίζω ότι αν μια τέτοια συζήτηση στο πλαίσιο μιας ασφάλειας και εμπιστοσύνης και διαμόρφωσης μιας κουλτούρας επικοινωνίας, μια τέτοια εξήγηση στα παιδιά, μια τέτοια ερμηνεία, θα είχε ένα νόημα, όχι από μόνη της, όχι, δηλαδή δεν θα λειτουργούσε σαν μαγικό, θα είχε από μόνη της ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι είτε μιλάμε για έφηβα παιδιά, είτε μιλάμε για μικρότερες ηλικίας παιδιά, η απαγόρευση, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη, ή ο περιορισμός, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια εναλλακτική. Και τι θέλω να πω με αυτό, το ότι μην πεις εκεί, ή μην παίξεις PlayStation, ή μην χρησιμοποιείς τα social media ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να συνοδεύεται και από μία συνθήκη στην οποία το παιδί έχει και κάτι άλλο να κάνει. Πολλές φορές απαγορεύουμε στα παιδιά, μην κάνεις αυτό, παίξε με τους φίλους σου ή βρες κάτι να κάνεις ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά. Η γενιά τους είναι το διαδίκτυο, είναι η τεχνολογία, ζουν.
1: Είναι και κάτι άλλο. Και ίσως εσείς να μας το αναπτύξετε. Είναι παιδιά που η ψυχαγωγία τους είναι πάντα σκηνοθετημένη και οριοθετημένη. Δηλαδή είναι παιδιά που το παιχνίδι με τους φίλους το κανονίζουμε, πάμε σε σπίτια, γιατί δεν υπάρχει αυτό το αυθόρμητο, το αδέσποτο, αυτή η ελευθερία του παρελθόντος. Οπότε κάπως δεν έχουν μάθει να χειρίζονται είτε τη βαρεμάρα τους είτε το χρόνο τους λίγο πιο δημιουργικά, γιατί τους τα έχουμε όλα έτοιμα. Ακόμα και το παιχνίδι γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Οπότε δεν είναι μαθημένοι να βρίσκουν το κάνε κάτι με το χρόνο. Το θεωρώ τεράστιο μειονέκτημα αυτής της γενιάς, πρόβλημα.
2: Γι' αυτό και θα πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε και να τα διευκολύνουμε να βρουν την εναλλακτική. Αλλά τώρα, πάνω στη συζήτηση, ναι, υπάρχει και μια άλλη συνθήκη το 2026, ότι δεν επιτρέπεται να βαριέσαι. Είτε είσαι μεγάλος, είτε είσαι μικρός.
1: Ναι, το έχουμε δαιμονοποιήσει πάρα πολύ το ότι βαρμάρε.
2: Είσαι μέσα συνεχώς, μέσα. Σκεφτείτε, εμείς οι τρεις ενήλικες άνθρωποι περιμένουμε για αρκετή ώρα στην ουρά μιας τράπεζας. Αυτόματα τι θα κάνουμε οι περισσότεροι, δεν λέω, δεν ξέρω εσάς.
1: Θα βγάλουμε το κινητό.
2: Θα βγάλουμε το κινητό για να αρχίσουμε να επικοινωνούμε, να πάρουμε μια πληροφορία, να κάνουμε κάτι. Είναι μια περίοδος, αυτό συζητάγαμε και στο συνέδριο τώρα με μια έρευνα που κάναμε από το Yale, είναι μια περίοδος στην οποία δεν επιτρέπεται να βαριέσαι. Έχουν μάθει οι άνθρωποι, έχουν πάρει το μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι ανεκτό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου. Και πολλές φορές όταν συζητάμε για τα παιδιά, είτε για αυτά τα θέματα, είτε για θέματα βίας, πολλές φορές προσπαθώ να σημειώσω ότι τα παιδιά δεν είναι αποκομμένα από τον κόσμο των ενηλίκων. Δηλαδή, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι στα παιδιά, θα πρέπει να αλλάξει πρώτα στους ενήλικες.
1: Λέτε για την υποκρισία μας. Εμείς με το κινητό. Τώρα λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς με το κινητό, παιδί μου, άσε την οθόνη και κάνε κάτι άλλο. Και εμείς με το κινητό στο χέρι.
2: Ακριβώς.
0: Ευκαιρία είναι και οι γονείς και οι μεγάλοι, στο σπίτι τουλάχιστον, να αποδεσμευτούν από το κινητό για εκείνες τις ώρες.
2: Νομίζω ότι θέλει δουλειά, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, μας χτυπάν την πόρτα και στους συναδέλφους μου, άμα μ' ακούν τώρα κάποιοι, και ψάχνουν μια μαγική φράση, μια μαγική λέξη, ούτως ώστε το παιδί να φύγει από το PlayStation, από την παιχνιδομηχανή, από τα social media, να κάνει κάτι άλλο. Δυστυχώς θέλει δουλειά αυτό, θέλει δηλαδή μια νέα κουλτούρα, μια νέα καλλιέργεια, να δείξουμε στο παιδί τι είναι αυτό το άλλο που το προτρέπουμε να κάνει.
0: Ήθελα να σας πω το εξής. Πρόσφατα έγινε μία έρευνα στο ΕΚΠΑ, εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αποδείχθηκε ότι ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer. Δηλαδή να ασχοληθεί είτε στο TikTok είτε στο Instagram.
1: Στο διαδίκτυο πάντως το βλέπεις.
0: Στο διαδίκτυο, ναι. Ο λόγος που θέλουν είναι το εύκολο χρήμα βέβαια, έτσι, η εύκολη δημοσιότητα, όπου για να είσαι σε αυτές τις δουλειές δεν χρειάζεται να κοπιάσεις, να διαβάσεις, να δώσεις πανελλήνιες ενδεχομένως, δηλαδή δεν χρειάζεται να κοπιάσεις.
1: Ή έτσι πιστεύουν, γιατί τίποτα ναι, παιδιά πιστεύουν. Δεν είναι χωρίς δουλειά και κόπο, ναι. Ούτε αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα... Αυτό που λέει η Ιωάννα, συν εγώ θα προσθέσω η κοινωνικοποίησή τους. Δηλαδή η επαφή με τους συμμαθητές και φίλους γίνεται κατά 99% μέσω των social. Πώς δεν θα το δουν αυτός μια αποκοπή από όλα αυτά που θέλουν, όπως είπε η Ιωάννα, και όλα αυτά που θέλουν να διατηρήσουν.
2: Είναι πάρα πολύ. Αρχικά να πω ότι την έρευνα στο ΕΚΠΑ και εγώ την άκουσα, δεν την έχω διαβάσει για να τοποθετήσω.
0: Το 25% των εφήβων σκέφτονται επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Influencers στα social, Instagram, TikTok ή δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου. Εντάξει. 25% είναι πολύ μεγάλο.
1: Πάρα
0: των
1: πολύ. Αλλά καταλαβαίνουμε.
2: Σκεφτείτε πόσα ξέρετε εσείς στο περιβάλλον σας. Για να καταλάβετε και την ανάλογη. Εγώ πολλές φορές έτσι προσπαθώ να αντιληφθώ το μέγεθος των ζητημάτων. Ένα στα 4 παιδιά, αν αυτή τη στιγμή κάποιος μας ακούει και ξέρει 20 παιδιά, σημαίνει ότι 5 παιδιά, αυτά που ξέρει, θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, που είναι τεράστιος αριθμός πραγματικά.
0: Φοβερό είναι. Ας ελπίσουμε ότι τώρα με τις ρυθμίσεις που θα γίνουν, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο οι γονείς, δεν μόνο, και το σχολείο, δηλαδή πρέπει όλο το περιβάλλον να είναι υποστηρικτικό. Οι φίλοι, δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Και με όλο το σεβασμό σε αυτό που λέτε, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από την έννοια της ελπίδας, δηλαδή ας ελπίσουμε, όχι, πρέπει
0: ας το δουλέψουμε.
2: Πρέπει να φτιάξουμε το πλαίσιο και
0: βέβαια.
2: Η απαγόρευση, ο περιορισμός, ο νόμος δεν πρόκειται να δηλειτουργήσει αν δεν εκπαιδεύσουμε ψηφιακά τα παιδιά. Δηλαδή πολλές φορές η απάντηση δεν είναι στο ότι κλείσε το κινητό, αλλά να σου δείξω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, να σου δείξω τι σημαίνει. Αν δεν εκπαιδευτούν οι άνθρωποι ψηφιακά, αν δεν εκπαιδευτούν τα παιδιά ψηφιακά, να αναπτύξουν την συμπεριφορά που απαιτείται για τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα, τότε αυτός ο νόμος, αυτός ο περιορισμός, αυτή η απαγόρευση θα πέσει στο κενό. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση και να σας πω ότι σε χώρες που υπήρξε αυτή η απαγόρευση, τα παιδιά κινήθηκαν, βρήκαν τρόπους να την προσπεράσουν και φυσικά κινήθηκαν σε πιο επικίνδυνες διαδικτυακές γειτονιές.
1: Ωραία. Άρα κρατάμε, κυρία Λεβίζε, την επικοινωνία, το θετικό πρόσημο, περιορισμός, επικοινωνία και αλλαγή συνηθιών οι οποίες ξεκινούν από τους μεγάλους και πάνε στους μικρούς.
2: Έτσι. Ακριβώς. Διαμόρφωση κουλτούρας. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Άρα περισσότερη ευθύνη έχουμε εμείς οι γονείς.
1: Πάντα.
0: Έτσι.
1: Πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνο μία κουβεντά.
1: Βεβαίως.
2: επειδή θα είναι άδικο και για τους γονείς που μας ακούνε, ευθύνη έχουν και οι πλατφόρμες έτσι όπως είναι
0: σχεδιασμένες. Εννοείται.
1: Πολύ σωστό.
0: Εννοείται.
2: Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Γιατί δεν είναι μόνο οι γονείς. Κάποιες φορές και αυτοί οι άνθρωποι, εγώ, εσείς, ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Το 2026 ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν,
1: πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα. Το πρώτο, όχι δελτίο, συγγνώμη.
0: Τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτάκι και μετά πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετέωρο παραμένει το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου Χανίων. Επίθεση hacker σε ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Και επιστρέψαμε και δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέσαι για τον καλεσμένο μας.
1: Και μόνο που ακούω το σήμα της σειράς, είναι σαν να περιμένω να ξεκινήσω το επεισόδιο.
0: Πιστεύω μιλάμε ότι περισσότεροι το έχουν αναγνωρίσει. Ναι. Ναι.
1: Μιλάμε για το παιδί βέβαια, τη σειρά που τόσο αγαπήσαμε, τουλάχιστον όσοι...
0: Επέστρεψε
1: για 8 επεισόδια στο πρώτο τρίμηνο του 27, στο Netflix πρώτα και μετά στην Ερτένα. Επέστρεψε με βραβεία και όχι ό,τι και ό,τι, πρώτο βραβείο στη Σεούλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Σειρών, δραματικών σειρών.
0: Τι ωραία. Και έχουμε τον Στέφανο Μπλάτσο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της σειράς. Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Αλήθεια, αυτοί που ήμασταν δηλαδή κολλημένοι με το παιδί, λέμε μπράβο, άξιζε πραγματικά.
2: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Πέρα από τη χαρά, έχετε αγωνία για αυτή την επόμενη φάση, την επόμενη μέρα, το νέο κύκλο?
2: Σίγουρα, μεγαλύτερη αγωνία, γιατί πρέπει να είμαστε...
0: Οι προσδοκίες, υπάρχουν
2: φυσικά.
0: Τώρα προσδοκίες, βέβαια.
2: Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από ό,τι πριν, αυτό μας γεμίζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, και τρομερή χαρά, αλλά έχουμε και τρομερή ευθύνη γι' αυτό. Οπότε ξεκινάμε να δουλεύουμε...
1: Πυρετοδός τώρα, έτσι.
2: Φυσικά, την επόμενη μέρα, δηλαδή όταν γυρνούσαμε από Σεούλ, ναι, κουβεντιάζαμε ήδη τι από τις ιδέες που έχει ο Παναγιώτης ο Ιωσιφέλης, που θα είχαμε 150 επεισόδια, θα προσπαθήσουμε να τις συμπυκνώσουμε στα 8. Αλλά απίστευτα χαρούμενοι και για την εξέλιξη... Μετά και, από το βραβείο.
1: Και όλο το team και οι ηθοποιοί, όλοι πραγματικά ένα πολύ δεμένο, μια πολύ δεμένη ομάδα, και η δημιουργική, εσείς και, και οι ηθοποιοί. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που υπάρχει. Υπήρχε ακριβώς. Δηλαδή με το που μαθεύτηκε ότι δεν ολοκληρώνονται τα γυρίσματα, αντέδρασε πάρα πολύ. Υπήρχε ένα κύμα συμπαράστασης, θέλουμε πάλι το παιδί. Και ακόμα χαιρόμαστε πιο πολύ που έρχεται εδώ, εδώ που γεννήθηκε το παιδί, στην ΕΡΤ, στις συχνότητες της ΕΡΤ. Οπότε θα το χαρούμε δύο φορές περισσότερο, κύριε Μπλάτσο.
2: Μακάρι, και εμείς, γιατί ισχύει αυτό που λέτε, και εμείς είχαμε στεναχωρηθεί, αλλά έτσι είναι η δουλειά μας. Παρότι όλοι στεναχωρηθήκαμε, λέμε OK, συνεχίζουμε, αλλά δεν το παρατάμε, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το αγαπούσαμε και το αγαπάμε πάρα πολύ κι εμείς. Πιστεύαμε και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά μας να είμαστε όσο το δυνατόν όλοι μας πιο δημιουργικοί, από τον Παναγιώτη Νοησφέλη, σεναριογράφο, εμένα, το Στέλιο των Κοτσιών, τον παραγωγό μας που μας στηρίζει απόλυτα σε ό,τι κάναμε, από όλους τους τοπιούς που είναι αστείασος εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός και τρομερά αλληλέγγυος μεταξύ του. Δηλαδή, ο ένας ο οποίος μιλάει εξαιρετικά για τον άλλον, αντί να μιλάει για τον εαυτό του. Σπάνια το βρίσκει.
1: Ακριβώς.
2: Είχε συμβεί και στην παραλία αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τρομερή. Με την ίδια θέρμη και στο παιδί, τέλος πάντων.
0: Επειδή...
2: Και απόλυτο συνεργείο, φυσικά. Έτσι.
0: Η επιτυχία είναι πάντα πολυπαραγωγική σε τέτοια projects καλλιτεχνικά. Οκ, η σύμπνοια το καταλαβαίνω, η ομάδα. Τι άλλο θα

0: Λέγατε ότι έχει συμβάλει στην επιτυχία αυτής της σειράς.
1: Κοιτάξτε, σαφέστατα η αγάπη του κόσμου. Μην ξεχνάτε αυτό που δηλώνουμε από την αρχή, ότι το παιδί ξεκινούσαμε έτσι κιόλας, φανταστείτε, έτσι είχε περιγραφεί και υπάρχει από τα πρώτα βελτία τύπου. Είναι ένα πράγμα που έλεγα ότι το παιδί είναι μια σειρά αποδοχής.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι είχε αντίκτυπο στον κόσμο, δεν υπήρχε τίποτα διαφορετικό. Υπήρχε όλα τα πράγματα τα οποία μπορεί σε άλλους σε μια άλλη κοινωνία να μοιάσουν όλες διαφορετικά, ήταν πλήρως αποδεχούμενα στην κοινωνία του νεοχωρίου, στην κοινωνία του παιδιού. Οπότε ο θεατής θεωρώ ότι το αντιλαμβάνονταν αυτό το πράγμα και γι' αυτό αγκάλιασε και αγάπησε τη σειρά.
2: Αυτό που έλεγα εγώ, ότι το κείμενο, η σκηνοθεσία, οι ηθοποιοί είχαν μια βαθιά ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Και όλα κυλούσαν αρμονικά, δηλαδή κουμπώναν όλα. Το χιουμόρ, γιατί έχει πολλά στοιχεία μαύρης κωμωδίας, mm-hmm. Το στοιχείο του μυστηρίου, έτσι, η δράση, η περιπέτεια, ήταν όλα πραγματικά έδαιναν σε ένα πραγματικά πρωτόγνωρο αποτέλεσμα, θα έλεγα εγώ, σαν τηλεθεάτρια. Και αυτό νομίζω ότι αγαπήθηκε περισσότερο από το. Ήταν βαθιά ανθρώπινο, βαθιά συναισθηματικό και αληθινό. Οι αλήθειες η μία μετά την άλλη.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό κιόλας αντικατοπτρίζεται και στα 18 εκατομμύρια views που είχαμε στο
2: έργο. Ακριβώς. 18 εκατομμύρια θεάσεις. Είναι φοβερός αριθμός.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι τεράστιο νούμερο. Και σκεφτείτε ότι αυτά τα 18 εκατομμύρια views που είχαμε στο Netflix, που είναι ένας σύγχρονος τρόπος θέασης που μας αφορά εμάς σαν δημιουργούς. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, η θέαση on demand, είναι ένα πράγμα που παγκοσμίως συμβαίνει σε όλες τις δουλειές από εδώ και μπρος. Δηλαδή,
2: ναι, είναι αλήθεια αυτό, βέβαια.
1: Η γραμμική θέαση, το airing τέλος πάντων, πεθαίνει παγκοσμίως. Οπότε χαιρόμαστε που και εμείς είχαμε έναν σύγχρονο τρόπο θέση για τη σειρά μας. Σκεφτείτε εντωμεταξύ ότι είχαμε μια τεράστια γκάμα θεατών. Ναι. Δηλαδή διάφορα μορφωτικά επίπεδα, μέσος θεατής, ακαδημαϊκή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, άνθρωποι του
2: καθεστήτου. Ηλικίες διάφορες.
1: Αυτό θα πρόσθετα τώρα, όλες τις ηλικίες. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί το ξέραμε, δηλαδή δεν περιμέναμε να το αντιληφθούμε τώρα ή αφού τελειώσει η σειρά. Το ξέραμε κατά τη διάρκεια της σειράς. Mm-hmm. Δηλαδή τι μας παρακολουθούν, με τι αγάπη μας αγκαλιάζουν, τι ζητούν από μας. Σκεφτείτε επίσης ότι ήταν και ενός τύπου διαδραστική σειρά, δηλαδή πράγματα που μιλούσαμε με τους θεατές. Ο Ιωσήφελης τα έβαζε μετά στο κείμενο.
2: Ήταν απίθανη αυτή η διάδραση πραγματικά, όπως επίσης ήταν απίθανο και αυτό, και πολύ το γνωρίσαμε και στην τηλεόραση αυτό, το σπάσιμο του τέταρτου τείχου που υπάρχει στο θέατρο μεν, όχι τόσο πολύ, αλλά στην τηλεόραση το είχαμε δει σε ξένες σειρές. Ναι, πείτε μου.
1: Υπήρχε και σε άλλες ελληνικές σειρές παλιότερα, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα.
2: Όχι σε τέτοια κλίμακα. Δηλαδή που
1: εγώ είχα κάνει μια σειρά που λεγόταν Ηρωίδες, που σπάγαμε τον τέταρτο τοίχο.
2: Και για τους ακροατές μας, να πούμε, ο τέταρτος τοίχος είναι ένας αόρατος τοίχος όπου ο ηθοποιός πια
1: απευθύνεται
2: στο θεατή, στην κάμερα. Ακριβώς.
1: Αυτό ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά που συνομιλούσε η πρωταγωνίστρια με τους θεατές και υπήρχε σε όλη τη σειρά διαρκώς. Αυτό κιόλας τι γινόταν, έκανε το θεατή να μπαίνει μέσα.
2: Να συμμετέχει και εκείνος.
1: Ακριβώς, με αυτούς ήρωες.
2: Εξαιρετικό. Κύριε Μπλάτσου, με το καλό, πότε βλέπετε τα επεισόδια?
1: Κοιτάξτε, εμείς λογικά γύρω στο Γενάρη θα ξεκινήσουμε να τα γυρίζουμε για να είμαστε μέσα στην άνοιξη του 27 να αρχίσουν οι προβολές στο Netflix.
0: Υπάρχει μήπως και μια φιλοδοξία να μπει και σε διεθνείς πλατφόρμες, γιατί είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν που θα μπορούσε να σταθεί επάξια?
1: Κοιτάξτε, ένα πράγμα που εμείς αντιλαμβάνομαι ότι το θέλαμε πάρα πολύ. έχουμε αυτή τη φιλοδοξία. Ούτως ή άλλως, σκεφτείτε ότι το βραβείο της Σεούλ είχε μια τρομερή αξία για μας. Θα σας πω γιατί. Πέραν το ότι είναι ένα βραβείο το προφανές, η σειρά το παιδί, όπως και πέρυσι η παραλία, η παραλία ήταν υποψήφια ανάμεσα σε στην ίδια κατηγορία σε πάρα πολλές σειρές και ο Γιώργος Μηνιός φέτος ήταν η παραλία σε ένα ρεκόρ συμμετοχών, δηλαδή νομίζω 352 συμμετοχές από 46 χώρες. Η μόνη διαφορά είναι η εξής, ότι σε αυτές τις συμμετοχές υπήρχαν παραγωγές του Netflix, του HBO, της Apple TV. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπήρχε το Pluribus, λόγω χώρης ο Γκάρι Όλτμαν.
0: Μιλάμε τώρα για πολύ βραβεύμα, τις πιο επιτυχημένες σειρές με Emmys, με.
1: Ακριβώς. Η διαφορά του παιδί ποια είναι? Ότι είμαστε μοναδική πολυεπισοδιακή σειρά τέτοιου μεγέθους που διαγωνίζονταν σε αυτό το φεστιβάλ. Είμαστε μοναδική σειρά με 150 επεισόδια, που σημαίνει το πιο χαμηλό budget ανεπιστήμιο από όλες αυτές και βρήκαμε. Πήραμε το βραβείο καλύτερη σειρά.
2: Αυτό
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν πήραμε απλώς ένα βραβείο, το πήραμε ανάμεσα σε μεγαθύρια με κατά τα πλάσια ίσως. Είναι τεράστια νίκη για την ελληνική μεταφράση.
0: Αν μπορείτε να κουνηθείτε, γιατί κάπως χάσαμε το σήμα.
1: Μα ακούτε?
0: Ναι, τώρα
2: σας ακούμε. Ναι.
0: Εγώ...
1: Οπότε είναι τεράστια νίκη για όλους εμάς, τους δημιουργούς, τους τοπιούς, τους πάντες.
0: Μία τελευταία ερώτηση, φεύγοντας από το παιδί. Πώς βλέπετε την ελληνική μυθοπλασία? Εμείς οι απ' έξω βλέπουμε να αποκτά μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, κάπως να πειραματίζεται με διαφορετικά είδη, να διεκδικεί μια θέση στη διεθνή αγορά, όπως είπαμε. Είστε αισιόδοξος?
1: Εγώ θα σας πω ότι αν η ελληνική μυθοπλασία, και σας το λέω με δύο σειρές που έχω κάνει που έχουν πουληθεί στο εξωτερικό. Την Παρία που έχει πουληθεί ούτως ή άλλως σε τρεις χώρες του εξωτερικού, το παιδί που ήδη έχει πουληθεί στην Ιταλία. Όταν η ελληνική μυθοπλασία μάλλον θα προχωρήσει, θα ανοίξει τα φτερά της διεθνώς, όταν οι δημιουργοί είναι ελεύθεροι να εκφραστούν. Όταν οι δημιουργοί δεν είναι ελεύθεροι να εκφραστούν, δεν θα προχωρήσει και η ελληνική μυθοπλασία. Όταν μάθετε χώρος να μιλήσουμε με χαρά όλοι σύγχρονα επίσης για τη δουλειά μας, η ελληνική μυθοπλασία θα προχωρήσει. Έχουμε πάρα πολύ καλούς δημιουργούς στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλούς σεναριογράφους, σκηνοθέτες.
2: Ανοίγεται το δρόμο, κύριε Μπλάτσο, πάντως. Ανοίγεται το δρόμο για καινούργιες παραγωγές και σειρές μυθοπλασίας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Και να σας καληνυχτήσουμε.
2: Με το καλό περιμένουμε με πολύ χαρά και ανυπομονησία. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Yeah.

0: Θα πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Βασίλη Χατζηβασιλείου. Είναι κριτικός λογοτεχνίας, γιατί οφείλουμε να μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ σπουδαίο λογοτέχνη, το Διονύση Χαριτόπουλο, που έφυγε πριν από...
1: Που χάσαμε πριν από λίγες ημέρες.
0: Έναν έτσι πάρα πολύ συμπαθητικό άνθρωπο, πάρα πολύ ταλαντούχο. Εγώ, κύριε Χατζηβασιλείου, θα τον έλεγα και αδέσποτο, ελεύθερο.
1: Ελεύθερο πνεύμα.
0: Αντισυμβατικό, ναι. Μέχρι τέλους.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας πήραμε Καλησπέρα. Λίγο από τα μούτρα.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, μας ακούτε έτσι?
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό αυτό? Ότι ήταν αντισυμβατικός, ελεύθερος, αυτόνομος, δεν μπορούσες να τον βάλεις σε καλούπι. Και το λογοτεχνικό του έργο επίσης.
2: Ότι ήταν αντισυμβατικός, ναι. Και ότι ήταν... ότι δεν μπορούσε να μπει σε καλούπι και ότι δεν μπορούσε να καταταγεί και συγγραφικά και πεζογραφικά, όλα αυτά ισχύουν. Νομίζω όμως ότι ο Χαριτόπουλος είχε δύο πλευρές. Η μία πλευρά ήταν η στάση του ως συγγραφέα αλλά και ως φυσικού προσώπου. Mm-hmm. Απέναντι στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στην κοινωνία, στο γυναικείο φύλλο, σε πολλά πράγματα. Αυτή η στάση ήταν κάπως, ψάχνω να βρω μια διατύπωση, ήταν κάπως πολύ θεληματική. Θέλω να πω ότι είχε ένα πρότυπο στο οποίο υπήρχε αυτό που εσείς λέτε αντισυμβατικό, υπήρχε μια στάση ότι εγώ είμαι πάνω από τα πράγματα, δεν δέχομαι τα συνήθεια δεδομένα και τις συνήθειες καταστάσεις και κάνω κάτι το οποίο έχει μία πολύ το οποίο έχει ένα πολύ προτεταμένο λόγο. Τι εννοώ με αυτά για να μην το κάνω περίπλοκο. Mm. Εννοώ ότι η μία του πλευρά ήταν η πλευρά μιας στάσης που ήθελε να βάλει την αποφασιστικότητα, τη θέληση, αν θέλετε ακόμα και τη λεβενδιά ή την ικανότητα του αρσενικού ή του ανθρώπου γενικά να επιβάλλεται σε ένα πλήθος, σε ένα ακροατήριο, σε ένα αναγνωστικό κοινό. Αυτή τη στάση την τήρησε πάρα πολύ καλά και στο μυθιστόρημά του «Η Άτακτη», που είναι μια βιογραφία του Άρη Βελιχέτη.
3: Ναι.
2: Αυτό έχει κάνει μεγάλη κυκλοφορία επιτυχία και ήταν φανερό γιατί την έχει κάνει. Την έχει κάνει γιατί υπήρχε περιπέτεια, υπήρχε πολύ καλή αφήγηση, υπήρχαν αντιθέσεις, υπήρχαν πρόσωπα ισχυρά και χαρακτήρες οι οποίοι ήταν αλληλοσυγκρουόμενοι.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η μία πλευρά του Χαριτόπουλου. Πλευρά την οποία δεν μπορώ να πω, δεν είμαι εγώ στη θέση να απορρίψω, αλλά μπορώ να πω ότι δεν είναι αυτή η οποία με...
0: Σας γοητεύει, σας γοήτευσε.
2: Με τραβάει εμένα στο έργο. Να σας πω ποια είναι ή θέλετε?
0: Πολύ, περιμένουμε με αγωνία κιόλας.
2: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά αφηγημάτων, όχι αφηγημάτων, ιστορημάτων μικρότερων ή μεγαλύτερων, τα οποία έχουν να κάνουν με τον Πειραιά. Νομίζω ότι εκεί ο Χαριτόπουλος αποδεικνύει όλες του τις ικανότητες. Τις ικανότητες του, τις συγγραφικές, την ψυχολογική δύναμη των ιστορημάτων του, την περιγραφική τους δυνότητα, αλλά και την ικανότητα του συγγραφέα να φτιάχνει μια ολόκληρη τοιχογραφία με μια γλώσσα στα κάτι, πολύ αποτελεσματική, η οποία πηγαίνει απευθείας και στην καρδιά αλλά και στην κρίση του αναγνώστη. Αν θέλετε μπορώ να πω μερικά δείγματα 2 λεπτών για βιβλία, για να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο.
0: Θα πείτε το Εκπειραιός και τα παιδιά της Χελιδόνας.
2: Ναι, αυτό είναι αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει και υπάρχει όμως και στο Μπούκοβι, υπάρχει και σε άλλα του βιβλία. Υπάρχει όμως κυρίως
1: χάσαμε τη γραμμή.
0: Α, ναι,
1: ναι.
0: Μάλλον χάσαμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Θα επανέλθουμε.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Απλά εδώ να πω, και φυσικά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου, ότι ο Διονύσης Χαριτόπουλος, οι περισσότεροι πια το γνωρίζουν, είχε μια βαθιά βιωματική σχέση με τον Πειραιά.
1: Γέννημα θρέμα.
0: Αλλά δεν, ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Όχι ότι δεν έφυγε από εκεί. Το μέσα του.
1: Το μέσα του. Άλλωστε το έλεγε,
0: ναι,
1: ότι επιστρέφω πάντα εκεί που βρίσκεται η ψυχή μου και που είναι στον Πειραιά.
0: Γιατί και δεν έγραφε σαν εξωτερικός παρατηρητής. Είχε μεγαλώσει αυτές τις εργατικές γειτονίες. Πάμε στο κύριο Χατζηφατσιλίου. Σας χάσαμε λίγο.
2: Εγώ φταίω κάπως, κάτι έκανα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συνεχίστε.
2: Λέω λοιπόν ότι η μεγάλη δύναμη του Χαριτόπουλου είναι σε μία σειρά βιβλίων, mm-hmm, αλλά και σε μία βιβλίων που έχουν άμεση σχέση με τον Πειραιά. Το ένα είναι το τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, είναι το Επικυρώσεις, αυτό που είπατε, ναι, προηγουμένως. Υπάρχουν όμως και άλλα και υπάρχουν δύο θέματα, δύο κατηγορίες. Είναι όταν ο Πειραιάς αναφέρεται μέσα στα μικροσυστορήματά του, τα οποία όμως δεν έχουν θέμα τον Πειραιά. Και υπάρχει και ο Πειραιάς, ο οποίος αναφέρεται πολλές φορές, δίνει το όνομά του στους τίτλους των βιβλίων του. Αυτά για να μην λέω εκδόσεις και συγκεκριμένα βιβλία και χάνουμε το χρόνο μας. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι η μεγάλη ικανότητα του Χαριτόπουλου, γιατί εκεί υπάρχει μια πολύ έντονα βιωματική σχέση με τον Πειραιά. Είναι γεννημένο στον Πειραιά, είναι μεγαλωμένο στον Πειραιά. Έχει ζήσει όλα τα χρόνια στον Πειραιά.
1: Είχε δουλέψει εκεί ως νέος στον Πειραιά.
2: Έχει δουλέψει εκεί, το ξέρει απ' έξω για να καταλάβει, ξέρει τη γεωγραφία του, ξέρει τη μικρογεωγραφία του, ξέρει τους τόπους που είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο, αλλά και τόπους τους οποίους ακόμα και αν τους έχουμε ακούσει, τους ανακαλύπτουμε μέσα από τα μυθιστορήματά του με έναν εντελώς διαφορετικό, θα έλεγα, σχεδόν αποκαλυπτικό τρόπο. Και εκεί για μένα είναι η ουσία του Χαριτόπουλου. Όχι, δεν εννοώ ότι μόνο αυτά τα βιβλία αξίζουν τον κόπο.
1: Η συγγραφική του δυνότητα δηλαδή, ναι, εκεί εντοπίζεται πιο
2: θεωρώ
1: πολύ.
2: Θεωρώ ότι οι καλύτερες συγγραφικές του στιγμές είναι σε όσα βιβλία του, είναι αρκετά, έχουν σχέση με τον Πειραιά. Εκεί, για να επανέλθω και στο αρχικό, ίσως λόγω της βιωματικής σχέσης που παρεμβάλλεται, χάνει και αυτή την πολύ έντονη αυτοπεποίθηση που διακρίνει η βιβλία του, όπως οι άτακτοι που ξεχωρίζουν τον κόσμο σε ακροατήρια και σε ήρωες, γίνεται ένας πολύ λεπτέστητος καταγραφής, καταγραφέας της καθημερινότητας.
1: Ναι. Βγαίνουν τα περισσότερα συναισθηματικά και ανθρώπινα, έτσι, συναισθηματικά
2: όχι,
1: στοιχεία ευαίσθησης.
2: Η δύναμη τους είναι ακριβώς ότι δεν είναι συναισθηματικά. Δεν εκβιάζουν τον αναγνώστη ότι πρέπει να αισθανθεί, γιατί μιλάει για το ότι πρέπει να αισθανθεί καλά, για τη γραφή, για τον τόπο του, γιατί γράφει για πράγματα. Η δύναμη τους είναι ότι μέσα από πολύ ξηρές περιγραφές βγάζει έναν πάρα πολύ ζωντανό κόσμο.
0: Ναι, πολύ.
2: Και αυτό είναι που κερδίζει τον αναγνώστη και του κάνει να παίρνει μέρος.
0: Ναι. Γιατί δεν αναζητά έναν εξειδανικευμένο Πειραιά. Τον ενδιαφέρουν οι αντιφάσεις, η τραχύτητα, η αξιοπρέπεια.
1: Η αλήθεια του.
2: Είναι ένας πολύτροπος Πειραιάς με πάρα πολλές όψεις. Αντιφατικός, αντινομικός, πολυφωνικός, πολυσυνθετικός, μαύρος, άσπρος, όλα τα ενδιάμεσα χρώματα. Μα αυτή η ικανότητα, αυτή η γκάμα την οποία φτιάχνει για τον Πειραιά, γι' αυτό και λέω ότι θεωρώ ότι οι καλύτερες στιγμές του είναι τα πράγματα που έχει γράψει για τον Πειραιά.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
2: Ναι.
0: Γιατί, εντάξει, ο Άρης Βελουχιώτης που είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, αλλά οι μικρές καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων που σπάνια βρίσκουν θέση στη μεγάλη ιστορία, ήταν από τα σημαντικότερα, από τις σημαντικότερες του συγγραφικές στιγμές. Ναι.
2: Ναι, και να το πω ότι και το παιχνίδι της λογοτεχνίας έχει γίνει πάντα με πολύ καλό και πολύ απογωγικό τρόπο όταν συλλαμβάνει αυτή την καθημερινότητα με έναν τόσο ανοίγει την καθημερινότητα, της δίνει ένα βάθος το οποίο όλοι ζώντας μέσα στην καθημερινότητα δεν φανταζόμαστε. Και εκείνη και η συγκίνηση που αποκαλεί στον αναγνώστη με την έννοια ότι το κάνει να συμμετέχει ζωντανά ο ίδιος, σαν να ταυτίζεται με τα πράγματα, ακόμα και αν τα δικά του βιώματα μπορεί να έχουν σχέση ούτε με τον Μπουριό ούτε με οτιδήποτε άλλο. Εκεί είναι η ικανότητα της λογοτεχνίας να κερδίζει το κοινό της.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και
0: ελπίζουμε ότι θα είναι και μια ευκαιρία για κάποιους, έτσι ο θάνατος του Χαριτόπουλου, να γνωρίσουν το έργο του.
1: Φυσικά.
0: Σε αυτούς φυσικά, που δεν φυσικά. Είχαν διαβάσει ποτέ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλό σας βράδυ.
0: Να
1: είστε καλά. Γεια σας. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και σε λίγο πάλι μας.
0: Ναι, για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδιου για θέματα ενέργειας Αλεξάνδερ Νόβακ. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Οι αρχές ήραν το συναγερμό ανακοινωνώντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι προς το Ριάντ. Την ίδια ώρα ο Μοχάμεντ Αλμπουχάιτη, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των ενεργειακών λογαριασμών. Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το κλίμα και τη φορολογία, Φόπκε Χούκστρα. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Σε δυναμική κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος με συναυλίες και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Κεντρικό σύνθημα, 3η 13 Οκτώβρη, κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Οι φοιτητές καταγγέλουν ότι το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Παράλληλα, καταγγέλουν αυξημένες τιμές στα κηλικία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις και ζήτημα επαρκούς χρηματοδότησης στον ΑΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσχερα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 11 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio. Να συστηθούμε. Στα μικρόφωνα είναι Φέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Και στην ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Άλλη μια μέρα που είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή.
1: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε προλάβει να πούμε καλή εβδομάδα, διότι σήμερα είναι Δευτέρα 12 του μηνός. Αύριο είναι Τρίτη 13 του μηνός για όσους έχουν αυτές τις προλήψεις.
0: Τελικά ποιο είναι το Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13?
1: Για μας το Τρίτη και 13. Το Παρασκευή και 13 είναι ξενοφερμένο, δεν είναι δικό μας.
0: Εντάξει.
1: Αξίζει να πούμε, διότι έχουμε απάντηση της Kimberly Guilfoyle σε όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις. Λοιπόν, η Guilfoyle απαντάει στις διάφορες αποκαλύψεις της Wall Street Journal και στον άντρα που τη είπε ότι της έδωσε χρήματα για να μεσολαβήσει, τον Eric Dieters, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του συντηρητικού χώρου, που τέλος πάντων αυτός κατήγγειλε ότι της έδωσε χρήματα για να μεσολαβήσει υπέρ διαφόρων υποθέσεων φορολογικών, δικαστικών, και λέει όχι, αυτός είναι που μου χρωστά $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες και όλες οι πτήσεις και αυτές οι ιδιωτικές επαφές που είχα με οικονομικά συμφέροντα και επιχειρηματίες έγιναν όχι απλά εν γνώση του State Department, αλλά μετά από οδηγίες του State Department.
0: Μάλιστα, έχει εξέλιξη η υπόθεση, έτσι, θα έχουμε εξελίξεις.
1: Κοίτα να δεις, αν πιστέψουμε τα διάφορα ρεπορτάζ που γίνονται από πολύ σοβαρά μέσα αμερικανικά, λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο, έξαλλους και έτοιμους να κάνουν αλλαγές. Τώρα προσπάθησα να είμαι ευγενική.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Στο μεταξύ όμως θα πάμε σε ένα θέμα που πολύ αγαπάω και αγαπάς
1: ναι,
0: εσύ,
1: ναι, ναι.
0: Το ξέρω. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, το γνωστό ηθοποιό, σκηνοθέτη και όλα, θεατράνθρωπο.
1: Φυσικά.
0: Τα λέει όλα. Ιδρυτή του θεάτρου στο ΑΠ που κλείνει και 60 χρόνια, από το 71 αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει ο κύριος Παπαγεωργίου και για την παράσταση που ανεβάζει στο θέατρο Στοά μετά την περσινή επιτυχία. Δεύτερη χρονιά τώρα, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Πολύ νυχτερινή σας βρίσκω.
0: Είμαστε.
1: Μας βρίσκετε και είμαστε. Πώς είναι να επιστρέφετε για δεύτερη χρονιά με το ίδιο κέφι, γίνεται?
2: Βέβαια, μαγιά δεν θα το κάναμε δεν υπήρχε. Άλλωστε είναι μια παράσταση που δεν μπορείς να την παίξεις αν δεν έχεις κέφι και διάθεση να το κάνεις αυτό. Είναι δύσκολο πράγμα.
1: Να πούμε έτσι στους ακροατές μας ότι είναι η γνωστή ταινία του πριν από κάποια χρόνια, The Father, έτσι, που ήταν ο Άντωνι Χόπκινς, που βραβεύτηκε.
2: Ο ίδιος ο Ζελέρ ήταν σκηνοθέτης.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα ο Χόπκινς, ναι.
0: Είχε πάρει και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου.
2: Πήρε Όσκαρ, ναι, και πήρανε και Όσκαρ καλύτερης διασκευής θεατρικού κειμένου σε σενάριο. Δύο Όσκαρ πήρανε.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Και είμαστε τώρα εδώ, στο θέατρο Στοά, για δεύτερη χρονιά, να ερμηνεύετε ένα πολύ δύσκολο ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που είναι στην άνοια, ανοϊκός, έτσι, και πραγματικά δεν ξέρω στο θέατρο πόσο εύκολο είναι μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο ρόλο.
2: Δύσκολο είναι,
0: δύσκολο,
2: βέβαια,
0: δεν είναι
2: κινηματογράφος, δεν έχει τις ευκολίες του κινηματογράφου, αλλά είναι δύσκολος, πρέπει να το εξηγήσουμε, ότι είναι δύσκολος ως προς την υφή του.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι δύσκολος, δεν είναι ο Λίρ, έτσι, δεν είναι τέτοιου είδους δυσκολία,
0: ναι.
2: Αλλά επειδή ο ίδιος ο Ζελέρ έχει κάνει το έργο του έτσι ώστε να ακολουθεί την πορεία του μυαλού του, το οποίο είναι ακατάστατο, είναι τη μια κόκκινο, την άλλη μπλε, την άλλη κίτρινο, την άλλη πράσινο, όλα αυτά γίνονται μπερδεμένα μέσα στο μυαλό του. Και πότε έχει κάποιες διάβγειες. Δεν ακολουθείται λοιπόν μια συγκεκριμένη σειρά, χρονική, έτσι. Σκηνή που ανήκει στο τέλος, παίζεται στην αρχή περίπου της παράστασης και τούμπαλιν. Και αυτό καταρχάς δημιουργεί στην πλατεία μια δυσκολία στην αρχή, αλλά που είναι ενδιαφέρουσα δυσκολία, γιατί αρχίζει σιγά σιγά ο θεατής και μπαίνει μέσα στο παιχνίδι του μυαλού του Αντρέ. Ο Αντρέ είναι ο ήρωας. Λοιπόν, και τον παρακολουθεί να αναζεί αυτές τις αναλαμπές, τα σκοτάδια, τα φώτα, τα σκοτάδια, τα φώτα της σκέψης του. Αυτή είναι η ομορφιά και του έργου και βγήκε και στην παράσταση και είναι ωραίο, γιατί δεν είναι μια οριζόντια αφήγηση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, και καταλαβαίνω αυτή η σύγχυση. Δηλαδή ότι ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς έναν άνθρωπο με άνοια, πρέπει να βιώσει αυτή τη σύγχυση του.
2: Αυτή είναι και η δυσκολία στην ερμηνεία. Πρέπει να καταλάβεις τι είναι η σύγχυση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε αφού δεν μπορούμε να το ζήσουμε.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση πως υπάρχει το χιούμορ το οποίο σταδιακά μετατρέπεται και σε αγωνία και εν τέλει σε βαθιά συγκίνηση.
2: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι στην ταραχή τους δεν είναι πολύ αστεία πράγματα. Αστεία μέσα στη δυστυχία τους, μέσα στο δράμα τους. Ήδη δεν έχουν πρόθεση να κάνουν κανένα αστείο, δεν κάνουν αστεία. Αλλά λέει πράγματα απίστευτα, ας πούμε, ο κάθε ανοϊκός άνθρωπος. Και το έχουμε ζήσει όλοι στην προσωπική μας ζωή.
0: Αυτό θα ήθελα να σας πω, κύριε Παπαγεωργίου, ότι δεν υπάρχει σε κάποια οικογένεια στις μέρες μας, όλο και θα υπάρχει λίγο πολύ ένα κρούσμα ενός ανθρώπου με άνοια. Οπότε και οι θεατές που έρχονται έχουν και το βίωμα από ένα δικό τους άνθρωπο.
2: Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι το βίωμα αυτό ισχύει για το 95% τουλάχιστον των θεατών.
0: Απίστευτο.
2: Σας κάνει εντύπωση, θα έλεγα μεγαλύτερο, αλλά αφήνω ένα κενό για κάποια νέα παιδιά τα οποία έχουν έναν παππού, μια γιαγιά.
0: Ναι.
2: Και αυτά, αλλά όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, οι άνω των 60 ας πούμε, έχουν, αν όχι τώρα, έχουν περάσει ένα τέτοιο συμβάν. Είναι πάρα πολλοί που το περνάνε τώρα όμως.
0: Ναι.
2: Και χαρά στο κουράγιο τους που μπορούν και έρχονται και βλέπουν μια τέτοια παράσταση.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
2: Αλλά το καλό είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η θεατρική παράσταση, η θεατρική σύμβαση είναι, πώς το λένε, είναι... σε καθαρίζει, σε λυτρώνει, είναι λυτρωτική. Γι' αυτό μας το έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα. Να είναι φροντιστές δηλαδή. Είναι οι φροντιστές και ο ασθενής. Για τους φροντιστές, οι γιατροί φροντίζουν πάρα πολύ να τους εκπαιδεύσουν, γιατί είναι πολύ, πολύ δύσκολο, μέχρι αδύνατο να μπορέσεις να περιποιηθείς έναν τέτοιον άνθρωπο.
0: Και η αλήθεια είναι, κύριε Παπαγεωργίου, ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και κοιτάμε τους φροντιστές. Η κοινωνία μέχρι κάποια χρόνια το θεωρούσε δεδομένο ότι θα φροντίσει ο νεότερος τον άνθρωπο που δεν μπορεί είτε από Αλτσχάιμερ είτε από άνοια. Οι φροντιστές θέλουν ειδική μεταχείριση, ειδική εκπαίδευση θα έλεγα, και πολύ νιάξιμο και συμπόνια κιόλας.
2: Μα έχω αφηγήσεις και διαβάσματα από τα παλιά χρόνια που οι συγγενείς ήταν.
0: Οι συγγενείς ήταν, ναι.
2: Μέχρι χειροδικούσαν.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να τους αδικήσεις. Κάνεις κριτική εκ του μακρόθεν, αλλά φτάνεις σε ένα σημείο που τρελαίνεσαι κι εσύ. Και λες, στα δίνω όλα, κάνω ό,τι θέλεις, κάνω ό,τι μπορώ, δεν μπορώ κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, ένα πείσμα, μια παραξενιά, ένα... Έχουν φτάσει να παίξουν ξύλο, να αναδύρουν τον ασθενή δηλαδή.
1: Να πούμε και για τους... είστε και ο σκηνοθέτης της παράστασης. Να πούμε ότι στο ρόλο της κόρης είναι η Εύα Καμινάρη. Ναι, πείτε τους συντελεστές.
2: Στο ρόλο της κόρης είναι η Εύα Καμινάρη. Στο ρόλο του συντρόφου της κόρης είναι ο Πιέρ. Οι δυο νοσοκόμοι είναι η Ιωάννα Παυλίδου και ο Γιάννης Οχαντέλης. Και μία... επαγγελματίας που έρχεται για να τον φροντίζει είναι η Ελευθερία Στεργίδου. Τώρα όλοι αυτοί οι ρόλοι γίνονται στα μάτια του και κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή ο νοσοκόμος γίνεται ταυτόχρονα και ο σύντροφος της, της Αν. Η νοσοκόμα γίνεται η ίδια η Αν κάποια στιγμή. Mm-hmm. Από το συγγραφέα αυτά, δεν είναι σκηνοθετικά
0: μόνο. Ναι.
2: Έτσι.
1: Να πούμε ότι το έργο θα παίζεται
0: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 7 στο θέατρο ΣΤΟΑ, το γνωστό θέατρο εδώ. Και 60, κλείσατε 60 χρόνια, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Η 57η θεατρική περίοδος είναι αυτή.
0: Σε 2-3 χρόνια θα το γιορτάσουμε.
1: Αυτό το ταξίδι, φαντάζομαι, κύριε Παπαγεωργίου, είναι πολύτιμο αλλά και πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι πολύτιμο όμως. Είναι πάρα πολύ πολύτιμο όμως και αυτό δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Mm-mm. Δύσκολο είναι όλο το θέατρο. Αν θέλεις να κάνεις σωστό θέατρο και να είσαι έντιμος και ειλικρινής με το κοινό σου, είναι δύσκολο. Αλλά αυτό το ταξίδι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μα πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον ηθοποιό τον ίδιο.
1: Mm-hmm.
2: Και για το θέατη μπορώ να πω, γιατί άλλο να το ζεις και άλλο να το βλέπεις να ανοίγεται στα μάτια σου όλη η ιστορία του. Αυτό ξεκινάει, το δικό μας το έργο ξεκινάει από πριν χαθεί εντελώς μέχρι που κλείνεται στο ίδρυμα.
1: Mm. Να. Είχαμε μια συζήτηση πριν και λέει η Ιωάννα ότι κοίτα να δεις, λέγαμε για τον Διονύση Χαριτόπουλο με αφορμή δυστυχώς τον θάνατό του, και επόμενη παραγωγή της το ΑΣ θα είναι τα Αυγά Μαύρα.
2: Τα Αυγά Μαύρα
0: του Διονύση Χαριτόπουλου.
2: Ναι. Τα Αυγά Μαύρα, και λόγω της ασθενείας του δεν μπόρεσα να τον συναντήσω για να τα πούμε λίγο πριν, όλο και περίμενα να βγει από το νοσοκομείο να βρεθούμε και ποτέ δεν έγινε τελικά.
0: Πότε με το καλό, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Μόλις μας το επιτρέψει ο πατέρας, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για 2 μήνες, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
0: Α, ναι, τώρα θα τέλος Νοεμβρίου.
2: Πρέπει, ναι, το πολύ να πάει στις γιορτές, τα Αυγά να πάνε στις γιορτές.
0: Εξαιρετικά.
2: Εκεί παίζουμε εγώ και η Εύα Καμινάρη, το λέω από τώρα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια θα είναι της Λέας της Κούση, όπως είναι και στον πατέρα μου, η οποία έχει κάνει και τη μετάφραση. Αλλά στα Αυγά παίζουν 2 άτομα, τα 2 αδέρφια αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω, εγώ νιώθω την ανάγκη να σας πω έτσι πριν σας καληνυχτήσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, είναι ότι πόσο τιμητικό είναι και το έχετε κερδίσει κάποιος που αγαπάει το θέατρο να λέει φέτος τι θα δω, θα πάω στη ΣΤΟΑ. Δηλαδή πριν δει τι παίζεται, θα
0: είναι
1: πάω
0: αλήθεια.
1: Στη
0: είναι
1: ΣΤΟΑ.
0: Αλήθεια. Όταν τουλάχιστον από τη θέση του κοινού, όλοι μας λέμε τι παίζει η ΣΤΟΑ φέτος, θα πάω. Και μετά τι παίζει.
2: Είναι πολύ ωραίο για μας που το ακούμε αυτό.
0: Το έχετε κερδίσει με τόσο κόπο και πολύ ταλέντο, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Ένα θέατρο που έχει 57 χρόνια συνεχούς παρουσίαση είναι πια. Για κάποιο λόγο έχει αυτή τη στιγμή.
1: Φυσικά. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ,
0: καλό κύριε βράδυ. Παπαγεωργίου. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γεια χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον καιρό. Διαβάζω ότι από τα ξημερώματα ξεκινά 48 ώρη κακοκαιρία, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι. Θα πέσει η βροχή, λέει, σε 2 μέρες, όσο θα έπεφτε η βροχή σε 1 μήνα.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε 2 δύσκολα 24 ώρα.
0: Κάτσε να δούμε. Και στην Αττική άστατος θα είναι ο καιρός. Δεν βλέπω να δείχνει πολύ ισχυρές καταιγίδες. Ίσως τις πρώτες πρωινές ώρες την Τετάρτη.
1: Εγώ τώρα να σου πω για προβλήματα άλλων. Ναι, είναι τα αγαπημένα μου προβλήματα. Ναι. Όχι τα δικά μου, των άλλων. Άκου τι έγινε στη Γαλλία. Έχουμε ακούσει hackers να χτυπάνε τράπεζες, να χτυπάνε...
0: Με το σούπερ μάρκετ, λες. Να. Μπορείς να μου το εξηγήσεις, λοιπόν, παρακαλώ.
1: Εκατοντάδες γαλλικά, πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ, έγιναν στόχος hacker. Τι κάνανε? Μπήκαν στα συστήματα αυτών των τεράστιων ψυγείων που είναι τα γάλατα, τα κρέατα τα... και ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου. Όχι απλά καταστράφηκαν τα προϊόντα, προκαλέσαν πυρκαγιές, καταστροφές σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Και οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού είπαν ότι ήταν ένα χτύπημα ευρείας κλίμακας και καταλαβαίνουμε τι δυνατότητες έχουν, τι μπορούν να κάνουν.
0: Φοβερό δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Τώρα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό συνδέεται με την αύξηση των τιμών. Τώρα είπα εγώ κάτι. Δηλαδή, τι χτύπημα είναι αυτό, τι μήνυμα θέλουν να δώσουν?
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα. Είναι για την ακρίβεια? Είναι για τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ, όλο αυτό που συμβαίνει?
1: Πάντως, σκέψω ότι επηρεάστηκαν, χτυπήθηκαν σχεδόν 200 καταστήματα μιας πάρα πολύ μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
0: Σε όλη τη Γαλλία?
1: Σε όλη τη Γαλλία, σε όλη τη Γαλλία. Ναι, ναι, σε όλη τη Γαλλία.
0: Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτάκια μέχρι να δείξει 11.30. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων.
0: Έτσι.
1: Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρό μας.
0: Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιχτο το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Παρά τις κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 στις ευρωπαϊκές χώρες. Έως το τέλος του 2026 θα μπορέσει η Ρωσία να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ στα συνήθη επίπεδα, εκτίμησε ο αντιπρόεδρος ρωσικής κυβέρνησης. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντι. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Έκκληση από τον ΟΗΕ σε Σαουδική Αραβία και η Εμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Χωρίς τέλος, οι μεταναστευτικές ροές στην Ιερά Πέτρα εντοπίστηκαν 3 λέμβοι με 181 μετανάστες. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, 12:25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στα μικρόφωνα, Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί με διάφορα που συμβαίνουν εντός και εκτός, έτσι από το λίγο πιο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χώρο.

Λοιπόν, από την Ολλανδία και συγκεκριμένα από το Άμστερνταμ μας έρχεται μία πολύ ευχαριστή είδηση, διότι το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ εξασφάλισε χρηματοδότηση και δεν κλείνει. Λοιπόν, το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ, που στεγάζει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβάνεται και ένα από τα αριστουργήματά του, τα ηλιοτρόπια. Δήλωσε λοιπόν το Μουσείο ότι ήρθε σε συμφωνία χρηματοδότησης με το Ολλανδικό Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά από μία τριετή διαμάχη, όπου περιέλαμβανε συχνές σκληρές διαπραγματεύσεις και μία νομική προσφυγή, τελικά το Μουσείο ανέφερε σε δήλωσή του ότι το μέλλον του πλέον έχει διασφαλιστεί. Παραμένουμε σε αυτό το θέμα, διότι ο Van Gogh υπέγραφε μόνο με το μικρό του όνομα. Πώς άραγε άλλαζε η υπογραφή του ζωγράφου ανάλογα με τη διάθεσή του?

Ακούστε λοιπόν, λόγω της πολύ μεγάλης αυτοκριτικής που είχε ο Van Gogh, χαρακτήριζε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του ως απλώς μελέτες. Μάλιστα στο Παρίσι και την Άρλε, επηρεασμένος από άλλους καλλιτέχνες και με την ελπίδα να πουλήσει, υπέγραφε πιο συχνά. Η περίοδος αυτή συνδέεται με τη μεγαλύτερη ψυχική ευεξία του, με αυξημένη αυτοπεποίθηση και με μια καλλιτεχνική αισιοδοξία που είχε για το μέλλον του. Όταν η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε, όπου και νοσηλεύτηκε, παρότι ζωγράφησε 151 έργα, υπέγραψε ελάχιστα λόγω της δυσαρέσκειας που είχε με τη δουλειά του. Η υπογραφή Vincent λειτουργούσε και ως ένα υφολογικό στοιχείο, με το χρώμα και τη θέση της να εξυπηρετούν την καλλιτεχνική σύνθεση του Van Gogh. Το ζήτημα είχε περισσότερο πρακτική σημασία, καθώς η απουσία της υπογραφής περιπλέκει περισσότερο την πιστοποίηση των αυθεντικών έργων.

Η θεατρική σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά στην Αθήνα. Το ένα μετά το άλλο ανοίγουν τα θέατρα. Φέτος λοιπόν έχουμε από κλασικά αριστουργήματα, λογοτεχνικές διασκευές μέχρι σύγχρονη δραματουργία. Λοιπόν, ξεκινώντας από το Εθνικό Θέατρο, έχει ένα πρόγραμμα φέτος που συνδυάζει κλασικά έργα, λογοτεχνία του φανταστικού και σεξπυρική κωμωδία. Μάλιστα, οι παραγωγές του, όπως η Φόνησα και ο Δράκουλας, τι κάνουν, αναδεικνύουν τα διαχρονικά πάθη και τις κοινωνικές αντιφάσεις. Τώρα, το Θέατρο του Νέου Κόσμου γιορτάζει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας. Οι παραγωγές που έχει προετοιμάσει για φέτος δίνουν περισσότερο βάρος στις οικογενειακές σχέσεις. Από την άλλη, το Θέατρο Τέχνης προτείνει πολιτικές αλληγορίες, βιογραφίες αλλά και κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δομεί το ρεπερτόριό του πάνω στο τρίπτυχο «Καλοσύνη, φροντίδα, δικαιοσύνη», παρουσιάζοντας το «Ντόκβιλ».

Το θέατρο Πορεία τώρα καταπιάνεται με Μπέκετ, Τσέχοφ και Σέσκ Γκάι, που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και καλλιτεχνικά ρεύματα, συναντιούνται όμως πάνω στην ανθρώπινη ευαλωτότητα. Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, ιστορική ελληνική επιθεώρηση και στον παλμό του έπους του 1940, μία παραγωγή, αλλά και δύο θεατρικές προτάσεις της σκηνής της Ακαδημίας, μία παραγωγή για τη σύγχρονη τάση του θεάτρου τεκμηρίωσης.

Στο θέατρο Πόρτα, το σεξπυρικό όνειρο συναντά τη σύγχρονη Αθήνα. Μια θεατρική περιπλάνηση όπου η πραγματικότητα και η φαντασία, η πόλη και η φύση, ο έρωτας και η ανατροπή υπάρχουν μαζί μέσα από μια παιχνιώδη διάθεση.

Λοιπόν, έχουμε και καινούργια θέατρα που ξεκινάνε αυτή τη σεζόν στην Αθήνα. Στο θέατρο Ψηρή, ο Μιχάλης Πανάδης σκηνοθετεί το έργο «Ο Πίνακας» που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τώρα, στο θεατράκι «Μίνι Πειραιός», καινούριο θέατρο τώρα εκεί στο χώρο της Πειραιός, η Όλια Λαζαρίδου σκηνοθετεί το έργο «Θεόφιλος Σόλντ» του Σαμσόν Ρακά. Το θέατρο έργων που βρίσκεται στην Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής εκεί. Ξεκινάμε δύο παραγωγές. Είναι η «Αναβίωση της φώνης σας» του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη και το βραβευμένο έργο της Ευαγγελίας Μουμούρη «Μία κανονική μέρα» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Υπάρχει και το θέατρο Μαβίλη, εκεί όπου ο Νικορέστης Χανιωτάκης θα σκηνοθετήσει το έργο του Ερίκου Ήψεν «Άσπρα Άλογα», καινούρια. Λοιπόν, θέατρα στην πόλη μας με πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις.

Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα είναι ο καιρός αύριο το βράδυ εδώ στην Αθήνα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για κάποια ματέωση. Πάντως, αύριο οι Deep Purple έχουν προγραμματίσει να εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ. Επιστρέφουν στην Αθήνα λοιπόν και παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ, αλλά ερμηνεύουν βεβαίως και τα κλασικά τους τραγούδια από την 50χρονη, παρακαλώ πολύ, πορεία τους στη ροκ μουσική σκηνή. Deep Purple αύριο στο ΟΑΚΑ στις 8 η ώρα, αλλά με μια επιφύλαξη λόγω καιρού. Ακόμα δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση για να, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει η συναυλία. Για την ώρα φαίνεται ότι θα γίνει.

μια μουσική που θα μας ταξιδέψει στο μουσικό κόσμο σύμπαν του Coltrane. Αύριο λοιπόν στο Gazarte ο James Carter μαζί με το συγκρότημά του εμφανίζεται ζωντανά και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Coltrane. Ένα αιώνα μετά τη γέννηση του John Coltrane και ο James Carter, ο γνωστός Αμερικάνος σαξοφωνίστας, ετοιμάζει για αύριο το βράδυ, Τρίτη δηλαδή και 13, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική και την κληρονομιά του Coltrane. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, δηλαδή σε λίγη ώρα που θα πάμε, θα είναι σήμερα. Λοιπόν, 9 η ώρα στο Gazarte.

Είναι από αυτές τις παραστάσεις που είναι διαχρονικές. Είναι διαχρονικές, δηλαδή παίζονται κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια. Για ποια παράσταση μιλώ? Για την πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιαπιανίτη Αθερινού, όπου ξεκινάει στο θέατρο Νέος Ακάδημος με την ερμηνεία της Κατερίνας Διδασκάλου. Επιστρέφει για 15η χρονιά, παρακαλώ πολύ. Πρόκειται για ένα μονόλογο, γροθιά στο στομάχι, που ταξιδεύει τους θεατές από το γέλιο στη συγκίνηση. Και στο τέλος μια μεγάλη έκπληξη που περιμένει το κοινό. Λοιπόν, στο Νέος Ακάδημος, η πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιαπιανίτη Αθερινού με την Κατερίνα Διδασκάλου για 15η χρονιά.

Είναι σίγουρο ότι είναι το συγκρότημα φαινόμενο. Οι Rolling Stones επέστρεψαν, παρακαλώ πολύ, στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις. Μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ τους, οι Rolling Stones βρίσκονται ξανά στο στούντιο ηχογραφήσεων, προετοιμάζοντας το επόμενο βήμα στην πολυετή καριέρα τους.

Εν τω μεταξύ, το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο αναδείχθηκε στο 15ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος που καταλαμβάνει την κορυφή των βρετανικών τσάρτ, φέρνοντάς τους στην ίδια θέση με τους Beatles. Ναι, είναι ένα συγκρότημα φαινόμενο, ό,τι και να λέμε τώρα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε μικρόφωνο στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς, 12 με 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 και κάτι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφότου οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Οι αρχές σύραν το συναγερμό, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα είχε καταστρέψει πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθη. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα κέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Σε κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές καταγγέλουν υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, αυξημένες τιμές στα κηλικία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις, καθώς και ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

Σαν σήμερα στις 13 Οκτωβρίου του 2010 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καφάσης, ένας τραγουδιστής και ηθοποιός που ήταν ξεχωριστός. Άφησε ένα τελείως ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι αλλά και στη μικρή οθόνη. Το 40 γεννήθηκε στην Ιταία Καρδίτσας, ήρθε στην Αθήνα αναζητώντας το όνειρό του, κυνηγώντας το όνειρό του. Η μεγάλη του αγάπη ήταν το θέατρο. Σπούδασε σε δραματική σχολή και από το 65 έκανε τα πρώτα του βήματα στη σκηνή. Αλλά τελικά αυτή η πορεία θα τον οδηγούσε όχι μόνο στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και στο τραγούδι. Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά «Η Γειτονιά» στα χρόνια από το 72 στο 77, που προβαλόταν από την ΙΕΝΕΔ. Την είχε γράψει, αν θυμόσαστε, ο Κώστας Πρετεντέρης και τη σκηνοθετούσε ο Πέτρος Λεοκράτης. Η Γειτονιά έχει κάνει τεράστια επιτυχία και κάθε ηθοποιός από τους πολλούς, τους δεκάδες που θα εμφανιζόταν στο σίριαλ, ήξερε ότι θα άνοιγε από μόνο του ένα νέο παράθυρο στην από εκεί και πέρα διαδρομή του. Άγνωστοι ως τότε ηθοποιοί θα γίνονταν μια ανοιχτή διάσημη στο Πανελλήνιο και ένας από αυτούς ήταν ο Κώστας Καφάσης που θα ενσάρκωνε τον Ιωνάθαν, το Λευτέρη Κατσαούνη, το παιδί του καφενείου της Γειτονιάς, που ήταν ιδιοκτήτης ο αδερφός του, ο καφετζής, ο Μάκης Κατσαούνης, ο Μάκης Δεμήρης δηλαδή. Έτσι για να θυμόμαστε τη Γειτονιά, ένα από τα πιο αγαπημένα σίριαλ της εποχής. Η Γειτονιά ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο και για το τραγούδι, για το λαϊκό τραγούδι. Το «Γέλα κυρία μου» που ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Κώστα Ψυχογείου έγινε η μεγάλη του επιτυχία και τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου. Ένα τραγούδι που ακούστηκε σε νυχτερινά κέντρα, αγαπήθηκε από το κοινό και συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής διασκέδασης. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Καφάσης ήταν τρίτη επιλογή για να πει αυτό το τραγούδι. Καταρχάς ο Ψυχογείος το πήγε στον Ταλάρα και εκείνος το απέρριψε. Μιλάμε για το 1975, όταν ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης και κυριαρχούσε το πολιτικό τραγούδι, έτσι πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι. Δεν είχαν δουλειά τότε εκείνη την εποχή αυτά τα νταλγκαδιάρικα, τα σουξεδιάρικα τραγούδια. Το πήγε μετά στον Κόκοτα, δεν το ήθελε κι αυτός, δεν του τέριαζε, είπε ο Σταμάτης, και έτσι πήγε στον Καφάση από τρίτο χέρι. Και το ωραίο είναι ότι όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Γιάννη Ξινόπουλο για τη μηχανή του χρόνου, ότι ούτε αυτός το ήθελε. Τον κυνηγούσε, λέει, ένα χρόνο Ψυχογείος για να πει το ναι, και ξέρεις γιατί το είπα. Γιατί στην άλλη πλευρά, λέει, το 45 θα έμπαινε το περίπτωσή μου αμαρτωλή και πίστευε ότι αυτό θα κάνει επιτυχία. Τελικά δεν μετάνιωσε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ακολούθησαν τραγούδια όπως το «Ευτυχώς που τρελάθηκα», το «Σε παρακαλώ κατάλαβέ με», η «Καψούρα». Στις εμφανίσεις που συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, έζησε έντονα τη νύχτα ο Καφάσης. Εκεί όπου τα τραγούδια γίνονταν εξομολογήσεις, οι παρέες έσμιγαν γύρω από ένα τραπέζι, οι άνθρωποι έψαχναν μέσα στη μουσική να βρουν παρηγοριά και διέξοδο. Ο Καφάσης δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που επιδίωκε τα φώτα της δημοσιότητας έξω από τη δουλειά του. Και μετά τα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας, απομακρύνθηκε σταδιακά από τη νυχτερινή διασκέδαση. Χωρίς βέβαια να χάσει την αγάπη για το θέατρο και την τέχνη, αλλά συνειδητά έμεινε απ' έξω. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη για τον καρκίνο και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, αφήνοντας πίσω του τραγούδια, τηλεοπτικές αναμνήσεις και την εικόνα ενός ανθρώπου που έζησε μέσα στον κόσμο του ελληνικού θεάματος με το δικό του τρόπο. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, όταν ακούγεται αυτό το «Γέλα κυρία μου», ξυπνούν μνήμες από μια άλλη Ελλάδα. Από τις παλιές γειτονιές, τα λαϊκά κέντρα, τις νύχτες που κρατούσαν μέχρι το πρωί και τις φωνές που συντρόφευαν τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Αυτός ήταν ο Κώστας Καφάσης. Μπορώ να πω λοιπόν τώρα την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους ακροατές. Ξημερώνει 3η 13 Οκτωβρίου του 2026, 3η και 13. Σήμερα γιορτάζει Χρυσή, η Χρύσα δηλαδή, η Χρυσούλα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:31 και 31 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:51, 11 ώρες και 19 λεπτά διαρκεί η μέρα και είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μακάρι να
να μειωθούν οι φυσικές καταστροφές, γιατί όσο πάνε και πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, ακούτε νυχτερινό εξπρές. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, τα της ρύθμισης της κυκλοφορίας. Μηχανοδηγός όπως πάντα στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio. Earth News, μία λέξη, Radio, επίσης μία λέξη, όλο με λατινικούς χαρακτήρες. Ή στο Messenger, Alex Λαχανάς, δύο λέξεις και αυτό, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Σας περιμένω να συζητήσουμε, να πείτε ό,τι θέλετε, να το διαβάσουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Σαν σήμερα το 1955, τρομερές καταιγίδες πλήττουν την Αττική και τη Θεσσαλία και προκαλούν το θάνατο 30 ανθρώπων, αφήνοντας άστεγους εκατοντάδες. Το 1972, αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 μέρες αργότερα και όπως ομολογούν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Αυτή η απίστευτη ιστορία θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Το 1993 ορκίζεται η κυβέρνηση του Πασόκ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το 2010 απεγκλωβίζονται οι πρώτοι από τους 33 παγιδευμένους εργάτες σε ροχείο της Χιλής. Η επιχείρηση διάσωσης όλων των εργατών που για 69 μέρες βρίσκονταν στα έγκατα της γης σε βάθος 622 μέτρων στην έρημο Ατακάμα μέσα σε ορυχείο θα διαρκέσει περίπου 48 ώρες. Σε 48 ώρες κατάφερε να τους βγάλουν. Το 2016 η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2016 θα απονεμηθεί σε ποιον νομίζετε, στον Bob Dylan, για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του αμερικανικού τραγουδιού. Ο Dylan θα γίνει έτσι ο πρώτος τραγουδοποιός που τιμάται με το βραβείο στην ιστορία του θεσμού. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα. Το 21, ο Yves Montand. Ο Ιταλογάλλος ηθοποιός, διάσημος ηθοποιός και τραγουδιστής. Το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, η Αγγλίδα πολιτικός του Συντηρητικού Κόμματος, ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και πρωθυπουργός για σειρά ετών. Και το 1934 γεννιέται η Νάνα Μουσχούρη.

Λοιπόν, η Ιωάννα Μούσχουρη, γνωστή σε όλους βεβαίως, η Ιωάννα Μούσχουρη είναι από τις σπουδαιότερες και τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνίδες τραγουδίστριες. Γεννημένη στα Χανιά της Κρήτης 13 Οκτωβρίου, κατάφερε με αυτή τη μοναδική φωνή της να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες και πολιτισμούς. Χάρτινο το φεγγαράκι. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για αυτό το τραγούδι που γράψαν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος. Με τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά της, την ξεχωριστή ερμηνεία και τη μεγάλη μουσική της ευαισθησία, τραγούδισε στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά και σε πολλές ακόμα γλώσσες και κατάκτησε το διεθνές κοινό. Πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια δίσκους. Συνεργάστηκε με σπουδαίους μουσικούς και συνθέτες, Άσπρα Καράβια το όνειρά μας, αυτό το χάρτινο το φεγγαράκι που ακούσαμε, συνδέθηκαν ευθέως με την ελληνική μουσική παράδοση, δίπλα στη διεθνή επιτυχία που είχε με τραγούδια όπως το Only Love. Απόψε στη νυχτερινή μας συντροφιά θυμόμαστε μια καλλιτέχνηδα που απέδειξε πως η μουσική δεν χρειάζεται διαβατήριο. Μια Ελληνίδα που ταξίδεψε τη φωνή της σε ολόκληρο τον πλανήτη και έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να ακούσουν μέσα από τα τραγούδια της κάτι από την ψυχή της Ελλάδας. Γιατί κάποιες φωνές δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους, αλλά γίνονται κομμάτι της μνήμης μας. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Αλέξανδρε, φίλε μας και στους συνεργάτες σου, καλή εκπομπή με τις τραγουδάρες. Αναμένουμε ισχυρές βροχές που ελπίζουμε να μην γίνουν ζημιές στη χώρα μας. 17 βαθμοί Κελσίου, πάντα θα θυμόμαστε, λέει, τον Κώστα Καφάση και ο ύμνος του είναι το «Μη μιλάς». Θα το παίξουμε, φίλε Γιάννη, θα το παίξουμε. Το υπόσχομαι, το έχω προγραμματίσει, θα το παίξουμε. Ο Σωτήρης, μάλλον η Μίνα, καλησπέρα στον αγαπημένο νυχτερινό εισβολέα μας, λέει, στο πιο όμορφο μουσικό μας ξενύχτη. Ο Σωτήρης και από μένα λέει: Καλή εκπομπή. Υπάρχουν φωνές που απλά τις ακούς και οι άλλες οι ζεστές που σε κρατούν από το χέρι και γεμίζουν τη σιωπή της πόλης. Προσωπικά σε έχω κατατάξει στη δεύτερη κατηγορία. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε Τρίτη και 13. Θα πούμε δύο λόγια αργότερα όμως, να προχωρήσει λίγο η εκπομπή, να προχωρήσει λίγο η νύχτα. Γιατί έχουμε πάρει με κακό μάτι την ημερομηνία, το Τρίτη και 13. Τι συμβαίνει δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό ιστορικά. Έχει εξήγηση, έχει και εξήγηση, ναι. Θα το δούμε αφού ακούσουμε λιγάκι πρώτα το Λιβοσκόπουλο.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου. Όταν με ήθελες με βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου.
1: Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα λες κι εσύ.

0: Ανεπανάληπτος λοιπόν, το ακούσαμε από τον Τόλι Βοσκόπουλο μια κυκλοφορία του 86 από το άλμπουμ του Αμέτρητα Γιατί. Το Ανεπανάληπτος το έγραψε έκπληξη ο Κώστας Καράλης. Ναι, έγραφε και τέτοια μουσική. Και ο Γιώργος Κούρτης έγραψε τους στίχους. Ένα τραγούδι που τέριαζε Γάντι στον Πρίγκιπα της Νύχτας και αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό. Ένα ωραίο βαρύ ζεμπέκικο. Ήταν το σουξέ αυτού του δίσκου του Αμέτρητα, γιατί δεν είχε πολλά μεγάλα σουξέ ο τίτλος. Είχε 13 τραγούδια. Δεν πήγε όπως το περιμένανε, αλλά άξιζε αυτό το κομμάτι για όλα, το Ανεπανάληπτος. Ήταν το 8ο από τα 13 τραγούδια. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν, γιατί θεωρείται η τρίτη και 13 γρουσούζικη. Μου στείλε μήνυμα και η Μάχη, λέει: Άλεξ, μου καλή εκπομπή για το πιο όμορφο πεντάωρο. Βάζει και τον Ευθυμίου μέσα, όπως πάντα. Φανατική του Ευθυμίου είναι η Μάχη, αλλά κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η Γλάστρα. Μάχη μου, σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Τρίτη και 13 λοιπόν θεωρείται γρουσούζικη στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, επειδή συνδυάζει δύο ρυθμούς και συμβολισμούς που μέσα στους αιώνες συνδέθηκαν με την κακοτυχία, τις ανατροπές και το κακό μάτι. Να δούμε τώρα γιατί θεωρείται πρώτα η τρίτη γρουσούζικη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έτσι. Συνδέεται με την ιστορία και την παράδοση του ελληνικού χώρου. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Και αυτό το γεγονός χαράκτηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και συνέβαλε καθοριστικά στη σύνδεση της Τρίτης με την κακοτυχία. Ο πλανήτης Άρης, προσέξτε, στην αρχαία ρωμαϊκή παράδοση η Τρίτη συνδέεται με τον Άρη, το θεό του πολέμου, των συγκρούσεων και των καταστροφών. Και έτσι η αντίστοιχη σύνδεση πέρασε και σε άλλες ευρωπαϊκές παραδόσεις. Και η Τρίτη απέκτησε σταδιακά μια σκοτεινή συμβολική σημασία, ιδιαίτερα στη λαϊκή συνείδηση των Ελλήνων. Τώρα, γιατί ο αριθμός 13 θεωρείται κακότυχος? Το 12 συμβόλιζε την πληρότητα. 12 ήταν οι θεοί του Ολύμπου, οι μήνες του χρόνου, οι μαθητές του Χριστού, οι άθλοι του Ηρακλή. Σε πολλές παραδόσεις το 12 θεωρούνταν ένας αριθμός που αντιπροσώπευε την τάξη και την ολοκλήρωση. Οπότε το 13 που ερχόταν μετά συνδέθηκε συμβολικά με την ανατροπή αυτής της τάξης. Αλλού φοβούνται την Παρασκευή και 13. Σε πολλές αγγλόφωνες χώρες η διαβόητη ημερομηνία είναι η Παρασκευή και 13, έτσι. Έχετε δει και την αμερικάνικη σειρά τρόμου Παρασκευή 13. Στην Ιταλία μάλιστα ο αριθμός που συνδέεται με την κακοτυχία είναι το 17. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η μέρα, αλλά ο αριθμός, ο κακότυχος αριθμός είναι το 17. Δεν υπάρχει φυσικά επιστημονική απόδειξη ότι η συγκεκριμένη μέρα φέρνει περισσότερες συμφορές από οποιαδήποτε άλλη. Πρόκειται για μια δυσιδαιμονία που πέρασε από γενιά σε γενιά. Τελικά, μήπως δεν φοβόμαστε την Τρίτη και 13, αλλά την ανάγκη να δώσουμε μια εξήγηση σε όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε? Γιατί είναι παράξενο πράγμα ο άνθρωπος να μπορεί να μην φοβάται το αύριο, αλλά αν το ημερολόγιο γράφει 13, Τρίτη και 13, ίσως το κοιτάξει δύο φορές πριν βγει από την πόρτα του. Και όπως λέει και η λαϊκή σοφία, η γρουσουζιά αρχίζει από τη στιγμή που πιστεύεις ότι όλα θα πάνε στραβά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε σποτάκι Παναγιώτη. Έλα, παίξ' το. Α, όχι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

1980 και ήταν το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου με το ίδιο όνομα, του άλμπου με το ίδιο όνομα, Υποκρίνεσαι. Ένας δίσκος που με σημείωσε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, έγινε χρυσός φυσικά και επισφράγησε, θα έλεγα, την απόλυτη κυριαρχία του Διονυσίου στο λαϊκό στερέωμα εκεί στη δεκαετία του 80. Σε αυτό το δίσκο υπάρχουν και τραγούδια μέσα όπως το «Κάψε κάψε», το «Απόψε θα μεθύσω», το «Στάσου πόνε», το «Τα μάζεψα τα πράγματα». Ωραία τραγούδια, 14 τραγούδια έχει ο δίσκος. Τάκη Σούκας, δεν χρειάζεται να πούμε, δεν ήταν ο μόνος που έγραψε σε αυτόν τον δίσκο. Ήταν και έγραψε και ο Πολυκανδριώτης με τον Πάριο. Αυτός έγραψε τα, υπόγραψε το «Κάψε κάψε» και «Τα μάζεψα τα πράγματα», αυτό το δίδυμο Πολυκανδριώτη Πάριου. Αλλά και συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου, που του έκανε σε αρκετά τραγούδια τις δεύτερες φωνές του Στράτου. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο μουσικό ύφος και να πάμε σε έναν ωραίο τύπο τις αρχές δεκαετίες του 70 και του 60, από το νέο κύμα ξεκίνησε και συνέχισε στο λαϊκό, Γιάννης Καλατζής.

παραμυθάκι μου λοιπόν, από τα πιο τρυφερά θα έλεγα εγώ και αναγνωρίσιμα ελληνικά τραγούδια. Αυθεντικός ο Γιάννης Καλατζής. Το τραγουδάκι αυτό κυκλοφόρησε το 1971 σε 45 στην αρχή και το υπέγραψαν δύο εκ των κορυφαίων δημιουργών του ελληνικού πενταγράμμου, ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχους. Μάλιστα είχε ακουστεί για πρώτη φορά σε μία ταινία του 1971 που λέγεται «Ιδιωτική μου ζωή». Όπως αντιλαμβάνεστε από τον τίτλο, πρόκειται για ένα ερωτικό, ας πούμε, αστυνομικό θρίλερ που πρωταγωνιστούσαν ο Μπάρκουλης, η Φόνσου, ο Γιανακάς, σε σκηνοθεσία του Όμηρου Στρατιάδη. Ήθελα να πω, να μιλήσω για έναν

0: άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες στις 12 Οκτωβρίου, αλλά δεν είχαμε αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε τώρα, γι' αυτό προτίμησα να κρατήσω λιγάκι σιωπή στη μνήμη του και να μιλήσουμε για αυτόν σήμερα. Μιλώ για τον Γιώργο Σαρή, κατά κόσμο Γιώργο Ρουπάκα, τον αδερφό της Χαρούλας, ξέρετε, τον μεγαλύτερο αδερφό της Χαρούλας Αλεξίου. Ο Σαρής λοιπόν έφυγε μια μέρα σαν χθες, στις 12 Οκτωβρίου του 2017, σε ηλικία 69 ετών. Το 82 ήρθε μεγάλη καταξίωση για αυτόν, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, στερήσεις, ταξίδεψε στη θάλασσα από μικρός. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 βγήκε στο πάλκο, αλλά το 82 ερμήνευσε τις τριλικές Νταλίκες σε μουσική Νικολόπουλου και στίχους Ρασούλη. Και το τραγούδι βέβαια έγινε σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους του δρόμου, τους οδηγούς των φορτηγών, αλλά και για όλους εκείνους που ένιωσαν μέσα στους στίχους του Ρασούλη τη μοναξιά, τη νοσταλγία, την ξενιτιά, τέτοια συναισθήματα. Ήταν μια αυθεντική, καθαρή λαϊκή φωνή και το 2000 δυστυχώς ένα σοβαρό τροχαίο τον κράτησε μακριά για χρόνια από το τραγούδι. Το 2000 επέστρεψε αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τη μουσική μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο Σαρής πέθανε το 17 και άφησε πίσω του μια διαδρομή γεμάτη τραγούδια και αναμνήσεις, και όταν ακούγονται οι πρώτες νότες από τις Νταλίκες είναι σαν να ξεκινά και πάλι ένα ταξίδι στους ελληνικούς δρόμους, εκεί όπου η φωνή του συνεχίζει να συντροφεύει τις νύχτες και τις μοναχικές διαδρομές. Ο φίλος μας ο Γιώργος Κοβός πήρε μια συνέντευξη από τον Σαρή και μου έκοψε δύο αποσπάσματα. Η μία είναι για το πώς βρέθηκε να τραγουδήσει το τραγούδι αυτό, τις Νταλίκες, με τα φώτα νισταγμένα και βαριά. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Σαρή.
1: Μου λέει, Χαρούλα, εκείνος ο τραγουδιστής, αγγλητός και έξοδα, χαλάς κάθε μέρα μπουζούκια. Λέω, να γίνει τραγουδιστής, αφού εσύ να γίνεις τραγουδιστής από την οικογένεια. Γίνει τραγουδιστής και με στέλνει σε κάποιον, στον Μπάμπη του Τσετίνη, τον γνωστό τον Μπάμπη. Με βάφησε τραγουδιστή. Ξεκίνησα το 1972, ας πούμε. Πρώτο μαγαζί ήταν τα 9-8 τα σημερινά. Τότε λεγόταν συνείδησή μου από ένα τραγούδι του Μπάμπη του Τσετίνη. Ξέρεις, τα μαγαζιά τα βαφτίζανε από το σουξέ του κάθε τραγουδιστή. Το 1978 πεθαίνει η μητέρα μου και απογοητευμένος δεν. Δηλαδή δεν ευχαριστιόμουν, δεν τραγουδάγα. Δεν μας βγάζανε να τραγουδάμε. Μας είχαν μόνο για να στολίζουμε γλάστες. Την πίστα, ας πούμε. Δεν τα παράτησα κανένα δύο χρόνια, τρία. Είχε πεθάνει και η μάνα μου. Πήγα Κέρκυρα, είχα κάτι φιλαράκια εκεί. Άνοιξα δύο μαγαζιά τουριστικά ήδη δώρων κτλ. Μέχρι το 82 το Μάρτι, όπου με παίρνει τηλέφωνο ο Νικολόπουλος, είχε ένα καινούργιο δίσκο. Με καινούργιους τραγουδιστές, Βιτάλιο, Τερζής, ο Πασχάλης, τον Γιάννης ο Δημήτρης. Και θέλει και ένα τραγουδιστή, ψάχνει ένα τραγουδιστή να πει ένα τραγούδι που δεν το θέλουν να το πουν οι άλλοι. Γιατί ήταν ξενέρωτο το τραγούδι. Ξενέρωμα. Καθόλου ερωτικό, καθόλου δυσνόητο. Στο λαβύρινθο του νόστου, σαν χαμένος. Τα φώτα είναι σταγμένα και βαριά, τριγυρνάνε τα λίγη στην Αθήνα. Ξενέρωτο πράγμα. Και τη λέει στα λίγα, Ελένη, πες το να μου. Λέει, Ελένη Βιτάλη, του λέει, πες το, Ελένη. Λέει, δεν μου αρέσει, ρε Χρήστη. Του λέει, πες το, δώσ' το στον κουμπάρο σου. Στον Τερζή, τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης λέει, κουμπάρε, γιατί να το πω εγώ. Δώσ' το στον Κοντογιάννη. Δεν το ήθελε με λίγα λόγια κανένα τραγούδι. Και γκρεμούσε το τραγούδι. Έλαντε όμως που ο Νικολόπουλος είχε υποσχεθεί, τον είχε βάλει η γυναίκα του, τα Σούλα, της υποσχεθεί ότι θα το βάλει το τραγούδι στο δίσκο. Και δεν ήθελε να τραγουδηθεί από κανένα τραγούδι.
2: Πού το είχε μάθει ότι ήσασταν στην Κέρκυρα, αφού τα είχατε παρατήσει όλα.
1: Στην Καρόλα, στα στούντιο της Κολούμπιας, στο Περισσό. Τη λέει, Καρόλα, μην έχεις κανένα τραγουδιστή να μου πει ένα τραγούδι, γιατί ο Μάτσας με πιέζει. Λέω, Γιώργος, τι γίνεται ο Σάρης ο αδερφός. Λέω, Γιώργος, θα έχει παρατήσει τώρα, είναι στην Κέρκυρα. Σοβαρά, της λέει. Έχεις, λέει, κανένα τηλέφωνο, όταν τον πάρω, μπορεί να πάρει τον ένα, πούμε, του δίνει το τηλέφωνο. Αλλά σου λέω, του λέει, είναι στην Κέρκυρα. Και παίρνει τηλέφωνο ο Νικολόπουλος. Έλα, ρε, Σαρούκλα. Έλα, Νικολόπουλος, θα τα χιόνια, πώς και έτσι. Μου έβρεκες εδώ. Να σου πω, μου λέει, πρέπει να έρθεις Αθήνα, οπωσδήποτε, αύριο, να πεις ένα τραγούδι. Τι, πού, εγώ θα κατέβαινα για να πάρω πράγματα. Τότε ήταν.
2: Εμπόρευα για το μαγαζί.
1: Ναι, αρχές Μάρτη ήταν. Κατέβηκα την άλλη μέρα το βράδυ, περνάω από τον Περισσό, από την Κολούμπια, το λέω το τραγούδι.
2: Μία εκτέλεση.
1: Ναι. Λέω τις Δαλέκες και μετά μου λέει ο Νικολόπουλος, αρχίζει και αφαιρεί τραγούδια τους άλλους. Λέει, ρε Σαρούλα, πες και αυτό το τραγούδι. Λέω και αυτό το τραγούδι. Για πες και αυτό. Λέω και αυτό. Το ένα τραγούδι που ήταν να πω, που δεν το ήθελα να το πει κανένας, γίνανε πέντε τραγούδια. Στο παίξα Χρήστο Επιγόντος. Δεκέμβρη πια, παίρνω την παρέα μου να βγω. Και από το Καπουρίδι το Γιώργο, το γνωστό Καπουρίδι. Ένα τραγούδι λέω, κάτι μου λέει αυτό το τραγούδι, που το ξέρω αυτό το τραγούδι. Ρε Αμάνο, ρε Αμάνο, που το ξέρω, ήταν Ιταλίκης. Ένα γίνω στο ξέλι εγώ. Μετά από χρόνια που έκανε ο Νικολόπουλος στα 50 χρόνια στο Μέγαρο, 50 χρόνια στο τραγούδι, κάθισαμε δίπλα-δίπλα με την Τασούλα. Εσύ από πού και ως πού είδες το θέλεις αυτό το τραγούδι. Δηλαδή πώς τον έβαλες να σου υποσχεθεί ότι το και το, εντάξει θα το βάλω. Τι σχέση είχες εσύ με το τραγούδι. Τι λες ρε μου λέει. Ο πατέρας μου ήταν Λυκέρης. Και μετά από 50 χρόνια, σαν 32-35, έμαθα ότι ο πεθερός του Νικολόπουλου ήταν Λυκέρης. Κοίταξε πώς ταξιδεύουν τα πράγματα έτσι. Και το τραγούδι λες και δεν ήθελε να υποθεί από κανέναν. Και ήρθε και με βρήκε στην Κέρκυρα.

0: Τι να πούμε εμείς για τις Νταλίκες, τα είπε όλα ο ίδιος ο Γιώργος Σαρής, το Γιώργο Κοβό που ακούσαμε πριν, πώς τραγούδισε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι περιλήφθηκε στο πολυσυλλεκτικό λαϊκό δίσκο του Νικολόπουλου, το Παίξε Χρήστο Επιγόντος. Εκεί με τραγούδισαν ο Σαρής 4-5 τραγούδια, 14 ήταν συνολικά. Τραγούδισε η Βιτάλη, ο Πασχάλης Τερζής και ο Δημήτρης Κοντογιάννης και έγινε βέβαια ένα, είχε το άλμπουμ μια τεράστια επιτυχία, φυσικά έγινε χρυσό. Αξίζει να βάλουμε κι άλλο ένα κομματάκι από αυτή τη μεγάλη συνέντευξη του Σαρή στο φίλο μου το Γιώργο Κοβό, αλλά μου έκοψε ένα δυο κομμάτια τα οποία θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα και μια ιστορία που δεν την έχει πει ποτέ αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε μπήκε κάποιος άγνωστος και μάλλον ας το ακούσουμε κατευθείαν.
1: Τώρα θυμάμαι, είμαι με τη Σακελαρίου στο Κανκάν, λέω, και κάθομαι σε ένα φύλλο κάτω. Έχω τελειώσει τα πρόγραμμά μου και κάθομαι σε ένα φύλλο. Και έρχεται ένα θηρίο, ένας εύσωμος έτσι, άγριος. Και μου λέει, φίλε μου, να σου πω. Λέω, πες μου, εδώ, όχι μου λέει, πρέπει να βγεις έξω. Τέλος πάντων, σηκώνομαι, πάω στην είσοδο, ας πούμε. Λέω, για πες. Όχι, λέει, πρέπει να βγεις έξω. Όχι, ρε φίλε, του λέω, δεν βγαίνω έξω. Γιατί να πω, εντάξει, λέω, είναι και θεωρείο, του έχω κάνει τίποτα. Και του λέω, όχι, ρε φίλε, δεν βγαίνω έξω, του λέω, δεν πάω πουθενά, πες μου εδώ να θέλεις. Όχι, μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, με παραξήγησες, θέλω να σου δείξω κάτι. Τέλος πάντων, παίρνω κι άλλο ένα μαζί, για σίγουρα, ένα σερβιτόρο, ένα θεωρείο. Και βγαίνω το μαγαζί, μας πάει 50 μέτρα παρακάτω. Η Νταλίκα που είναι έξω από το εξώφυλλο του δίσκου ήταν ο Νταλικέρης της Νταλίκας αυτή. Άκου να δεις.
0: Ο Νταλικέρης που έβαλε το φορτηγό του στο εξώφυλλο του δίσκου ήταν αυτός, έτσι, φοβερή ιστορία πραγματικά και μικρός κόσμος πολύ. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Η Μίνα λέει τι κομμάτι θρυλικό και τι τρομερή ιστορία. Ο Σωτήρης μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα CD που έχει το αυτόγραφο του ίδιου του Τάκη Σούκα. Τον έχω γνωρίσει κι εγώ, Σωτήρη μου, τον Τάκη, το Σούκα. Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Από τις ωραιότερες γνωριμίες και τον γνώρισα σε ένα τραπέζι και δεν μπόρεσα να μιλήσω πολύ ιδιαιτέρως μαζί του, αλλά το εκτίμησα πάρα πολύ από τον τρόπο που μιλούσε, από την καλοσύνη του, από την απλότητά του. Ήταν ένας άνθρωπος καθημερινός, ωραίος, πολύ ωραίος άνθρωπος. Άρτα και Στράτος όλα τα λεφτά, λέει η Μάχη. Στράτος Διονυσίου προφανώς. Ξέχασα ότι είναι Διονυσιακή. Όχι, δεν ξέχασα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάθε φορά που βάζω Διονυσίου, εσένα θυμάμαι, Μάχη. Λοιπόν, η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: γεια σου, μηχανοδηγέ της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, Μαρίνα μου. Ωραίο αυτό, δεν το είχα ξανακούσει. Και η Δώρα από το Ηράκλειο λέει: βάλε Άλεξ τις τραγουδάρες σου και μην φοβάσαι την Τρίτη και 13. Ωραία, λοιπόν, μια χαρά. Εντάξει, έχω εσάς να με φιλάτε, να με σκέφτεστε και να με φιλάτε. Λοιπόν, τι να βάλουμε για τη συνέχεια, να βάλουμε λίγο Κόκοτα. Πάμε για Κόκοτα.

Λοιπόν, με την καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ. Ένα συγκλονιστικό λυρικό κομμάτι της χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού, τη δεκαετία του 60 δηλαδή. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, στίχη Νίκος Γκάτσος. Το τραγούδι γράφτηκε το 1966 και είχε δύο διαφορετικές εκτελέσεις εμβληματικές και οι δύο την ίδια χρονιά. Η πρώτη εκτέλεση ήταν κινηματογραφική. Το είπε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, αν θυμόσαστε καλά, όσοι παρακολουθείτε παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ασπρόμαυρες ταινίες, ακούστηκε στην σπουδαία ταινία της Φίνος Φιλμ «Διπλοπενιές», σε σκηνοθεσία Γιώργου Καλενάκη, όπου ο Παπαμιχαήλ κάνει τον εργάτη την ημέρα και το βράδυ τον τραγουδιστή, στο γιαπί την ημέρα, το βράδυ στο κέντρο. Το ερμηνεύει σε μια φορτισμένη σκηνή αποχωρισμού. Μάλιστα σε εκείνη την ταινία, αν θυμάμαι καλά, που τον ανακάλυψε ο Αυλονίτης τον Παπαμιχαήλ ως ταλέντο, τραγουδούσε στην οικοδομή, στο μπουζούκι ήταν ο Κόκοτας. Στην ορχήστρα, ας πούμε, που έπαιζε και καλά εκεί που τραγουδούσε στο κέντρο ο Παπαμιχαήλ, ήταν ο Κόκοτας, ο οποίος τελικά ο Ξαρχάκος του το έδωσε το τραγούδι σε αυτόν. Ήταν η αρχή της καριέρας του Σταμάτη Κόκοτα. Ήδη είχε τραγουδήσει κάποια τραγούδια και είχε διαγράψει ήδη τα πρώτα μέτρα στο μαραθώνιο αυτών της πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Μάλιστα ο Ξαρχάκος το περιέλαβε στον εμβληματικό κύκλο τραγουδιών, το «Ένα μεσημέρι». Ένα μεσημέρι που κυκλοφόρησε εκεί το 66. Όλο είναι η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, ένας από τους πιο αριστουργηματικούς κύκλους τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας. Σύνδεσε λαϊκές συνθέσεις, οργανικές, με το θεατρικό θα έλεγα και κινηματογραφικό ύφος της εποχής, και το άλμπουμ δεν ήταν μόνο του Κόκοτα, αλλά τα τραγούδια ερμήνευσαν τεράστιοι τραγουδιστές, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Βίκη Μοσχολιού και Σταμάτης Κόκοτας. Και υπήρχαν και αρκετά ορχιστρικά μέσα στο άλμπουμ αυτό, το «Ένα μεσημέρι». Εγώ θα σας πω μόνο τα τραγούδια με στίχους, του Γκάτσου όλα, «Μάτια βουρκωμένα», Βίκη Μοσχολιού, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το είπε και αυτό ο Παπαμιχαήλ. «Στου όθωνα τα χρόνια», το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας. «Άσπρη μέρα και για μας», το είπε ο Μπιθικότσης. «Ο Λευτέρης», η Δίκη Μοσχολιού. «Με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ», αυτό που ακούσαμε τώρα από το Σταμάτη Κόκοτα, και «Η νύχτα», που το τραγούδισε και αυτό η Δίκη Μοσχολιού. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν από τους πιο σπουδαίους, πραγματικά πιο σπουδαίους δίσκους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Του ελληνικού τραγουδιού γενικότερα, δεν ήταν τόσο λαϊκός ο δίσκος, αν και είχε μέσα κάτι φοβερά ζεϊμπέκικα και χασάπικα, πραγματικά αξίζει να τα ακούσετε, τα ορχιστρικά δηλαδή, και τσιφτεντέλια είχε και τα πάντα είχε. Ο Ξαρχάκος ήταν στις δόξες του τότε και έγραφε φοβερή μουσική. Δεν είχε ακόμα ασχοληθεί με το κλασικό κομμάτι, με την όπερα. Ήταν ένας λαϊκός συνθέτης και δίκαια έχει τη θέση που έχει ανάμεσα στα κορυφαία, στα ιερά τέρατα της σύνθεσης του ελληνικού τραγουδιού. Λοιπόν, είπαμε πολλά, μας συνεπήρε λιγάκι και το τραγούδι και η δημιουργή του. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και σε κάνα πενταλεπτάκι θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς όμως να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Από την πλευρά της, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει σε ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθη. Αναποφάσιστος για το αν θα επέμβει συνδράμοντα στη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των φιλοϊρανών ανταρτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, απειλήσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο της Ιεμένης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη και των αυριανών νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες το Earth News ο υπουργός Ανάπτυξης, και προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία. Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές καταγγέλουν υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, αυξημένες τιμές στα κηλικεία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις και ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΗ, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα. Μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποίησεις που συνεχίζονται στη Γαλλία. Στο γειτονικό Βέλγιο, οι εργαζόμενοι προκήρυξαν γενική απεργία παραλύοντας τη χώρα, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το στεγαστικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγια 7 έως 8 μποφόρ. Από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκι. σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, θάλασσα-θάλασσα, νομίζω ότι καταλάβατε ότι ήταν ο Νίκος Νομικός και η χοροδία βέβαια είναι ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα το έλεγα, είχε ένα έντονο νησιώτικο και λαϊκό χρώμα. Κλαρίνο μέσα, φλάουτο μέσα, ίσως οι πιο ψαγμένοι θα καταλάβαν ότι πρόκειται για τον μεγάλο μαέστρο, τον Νίκο Ιγνατιάδη, ο οποίος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Του άρεσε να κάνει τέτοιες ενορχιστρώσεις ο Ιγνατιάδης, έβαζε και synthesizer, έβαζε πολλά πράγματα, μεγάλος μαέστρος, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας ο ίδιος, εκπληκτικός. Και στα καλύτερά του ο Νομικός. Ήταν το τραγούδι του 82, βγήκε αυτό μέσα από τον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Χρώμα και φως». Θέλω να πω πρώτα ευχαριστώ στον Θωμά από την Αλεξανδρούπολη για τα καλά σου λόγια. Έχει γράψει ένα μεγάλο κείμενο, δεν θα το διαβάσω όλο, αλλά τέλος πάντων λέει εν ολίγης ότι η εκπομπή είναι ξεχωριστή. Το νυχτερινό εξπρός μου λέει πραγματικά μας ταξιδεύει 2 ώρες στον υπέροχο κόσμο της μουσικής. Σε ευχαριστώ, Θωμά μου. Έχω την καλησπέρα επίσης της Μέρης από τη Θεσσαλονίκη και την καλημέρα του Διονύση από το κέντρο. Ο ένας μου στέλνει καλησπέρα, ο άλλος μου στέλνει καλημέρα. Απαντάω και στα δύο. Καλημέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, χαλάει ο καιρός. Χαλάει ο καιρός αύριο και δεν θα χαλάσει απλώς. Θα έχουμε, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για αύριο και για μεθαύριο. Έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, άνεμοι που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ. Και ο καιρός αυτός δεν θα είναι μόνο τοπικός, θα είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα πάει σιγά σιγά προς τα ανατολικά και μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι σε ορισμένες περιοχές μέσα σε 48 ώρες μπορεί να πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε ολόκληρο τον Οκτώβριο, έτσι. Πολύ βροχή δηλαδή. Και η Αττική θα επηρεαστεί εδώ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Και μάλιστα θα υπάρχουν περιοχές που θα είναι πολύ, πάρα πολύ έντονα τα φαινόμενα. Και αυτές οι περιοχές θα είναι καταρχάς, είπαμε, το Ιόνιο, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος. Μετά σιγά σιγά θα έρχονται προς τα δω τα φαινόμενα. Η Χαλκιδική θα βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, η Μαγνησία με τους Σποράδες και την Εύβοια και την Αττική, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και η Ανατολική Στερεά, η Κρήτη και τα Δωδωκάνησα, σχεδόν όλη η Ελλάδα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα. Μόνο η Θράκη θα μείνει λίγο απ' έξω και εκεί θα βρέχει, αλλά ίσως όχι τόσο έντονα. Άρα, επομένως, μην ξεγελαστείτε το πρωί και φύγετε χωρίς ομπρέλα. Θα τη χρειαστείτε σίγουρα από το μεσημέρι και ύστερα, όπου και να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα όσοι οδηγείτε. Ξέχασα να σας πω ότι θα το ξέρετε ήδη ότι εδώ στην Αττική από χθες έχουμε πάλι δακτύλιο, έτσι. Σε ισχύει λοιπόν ο δακτύλιος. Να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα κυκλοφορούν τα μονά. Μονά ζυγά δηλαδή. Σήμερα είναι τα μονά. Από τις 7 το πρωί ξεκινάει ο δακτύλιος μέχρι τις 8 το βράδυ. Σαββατοκύριακο δεν έχουμε δακτύλιο και τις Παρασκευές τελειώνει στις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι από την δεκαετία του 60, αλλά μία σύνθεση η οποία ανήκει σε αυτά που λέγαμε παλιότερα Λούμπεν, Γιώργος Χατζιαντωνίου.

0: Λοιπόν, το τώρα κλαις είναι ο Γιώργος Χατζηαντωνίου αυτός που ακούσαμε. Το είπε το 1966, είναι ένα τραγούδι σε στίχους μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Και ο Χατζηαντωνίου ήταν τότε 25 ετών όταν το τραγούδισε. Όλοι λέγανε ότι είναι τη σχολή Καζατζίδη, γιατί η φωνή του είχε αυτό το λιγμό που είχε ο Στέλιος. Και υποσχόταν πάρα πολλά και είχε και μεγάλες συνεργασίες και επιτυχίες ο Χατζηαντωνίου. Ο Τσιτσάνης, ας πούμε, με τον οποίο τραγουδούσαν μαζί στο Χάραμα, του εμπιστεύτηκε τραγούδια όπως το «Φαρμακωμένα χείλη», το «Δε θέλω τη συμπόνια κανενός», το «Φίλησα διοξέλα χείλη», έτσι. Τεράστιες επιτυχίες για εκείνη την εποχή. Αλλά ο Χατζηαντωνίου αποσύρθηκε σε ηλικία 39 ετών από το τραγούδι, το 1980. Ο χειρότερος εφιάλτης ενός τραγουδιστή είναι να έχει πρόβλημα στις φωνητικές του χορδές. Και δυστυχώς είχε ένα τέτοιο πρόβλημα που αλλίωσε τη φωνή του και έχασε το μεγάλο του όπλο. Μαράζωσε και έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 97 στην Αθήνα σε ηλικία μόλις 56 ετών. Πραγματικά είναι μια δύσκολη ιστορία. Ακούγαμε αυτό το κεφάτο τραγούδι που μπορεί να μιλούσε για χωρισμό, αλλά πραγματικά όμως ο ρυθμός του ήταν τέτοιος που σε ξεσηκώνει. Και αυτό ήταν ακριβώς το θέμα με τα Λούμπεν, τα λεγόμενα Λούμπεν. Τα λέμε τώρα Λούμπεν, τότε δεν τα λέγαν καθόλου Λούμπεν. Ήτανε τα τραγούδια για τη μεγάλη μάζα, τον λαό. Για εκείνους που γεννήθηκαν στις γειτονιές, στις ταβέρνες, στα υπόγεια, εκεί ακουγόνταν αυτά τα τραγούδια, στα ξενυχτάδικα. Ήταν τραγούδια μιας άλλης Ελλάδας που μιλούσαν για τον έρωτα που πόνεσε, για τη φτώχεια, για τη μοναξιά, για τη μαγιά, για τη φυλακή. Μίλησαν για ανθρώπους που δεν είχαν τρόπο να ακουστούν, να πούν τον πόνο τους, να πούν τη δική τους εκδοχή, και βρήκαν καταφύγιο να την πούν με μια μελωδία. Ακούγαμε το Τουμπερλέκι μέσα στο τραγούδι αυτό και ήταν πραγματικά ένας πολύ ανθρώπινος ήχος, πάρα πολύ ανθρώπινος ήχος, σαν να χτυπάει μια καρδιά. Έτσι ακούγονταν το Τουμπερλέκι. Τέλος πάντων, ας μην πω άλλα, γιατί μπορεί και να παρεξηγηθώ. Έχω δίπλα μου την Κάλλη Λέκα που ήρθε έτσι να με συντροφεύσει για λίγο. Καλησπέρα, Κάλλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για πες μου, διάβασα αυτή την ιστορία με τους hackers και πραγματικά τρελάθηκα. Τι ακριβώς έγινε?
1: Βρήκαν ένα εφάνταστο τρόπο.
0: Τι εφάνταστο, αυτό είναι
1: ζημιά.
0: Κινηματογραφικό, κανονικά δηλαδή.
1: Έναν κυβερνοεπίθεση λοιπόν σε ψυγεία, σε εκατοντάδες σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Κυρίως στη Γαλλία, αλλά και στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Ουσιαστικά τι κάνανε? Τα ψυγεία εκεί έχουν ένα λογισμικό από μια δανέζικη εταιρεία, η οποία ρυθμίζει τις καταψύξεις. Δηλαδή μπορείς από μακριά να ρυθμίσεις το βαθμό της καταψύξης. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνεται, ναι, μια ελαφριά απόψυξη. Γίνεται μια ελαφρά απόψυξη, ανεβαίνουν λίγο οι βαθμοί, έτσι ώστε να διατηρούνται κάπως τα τρόφιμα να είναι πιο φρέσκα, ναι, να το πούμε, να μην είναι παγωμένα. Αυτό λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες, από τους μείον 20 που ήταν ή μείον 15, πήγαν στους συν 50.
0: Στους συν 50.
1: Συν 50. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σαν να βρίσκονταν στην έρημο, δηλαδή, στην έρημο Σαχάρα.
1: Σε ένα ψυγείο παγωτών. Είχε πάει 25,6. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν χιλιάδες τρόφιμα. Μιλάμε για ζημιά εκατομμυρίων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Αλσατία, κάποια σούπερ μάρκετ, η ζημιά είναι στα γύρω στα 300.000 ευρώ. Αναγκάστηκαν να πετάξουν απίστευτες ποσότητες προϊόντων. Δεν το καταλάβανε. Όταν οι εργαζόμενοι πήγαν στα σούπερ μάρκετ το πρωί της Δευτέρας, ένιωσαν ένα μεγάλο κύμα ζέστης ανοίγοντας το κατάστημα, και σε κάποιες περιπτώσεις είχαν εκδηλωθεί και μικρές φωτιές. Και ανακαλύπτουν ότι έγραφε 50 βαθμούς Κελσίου μέσα στα ψυγεία.
0: Γιατί το κάνανε αυτό? Τι ήταν αυτό, διαμαρτυρία? Τι ήταν, στείλανε καμιά προκήρυξη, κάτι?
1: Ακόμα δεν έχουμε πληροφόρηση ποιος το έκανε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται κατάφεραν να ενεργοποιήσουν από τη νύχτα εξ αποστάσεων την αναγκαστική απόψυξη των ψυγείων και καταψυχτών. σε περισσότερα από 400 σούπερ μάρκετ
0: της Γαλλίας, έτσι,
1: Γαλλίας, το Intermarché, το Netto, το Carrefour σε πολλές περιπτώσεις.
0: Όπου και η καταστροφή θα είναι πολύ μεγάλη.
1: Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι το κάνανε. Η ίδια η εταιρεία η Δανέζικη λέει ότι στα περισσότερα που έγινε αυτό ήταν καταψύξεις που είχαν παλαιότερο λογισμικό και έτσι, έτσι καταφέρανε να το παραβιάσουν χωρίς να δοθούν να χτυπήσει συναγερμός, να το πούμε απλά. Μάλιστα. Και να ειδοποιηθεί η εταιρεία. Λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτοί που έχουν αυτές τις καταψύξεις ότι πρέπει να ενημερώνουν το λογισμικό για να αποφεύγονται τέτοια γεγονότα.
0: Αν το κάνανε με τόση ευκολία σε τόσα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, φαντάζομαι μπορούν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό, όπου υπάρχει αυτό το remote, δηλαδή εξ αποστάσεως ενεργοποίηση της κατάψυξης και της απόψυξης, συμβαίνει. Στο Βέλγιο, ας πούμε, είναι μια εταιρεία που η Delhaize, ο οποίο βλέπουμε και στο Βασιλόπουλο, το Carrefour, το Monoprix.
0: Μάλιστα, χτυπάνε αλυσίδες από τη φαίνεται.
1: Αλυσίδες σούπερ μάρκετ και
0: θέλουν να κάνουν ζημιά
1: στο 4%, 5% της Carrefour, ας πούμε, σε όλη τη Γαλλία επηρεάστηκαν τα καταστήματα.
0: Τι να πω, να δούμε τι θα βγει. Εγώ περιμένω να κάνουν κάποια ανακοίνωση για να δούμε ποιοι κρύβονται από πίσω.
1: Φυσικά, αυτό τώρα βέβαια υπάρχει βέβαια η υποψία, ο πρώτος ένοχος που πάνε να δείξουν κάθε φορά που γίνονται κυβερνοεπιθέσεις στο τελευταίο διάστημα, όπως τα αεροδρόμια, είναι ο δάκτυλος της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν έχει αποδειχτεί.
0: Καλά, θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ, Κάλλη μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχεις βάρδια μέχρι τις 4, νομίζω. 5.
1: Πέντε.
0: Πω. Θα κάνεις παρέα στο Γιάννη Ευθυμίου εδώ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, μαζί, χέρι-χέρι. Ένας στην τηλεόραση και άλλος στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Γιάννη Πάριο.

0: σκέψεις του νιώθω. Λοιπόν, την αγαπούσα παραδέχομαι, μια κλασική ερωτική μπαλάντα του Πάριου. Το 76 βγήκε σε μουσική Ζακ Ιακωβίδη και στίχους Πυθαγόρα. Ήταν στο δίσκο το «Τώρα πια» του Πάριου, που της Μήνος είναι ίσως από τους πιο, για πολλούς είναι ο κορυφαίος δίσκος του Πάριου, το «Τώρα πια». Πούλησε περισσότερα από 240.000 αντίτυπα. Ας σας πω μόνο μερικά από τα κομμάτια που έχει μέσα. Κι αν γελάω είναι ψέμα, συμβιβασμούς δεν κάνω, άντε στην υγειά της, τώρα πια, το ομώνυμο, το ηλιοβασίλεμα, το την αγαπούσα παραδέχομαι, με ποιον θα πας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε, όλα αυτά είναι τεράστιες επιτυχίες. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος φυσικά. Ήταν πραγματικά από τους ωραιότερους δίσκους του Πάριου και ωραιότερους δίσκους της δεκαετίας του 70 και γενικότερα του ελληνικού πενταγράμμου, έτσι, να μην το περιορίζουμε μόνο στη δεκαετία του 70. Ο Γιάννης Ευθυμίου ήρθε ήδη στο στούντιο και παίρνει τη θέση του εδώ. Καλησπέρα Γιάννη, καλημέρα μάλλον. Θέλεις να ακούς καλημέρα εσύ.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Την αγαπούς, το όνομα Ευαγγελία Κοσμίδου σου λέει κάτι?
0: Η αγαπημένη μου Λίτσα,
1: το λέει
0: Διαμάντη.
1: Μόνη της. Τη ρωτάω, το λέει μόνη της.
0: Το λέει. Έχεις τη συνέντευξη της Δευτερίου?
1: Δεν το. Από όλες τις συνέντευξεις έχω.
0: Κοίταξε,
1: η συγκεκριμένη είναι από το 89.
0: Ο Ευθυμίου κάνει ό,τι μπορεί για να με κρατήσει παραπάνω, έτσι. Καταλάβατε. Αχ, τι έχουμε πάθει. Τι να κάνω, δεν μπορώ να πω όχι.
1: Λοιπόν. Ναι, τραβάτε με για σκλαίω.
0: Μου στέλνει ο Βαγγέλης από το Αγρίνιο. Καλημέρα, λέει. Όντως ξεχωριστή εκπομπή με σπάνιες πληροφορίες από πασίγνωστα τραγούδια. Είμαι 60, μεγάλωσα με 45. Είχα πειρατικά στα μεσαία και μετά στα FM.
1: Μια χαρά τον βρίσκω.
0: Ακόμα αυτό κάνω, αλλά με μηχανάκια που τα λένε computers. Ηχολήπτη σε περιφερειακό ραδιόφωνο. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα,
1: μάλλον. Σημεία των καιρών, τι Αγρίνιο. Να κάνουμε.
0: Από το Αγρίνιο ήταν ο πατέρας μου, εμένα.
1: Τι?
0: Από το Αγρίνιο ήταν ο πατέρας μου.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, εγώ γεννήθηκα στην Άρτα και.
1: Τι έκανε στην Άρτα? Που είχε εσύ, ο πατέρας?
0: Σε Σέλα Φάμ.
1: Α, κατάλαβα. Ερωτικός μετανάστης.
0: Ερωτικός μετανάστης. Λοιπόν, αγαπώ πολύ τα Λούμπεν, λέει. Είμαι και Λούμπεν, λέει η Μίνα. Ωραία. Πολύ ωραίο. Θα το έχουμε υπόψη μας για να παίξουμε κι άλλα στη συνέχεια. Και σου υποσχέθηκα ότι θα παίξω και τη συμπόνια. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, αλλά με το Χατζη Αντωνή, όχι με τα παιδιά από την Πάτρα. Το original δηλαδή. Πάμε, συνεχίζουμε. Α, έχουμε σποτάκι, Παναγιώτη. Ρίξε το σποτάκι, ναι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου, ερμήνευσε η Μαρινέλα. Εδώ πάλι ο Ιγνατιάδης υπέγραψε τη μουσική του τραγουδιού. Πάλι η ενορχήστρωση τον πρόδωσε. Είπαμε, ο Ιγνατιάδης ήταν πραγματικά μαέστρος και θεωρητικά και πρακτικά μαέστρος, κανονικός δηλαδή, και ουσιαστικά και αυτό που λέμε μεταφορικά μαέστρος. Ήξερε πολύ μουσική ο Ιγνατιάδης, πάρα πολύ μουσική. Τους στίχους τους έγραψε ο Κουφιανάκης, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 79. Λέγε, Γιάννη.
1: Τι να πω.
0: Τίποτα.
1: Α, δεν σου είπα προηγουμένως ότι λοιπόν, μίλησα με την κόρη της Βάνου, mm-hmm, την Αθηνά Τριγοπούλου. Θέλει να έρθει η γυναίκα, αλλά είναι αργά. Και μου είπε να το γράψουμε. Τώρα δεν ξέρω, μήπως την κάνουμε τηλεφωνική την.
0: Άμα έχει σταθερό τηλέφωνο, να
1: έχει,
0: βγούμε.
1: Έχει,
0: από σταθερό θα τη βγάλουμε και θα, μια χαρά θα είναι.
1: Και
0: αν
1: τέλος,
0: ξενυχτήσει ένα βράδυ.
1: Θα ξενυχτήσει. Το σπίτι μπορεί να ξενυχτήσει. Απλά έχει μικρό παιδί και δεν μπορεί να τα αφήσει. Γι' αυτό είναι το θέμα.
0: Θα έρθει μια μέρα και εσύ λίγο νωρίτερα, όπως έρχεσαι δηλαδή, και θα τη βγάλουμε στο τέλος της δικής μου και στην αρχή της δικής σου εκπομπής.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Έλα.
1: Και όπως και πέρυσι κάπου στη Νέα Χαλκιδόνα, δεν ξέρω που είναι, δεν θυμάμαι που είναι, το είδα γραμμένο, ξεκινάνε να κάνουν αφιέρωμα Βοσκόπουλος και Βάνου, και τη Βάνου τραγουδάει η Αθηνά κάθε Σάββατο βράδυ.
0: Τώρα να δούμε πώς τραγουδάει. Είμαι περίεργος πάντως.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Και τα, η γυναίκα καθηγήτρια αγγλικών είναι. Απλά το,
0: άκου να δεις.
1: Απλά λίγο, το προσπαθεί.
0: Λίγο το μέταλλο.
1: Το ηχόχρωμα.
0: Το ηχόχρωμα μπορεί να θυμίζει λιγάκι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αλλά τώρα να το πιάσει δεν το πιάνει.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα ψάχνεις για σίγουρο ηχόχρωμα.
0: Το ηχόχρωμα μπορεί να θυμίζει λιγάκι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αλλά τώρα να το πιάσει δεν το πιάνει.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα ψάχνει.

0: άλλο είδος ο πατέρας, άλλο είδος ο γιος. Ο Ενρίκε δεν ήταν Χούλιο. Δηλαδή,
1: καλά, και αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τον ξεπέρασε. Απλώς έγινε πιο γνωστός και πιο μάζεψε περισσότερους θαυμαστές. Δεν ξέρω όμως.
0: Με διαφορετικό τρόπο. Ένας χόρευε, ο ένας έκανε performing και ο άλλος τραγουδούσε.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Να χρησιμοποιήσω τον ξενικό όρο.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε, Παναγιώτη, για βάλε παρακάτω τι έχω.

0: Θα υπάρχω θες δε θες λοιπόν από τα πιο ωραία ερωτικά καψουροτράγουδα, να το πω έτσι, με, πραγματικά, με τη μοναδική ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη από το 1974, μουσική Γιώργος Κατσαρός, στίχη ο αγαπημένος μου Πυθαγόρας Παπασταματίου, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μεγάλη μορφή ο Πυθαγόρας. Έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας ο στιχουργός, ο Πυθαγόρας ο θεατρικός συγγραφέας, ο Πυθαγόρας ο άνθρωπος, ο ηθοποιός. Αν θέλετε να δείτε ποιος ήταν ο Πυθαγόρας, αν παίξει κάποια φορά την ταινία «Ο Παράς και ο Φουκαράς», αυτό που η πρώτη ταινία ήταν η Σάντα Τσικίτα του Σακελάριου με τον Λογοθετίδη. Το ξαναγύρισε λίγο χρόνια αργότερα ο Χατζηχρήστος.

0: Χρήστος, Παράς και ο Φουκαράς. Και ο Πυθαγόρας έπαιζε ένα μικρό ρόλο, ήταν το δεξί χέρι του ξαδερφού του Χατζηχρήστου, που πήγε να του ζητήσει λεφτά, του Φαγκρή, του Μπάμπη του Φαγκρή. Ενώ ο Χατζηχρήστος ήταν ο άλλος που είχε ανάγκη, γιατί ήταν πανφτωχος και τέλος πάντων παντρεύτηκε την Αργεντινή Αργεντίνα χορεύτρια. Στο πρώτο έργο ήταν η Ήλια Λιβικού, στο δεύτερο έργο ήταν η Μάρθα Καραγιάννη. Γιατί τα είπα αυτά τώρα? Α, για τον Πυθαγόρα. Αν θέλετε να το γνωρίσετε λοιπόν πως ήταν φατσικά, να δείτε αυτή την ταινία, να την παρακολουθήσετε, να δείτε, θα εμφανίζεται σε 2-3 σκηνές και πολλοί λένε ότι είχε συνδράμει και στο σενάριο, στο remake, στην επανεκτέλεση δηλαδή εκείνης της ταινίας.
1: Το πείραξε
0: λιγάκι, ναι.
1: Κοίταξε, συγκαταλέγεται στους 5 μεγάλους στιχουργούς της Ελλάδος ο Πυθαγόρας, μαζί με την Ευτυχία, τη Σότια, τον Παπαδόπουλο, τον Λευτέρη και το Βύρβο.
0: Βάζεις και το Βύρβο εσύ, έτσι?
1: Βεβαίως, ο Μπαρμπακότσος ήταν μέγας μάγκας. Είχα πάει σπίτι του και στο παλιό Φάλιρο και τον έγραψα.
0: Μάλιστα.
1: Να, αυτό που με ρώτησες. Τραγουδώντας Τόλι Βοσκόπουλο και Τζένι Βάνου και άλλα μεγάλα λαϊκά τραγούδια.
0: Από τις 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο.
1: Είναι, να δούμε πού είναι, δεν γράφει, γράφει, αλλά ποιος ξέρει τώρα. Θα είναι, θα λέει παρακάτω.
0: Καλά, θα το βρούμε.
1: Κάπου είναι στη Λεωφόρο Δεκελίας.
0: Βλέπω εκεί στη Νέα Χαλκιδόνα, πάνω στη Λεωφόρο Δεκελίας. Ναι. Ας μην πούμε και το όνομα, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι κάνουμε διαφήμιση.
1: Όχι, γιατί να...
0: Δεν το ξέρουμε το μαγαζί.
1: Ούτε εγώ πρώτη φορά τα άκουσα.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ήξερα ότι το γρατσουνάει, αλλά γιατί ήξερα ότι είναι και καθηγήτρια αγγλικών.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε μια Τζένι Βάνου, μιας και μιλάμε για αυτή.

0: Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή, τραγουδάρα του Βοσκόπουλου από το 71.
1: Μόνο αυτό.
0: Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Μαλίδης, ένας όχι και πολύ γνωστός συνθέτης. Ταβέρνα είχε και έγραφε και μουσική. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στη Σαλαμίνα ή στην Ελευσίνα ή στη Σαλαμίνα. Μπερδεύομαι, δεν είμαι σίγουρος. Να μην το διακινδυνεύσω και δεν ισχύει κάτι από τα δύο.
1: Εμέσως πλην σαφώς την εκπομπή την κάνεις σαν σήμερα, να έχεις υπόψη σου. Ραδιοφωνικό σαν σήμερα.
0: Το αίμα νερό δεν γίνεται. Και τους στίχους τους έγραψε πάλι ο Πυθαγόρας, έτσι. Έχω μια αδυναμία. Σου η αδυναμία μου στις ερμηνείες είναι στη Διαμάντη και στους στίχους είναι στον Πυθαγόρα. Δεν το κρύβω, το έχω πει δημόσια.
1: Κοιτάξτε, τεράστιος στιχουργός, το έχουμε ξαναπεί. Καθένας στο είδος του, διαφορετικό τρόπο γραψίματος.
0: Η ταινία πάντως είχε σπάσει ταμεία τότε. Ήταν ο Βοσκόπουλος φτωχός εργάτης που καταδικάζεται άδικα για μια κλοπή, μετά αποφυλακίζεται και γίνεται διάσημος και επιτυχημένος τραγουδιστής. Σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος, αυτός σκηνοθετούσε τα έργα του Βοσκόπουλου, τις ταινίες τότε. Στην ταινία έπαιζαν ο Βοσκόπουλος, η Ερήμου,
1: ωραία γυναίκα
0: έτσι. Ο Διανέλος, παίξε 200 ταινίες ο Διανέλος. Όποια ταινία παλιά και να υπήρχε, έβλεπε στο Διανέλο μέσα σε ένα μικρό ρόλο.
1: Έκανε δεύτερους ρόλους,
0: ναι,
1: αλλά.
0: Ναι, πάντοτε. Αυτή η δεύτερη ρόλη ήταν που τον χαρακτηρίζει.
1: Τον πατέρα, το βοηθό, το.
0: Έτσι, ναι. έτσι. Λοιπόν, ας παίξουμε και ένα τελευταίο για να κλείσουμε αυτή την ώρα και να κάτσει καθ' ολοκληρία εδώ στα μικρόφωνα.
1: Μήπως ενοχλώ που έρχομαι νωρίτερα.
0: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα.
1: Σταυρούλια, δεν σε ρωτήσαμε.
0: Παναγιώτη Σταυρούλια ήταν.
1: Άμα δεν σ' αρέσει, μην ξανακάνεις βράδυ.
0: Ο σταθμάρχης μας σήμερα και θα συνεχίσει να είναι. Όχι σταθμάρχης, θα είναι ο Ιχνηλάτης στα λαϊκά μονοπάτια. Βάλε και το τελευταίο, Παναγιώτη.
1: Pathfinder.

Μα πώς είναι δυνατόν η φωνή του Δημήτρη Κοντολάζου σε αυτό το εξαιρετικό λαϊκό τραγούδι του 84 που συμπεριλήφθηκε στον αυτό το φοβερό δίσκο «Όλα τα δώσα για σένα», ήταν το άλμπουμ, μουσική και Αλέκος Χρυσοβέργης και στίχη Σπύρους Γιατράς, το δίδυμο δηλαδή που υπέγραψε όλα τα κομμάτια του συγκεκριμένου άλμπουμ, που είχε το ομώνυμο τραγούδι, το «Όλα τα δώσα για σένα», το «Λίγο λίγο σε συνήθισα». Είχε πολλά ωραία τραγούδια, πραγματικά υπέροχος δίσκος. Και αυτοί οι δύο γράψανε τεράστιες επιτυχίες, όχι μόνο για τον Κοντολάζο, για πολλούς ερμηνευτές. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πλησιάζει η ώρα 2. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος του προορισμού. Το 26ο ταξίδι με το νυχτερινό εξπρές. Θα είναι χειμερινό αύριο, γιατί αύριο, όπως είπαμε, θα βρέχει και θα πέσει και η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς. Πάμε, μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά σιγά. Ήταν μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς και αυτή τη φορά σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, και θα σας παραδώσουμε στο Γιάννη Ευθυμίου και στα λαϊκά μονοπάτια. Θα το συντροφεύσω για λίγο, απλώς σας λέω προσωρινά γεια, γιατί εδώ θα είμαι για λίγη ώρα ακόμα, έτσι να του κάνω και αυτούνου παρέα όπως μου έκανε και εκείνος. Καληνύχτα σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας-Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση του πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Με την ακρίβεια να κυριαρχεί στις ανησυχίες των Αμερικανών, τον πόλεμο στο Ιράν να επιβαρύνει τις τιμές της ενέργειας και την ανακοινωθήσα συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ να προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία 3 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υπερασπίστηκε χθες την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 εκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς όμως να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Αναποφάσιστος για το αν θα επέμβει συνδράμοντας στη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Αξιωματούχος των Φιλοϊρανών Ανταρτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο της Ιεμένης. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν όψη των αυριανών κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και των παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόριζε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί περιοχές του Ρεφύμνου που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη τρεις προφυλακιστέντες, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι φοιτητές διεκδικούν μέτρα για τα ενίκια, τη σύντηση, τις μετακινήσεις και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων. Προγραμματίζουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, πραγματοποιώντας παράλληλα συναυλίες. Στη Γαλλία, μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις, με τους μαθητές να καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα. Στο γειτονικό Βέλγιο, οι εργαζόμενοι προκήρυξαν γενική απεργία παραλύοντας τη χώρα, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για το στεγαστικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγη ως 8 Μποφόρ. Από 15 ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ράδιο παρέας.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα, τι έχουμε σήμερα, Τρίτης, 13 του μηνός. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Θα κάτσεις κάτω? Λοιπόν, ωραία, εντάξει, άντε καλή ξεκούραση. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσω με...

Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, ήλιο μου σε παρακαλώ. Τι να διαβάσουμε, καμιά αφιέρωση? Τι λέει? Καλημέρα Γιάννη, στην παρέα μας. Αφιέρωση στο κουμπαράκι σου και περαστικά του. Δεν έχει κάτι ο Στέλιος. Έκανε μια ψιλοεπέμβαση στη Χολή, λαπαροσκοπική δηλαδή, μπαμ μπαμ, και βγήκε. Εγώ βέβαια παραξενεύτηκα, γιατί τον είδα, ανέβασε μια φωτογραφία με ένα γιατρό και λέω, αμάν τι έγινε. Εν τω μεταξύ ο Στέλιος για να σηκώσει τηλέφωνο είναι, πρέπει να γίνει λιτανία, πρέπει να πάρουμε, δεν τα σηκώνει τα τηλέφωνα, μάλλον δεν τα πιάνει τα τηλέφωνα καθόλου, το έχει κουσούρι. Τέλος πάντων, πήρα ένα αγγυλό άλλο κουμπάρο. Ο Στέλιος έχει τρεις κουμπάρους. Εμένα, τον Δημήτρη τον Μπατζιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο τρίτος, έχει βαφτίσει τα τρία αγόρια. Και πήρα λοιπόν τον Τιμπάτζιο, τον Μπατζιά, και του λέω, τι έπαθω άλλος ρε? Έλα εντάξει, αυτοί ήταν και συμμαθητές, παιδικοί φίλοι και συμμαθητές. Λοιπόν, και βρίσκονται και πιο πολύ, ας πούμε. Μου λέει, τίποτα δεν έκανε, μια επέμβαση έκανε, ένα ψηλά. Τέλος πάντων, καλά να είναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και πάμε να ακούσουμε και μια χαρούλα τώρα.

Απίστευτη ερμηνεία. Απίστευτη ερμηνεία. 1984, μέσα από τον εμφύλιο έρωτα. Παιδιά, Πάριος, στίχη μουσική, στίχη Γιάννης Πάριος, μουσική βέβαια, Χρήστος Νικολόπουλος, κλασικά, εικονογραφημένα. Απίστευτη ερμηνεία. Και μια και μιλάμε για Πάριο, πάμε να τον ακούσουμε και τον ίδιο, να μας λέει θλιβερό τοπίο.

Ο Παντελής από τα Εξάρχεια μου λέει καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι, ελπίζω να είναι κάποιο σχετικό καψουρο τράγουδο, σε όλη τη ραδιοπαρέα, φίλε μας.